έχουν ως εξής. Ποίημα Νικολάου Φατσαίου του Παναγιώτου. Προς το Δέσποινα πάντων Δέσποινα, Άγιε ηγούμενε καύχημα των κυθύρων, να

Εν αηδώ τον ουούμενο δεσπότη. Όλοι μας το κηρύττωμεν κοινώς ομολογούμεν, ως άξιον του τόπου μας δεσπότη να σε ειδούμεν. Θεέ παρακαλούμεν σε Παρθένε Παναγία, και δω τον αγαθάγγελο να λάβει την αξία. Ως είναι αξιότερος πάντων των κυθυραίων, να γίνει και ανώτερος πάντων αρχιερέων. Όλοι ας προσευχόμεθα εμείς η συνοδεία, μικροί μεγάλοι άρχοντες, γυναίκες και παιδεία. Να μας εδώσει ο Θεός τι ούτων ποιμενάρχη, και τον λοιπόν του βίου του άκραν υγείαν να έχει. Οι επανελειμμένες αναφορές στο επισκοπικό αξίωμα και η καταληκτική ευχή να αξιωθεί ο ηγούμενος του ποθουμένου δεν θα πρέπει να θεωρηθούν απλό σχήμα λόγου, αλλά μάλλον να αντιμετωπιστούν με την κυριολεκτική τους έννοια. Ας μην ξεχνάμε ότι η ανέγερση του ναού των Μυρτιδίων συμπίπτει χρονικά με την λήξη της θητείας του επισκόπου Κυθύρων Προκοπίου Καλονά, ο οποίος πείμανε την τοπική εκκλησία για περισσότερα από 30 έτη. Μετά τον θάνατο του Ιεράρχη, 1855, ίσως και μερικά χρόνια νωρίτερα, όταν πια η μακριά θητεία του Καλονά φαίνονταν να πλησιάζει στο τέλος της, ο Αγαθάγγελος υπήρξε ένας από τους επικρατέστερους, αν όχι ο επικρατέστερος διάδοχος του, όχι μόνο λόγω της ευρείας εκκλησιαστικής παιδείας του, ήταν απόφυτος του ιεροσπουδαστηρίου της Κέρκυρας, αλλά κυρίως λόγω του κύρους που είχε αποκτήσει ως προτεργάτης των έργων στα Μυρτίδια. Όπως και να έχει, τα ποίηματα αυτά είναι μια ξεχωριστή μαρτυρία της εποχής και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι εκφράζουν το κυθυραϊκό λαϊκό αίσθημα, αποτελώντας κοινή ομολογία σεβασμού και ευγνωμοσύνης στον άνθρωπο που εμπνεύστηκε και υλοποίησε το μεγαλεπίβολο σχέδιο της ανοικοδόμησης του κτηριακού συγκροτήματος των Μυρτιδίων.

Εκτός από το μεγα θαύμα της ευρέσεως και πάρα πολλά θαύματα, τελεί η Παναγία σε όσους την επικαλούνται με πίστη και ευλάβεια. Από τα κυριότερα είναι η ίαση του παραλίτου. Το γεγονός έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό των Μυρτιδίων. Κάποιος ευλαβής χριστιανός, ο Θεόδωρος Κουμπιανός, παράλυτος πολλά χρόνια, ζήτησε από τους συγγενείς του να το μεταφέρουν με το κρεβάτι του για να προσκυνήσει την Παναγία στις 24 Σεπτεμβρίου. Τον μετέφεραν και τον έθεσαν όπως ζήτησε μπροστά στην εικόνα. Έκλαιγε και προσευχόταν παρακαλώντας στον Εσπερινό αλλά και στη Θεία Λειτουργία. Κάποιος από τους προσκυνητές βγήκε από το ναό και άκουσε φωνές και θορύβους από το μέρος της θάλασσας. Το είπε στον κόσμο και πανικόβλητοι όλοι έφυγαν από το ναό, τρέχοντας να κρυφτούν στα γύρω βουνά, φοβούμενοι τους πειρατές που συχνά έκαναν επιδρομές στο νησί. Ο παράλυτος βρέθηκε ξεχασμένος, ολομόναχος, μέσα στο ναό μπροστά στη Μυρτιδιώτισσα, προσευχόμενος τη χάρη της να τον σώσει από τα χέρια των άπιστων κουρσάρων. Και ξαφνικά, σαν κάποια φωνή να του είπε, «Σήκω και φύγε, πήγαινε μαζί με τους άλλους, να αποφύγεις τους εχθρούς». Σαν σε όνειρο, έφυγε τρέχοντας φωνάζοντας τους δικούς του να έρθουν να προσκυνήσουν και να ευχαριστήσουν τη Θεοτόκο για το θαύμα της Ιάσεώς του. Όπως και έγινε, εδόξασαν και ευχαρίστησαν την Παναγία με μεγάλη χαρά.

Πολλά και αναρρύθμιτα τα θαύματα της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας σε εκείνους που με πίστη την επικαλούνται, και εδώ διηγούμαστε εν συντομία τα κυριότερα. Το θαύμα της διάσωσης του Φρουρίου από Κεραυνό τη νύχτα της 21ης Ιανουαρίου το 1829. Το θαύμα διασώσεως πλοίου από τη σφοδρή τρικυμία το έτος 1619. Τα θαύματα της λύσεως της ανομβρίας στα Κύθυρα με λιτανίες και προσευχές. Πολλά θαύματα έγιναν και σε αλόθρησκους. Το θαύμα σε κυθύριο ευρισκόμενο στην Αμερική που πυροβολήθηκε στο στήθος και η σφαίρα γύρισε πίσω γιατί τη σταμάτησε το εικονάκι που είχε στην τσέπη του καμίσου του για φυλαχτό. Εις ένδειξη ευγνωμοσύνης, ο πιστός χριστιανός κατασκεύασε χρυσή σφαίρα. Έγραψε το όνομά του και την ημερομηνία του θαύματος και την ανήρτησε στην ιερή της εικόνα όπου και την ευχαρίστησε. Το θαύμα της Ιάσεως ετοιμοθάνατου βρέφους πάσχων από βροχοπνευμονία το έτος 1909. Πολλά θαύματα τελέστηκαν και στα χρόνια των πολέμων. Πάντα οι κυθύροι είχαν την Μυρτιδιώτισσα υπέρμαχο στρατηγό, σκέπη και προστασία τους. Το θαύμα της διάσωσης επιβατών εκδρομέων το 1932 από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αλλά και στα νεότερα χρόνια έγιναν και γίνονται πολλά θαύματα στη χάρη της. Η θεραπεία της κυρίας Μπακατσέλου έγινε το 2013. Βρισκόταν σε φοβερή κατάσταση από συψεμία. Η αποκατάσταση σοβαρού πνευμονολογικού προβλήματος έγινε το 2009 στην κυρία Κωνσταντίνα, ιατρός στο επάγγελμα. Η θεραπεία από βαρύτατο κάταγμα έγινε το 1993 στην κυρία Στάθη και πρόσφατη λύση παρατεταγμένης ανομβρίας. Το Μάιο του 2013 το νησί βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω της πολύμηνης ανομβρίας. Στις 5 Μαΐου γιόρτασε το Πάσχα με ζέστη καλοκαιρινή. Στις 6 Μαΐου, νέα Δευτέρα, άρχισε η λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας στα χωριά του νησιού, το έθιμο της Γύρας. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κυθύρων κύριος Σεραφείμ δεν σταμάτησε να αναπέμπει δεήσεις, το οποίο είχε ανάγκη η διψασμένη γη των Κυθύρων. Και όταν η εικόνα διέσχισε όλο το νησί και βρισκόταν στο χωριό Καραβάς, τη νέα 5η 9 Μαΐου 2013 ήρθε η πολυπόθητη βροχή να ξεδιψάσει την γη των Κυθύρων. Έβρεξε απ' άκρη σ' άκρη σε όλο το νησί. Άλλα νεότερα θαύματα είναι η θεραπεία του κυρίου Μινά Ραΐση στην Αυστραλία από κακοήθη όγκου. Θεραπεία από σοβαρή καρδιοπάθεια κοριτσιού 7 ετών το 2007 και πάρα πολλά άλλα φανερά και κρυφά που μόνο στις καρδιές των πιστών χριστιανών είναι καταγεγραμμένα. Το πλήθος των αφιερωμάτων στη χάρη της μαρτυρούν τις ευεργεσίες που έχουν δεχτεί οι πιστοί από την Παναγία. Το μοναστήρι της έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους κυθυρίους αλλά και για χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα σημεία της πατρίδας μας και του κόσμου. Ιερά προσκυνήματα υπάρχουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας αφιερωμένα στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα.

Ιασής Βρέφους, πασχόντος από σοβαρά προβλήματα της υγείας του. Ο Βασίλης και η Δάφνη είναι κάτοικοι Άργους και έχουν δύο παιδιά, τη Μυρτώ, 8 ετών, και τον Γιώργο, 3 χρονών. Ο μικρός Γεώργιος γεννήθηκε με κάποια προβλήματα, τα οποία εντάθηκαν λίγο διάστημα μετά τη γέννησή του. Δυσκολίες αναπνευστικές, δυσκολίες στην κατάποση, δυσκολίες στην στήριξη του κεφαλιού και άλλα. Οι γονείς ήταν υποχρεωμένοι τακτικότατα να επισκέπτονται το νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία για διάφορες εξετάσεις και θεραπείες. Σε εκείνη ακριβώς την πρώτη περίοδο της ζωής του μικρού Γιώργου, οι γονείς του, όπως είχαν κάνει παλιότερα με τη Μυρτώ, κατέφυγαν το 2010 εδώ, στην Ιερά Μονή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Και με πολλή πίστη και προσευχή ζήτησαν τη βοήθεια της Παναγίας μας. Με υπομονή και πίστη αντιμετώπισαν καρτερικά για αρκετό διάστημα τις συνεχείς μεταπτώσεις στην υγεία του μικρού Γιώργου, ως ότου η Μυρτιδιώτισσα χάρισε τη σταδιακή βελτίωση της υγείας του. Το αγοράκι άρχισε να παίρνει βάρος, να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και σήμερα, 3 χρόνια αργότερα, είναι σε υγιή κατάσταση. Θεραπεία πάσχουσας από σιψεμία. Η Κλεονίκη Μπακατσέλου, κάτοικος Κυψέλης, παρουσίασε αρχές του 2013 σοβαρό πρόβλημα στην κοιλιακή χώρα με κίνδυνο σιψεμίας. Έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα και με επιτυχία. Ζήτησε τη βοήθεια της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας, την οποία ιδιαιτέρως ευλαβείται που σε εκείνη πάντοτε προστρέχει σε κάθε δυσκολία. Με πολλή προσευχή επέλεξε έναν έμπειρο χειρουργό, ο οποίος προχώρησε σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών στη χειρουργική αποκατάσταση του σοβαρού προβλήματος που είχε παρουσιαστεί. Η επέμβαση ήταν απόλυτα επιτυχής. Δεν παρουσιάστηκαν επιπλοκές, υπήρχε και γι' αυτό σοβαρός κίνδυνος και μερικούς μήνες αργότερα η αποκατάσταση της υγείας της είναι πλήρης. Έχει επανέλθει κανονικά σε όλες τις δραστηριότητες.

Θεραπεία πάσχουσας από σοβαρό κάταγμα του χεριού. Τέλος καλοκαιριού του έτους 93. Η κυρία Κρεούζα Στάθη, σύζυγος του Σταύρου από το κάτω λιβάδι Κυθήρων, έπεσε και έσπασε τον καρπό του χεριού της. Πήγε στο νοσοκομείο των Κυθήρων και ο γιατρός, Κώστας Μαριάτος, έβαλε το χέρι της στο γύψο, τον οποίο θα κρατούσε 20 μέρες. Πλησίαζε το τέλος των 20 ημερών που συνέστησε ο γιατρός και το χέρι της είχε πριστεί. Έπαθε ακύλωση και πονούσε πάρα πολύ. Ήταν μέρα Παρασκευή όταν πήγε στο νοσοκομείο για να της αφαιρέσουν το γύψο. Πράγματι, της τον αφαίρεσαν, αλλά το χέρι της συνέχισε να πονάει πάρα πολύ. Έτσι την επόμενη μέρα Σάββατο αναγκάστηκε να πάει πάλι στο νοσοκομείο γιατί ανησυχούσε. Η ακύλωση, το πρίξιμο και η δυνατή πόνη συνεχίζονταν. Ο γιατρός την καθησύχασε λέγοντάς της «Ο καρπός είναι εντάξει, αλλά θα συνεχίσει να πονάει για περίπου 6 μήνες». Της έδωσε μάλιστα ένα τόπι με το οποίο θα έκανε κάποιες ασκήσεις για να μην έχει την ακύλωση. Ξημέρωσε Κυριακή και η κυρία Κρεούζα με τον σύζυγό της Σταύρο και μια οικογενειακή τους φίλη πήγαν στο μοναστήρι της Παναγίας, στο Νέο Καθολικό, όπου θα συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία με την θερμή οικεσία να περάσουν η πόνη του χεριού της και να αποκατασταθεί η υγεία της. Ας σημειωθεί ότι οι πόνοι δεν είχαν σταματήσει. Αντίθετα, συνεχίζονταν αμύωτοι. Αφού προσκύνησαν τη χάρη της, η κυρία Κρεούζα πήρε λίγο λάδι από το καντήλι και σταύρωσε το πονεμένο χέρι της. Στάθηκαν και οι τρεις τους μπροστά από τον άμβονα, πολύ κοντά στην αριστερή πύλη του ιερού της Παναγίας μας. Κατά την μικρή είσοδο εφημέριος της Μονής, Παπαπέτρος Κασιμάτης, βγήκε από την αριστερή πύλη κρατώντας στο ένα χέρι του το Ευαγγέλιο και στο άλλο ένα κερί. Πέρασε μπροστά τους σε απόσταση περίπου 1,5 μέτρου. Έκανε το σταυρό της η κυρία Κρεούζα αναφωνώντας «Δόξα σε Κύριε» και άπλωσε το αριστερό πονεμένο χέρι της σε στάση δέησης. Τότε ήταν που αισθάνθηκε ένα απαλό αεράκι, ένα φύσημα ανεπαίσθητο στο χέρι της και ότου θαύματος. Ένιωσε τα δάχτυλά της να λύνονται. Άρχισε να κάνει κάποιες κινήσεις με το χέρι της και δεν πονούσε πια. Το χέρι της ήταν καλά. Οι πόνοι είχαν περάσει. Η αγκύλωση επίσης. Μόνο το πρίξιμο παρέμεινε, που όμως δεν την ενοχλούσε πια. Έπεσε αμέσως κάτω γονατιστή και φώναζε το θαύμα που της έγινε ευχαριστώντας την Παναγία μας. Ο ιερέας στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη και η κυρία Κρεούζα, γονατιστή μπροστά στον θρόνο της Παναγιάς, έκλαιγε και έλεγε «Έγινε θαύμα, έγινε θαύμα». Αυτή τη σκηνή αντίκρισαν ένα γκρουπ προσκυνητών που μπήκαν εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία. Μέσα σε αυτό το γκρουπ ήταν ένας γιατρός ορθοπαιδικός, 55 περίπου ετών, ο οποίος στο τέλος της Θείας Λειτουργίας πήγε κοντά στην κυρία Κρεούζα, της έπιασε το χέρι και βεβαίωσε και ο ίδιος ότι όντως έγινε καλά από θαύμα.

Ο Διονύσης Μπατιστάτος, εν είδη διηγήματος, δημοσίευσε το ακόλουθο θαύμα, το οποίο παραλαμβάνουμε από την εφημερίδα Εκκλησιαστικός Αγώνας του Αυγούστου 1968. Διηγείται η ίδια Εργίνη Μπατιστάτου, η μητέρα του αέμνηστου, πλέον ευσεβεστάτου αυτού εκπαιδευτικού, ισόμιλο υπό την καθοδήγηση του αγαθού Λεβίτου Παπαγιώργη ή στην αυλήν εκκλησίας ενός μοναστηριού. Εγώ δεν ήξερα πως υπάρχει νήσος των Κυθήρων και ότι αυτή κοσμείται με το υπέροχο μοναστηράκι και τον θησαυρό της εικόνας της μετιδιώτισσας. Η δήλωση αυτή ενέτεινε την προσοχή των ακροατών του ομίλου που επιθυμούν να μάθουν και να λύσουν την περιέργειά τους. Παρέμενα με την οικογένειά μου στον Πειραιά. Υπέφερα από βροχικά, με δέκατα, και οι γιατροί με φόβησαν πως θα γίνω φυματική. Το φάσμα της αρρώστιας επλανά το πλέον στη σκέψη. Περισσότερο και από την αρρώστια με τρόμαζε η απειλούμενη ορφάνια των παιδιών μου. Τι να κάνω όμως, ήμουν μία καταδικασμένη. Εκείνο το καλοκαίρι επήγα με τα παιδιά μου να καθίσουν ένα μήνα σε μία θεία μου στην Κηφισιά. Το μόνο που δεν έχασα ήταν η ελπίδα μου στην Παναγία. Ένα βράδυ, μόλις με είχε πάρει ο ύπνος, βλέπω ένα περίεργο όνειρο. Βρέθηκα σε κάποια πεδιάδα και σκεπτόμουν την κατάστασή μου όταν ξαφνικά ακούω «Μόνο η Παναγία η μετιδιώτισσα θα σε κάνει καλά». Γεμάτη λαχτάρα απαντάω «Όπου κι αν είναι θα πάω να τη βρω». Πράγματι, σε λίγο βρέθηκα μπρος σε ένα εικόνισμα της Παναγίας, σε ένα τόπο γεμάτο μυρτίδια. Το λέω και ανατριχιάζω. Το ίδιο σαν το εικόνισμα της μυρτιδιώτισσας που είναι κάτω στο μοναστήρι. Πήρα λάδι και αλήφθηκα. Το πρωί ξύπνησα τρομαγμένη και ανέφερα το όνειρο στη θεία μου. Εκείνη τότε εξεφίλησε το ημερολόγιο και είδαμε με κατάπληξη πως ήταν 24 Σεπτεμβρίου της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Ουδέποτε είχα ακούσει να γίνεται λόγος περί μυρτιδιώτισσας. Το είπα στον άντρα μου το Μυρτιάδη και τον παρακάλεσα να ανακαλύψει που βρίσκεται η μετιδιώτισσα να μεταβώ. Και ακούτε τώρα το καταπληκτικότερο. Ο άνδρας μου μετέβη στο γραφείο ενός δικηγόρου Πετροχύλου με τον οποίο συνεργαζόταν. Δεν τον βρήκε. Πληροφορήθηκε από τον γραμματέα του ότι έχει μεταβεί στο πανηγύρι. Έχουν πανήγυρι σήμερα. Η ερώτηση «Τι πανήγυρι?» Η γραμματεύς του δικηγόρου απάντησε «Πανηγύρι της μυρτιδιώτισσας». Τότε ο άνδρας μου, συγκινημένος στο άκουσμα μυρτιδιώτισσα, ερωτά «Και πού είναι η μυρτιδιώτισσα αυτή?» «Στα Κύθυρα», απάντησε η γραμματέας. Τότε το μεσημέρι ο άνδρας μου μου το είπε συγκλονίστηκα. Ακολούθησε σιωπή θαυμασμού για τα μεγαλεία της Θεοτόκου. «Ολοφάνερο το θαύμα», είπε ο Παπαγιώργης. «Η Παναγία θα σε κάνει καλά τελείως». Αυτό και συνέβη. Η Εργίνη Μπατιστάτου έγινε γης. Μία δε κόρη συνετέστηκε δικό της μοναστήρι προς τιμή της μυρτιδιώτισσας στην περιοχή της Αττικής και μόνο.

Η οικογένεια Ευστρατίου και Αναστασίας Δημητρίου από τις Σέρες επισκέφτηκαν για προσκύνημα την Ιερά Μονή της Παναγίας Μητριδιώτισσας το 2007. Η μικρή Μαρία Μεριτό, περίπου 7 ετών, παρουσίαζε από γεννήσεως εξαιρετικά σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Το καλοκαίρι του 2008 επρόκειτο να γίνει κρίσιμη καρδιοχειρουργική επέμβαση σε νοσηλευτικό ίδρυμα των Αθηνών. Οι γονείς είχαν ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι κι αν ακόμη όλα πήγαιναν πολύ καλά, κατά την επέμβαση και στη συνέχεια κατά την ανάρρωση της μικρής Μαρίας, επειδή υπήρχε κίνδυνος επιπλοκών και άλλων δυσκολιών, όπως οποιαδήποτε σημαντική χειρουργική επέμβαση, θα απαιτεί το μακρά παραμονή στο νοσοκομείο και θα έπρεπε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οι γονείς ήταν ιδιαίτερα ευλαβείς άνθρωποι και το μικρό κοριτσάκι μεγαλωμένο μέσα στην εκκλησία. Άλλωστε ήταν υπό περιορισμό να μην τρέξει σαν παιδάκι, να μην χτυπήσει και άλλα. Την παραμονή της ημέρας του χειρουργείου, οι γονείς επικοινώνησαν με το μοναστήρι της Μητριδιώτισσας. Εξέθεσαν όλη την κατάσταση και παρακάλεσαν για προσευχή. Πράγματι, έγιναν παρακλήσεις για την καλή εξέλιξη της υγείας της μικρής Μαρίας Μεριτός όλες τις επόμενες ημέρες. Το χειρουργείο κράτησε πολλές ώρες και η μικρή οδηγήθηκε στη μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Η όλη πορεία της ανάρρωσης της Μαρίας Μεριτός ήταν εντυπωσιακά καλή. Η επέμβαση των παιδοκαρδιοχειρούργων απόλυτα επιτυχής. Η βελτίωση της υγείας της μικρής απροσδόκητα γρήγορη και οι επιπλοκές ελάχιστες και ασήμαντες. Η παραμονή της τελικά στο νοσοκομείο πολύ συντομότερη από ό,τι είχαν προβλέψει οι γιατροί, αφού το κοριτσάκι δυνάμωνε πολύ γρήγορα. Δεν παρουσίαζε άλλο πρόβλημα και η γενικότερη κατάσταση της υγείας της ήταν ταχύτατα βελτιωμένη. Επέστρεψε όλη η οικογένεια στο σπίτι στις Σέρες, δοξολογώντας το Θεό και απευθύνοντας άπειρες ευχαριστίες στην Παναγία Μητριδιώτισσα που ολοφάνερα χάρισε τη ζωή στη μικρή Μαρία Μυρτό, η οποία στη συνέχεια έγινε ένα υγιέστατο και ζωηρό κορίτσι που έπαιζε πολύ, έτρεχε και έκανε όλα αυτά που για 8 χρόνια σχεδόν σαν παιδί είχε στερηθεί. Η Μαρία Μυρτό, σχεδόν 14 ετών σήμερα, είναι υγιέστατη, καλή μαθήτρια, κορίτσι που με πολύ ευλάβεια και αγάπη στην Παναγία Μητριδιώτισσα και κατά διαστήματα επικοινωνεί με το μοναστήρι, ζητώντας πάντοτε προσευχή και ενίσχυση.

Διήγηση Παντελή Πάσχου, καθηγητού Πανεπιστημίου. Τα κύθυρα στην πιο ήρεμη γλυκιά του ώρα. Μόλις είχαμε γυρίσει μαζί με τη γυναίκα μου από έναν εσπερινό στα Μυρτίδια. Προσπεράσαμε την Παλιόπολη και τραβήξαμε για τον Αυλέμωνα. Είχαμε κανονίσει να βρεθούμε στο καπετάν Μανώλη Πετρόχυλου, όλοι μαζί. Ο Γιάννης, η Χριστίνα, ο Δημητράκης τους και εμείς, για να μας μιλήσει για μια συγκλονιστική περιπέτειά του ο καπετάνιος. Η διήγηση του καπετάν Μανώλη είχε κάτι το ελκυστικό, κάτι το μαγευτικό. Εγώ κρατούσα στο χέρι μου ένα κλονάρι μυρτιάς που είχα πάρει από τα Μυρτίδια, ως ευλογία. Εκείνος το είδε και μου είπε συγκινημένος: «Στην Παναγία τη Μυρτιδιώτησα, Πασχάλη μου, οφείλει πολλά το νησί μας ολόκληρο. Εγώ όμως της οφείλω τη ζωή μου». Άναψε ξανά το ενδιαφέρον όλης της συντροφιάς και η Βάσο ρώτησε: «Πώς αυτό, καπετάνια? Έχω δει πολλά θαύματα της στη ζωή μου, αλλά θα σας διηγηθώ μόνο ένα, και αυτό με συντομία, ώσπου να έρθουν τα ψάρια». Ο καπετάν Μανώλης ήπιε μια γουλιά και άρχισε να αφηγείται το κομμάτι της ζωής του όταν έζησε το θαύμα, ενώ εμείς πλησιάσαμε πιο πολύ κοντά του και στήσαμε αυτή για να ακούσουμε καλύτερα. Ήταν που λέτε τέλος φθινοπόρου, ίσως και Νοέμβριος, βροχερό απόγευμα. Πριν ανοιχτώσει, βγήκα για μια μικρή βόλτα στο λιμανάκι μας. Ήταν η τελευταία μέρα που θα ήμουν με τους δικούς μου, γιατί λάβαμε διαταγή οι νέοι της ηλικίας μου να πάμε και να καταταγούμε στο στρατό. Την άλλη μέρα έπρεπε να βρισκόμαστε στον Πειραιά. Το Αντάρτικο είχε φουντώσει και είχε ανάψει παντού. Πρέπει να ήταν στα 1947. Μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί έχουν περάσει από τότε πάνω από 50 χρόνια. Δεν είχαμε καλά-καλά συνέλθει από τον πόλεμο και τις καταστροφές από τους Γερμανούς και αναγκαζόμαστε να μπούμε σε ένα αδερφοκτόνο πόλεμο. Εμένα που με βλέπετε, υπηρέτησα τότε στρατιώτη σχεδόν 4 χρόνια. Λες και το είχα επάγγελμα. Όπως και άλλοι, πολλοί. Αλλά σκέφτομαι τώρα πως και πάλι θα πήγαινα πρόθυμα για την πίστη και την πατρίδα στον πόλεμο αν χρειαζόταν. Ο καπετάνιος έκανε μια κίνηση του δεξιού χεριού του σαν να θέλει να σκουπίσει ένα δάκρυ και συνέχισε. Καθώς περιδιάβαζα λοιπόν τις αγαπημένες γωνιές του λιμανιού και αγνάντευα το πέλαγος, ένιωθα να περνούν από το μυαλό μου ένα σωρό θλιβερές και μαύρες σκέψεις. Πού θα άφηνα τους δικούς μου, τα μικρότερα αδέρφια μου, το καΐκι μου? Έκανε κρύο και φορούσα ένα χοντρό μαύρο παλτό. Και εκεί που περπατούσα, είδα με την άκρη του ματιού μου κάτι να σέρνεται κατά γης και ο αέρας να το φέρνει προς το μέρος μου. Φαίνονταν ένα χαρτί και δίχως βέβαια καμιά αξία, έτσι πεσμένο στο χώμα. Μα καθώς εκείνο τον καιρό ήταν σπάνια τα χαρτιά, έσκυψα να δω τι είναι. Ξαφνιάστηκα όταν αναγνώρισα στο χαρτί εκείνο την εικόνα της Παναγίας Μυρτιδιώτησας. Ήταν μαυρισμένη και σε μικρό σχήμα, σαν φύλλο από μικρό τετράδιο. Μεγαλό χαρί μου, Μυρτιδιώτησά μου, τη μάζεψα και πολύ συγκινημένος σταυροκοπήθηκα. Ήταν λερωμένη από χώματα και λάσπες, αλλά ήταν καθαρό πως ήταν η Παναγία Μυρτιδιώτησα. Τη σκούπισα προσεκτικά με το μανίκι μου. Την ασπάστηκα και την έβαλα διπλωμένη στη μέσα και αριστερή τσέπη του παλτού μου. Αισθάνθηκα ολόκληρος μια γαλήνη μέσα μου, όπως ειρηνεύει η θάλασσα ύστερα από δυνατή φουρτούνα. Το πήρα για θεϊκό σημάδι και αναθάρισα. Από εδώ και μπρος, είπα μέσα μου, δεν θα είμαι μόνος. Όπου και να πάω, θα έχω την Παναγία Μυρτιδιώτησα μαζί μου. Τον κόρφο μου ζέστενε όχι ένα απλό ενθύμιο, μα ένα φυλαχτό για τις δύσκολες μέρες που είχα να περάσω στο στρατό. Πήρε μια μικρή γουλιά και μας ρώτησε: «Μήπως κουραστήκατε να σταματήσω?» «Όχι», απαντήσαμε όλοι με ένα στόμα. Συνεχίζω λοιπόν. Φύγαμε την άλλη μέρα με ένα σαπιοκάραβο για τον Πειραιά. Από εκεί, ύστερα από μια ολιγοήμερη εκπαίδευση, μας έστειλαν τον καθένα στη μονάδα του. Όλοι σχεδόν φύγαμε για τη ζώνη επιχειρήσεων.
Η δική μου μονάδα βρισκόταν κάπου στην περιοχή της Κοζάνης, στα βουνά που βρίσκονται ανάμεσα από το Λεμαΐδας και Βέρειας. Ο λόχος μου ήταν σε ένα προχωρημένο φυλάκιο, σε ένα χωριό που δεν θυμάμαι τώρα πώς το έλεγαν. Οι δημιουργίες είχαν διασκορπιστεί σε διάφορα στρατηγικά σημεία και πολεμούσαν. Στην αρχή τα πράγματα ήταν υποφερτά. Μα όταν οι αντάρτες στριμωχτήκανε και χάσανε πολύ από το έδαφος τους, έγιναν πιο σκληροί. Άγρια θηρία, όχι απλώς χτυπάγανε στο ψαχνό, μα ρίχνανε και αλάτι στην πληγή που λέει ο λαός. Ενώ πρώτα ρήμαζαν χωριά, περνώντας κάθε είδους τρόφιμα, ήταν φανατισμένοι. Έδερναν, σκότωναν, στρατολογούσαν. Μια βραδιά, καθώς είχαμε προχωρήσει σε ένα μπουγάζι πέρα από το χωριό, χωρίς να πάρω είδηση, βρέθηκα με αρκετούς άντρες της δημιουργίας κυκλωμένος από τους λυσσασμένους αντάρτες που μας χτυπούσαν από παντού. Οι πιο πίσω με τον δημιουργίτη οπισθοχώρησαν, αλλά εμείς μπροστά δεν τους ακούγαμε. Εγώ είχα την ευθύνη του οπλοπολιβόλου και έριχνα όπου έβλεπα στόχο, η φλόγα πυροβολισμού από τους αντάρτες. Είχαμε μείνει 5 άντρες και πιάσαμε στη δυτική άκρη του χωριού ένα πέρασμα. Δίπλα μας ήταν μια ρηχή χαράδρα. Καθώς ήμασταν κυκλωμένοι από παντού, δεν βλέπαμε διέξοδο σωτηρίας. Χτυπούσαμε στα γεμάτα και εμείς εκείνοι. «Σας αποκόψαμε από τους συντρόφους σας», φώναζαν. «Θα πεθάνετε». Μας πατούσαν βρισχές που ντρέπομαι να τις πω. Στο τέλος μας φώναξαν. «Αν θέλετε να σωθείτε, πετάξτε τα όπλα και παραδοθείτε». Όταν είδαμε τα πολεμοφόδια να λιγοστεύουν και τους αντάρτες να πλησιάζουν όλο και πιο απελπιστικοί, τα χρειαστήκαμε. Χάιδεψα τον κόρφο όπου είχα την εικόνα της Παναγίας με τη Διώτησας για να πάρω θάρρος. Ο διπλανός μου τα είχε χαμένα. Είχε καθίσει κάτω μην μπορώντας να σκεφτεί τίποτε σαν άκλαιγε τη μοίρα του. Σκέφτηκα, πρέπει να υποχωρήσουμε όπου μπορούμε, αλλά με τα όπλα μας για να γλιτώσουμε. Το λέω στο διπλανό μου, μα δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να μ' ακούσει και να με καταλάβει. Είχε ήδη παρατήσει το όπλο του. Πήρα λοιπόν μόνος μου την απόφαση, αφού δεν ήξερα τι έγιναν οι άλλοι και ο διπλανός μου δεν ήθελε να μ' ακολουθήσει. Άρχισα να τρέχω και να υποχωρώ ενώ πυροβολούσα. Από την αντίθετη μεριά μου φωνάζανε, ρίξε κάτω το πολυβόλο. Τρέχοντας και πυροβολώντας, έφτασα δίπλα σε ένα ανάχωμα. Έπεσα κάτω και κύλησα μέσα στο χαντάκι που έτρεχε νερό και ήταν γεμάτο βούρλα, όπως και η γύρω περιοχή. Δεν κατάλαβα όμως, μα βρέθηκα ο μισός μέσα στο νερό. Το κρύο και η υγρασία με περώνιζαν. Ξεπάγιασα, μα δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Οι αντάρτες πέρασαν 2-3 φορές από δίπλα μου, φωνάζοντας και βρίζοντας, μα στο τέλος έφυγαν, αφού δεν με βρήκαν. Ένας τους γρίλησε. Μα η γης άνοιξε και τον κατάπιε, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε. Δεν κλαίω που γλίτωσε το κάθαρμα, μα κλαίω γιατί χάσαμε το πολυβόλο του. Έδωσε κάποτε ο Θεός και πέρασε η μαρτυρική αυτή νύχτα. Έφεξε, βγήκα από την υδάτινη κρυψώνα μου και άρχισα να ψάχνω, πασπατεύοντας τα μέλη του κορμιού μου αν λείπει τίποτε, αν έτρεχαν αίματα, ύστερα από τόσους πυροβολισμούς που έφαγα. Είδα πως ήμουν αγερός και αστουρτούριζε από το κρύο. Έκανα το σταυρό μου, δόξα το Θεό. Χίλιες δόξες να έχεις και εσύ μυρτιδιώτησά μου που με προστάτεψες. Πήρα το πολυβόλο μου και ξαναγύρισα προσεκτικά στη μονάδα μου. Κανείς τους δεν πίστευε στα μάτια του. Όλοι με είχαν για σκοτωμένο. Όταν μάλιστα είδαν τη χλένη μου να είναι κόσκινο από τις αντάρτικες σφαίρες, τότε η απορία τους μεγάλωσε ακόμη πιο πολύ και δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς γλίτωσα. Εγώ όμως ήξερα και ήμουν σίγουρος για το ποιος έβαλε το χέρι του και οι σφαίρες δεν περνούσαν μέσα από τη χλένη μου και σε ποιον χρωστούσα τη σωτηρία μου. Από τους άλλους συναδέλφους μου, άλλοι γλίτωσαν υποχωρώντας νωρίς, ενώ δύο είχαν πιαστεί εχμάλωτοι. Αργότερα καταφέραμε να τους ελευθερώσουμε κι αυτούς. Θυμάμαι που οι παλαιότεροι συνάδελφοί μας έλεγαν πως οι αντάρτες στην αρχή άφηναν ελεύθερους τους στρατιώτες που έπεφταν εχμάλωτοι στα χέρια τους, αφού τους έπαιρναν τα όπλα και τις στολές. Όμως περνούσαν από στρατοδικείο μετά, γιατί άφησαν τον εχθρό και τους πήρε τα όπλα.
Και το πιο σκληρό δεν ήταν η τιμωρία που τους έδινε το δικαστήριο, μα το ρεζιλίκι, όταν οι άλλοι στρατιώτες με τρόπο παράξενα σκληρό τους βρίζανε και τους φτύνανε. Ήταν βασανιστήριο κυριολεκτικά και σου ερχόταν να πεις «Δεν με σκότωναν καλύτερα εκεί στη μάχη». Αυτά εν συντομία, αγαπητέ Πασχάλη, τραβήξαμε τότε. Να χτυπάει και να σκοτώνει ο Έλληνας τον Έλληνα, αδελφός τον αδελφό. Ύστερα από 4 σχεδόν χρόνια που δεν σας περιέγραψα, όλα όσα πέρασα γύρισα στο νησί και στον ωραίο μας Αυλέμωνα. Και η πρώτη μου δουλειά ήταν να πάω μαζί με τους δικούς μου να λειτουργηθούμε στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα και να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας που θαυματουργικά με προστάτεψε και με γλίτωσε. Εκεί παρακάλεσα τον παπά να κάνουμε και ένα μνημόσυνο για όλες τις ψυχές των συντρόφων μου που χάθηκαν στα βουνά της Μακεδονίας, πολεμώντας για την πίστη και την πατρίδα.

Ακούσατε ένα αφιέρωμα στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Την επιμέλεια και την παρουσίαση είχε ο Παναγιώτης Γιαννής.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν,

0: Μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη μία αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιο σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν.

0: Αντώ μη παράνω μη αδολεσία εσαλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δέουκα εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμοι εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλήτω, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση όσων με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζών και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημέτα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστιροι τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και εσύες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
9: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
8: Νυχτερή. καθημερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Το ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας. Στο έργο αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε την πνευματική οδό που βάδισε ο Γέροντας. Αυτή βρίσκεται βέβαια εξ ολοκλήρου μέσα στο ρεύμα της ασκητικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ως αληθινά ζωντανό φαινόμενο φέρει επάνω του τη σφραγίδα της ιδιομορφίας και του ανεπανάληπτου. Τα δογματικά θέματα που θίγονται εδώ δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία. Αναφερόμαστε σε αυτά γιατί βασιζόμαστε στο ότι η δογματική συνείδηση συνδέεται οργανικά με όλη την πορεία της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Αν αλλάξετε κάτι στη δογματική σας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει στο αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική σας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής σας υπάρξεως. Και αντιστρόφως, παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στη δογματική συνείδηση. Μιλώντας για την νοερά ησυχία την οποία τόσο αγαπούσε ο Γέροντας, νομίζουμε πως δεν θα ήταν περιττό να εκθέσουμε με λίγα λόγια την ανθρωπολογική βάση αυτής της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από την ίδια την πείρα. Η ανθρωπολογία του Γέροντα μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Ισαάκ του Σύρου, των οποίων τα έργα γνωρίζεται άριστα. Ούτε γάρ φύσεως της θεότητος έστεινη ψυχή, ούτε φύσεως τους σκότους της πονηρίας. Αλέστη κτίσμα την οερών και ωραίων και μέγαν και θαυμαστών και καλόν ομοίωμα και εικόν Θεού και δια την παράβασιν εισήλθεν εις αυτήν η πονηρία των παθών του σκότους. Ουκούν τα πάθη, προσθήκην εστίν εξαιτίας ψυχικής, ότι ο Θεός τον κατοικώνα απαθή πεποίηκεν και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, κανεν τούτης αυτή κινείται. Όταν δε συγκληθώς είναι αισθήσει στη ησυχία, τότε θέαση τη έστιν υφήσης της ψυχής και ποιους θησαυρούς και κρυμμένους έχει αναυτεί. Όταν είπαμε ότι ο νους βρίσκεται σε ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά και βλέπει από εκεί κάθε λογισμό που πλησιάζει, προτού αυτός εισέλθει μέσα, είχαμε υπόψη την ενέργεια των πονηρών παθών, τα οποία πορεύονται από έξω εναντίον της ψυχής, αυτά δηλαδή που κατά τα λόγια του Αβά Ισακ είναι προσθήκη και πράγμα ξένο προς τη φύση της ψυχής. Σε κάθε τι πρόσθετο και ξένο που προσπαθεί να μπει στην καρδιά, ο νους αντιστέκεται με την προσευχή μέσα στην καρδιά και με την προσευχή αυτή το αποκρούει. Είναι όμως δυνατή και μια ακόμη βαθύτερη κατάβαση του νους στην καρδιά. Όταν με την ενέργεια του Θεού ενώνεται ο νους με την καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποβάλλεται κάθε εικόνα και έννοια, ακόμη και οι μη αρνητικές, και ταυτόχρονα οι εισόδοι της καρδιάς να κλείνονται για κάθε τι ξένο, τότε η ψυχή εισέρχεται σε γνώφο τελείως ιδιόμορφο και ακολούθως αξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού με καθαρό νου, κατά ανέκφραστον τρόπο. Κι όμως υπάρχει και κάτι ανώτερο. Μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος υπαρξιακά και με ακαταμάχητη οφθαλμοφάνεια κοινωνεί στην αιώνια ζωή και την ανέκφραστη ανάπαυση εν το Θεό. Αν όμως ο Κύριος ευδοκίσει, σύμφωνα με το θέλημά του, που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου στη γη, μια τέτοια κατάσταση δεν διαρκεί για πολύ, και επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος στον κόσμο και δέεται σαν τον Πέτρο στο Θαβόρ.

«Κύριε, καλόν έστι ημάς ο δε είναι μαζί σου». Πείρα αιωνιότητος. Ανακόλουθη και αντιφατική γίνεται η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, μια ζωής καταπληκτικής εξαιτίας του μεγαλείου της, αλλά και εξαιτίας της ιδιομορφίας της. Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε πολλούς που είναι συνηθισμένοι να κινούνται μέσα στα όρια της τυπικής λογικής, μπορεί να φανούν ως καθαρός παραλογισμός τα λόγια ότι ο άνθρωπος σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισέρχεται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Εν τούτης, θα αποπειραθούμε να διασαφηνίσουμε κάπως την έκφραση αυτή. Ο χρόνος και η αιωνιότητα στην αντίληψη του ασκητή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Ο πρώτος, δηλαδή ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής υπάρξεως, η οποία διαρκώς γίνεται και εξελίσσεται μέσα στην κίνησή της και με ακατάληπτο τρόπο δημιουργείται από το Θεό εκ του μηδενός. Ο δεύτερος, η αιωνιότητα, είναι ο τρόπος της θείας υπάρξεως, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της εκτάσεως και της ακολουθίας. Η αιωνιότητα είναι η μοναδική ανέκτατη με ακατάληπτο πλήρωμα ενέργεια του θείου είναι, το οποίο ως υπερκόσμιον περιβάλλει ανεπεκτάτως όλες τις εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Αιώνιος κατά την ουσία είναι μόνο ο Θεός. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι που υπάρχει καθεαυτό, αλλά ο ίδιος ο Θεός στην ύπαρξή του. Όταν ο άνθρωπος με την ευδοκία του Θεού δέχεται τη δωρεά της χάριτος, τότε ως κοινωνός θείας ζωής γίνεται όχι μόνο αθάνατος, με την έννοια της ατελεύτητης παρατάσεως της ζωής του, αλλά και άναρχος, γιατί η σφαίρα της θείας υπάρξεως στην οποία εισήλθε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μιλώντας εδώ για τον άνθρωπο και λέγοντας ότι γίνεται άναρχος, δεν εννοούμε την προύπαρξη της ψυχής, ούτε τη μεταβολή της κτιστής φύσεως σε άναρχη θεία φύση, αλλά μετοχή στην άναρχη θεία ζωή με τη δύναμη της καταχάριν θεώσεως του κτίσματος. Όταν ο νους και η καρδιά στραμμένα προς τον Χριστό ενωθούν σε μια μυστική ένωση, όχι χάρη στις δικές τους προσπάθειες, αλλά με την ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκει τον εαυτό του στο πιο ενδόμηχο βάθος του. Τότε ο άνθρωπος, ως νους θεοίκελος, ως πνεύμα θεοειδές, ως αθάνατη υπόσταση, βλέπει αοράτος το Θεό. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος με τη σάρκα, η γνώση του δεν κατορθώνει την τελειότητα και δεν μπορεί να εννοήσει τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή του στη σφαίρα του ανάρχου φωτός, αν ο Θεός ευδοκίσει να το δεχτεί όταν διαβεί και το τελευταίο όριο της επίγειας ζωής. Αλλά το ερώτημα τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή δεν προβάλλει την ώρα της οράσεως όπου η ψυχή βρίσκεται ολότελα στο Θεό και δεν γνωρίζει αν είναι ενσώματη ή εκτός σώματος, αλλά τότε μόνο όταν δει ξανά τον κόσμο αυτό, όταν αισθανθεί πάλι ότι βρίσκεται στα δεσμά της σάρκας που την καλύπτει. Ο άνθρωπος δεν έχει την αιώνια ζωή μέσα του. Δηλαδή στα όρια του κτιστού του είναι ανεξάρτητα από το Θεό. Γίνεται αιώνιος με τη μετοχή του στη Θεία Ζωή κατά τη δωρεά της χάριτος. Και την αιωνιότητα αυτή μπορεί να τη βιώσει ακόμη και εδώ με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Τέτοιες εκφράσεις είναι παράδοξες, ίσως όμως περισσότερο κατανοητή θα είναι η εξής. Είμαστε αιώνιοι κατά το μέτρο της διαμονής μας εν το Θεό. Με το κατά το μέτρο εννοούμε όχι την ποσότητα, αλλά τη δωρεά του Θεού. Στην κατάσταση της οράσεως η ψυχή ούκε ρωτά ουδέν. Η ανέκφραστη είσοδό της στο θείο κόσμο δεν γίνεται κατά το θέλημά της, γιατί η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να επιθυμεί εκείνο που δεν γνώριζε προηγουμένως. Αλλά και πάλι αυτό δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της, με την έννοια ότι σε μια ορισμένη προκατακτική περίοδο στράφηκε φλογερά προς το Θεό, τηρώντας τις εντολές με αγαθή θέληση. Πριν την όραση προηγούνται μεγάλα παθήματα, βαθύ πένθος και καυτά δάκρυα μετανοίας που κατακαίουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική υπερηφάνεια στα ενδόμηχα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που φέρει σάρκα και κατοικεί μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποκτήσει τέλεια γνώση. Εκείνο όμως που χαρίζει σε αυτόν ο Θεός είναι αναμφίβολο υπαρξιακό βίωμα της αιώνιας βασιλείας.

Και μολονότι εκ μέρους, όπως έλεγε ο γέροντας, παρόλα αυτά αυθεντικά τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε για την καθομοίωση ζωή. Όποιος βρίσκει σωτηρία στο Θεό, λαμβάνει ζωή όμοια με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και παντογνώστης, και οι Άγιοι παίρνουν από το Πνεύμα το Άγιο το δώρο να είναι όμοιοι με Αυτόν ως προς την πανταχού παρουσία και παγνωσία. Ο Θεός είναι φως, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω γίνονται φως. Ο Θεός είναι αγάπη που περιβάλλει τα πάντα, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω περιβάλλουν με την αγάπη τους όλον τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, και οι Άγιοι εν Πνεύματι Αγίω είναι Άγιοι. Και η αγιότητα δεν είναι έννοια ηθική, αλλά οντολογική. Άγιος δεν είναι όποιος είναι άμεπτος κατά την ανθρώπινη ηθική ή κατά τη φαινομενική διαγωγή του, με την έννοια της ασκήσεως ή ακόμη και της προσευχής. Και οι Φαρισαίοι νίστευαν και έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά όποιος έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος γίνονται ζωντανή και αληθινή, ενώ όσοι απομακρύνονται από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος το εξώτερο. Είπαμε παραπάνω ότι ο άνθρωπος που κλήθηκε από το μείον στην ύπαρξη με τη δημιουργική πράξη του Θεού δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος επιστρέφει και πάλι στο μηδέν, στην πλήρη ανυπαρξία. Όχι. Αλλά εννοούμε ότι όποιος φεύγει από το Θεό και τον αποστρέφεται, όντας αυτεξούσιος, φεύγει από τη ζωή και το φως στη σφαίρα του εξώτερου σκότους. Και το σκότος αυτό δεν είναι εκείνο το μηδέν, το μείον, από το οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Πρόκειται για την κατάσταση του λογικού κτίσματος, στην οποία δεν μπορεί να εκμεδενιστεί κατά την ουσία του. Αλλά η αγάπη του Θεού και στον Άδη περιβάλλει όλους. Ενώ όμως είναι χαρά και αγαλίαση για όσους αγαπούν το Θεό, γίνεται βασανιστήριο για όσους το μισούν. Με όσα είπαμε για την πείρα της αιωνιότητας και την ανάσταση της ψυχής, είχαμε υπόψη τη μεγάλη εκείνη ευδοκία του Θεού, η οποία χύνεται στον άνθρωπο και τον αρπάζει στη βασιλεία του αιωνίου φωτός, δίνοντάς του να βιώσει με βεβαιότητα την ελευθερία του από το θάνατο, δηλαδή την αιωνιότητά του. Η επιστροφή από την κατάσταση της οράσεως επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίγειο σκήνομά του. Εν τούτης και η προσωπική του συνείδηση και η αντίληψή του για τον κόσμο τροποποιούνται ουσιαστικά και δεν μπορούν να μην τροποποιηθούν για πολλούς λόγους. Η πείρα της πτώσεως και των παθημάτων αποκαλύπτει την ίδια τραγωδία και σε κάθε άνθρωπο. Η πείρα της προσωπικής αθανασίας τον οδηγεί να βλέπει και στον κάθε άλλο άνθρωπο τον αθάνατο αδελφό. Η ζωντανή πείρα της αιωνιότητας και της εσωτερικής θεωρίας του Θεού έξω από την κτήση γεμίζει με ανεκλάλητο τρόπο την ψυχή με αγάπη για τον άνθρωπο και για κάθε κτίσμα. Γίνεται φανερό πως μόνο όσοι γνώρισαν το μεγαλείο του ανθρώπου με την πνευματική τους εμπειρία μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο. Να όμως και πάλι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Την ώρα της θείας εποπτείας, ο κόσμος, κατά την έκφραση του γέροντα, λησμονείται εντελώς. Η ώρα της θεωρίας δεν είναι ώρα στοχασμού. Η συνηθισμένη διαλεκτική σκέψη πάβει. Η ενέργεια του νου συνεχίζεται, αλλά ως ενέργεια τελείως ιδιαιτέρου είδους. Και είναι εκπληκτικό πως εκείνη η αορασία, όταν μειωθεί η έντασή της, παίρνει μορφή σκέψεων και αισθημάτων. Η κατάσταση της θέας είναι το φως της αγάπης του Θεού, και με την επενέργεια της αγάπης αυτής γεννώνται στην ψυχή νέα αισθήματα και νέες σκέψεις για τον Θεό και τον κόσμο. Η πρώτη αρπαγή στη θεωρία χαρίζεται άνωθεν, χωρίς να τη ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ούτε θα μπορούσε να τη ζητήσει αφού την αγνοεί. Όταν όμως τη γνωρίσει, δεν μπορεί πια να τη λησμονήσει και την αναζητά πάλι με πολύ πόνο καρδιάς, και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγώνας κατά των παθών. Στην ασκητική ανθρωπολογία που αφορά την ουερά προσευχή, θα προσθέσουμε ακόμη λίγα για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό και τα αποτελέσματά του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει τον νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υπό δαιμονική επίρρεια ο άνθρωπος, υφίσταται ήττα στην καθομοίωση Θεού ελευθερία του, και έτσι στερείται τη θεία ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία, και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πας οποιών την αμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα.

Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως, η στερέωση έστω και μια συμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στην ψυχή, δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι, δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος συμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελεκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως. Και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι ο όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στην ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που ενεργούνται μέσα της. Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως των αγώνων αυτών είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στον ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος, μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδηλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να το συναντήσει και ζει μαζί του. Στις συνθήκες της κατασάρκα επίγεια ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ή ανάγκες, όπως είναι η διατροφή, ο ύπνος κλπ. Που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμη περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στην ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στη βαθιά καρδιά με την πράξη αυτή της ευκτικής καθόδου του, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτής της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχτεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τον φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση τον ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στη βάση της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στιχηρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατον, και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αοδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

ανθρωπολογικό θεμέλιο της νοεράς ησυχίας. Στο έργο αυτό επιχειρούμε να περιγράψουμε την πνευματική οδό που βάδισε ο γέροντας. Αυτή βρίσκεται βέβαια εξ ολοκλήρου μέσα στο ρεύμα της ασκητικής παραδόσεως της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά ως αληθινά ζωντανό φαινόμενο φέρει επάνω του τη σφραγίδα της ιδιομορφίας και του ανεπανάληπτου. Τα δογματικά θέματα που θίγονται εδώ δεν αποτελούν θεολογική πραγματεία. Αναφερόμαστε σε αυτά γιατί βασιζόμαστε στο ότι η δογματική συνείδηση συνδέεται οργανικά με όλη την πορεία της εσωτερικής πνευματικής ζωής. Αν αλλάξετε κάτι στη δογματική σας συνείδηση, τότε αναπόφευκτα θα αλλάξει στο αντίστοιχο μέτρο και η πνευματική σας πράξη και γενικά η μορφή της πνευματικής σας υπάρξεως. Και αντιστρόφως, παρέκκληση από την αλήθεια στην εσωτερική πνευματική ζωή θα επιφέρει μεταβολή στη δογματική συνείδηση. Μιλώντας για την νοερά ησυχία την οποία τόσο αγαπούσε ο γέροντας, νομίζουμε πως δεν θα ήταν περιττό να εκθέσουμε με λίγα λόγια την ανθρωπολογική βάση αυτής της εργασίας, όπως φαίνεται μέσα από την ίδια την πείρα. Η ανθρωπολογία του γέροντα μπορεί να εκφραστεί με τα λόγια των Οσίων Μακαρίου του Αιγυπτίου και Ισαάκ του Σύρου, των οποίων τα έργα γνωρίζεται άριστα. Ούτε γάρ φύσεως της θεότητος έστεινη ψυχή, ούτε φύσεως του σκότους της πονηρίας, αλλά έστι κτίσμα την οερών και ωραίων και μέγαν και θαυμαστών και καλόν ομοίωμα και εικόν Θεού και δια την παράβαση εισήλθεν εις αυτήν η πονηρία των παθών του σκότους. Ουκούν τα πάθη, προσθήκην εστίν εξαιτίας ψυχικής, ότι ο Θεός τον κατοικώνα απαθή πεποίηκεν και ου δίκαιον υπήν της ψυχής είναι τα πάθη, κανεν τούτης αυτή κινείται. Όταν δε συγκληθώς είναι αισθήσεις τη ησυχία, τότε θέαση τη έστιν υφήσεις της ψυχής και ποιους θησαυρούς και κρυμμένους έχει αναυτεί. Όταν είπαμε ότι ο νους βρίσκεται σε ευκτική προσοχή μέσα στην καρδιά και βλέπει από εκεί κάθε λογισμό που πλησιάζει, προτού αυτός εισέλθει μέσα, είχαμε υπόψη την ενέργεια των πονηρών παθών, τα οποία πορεύονται από έξω εναντίον της ψυχής, αυτά δηλαδή που κατά τα λόγια του Αβά Ισακ είναι προσθήκη και πράγμα ξένο προς τη φύση της ψυχής. Σε κάθε τι πρόσθετο και ξένο που προσπαθεί να μπει στην καρδιά, ο νους αντιστέκεται με την προσευχή μέσα στην καρδιά και με την προσευχή αυτή το αποκρούει. Είναι όμως δυνατή και μια ακόμη βαθύτερη κατάβαση του νους στην καρδιά. Όταν με την ενέργεια του Θεού ενώνεται ο νους με την καρδιά σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποβάλλεται κάθε εικόνα και έννοια, ακόμη και οι μη αρνητικές, και ταυτόχρονα οι εισόδοι της καρδιάς να κλείνονται για κάθε τι ξένο, τότε η ψυχή εισέρχεται σε γνώφο τελείως ιδιόμορφο και ακολούθως αξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού με καθαρό νου, κατά ανέκφραστον τρόπο. Κι όμως υπάρχει και κάτι ανώτερο. Μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος υπαρξιακά και με ακαταμάχητη οφθαλμοφάνεια κοινωνεί στην αιώνια ζωή και την ανέκφραστη ανάπαυση εν το Θεό. Αν όμως ο Κύριος ευδοκίσει, σύμφωνα με το θέλημά του, που μόνο ο ίδιος γνωρίζει, να παρατείνει τη ζωή του ανθρώπου στη γη, μια τέτοια κατάσταση δεν διαρκεί για πολύ και επιστρέφει πάλι ο άνθρωπος στον κόσμο και δέεται σαν τον Πέτρο στο Θαβόρ. Κύριε, καλόν έστι ημάς ο δε είναι μαζί σου. Πείρα αιωνιότητος. Ανακόλουθη και αντιβατική γίνεται η περιγραφή της νοεράς ησυχίας, μια ζωής καταπληκτικής εξαιτίας του μεγαλείου της αλλά και εξαιτίας της ιδιομορφίας της. Δεν αμφιβάλλουμε ότι σε πολλούς που είναι συνηθισμένοι να κινούνται μέσα στα όρια της τυπικής λογικής, μπορεί να φανούν ως καθαρός παραλογισμός στα λόγια ότι ο άνθρωπος σε απροσδιόριστο χρονικό διάστημα εισέρχεται στην αιώνια ζωή με υπαρξιακή οφθαλμοφάνεια. Εν τούτης, θα αποπειραθούμε να διασαφηνίσουμε κάπως την έκφραση αυτή. Ο χρόνος και η αιωνιότητα στην αντίληψη του ασκητή είναι δύο διαφορετικοί τρόποι υπάρξεως. Ο πρώτος, δηλαδή ο χρόνος, είναι ο τρόπος της κτιστής υπάρξεως, η οποία διαρκώς γίνεται και εξελίσσεται μέσα στην κίνησή της και με ακατάληπτο τρόπο δημιουργείται από το Θεό εκ του μηδενός. Ο δεύτερος, η αιωνιότητα, είναι ο τρόπος της θείας υπάρξεως, στην οποία δεν εφαρμόζονται οι έννοιες της εκτάσεως και της ακολουθίας. Η αιωνιότητα είναι η μοναδική ανέκτατη με ακατάληπτο πλήρωμα ενέργεια του Θείου Είναι, το οποίο ως υπερκόσμιον περιβάλλει ανεπεκτάτως όλες τις εκτάσεις του κτιστού κόσμου. Αιώνιος κατά την ουσία είναι μόνο ο Θεός. Η αιωνιότητα δεν είναι κάτι το αφηρημένο ή κάτι που υπάρχει καθεαυτό, αλλά ο ίδιος ο Θεός στην ύπαρξή του. Όταν ο άνθρωπος με την ευδοκία του Θεού δέχεται τη δωρεά της χάριτος, τότε ως κοινωνός θείας ζωής γίνεται όχι μόνο αθάνατος, με την έννοια της ατελεύτητης παρατάσεως της ζωής του, αλλά και άναρχος, γιατί η σφαίρα της θείας υπάρξεως στην οποία εισήλθε δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Μιλώντας εδώ για τον άνθρωπο και λέγοντας ότι γίνεται άναρχος, δεν εννοούμε την προύπαρξη της ψυχής, ούτε τη μεταβολή της κτιστής φύσεως σε άναρχη θεία φύση, αλλά μετοχή στην άναρχη θεία ζωή με τη δύναμη της καταχάριν θεώσεως του κτίσματος.
Όταν ο νους και η καρδιά στραμμένα προς τον Χριστό ενωθούν σε μια μυστική ένωση, όχι χάρη στις δικές τους προσπάθειες, αλλά με την ενέργεια του Θεού, τότε ο άνθρωπος πραγματικά βρίσκει τον εαυτό του στο πιο ενδόμηχο βάθος του. Τότε ο άνθρωπος, ως νους θεοίκελος, ως πνεύμα θεοειδές, ως αθάνατη υπόσταση, βλέπει αοράτος το Θεό. Όσο όμως ο άνθρωπος είναι δεμένος με τη σάρκα, η γνώση του δεν κατορθώνει την τελειότητα και δεν μπορεί να εννοήσει τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή του στη σφαίρα του ανάρχου φωτός, αν ο Θεός ευδοκίσει να το δεχτεί όταν διαβεί και το τελευταίο όριο της επίγειας ζωής.

Αλλά το ερώτημα τι είδους θα είναι η αιώνια ζωή δεν προβάλλει την ώρα της οράσεως, όπου η ψυχή βρίσκεται ολότελα στο Θεό και δεν γνωρίζει αν είναι ενσώματη ή εκτός σώματος. Αλλά τότε μόνο, όταν δει ξανά τον κόσμο αυτό.

Είμαστε αιώνιοι κατά το μέτρο της διαμονής μας εν το Θεό. Με το κατά το μέτρο εννοούμε όχι την ποσότητα, αλλά τη δωρεά του Θεού. Στην κατάσταση της Οράσιος, η ψυχή ουκ ερωτά ουδέν. Η ανέκφραστη είσοδό της στο θείο κόσμο δεν γίνεται κατά το θέλημά της, γιατί η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να επιθυμεί εκείνο που δεν γνώριζε προηγουμένως. Αλλά και πάλι αυτό δεν γίνεται χωρίς τη συνεργασία της, με την έννοια ότι σε μια ορισμένη προκατακτική περίοδο στράφηκε φλογερά προς το Θεό, τηρώντας τις εντολές με αγαθή θέληση. Πριν την όραση προηγούνται μεγάλα παθήματα, βαθύ πένθος και καυτά δάκρυα μετανοίας που κατακαίουν τη σωματική, ψυχική και πνευματική υπερηφάνεια στα ενδόμηχα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος που φέρει σάρκα και κατοικεί μέσα στον κόσμο δεν μπορεί να αποκτήσει τέλεια γνώση. Εκείνο όμως που χαρίζει σε αυτόν ο Θεός είναι αναμφίβολο υπαρξιακό βίωμα της αιώνιας βασιλείας. Και μολονότι εκ μέρους, όπως έλεγε ο Γέροντας, παρόλα αυτά αυθεντικά τη γνωρίζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού, δημιουργήθηκε για την καθομοίωση ζωή. Όποιος βρίσκει σωτηρία στο Θεό, λαμβάνει ζωή όμοια με τη ζωή του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι πανταχού παρών και παντογνώστης, και οι Άγιοι παίρνουν από το πνεύμα το Άγιο το δώρο να είναι όμοιοι με Αυτόν ως προς την πανταχού παρουσία και παγνωσία. Ο Θεός είναι φως, και οι Άγιοι εν πνεύματι Αγίω γίνονται φως. Ο Θεός είναι αγάπη που περιβάλλει τα πάντα, και οι Άγιοι εν πνεύματι Αγίω περιβάλλουν με την αγάπη τους όλον τον κόσμο. Ο Θεός είναι ο μόνος Άγιος, και οι Άγιοι εν πνεύματι Αγίω είναι Άγιοι. Και η αγιότητα δεν είναι έννοια ηθική, αλλά οντολογική. Άγιος δεν είναι όποιος είναι άμεπτος κατά την ανθρώπινη ηθική ή κατά τη φαινομενική διαγωγή του, με την έννοια της ασκήσεως ή ακόμη και της προσευχής. Και οι Φαρισαίοι νίστευαν και έκαναν μεγάλες προσευχές, αλλά όποιος έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος. Μόνο ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή, και οι κοινωνοί του Αγίου Πνεύματος γίνονται ζωντανοί και αληθινοί, ενώ όσοι απομακρύνονται από το Θεό πεθαίνουν πνευματικά και πορεύονται στο σκότος το εξώτερο. Είπαμε παραπάνω ότι ο άνθρωπος που κλήθηκε από το μείον στην ύπαρξη με τη δημιουργική πράξη του Θεού δεν έχει μέσα του αιώνια ζωή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι πεθαίνοντας ο άνθρωπος επιστρέφει και πάλι στο μηδέν, στην πλήρη ανυπαρξία. Όχι. Αλλά εννοούμε ότι όποιος φεύγει από το Θεό και τον αποστρέφεται, όντας αυτεξούσιος, φεύγει από τη ζωή και το φως στη σφαίρα του εξώτερου σκότους. Και το σκότος αυτό δεν είναι εκείνο το μηδέν, το μείον, από το οποίο κλήθηκε ο άνθρωπος στην ύπαρξη. Πρόκειται για την κατάσταση του λογικού κτίσματος, στην οποία δεν μπορεί να εκμεδενιστεί κατά την ουσία του. Αλλά η αγάπη του Θεού και στον Άδη περιβάλλει όλους. Ενώ όμως είναι χαρά και αγαλίαση για όσους αγαπούν το Θεό, γίνεται βασανιστήριο για όσους το μισούν. Με όσα είπαμε για την πείρα της αιωνιότητας και την ανάσταση της ψυχής, είχαμε υπόψη τη μεγάλη εκείνη ευδοκία του Θεού, η οποία χύνεται στον άνθρωπο και τον αρπάζει στη βασιλεία του αιωνίου φωτός, δίνοντάς του να βιώσει με βεβαιότητα την ελευθερία του από το θάνατο, δηλαδή την αιωνιότητά του. Η επιστροφή από την κατάσταση της Οράσεως επαναφέρει τον άνθρωπο στο επίγειο σκήνομά του. Εν τούτης και η προσωπική του συνείδηση και η αντίληψή του για τον κόσμο τροποποιούνται ουσιαστικά και δεν μπορούν να μην τροποποιηθούν για πολλούς λόγους. Η πείρα της πτώσεως και των παθημάτων αποκαλύπτει την ίδια τραγωδία και σε κάθε άνθρωπο. Η πείρα της προσωπικής αθανασίας τον οδηγεί να βλέπει και στον κάθε άλλο άνθρωπο τον αθάνατο αδελφό. Η ζωντανή πείρα της αιωνιότητας και της εσωτερικής θεωρίας του Θεού έξω από την κτήση γεμίζει με ανεκλάλητο τρόπο την ψυχή με αγάπη για τον άνθρωπο και για κάθε κτίσμα. Γίνεται φανερό πως μόνο όσοι γνώρισαν το μεγαλείο του ανθρώπου με την πνευματική τους εμπειρία μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν τον συνάνθρωπο. Να όμως και πάλι ένα ανεξήγητο φαινόμενο. Την ώρα της θείας εποπτείας, ο κόσμος, κατά την έκφραση του Γέροντα, λησμονείται εντελώς. Η ώρα της θεωρίας δεν είναι ώρα στοχασμού. Η συνηθισμένη διαλεκτική σκέψη πάβει. Η ενέργεια του νου συνεχίζεται, αλλά ως ενέργεια τελείως ιδιαιτέρου είδους. Και είναι εκπληκτικό πως εκείνη η αορασία, όταν μειωθεί η έντασή της, παίρνει μορφή σκέψεων και αισθημάτων. Η κατάσταση της θέας είναι το φως της αγάπης του Θεού, και με την επενέργεια της αγάπης αυτής γεννώνται στην ψυχή νέα αισθήματα και νέες σκέψεις για τον Θεό και τον κόσμο. Η πρώτη αρπαγή στη θεωρία χαρίζεται άνωθεν, χωρίς να τη ζητήσει ο άνθρωπος, γιατί ούτε θα μπορούσε να τη ζητήσει αφού την αγνοεί. Όταν όμως τη γνωρίσει, δεν μπορεί πια να τη λησμονήσει και την αναζητά πάλι με πολύ πόνο καρδιάς, και όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για κάθε άνθρωπο.

Αρχή της πνευματικής ζωής, ο αγώνας κατά των παθών. Στην ασκητική ανθρωπολογία που αφορά την ουερά προσευχή θα προσθέσουμε ακόμη λίγα για να αποσαφηνίσουμε το έργο αυτό και τα αποτελέσματά του. Όπως είπαμε προηγουμένως, ο ασκητής με την ευτική προσοχή στην καρδιά προσπαθεί να διαφυλάξει τον νου καθαρό από κάθε λογισμό. Οι λογισμοί μπορεί να είναι φυσικοί στα πλαίσια της επίγειας ζωής, αλλά μπορεί να είναι και αποτέλεσμα δαιμονικών επιδράσεων. Όντας υπό δαιμονική επίρρεια ο άνθρωπος υφίσταται ήττα στην καδομοίωση Θεού ελευθερία του και έτσι στερείται τη Θεία Ζωή. Μια τέτοια κατάσταση ονομάζεται πάθος. Με τον όρο αυτό εκφράζεται από τη μία η ιδέα της παθητικότητας ως νοθρότητα και δουλεία και από την άλλη η ιδέα του πάθους ως όλεθρος και θάνατος. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος έστι της αμαρτίας. Ο δε δούλος ου μένει εν τη οικία εις τον αιώνα. Ο Υιός μένει εις τον αιώνα. Ο δούλος της αμαρτίας δεν μπορεί να έχει ζωντανή συνείδηση του μεγαλείου της θεόμορφης ελευθερίας του ανθρώπου ως Υιού του Θεού. Τα πάθη διαθέτουν κάποια ελκτική δύναμη. Η ρίζωση όμως, η στερέωση έστω και μια εμπαθούς εικόνας ή ενός λογισμού στην ψυχή δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συγκατάθεση του ανθρώπου γι' αυτό. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει τίποτε τόσο δυνατό ώστε να στερήσει από τον ελεύθερο άνθρωπο τη δυνατότητα να αντισταθεί και να απορρίψει οτιδήποτε. Όταν κάποιος εμπαθής λογισμός ή εικόνα ριζωθεί στην ψυχή, τότε ο άνθρωπος γίνεται κατεχόμενος σε διαφορετικό βαθμό εντάσεως κάθε φορά. Η ελεκτική δύναμη του πάθους βρίσκεται στη δελεαστική πρόταση τέρψεως ή ευχαριστήσεως. Και το επακόλουθο των εμπαθών ειδονών είναι ο όλεθρος. Αν στην εμπαθή κίνηση δεν υπήρχε η ενίδωνη στιγμή, αλλά άρχιζε αμέσως ο πόνος, δεν θα μπορούσε να παρασύρει προς το μέρος της τη θέληση του ανθρώπου. Το πάθος ως βάσανο και θάνατος γίνεται αμέσως αντιληπτό μόνο από τον πνευματικό άνθρωπο που γνώρισε τη ζωοποιώ ενέργεια της Θείας Χάριτος, η οποία γεννά στην ψυχή αποστροφή, μίσος για τις αμαρτωλές κινήσεις που ενεργούνται μέσα της. Αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο αγώνας κατά των παθών. Αν ο αγώνας αυτός συνδεόταν μόνο με την αποφυγή της ειδονής, θα ήταν εύκολος. Το δυσκολότερο όμως των αγώνα αυτών είναι το δεύτερο στάδιο, όταν δηλαδή το ανικανοποίητο πάθος αρχίζει να τυρανά τον άνθρωπο με τις πιο περίεργες ασθένειες. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητες για τον ασκητή μεγάλη υπομονή και επιμονή, γιατί το ευεργετικό αποτέλεσμα της αντιστάσεως στα πάθη δεν έρχεται σύντομα. Είναι φυσικό για τον άνθρωπο στην κατάσταση που βρίσκεται να περνά όλη τη ζωή του αγωνιζόμενος. Υπάρχουν όμως δύο ακραίες καταστάσεις, χαρακτηριστικό των οποίων είναι η απουσία αγώνα. Ο απαθής δεν έχει αγώνα, με την έννοια πως η προτινόμενη εμπαθής ειδονή δεν τον προσελκύει καθόλου και όλα τελειώνουν στο ψηλό λογισμό. Απαθής όμως μπορεί να ονομαστεί και εκείνος ο οποίος μολονότι υπόκειται σε προσβολές λογισμών, μένει απρόσιτος στις ελκτικές του δυνάμεις. Σημείο πάλι πλήρους υποδηλώσεως είναι η απουσία αγώνα, γιατί σε όλες τις φάσεις της εξελίξεως του παθοκίνητου λογισμού, ο άνθρωπος όχι μόνο δεν αντιστέκεται, αλλά σπέβδει ο ίδιος να το συναντήσει και ζει μαζί του.

Στις συνθήκες της κατά σάρκα επίγειας ζωής, ο άνθρωπος έχει και αδιάβλητα πάθη, δηλαδή πάθη ανάγκες, όπως είναι η διατροφή, ο ύπνος κλπ. Που χωρίς την ικανοποίησή τους γίνεται αδύνατη η συνέχιση της ζωής. Για ορισμένα χρονικά διαστήματα ο ασκητής καταφρονεί τις ανάγκες αυτές. Αν όμως η κραυγή τους αρχίσει να απειλεί με ασθένειες, τότε ο ασκητής ορισμένες στιγμές αντιστέκεται μέχρι θανάτου με την απόφασή του να μην υποχωρήσει. Παρατηρήθηκε εντούτοις ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις ο σωματικός θάνατος συνήθως δεν έρχεται. Αντίθετα, ο άνθρωπος διαφυλάσσεται μάλλον ακόμη περισσότερο από τον Θεό. Τέτοια ανδρεία αποφασιστικότητα μέχρι θανάτου ομοιάζει με πύρινη φλόγα. Συνήθως όμως ο ασκητής κρατά αυτή τη φλόγα κρυμμένη στην ψυχή, χωρίς να δείχνει ολόκληρη τη δύναμή της. Αυτού του είδους η μετρημένη και ανεκδήλωτη ενέργειά της είναι απαραίτητη στη ροή της καθημερινής ζωής για να μπορεί ο ασκητής να απολαύσει την ελευθερία από τους λογισμούς, έστω και κατά διαστήματα. Ο νους που κατέβηκε στη βαθιά καρδιά με την πράξη αυτή της ευκτικής καθόδου του, αποβάλλει κάθε εικόνα, όχι μόνο ορατή, αλλά και νοητή, και στην κατάσταση αυτής της καθαρότητας καταξιώνεται να παρασταθεί ενώπιον του Θεού. Και ό,τι προέρχεται από το άμορφο αυτό βάθος, παρότι αποκτά κατόπιν μορφή σκέψεως ή ενδύεται τη μία ή την άλλη εικόνα, δεν είναι πια πάθος, αλλά αληθινή εν Θεώ ζωή. Στην κατάσταση αυτή αποκαλύπτεται ότι η ψυχή τίνει προς το Θεό με τρόπο φυσικό, ότι είναι όμοια προς Αυτόν και ότι είναι απαθής κατά τη φύση της. Από την αναλλαγή των καταστάσεων, κοινωνίας χάριτος και άρσεώς της, πείθεται ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι ουκ έχει ζωή εν εαυτό, ότι η ζωή του είναι εν το Θεό και έξω από Αυτόν είναι ο θάνατος. Όταν η ψυχή αξιωθεί να δεχτεί το Θείο Φως, τότε ζει αληθινά την αιώνια ζωή, δηλαδή τον ίδιο το Θεό. Και όπου Θεός, εκεί και ελευθερία ανέκφραστη, γιατί τότε ο άνθρωπος υπερβαίνει τον φόβο και το θάνατο. Στην κατάσταση αυτή γνωρίζει ο άνθρωπος τον εαυτό του, και γνωρίζοντας καλά τον εαυτό του, γνωρίζει τον άνθρωπο γενικά, με βάση τον ομοούσιο όλου του ανθρώπινου γένους. Στη βάση της καρδιάς του, εκεί όπου αποκαλύπτεται αληθινά η θεομοιότητα της ανθρώπινης φύσεως, εκεί όπου φανερώνεται η μεγάλη του κλίση, ο ασκητής βλέπει εκείνο που είναι απολύτως άγνωστο σε όποιον δεν βρήκε την καρδιά του. Στα νεκρόσημα στοιχειρά, ο Όσιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει: «Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω το θάνατον, και είδω εν τη στάφη σκημένη την κατοικώνα Θεού πλαστήσαν ημίν ωραιότητα, άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος». Έτσι θρηνεί και οδύρεται όποιος γνώρισε εν το Θεό την πρωτόκτιστη ωραιότητα του ανθρώπου, όταν επιστρέφει από το άρρητο πνευματικό δείπνο στο μυστικό νυμφώνα της καρδιάς και βλέπει την αμορφία και αοδοξία που βασιλεύει στον κόσμο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

τα είδη της φαντασίας και ο αγώνας εναντίον της. Αφού τολμήσαμε να γράψουμε για την ιερά ησυχία που τόσο αγαπούσε ο γέροντας Ιλουανός, πρέπει να μιλήσουμε και για τον αναπόφευκτο ασκητικό αγώνα κατά της φαντασίας. Και αυτό το κεφάλαιο της πνευματικής ζωής είναι εξαιρετικά λεπτό και πολύπλοκο και δεν ελπίζουμε πως θα το διεξέλθουμε ικανοποιητικά. Επειδή η βασική μας προσπάθεια είναι η έκθεση συγκεκριμένης πείρας, θεωρούμε υποχρεωτικό να περιγράψουμε απλά τη συνείδηση και τις παραστάσεις εκείνες που επικράτησαν μέχρι σήμερα στους ασκητικούς κύκλους των πατέρων του Άθο, τις οποίες συμμεριζόταν και ο ίδιος ο γέροντας. Αφήνουμε κατά μέρος τις θεωρίες της σύγχρονης επιστημονικής ψυχολογίας. Δεν προχωρούμε σε σύγκριση ή κριτική αυτών ή των άλλων θεωριών. Σημειώνουμε μόνο ότι σε πολλά δεν συμπίπτουν, γιατί οι δύο θεωρίες έχουν ως βάση διαφορετικές κοσμολογικές και ανθρωπολογικές παραστάσεις. Γράφει ο γέροντας. Αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Η γη μας αποσπά από τη θεωρία της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, αλλά οι Άγιοι την εποπτεύουν στους ουρανούς εν πνεύματι Αγίο. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή χωρίς καμία φαντασία. Όταν η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα γνωρίσει τον Κύριο, τότε κάθε στιγμή ακατάπαυστα εκπλήσεται από την ευσπλαχνία του Θεού, το μεγαλείο και την παντοδυναμία του. Ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη του ελεεί και διδάσκει την ψυχή με ταπεινές και αγαθές σκέψεις, όπως η μητέρα το αγαπημένο παιδί της, και την κάνει να αισθανθεί την παρουσία και την εγκύτητά του προς την ψυχή και με ταπείνωση θεωρεί τον Κύριο χωρίς κανένα λογισμό. Η ικανότητα της φαντασίας εκδηλώνεται με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Ο ασκητής παλεύει πριν απ' όλα με το είδος εκείνο της φαντασίας, η οποία συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Γνωρίζει ότι κάθε πάθος έχει τη μορφή του επειδή ανήκει στη σφαίρα του κτιστού κόσμου, η οποία αναπόφευκτα υπάρχει στη μια ή στην άλλη μορφή και παρέχει τη μια ή την άλλη εικόνα. Με κανονικές συνθήκες, η ενέργεια της εμπαθούς επιθυμίας τότε μόνο αποκτά δύναμη στον άνθρωπο, όταν η εμπαθής εικόνα γίνεται εσωτερικά δεκτή και προσελκύει το νου με το μέρος της. Αν ο νους απορρίψει την προτινόμενη σε αυτόν μορφή του πάθους, αυτή δεν μπορεί να εξελιχθεί και σβήνει. Όταν, για παράδειγμα, έρχεται σαρκική επιθυμία, έστω και φυσιολογική, ο ασκητής προφυλάσσει το νου του από την εικόνα του πάθους που έρχεται από έξω. Μιλώντας εδώ για νου, έχουμε υπόψη όχι το λογικό, τη λογική σκέψη, αλλά αυτό που θα ορίζαμε ίσως καλύτερα ως προσοχή. Αν ο νους δεν δεχθεί αυτή την εικόνα, το πάθος δεν μπορεί να αναπτύξει την ενέργειά του. Μια τέτοια τήρηση του νου από την εικόνα του πάθους δίνει στον άνθρωπο την πραγματική δυνατότητα, αποδεδειγμένη από χιλιετή ασκητική πείρα, να φυλάξει πλήρως σε όλη τη ζωή την σόφρονα εγκράτεια, ακόμα και όταν το σώμα είναι ισχυρό, όπως βλέπουμε στο παράδειγμα του γέροντα. Αντίθετα, αν ο νους του ανθρώπου δέχεται με ειδονή την εμπαθή εικόνα, η ενέργειά της υποβάλλει σε τυραννικό βιασμό ακόμη και το ανίκανο ασθενικό και εξαντλημένο σώμα. Ας πάρουμε άλλο πάθος, λόγου χάρη το μίσος. Και αυτό έχει επίσης την εικόνα του. Και αν ο νους προφυλάγεται από το συνδυασμό με αυτήν, το πάθος δεν μπορεί να εξελιχθεί. Σε περίπτωση όμως που θα ενωθεί μαζί της, τότε το πάθος, ανάλογα με το μέτρο αυτής της ενώσεως, θα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη και μπορεί να φτάσει ως το βαθμό της κατοχής. Το άλλο είδος φαντασίας με το οποίο παλεύει ο ασκητής ονομάζεται συνήθως ονειροπόληση, αρεμβασμός. Ο άνθρωπος βγαίνει από την αντικειμενική κατάσταση των πραγμάτων στον κόσμο και ζει στη σφαίρα της φαντασίας. Επειδή όμως η φαντασία είναι ανίσχυρη να δημιουργήσει κάτι εκ του μειόντος, τα απότοκά της θα έχουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του γύρω κόσμου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχουν σε αυτά αναπόφευκτα, όπως συμβαίνει και στα όνειρα, στοιχεία του πραγματικού κόσμου και γι' αυτό το λόγο όχι τελείως απρόσιτα. Για παράδειγμα, ένας φτωχός φαντάζεται τον εαυτό του βασιλιά ή προφήτη ή μεγάλο επιστήμονα. Πράγματι, η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων από τα κατώτερα στρώματα της κοινωνικής ιεραρχίας που έγιναν αυτοκράτορες κλπ. Αλλά κάτι τέτοιο συνήθως δεν συμβαίνει σε αυτούς που ονειροπολούν. Ελπίζουμε ότι ο ακροατής κατάλαβε τι εννοούμε όταν μιλούμε για ονειροπόληση, και για να μην μακρηγορούμε, περνάμε σε άλλο είδος εκδηλώσεως της δυνάμεως της φαντασίας. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί την ικανότητα της μνήμης και της παραστάσεως και έτσι μπορεί να σκέπτεται για να βρει τη λύση κάποιου προβλήματος, λόγου χάρη τεχνικού. Τότε ο νους του αναζητά με την νόηση τη δυνατότητα έμπρακτης πραγματοποιήσεως αυτής ή της άλλης ιδέας. Το είδος αυτό της εργασίας του νου που συνοδεύεται από τη φαντασία έχει μέγιστη σημασία για τον πολιτισμό και είναι απαραίτητο στοιχείο στη δομή της ζωής. Ο ασκητής όμως που μεριμνά για την καθαρά προσευχή προσπαθεί με την ακτιμοσύνη να περιορίσει τον εαυτό του από κάθε τι, για να μην τον εμποδίσει αυτό το είδος της φαντασίας να δίνει στο Θεό την πρώτη του σκέψη και την πρώτη του δύναμη, δηλαδή να συγκεντρώνεται πλήρως στο Θεό. Τέλος, ένα ακόμη είδος φαντασίας για το οποίο θέλουμε να μιλήσουμε είναι οι απόπειρες του λογικού να διεισδύσει στα μυστήρια του είναι και να συλλάβει τον θείο κόσμο.
Αυτές οι απόπειρες συνοδεύονται αναπόφευκτα από τη φαντασία που πολλοί τείνουν να αποκαλέσουν με το υψηλό όνομα της θεολογικής δημιουργίας. Ο αθλητής της νοεράς ησυχίας και της καθαράς προσευχής παλεύει μέσα του αποφασιστικά εναντίον αυτού του είδους δημιουργίας που μπορεί να είναι διαδικασία αντίθετη προς την τάξη του αυθεντικού είναι. Δηλαδή μπορεί να δημιουργεί ο άνθρωπος τον Θεό κατά τη δική του εικόνα και ομοίωση. Ίσως αυτά που είπαμε να προκαλέσουν πολλές απορίες και αντιρρήσεις, αλλά δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε διασαφήσεις, ελπίζοντας πως όπου υπάρχει διάθεση θα γίνουμε αντιληπτοί όπως πρέπει.

Ο αθλητής της προσευχής ξεκινά από την πίστη ότι ο Θεός δημιούργησε εμάς και όχι εμείς το Θεό. Γι' αυτό αποσπάται από κάθε θεολογική ή φιλοσοφική δημιουργία και στρέφεται προς το Θεό με ανίδεη προσευχή. Και αν συγκαταβεί η Θεία Ευδοκία και δοθεί στον προσευχόμενο να γευθεί την εγκύτητα του Θεού, η γνώση για το Θεό που βρίσκεται πέρα απ' όλα θα πάρει κάποια μορφή, την οποία δεν επινόησε όμως ο ασκητής ή ο προφήτης, αλλά έχει δοθεί άνωθεν. Ο ασκητής με την προσευχή ζητά τον Θεό, τον ποιητή του, και ο Θεός με τη συγκατάβασή του και την ευδοκία του δίνει τη γνώση για αυτόν με εικόνες προσιτές στον άνθρωπο. Οι εικόνες που δίνει ο Θεός εξολοθρεύουν τα πάθη στον άνθρωπο και τον αγιάζουν. Αν όμως τις δεχτεί ως τελείωση της αποκαλύψεως, πέφτει σε πλάνη, και τότε ακόμη και οι εικόνες που δόθηκαν άνωθεν μπορούν να αποτελέσουν αξεπέραστο εμπόδιο για μια τελειότερη θεογνωσία. Η δημιουργική ιδέα του Θεού πραγματοποιείται και υλοποιείται στον κόσμο. Η κτιστή όμως ελευθερία πορεύεται αντίστροφο δρόμο. Αναζητά τον ίδιο τον Θεό, στον οποίο βρίσκεται το απότερο τέλος. Ο σκοπός του κτιστού κόσμου δεν βρίσκεται στην ίδια την ύπαρξή του και για χάρη της, ή στη μορφή και στον τρόπο της υπάρξεώς του, αλλά στη γνώση του κτίστου και τη θεωρία και τη θέωση του κτίσματος. Αιτία της δημιουργίας του κόσμου είναι η υπερχιλίζωσα αγαθότητα του Θεού και καθόλου η αναγκαιότητα της ενσαρκώσεως του Θεού Λόγου. Με άλλα λόγια, η σάρκωση του Θεού Λόγου δεν ήταν απαραίτητη για τον ίδιο τον Λόγο, και η δημιουργία του κόσμου δεν ήταν απλώς προκαταρκτική πράξη για τη σάρκωση του Θεού. Η συγκατάβαση του Λόγου δεν είναι ένδειξη για την ενδογενή αξία του κόσμου. Το τέλος, η έννοια της Θείας Συγκαταβάσεως, αποκαλύπτεται στο ίδιο το όνομα που έλαβε ο Θεός Λόγος με την ταπεινή σάρκωσή του. Ιησούς Σωτήρ. Και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γαρ σώσει των λαών αυτού. Ο Θεός δεν είναι ο ιδέατος κόσμος, δηλαδή ο κόσμος των ιδεών. Και η μορφή του δοθέντος εμπειρικού όντος δεν είναι υλοποίηση του θείου ιδεατού κόσμου, δηλαδή τέτοια που χωρίς αυτήν θα παρουσιαζόταν το θείο όν ως ελλιπές, ατελές. Η δημιουργική ιδέα του ανθρώπου που είναι στραμμένη προς τον κόσμο ζητεί την υλοποίησή της, χωρίς την οποία παραμένει ανεκπλήρωτη στην εξέλιξή της. Στον θείο όμως κόσμο δεν συμβαίνει έτσι. Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου δεν μπορεί να είναι το τελικό στάδιο μιας θεογονικής πορείας, δηλαδή η τελείωση μιας εξέλιξης στην ίδια τη θεότητα και συνεπώς αναγκαία για τον ίδιο τον Θεό προς ολοκλήρωση του είναι του. Αυτή είναι με λίγα λόγια η δογματική βάση της πνευματικής προσευχής για την οποία γίνεται λόγος. Η πνευματική προσευχή δεν είναι ούτε καλλιτεχνική δημιουργία, ούτε επιστημονική εργασία, ούτε φιλοσοφική έρευνα και στοχασμός, ούτε αφηρημένη διανοητική θεολογία. Η πνευματική ζωή δεν έγκυται στην ικανοποίηση των συναισθηματικών μας επιδιώξεων με την πραγματοποίησή τους, δηλαδή με τη μετατροπή τους σε βιώματα ή υλοποιημένες μορφές, παραδείγματος χάρη στην τέχνη. Όλα αυτά αποτελούν διάφορες όψεις εκδηλώσεως της φανταστικής ενέργειας του ανθρώπου. Άλλες μπορούν να τοποθετηθούν ψηλότερα, άλλες χαμηλότερα. Μπορεί δηλαδή να γίνει μια αξιολογική ιεράρχηση αυτών των μορφών. Όμως έτσι ή αλλιώς όλα αυτά αποτελούν εκδηλώσεις της φανταστικής ενέργειας, την οποία πρέπει να ξεπεράσουμε. Γιατί αλλιώς είναι αδύνατο να φτάσουμε στην τέλεια προσευχή ή την αυθεντική θεολογία ή την αληθινά θεάρεστη ζωή.

Τέτοια είναι συνεπώς η οδός του Ορθόδοξου ασκητή. Αναζητά τον ποιητή του Θεός στο υπερβατικό του είναι. Γι' αυτό κατά την πράξη της νοεράς προσευχής αγωνίζεται εναντίον μυριάδων εικόνων και των εποπτικών, όσων δηλαδή έχουν τη μία ή την άλλη εξωτερική μορφή, περίγραμμα, έκθεση στο χώρο ή το χρόνο, το χρώμα κλπ., και των διανοητικών εικόνων, δηλαδή των ενιών, για να προσεύχεται γυμνός από κάθε κτιστή εικόνα στο Θεό, ενώπιο σε ενώπιο, πρόσωπο με πρόσωπο. Ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο και η δημιουργία αυτή ακολουθεί την τάξη της εγκαταβάσεως. Ο άνθρωπος όμως που πορεύεται προς το Θεό, πορεύεται κατά την τάξη της αναβάσεως και κατά την ανάβασή του από την κτήση προς το Θεό, δεν αρνείται την πραγματικότητα και την αξία της κτήσεως, αλλά απλώς δεν την απολυτοποιεί και δεν την θεοποιεί. Δεν της προσδίδει αυτό σκοπό και αυτό αξία. Ο Θεός έκανε τον κόσμο όχι για να ζει ο ίδιος τη ζωή της κτήσεως, αλλά για να κοινωνήσει λογική κτήση στη θεία του ύπαρξη. Όταν ο λογικός άνθρωπος δεν πετύχει τη θέωση, η οποία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συμμετοχή του, τότε εξαφανίζεται και η ίδια η έννοια της υπάρξεώς του. Η συνείδηση του μεγαλείου της κλίσεώς του, ενωμένη με τη θεωρία της θείας δημιουργίας, γεννά στην ψυχή του ανθρώπου μεγάλο θάμβος ενώπιον του ποιητή των όλων, αλλά συγχρόνως και τελείως ρεαλιστική αντίληψη για κάθε πράγμα του κόσμου. Ταυτόχρονα όμως, η ίδια συνείδηση οδηγεί στην απόσπαση από κάθε κτιστό για χάρη της θεωρίας του μόνο Θεού. Αυτή η απόσπαση δεν είναι απέκδυση του πραγματικού κτιστού είναι, με την έννοια της απόρριψης ή της άρνησής του ως φάσματος. Δεν είναι η απόσπαση αυτή ποιητική, η φιλοσοφική αεροβασία στη σφαίρα των υψηλών και ωραίων μορφών ή των καθαρών ιδεών, όσο ψηλά αξιολογικά και αν βρίσκονται αυτές. Γιατί η στάση αυτή οδηγεί πάλι σε φαντασιώδη κόσμο. Όχι. Η απόσπαση ή η αποχή από όλα στην πνευματική προσευχή είναι συνέπεια της ολοκληρωτικής εφέσεως για το ζώντα και αληθινό Θεό. Ένεκα της απέναντης προς αυτόν αγάπης και της κλίσεώς μας να ζούμε εν αυτό ο οποίος είναι ο αυτοσκοπός και η αυτοαξία. Ο Θεός φως έστι και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Ο απλός και ταπεινός πιστός απαλλάσσεται από την εξουσία της φαντασίας με την ακέραια και διακαή επιθυμία να ζει σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα του Θεού. Αυτό είναι τόσο απλό και συνάμα τόσο αποκεκριμένο από σοφών και συνετών που δεν υπάρχει δυνατότητα να εξηγηθεί με λόγια. Στην αναζήτηση αυτή του θελήματος του Θεού περικλείεται και η αποταγή του κόσμου. Η ψυχή θέλει να ζει με τον Θεό και γι' αυτό αποτάσσεται το θέλημά της και τη φαντασία της που δεν μπορούν να δημιουργήσουν πραγματική ύπαρξη, αλλά εμφανίζονται ως σκότος εξώτερων. Ο κόσμος της ανθρώπινης φαντασίας είναι κόσμος των φασμάτων της αληθείας. Κοινός στους ανθρώπους και τους πεπτοκώτας αγγέλους και γι' αυτό η φαντασία γίνεται πολλές φορές αγωγός δαιμονικής ενέργειας. Τόσο οι δαιμονικές εικόνες, όσο και αυτές που επινοεί ο ίδιος ο άνθρωπος, μπορούν να επιδρούν στους ανθρώπους μετασχηματίζοντάς τους ή μεταμορφώνοντάς τους, αλλά πάντως ένα είναι αναπόφευκτο. Κάθε εικόνα, είτε δημιουργημένη από τον άνθρωπο, είτε εμπνευσμένη από τους δαίμονες που γίνεται δεκτή από την ψυχή, διαστρέφει την πνευματική μορφή του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού. Η ενέργεια της φαντασίας στην έσχατή της εξέλιξη οδηγεί σε αυτοθέωση του κτίσματος, δηλαδή στην αναγνώριση θείας αρχής στην ίδια την φύση του ανθρώπου. Με τη βάση αυτή η φυσική θρησκεία, δηλαδή η θρησκεία της ανθρωπίνης λογικής, αποκτά αναπόφευκτα πανθεϊστικό χαρακτήρα. Και οι ανθρώπινες και οι δαιμονικές εικόνες έχουν δύναμη συχνά πολύ μεγάλη. Όχι όμως γιατί είναι δημιουργικές καθεαυτές με την πλήρη σημασία της λέξεως, όπως η θεία δύναμη που κτίζει από το μηδέν. Αλλά επειδή η ανθρώπινη θέληση κλείνει προς το μέρος τους και μόνο με την υποταγή της μορφοποιείται ο άνθρωπος από τις εικόνες αυτές. Ο Κύριος όμως απελευθερώνει όσους μετανοούν από την εξουσία των παθών και της φαντασίας. Και όποιος χριστιανός απελευθερωθεί, καταφρονεί τη δύναμη των φανταστικών εικόνων. Η εξουσία του κοσμικού κακού στον άνθρωπο είναι τεράστια και κανένας απόγονος του Αδάμ δεν μπορεί να την νικήσει χωρίς τον Χριστό και έξω από αυτόν. Εκείνος είναι ο Ιησούς Σωτήρ με την κύρια και μοναδική σημασία της λέξεως. Αυτή είναι η πίστη του Ορθόδοξου ασκητή και γι' αυτό η ευχή της νοεράς ησυχίας γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, από όπου η προσευχή αυτή πήρε και την ονομασία «Προσευχή του Ιησού». Ο ησυχαστής μοναχός αγωνιζόμενος κατά της φαντασίας που διαστρέφει την πνευματική ζωή συναντιέται με τις ποικιλόμορφες εκδηλώσεις της που μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορους τρόπους. Ο γέροντας τις συνόψιζε στις τέσσερις μορφές που εκθέσαμε παραπάνω, μορφές που του έδιναν τη δυνατότητα να εκφράσει την ουσία του προβλήματος.

Η πρώτη μορφή αναφέρεται γενικά στον αγώνα κατά των παθών. Η δεύτερη χαρακτηρίζει όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο. Σε αυτή τη μορφή φαντασίας ανάγεται και η γνωστή μέθοδος του διαλογισμού. Όταν ο άνθρωπος με τη φαντασία δημιουργεί στο νου του εποπτικές εικόνες από τη ζωή του Χριστού ή άλλες ιερές παραστάσεις. Συνήθως στην εργασία αυτή καταφεύγουν οι αρχάροι ή οι άπειροι ασκητές. Ο εργάτης μιας τέτοιας φαντασιώδους προσευχής δεν κλείνει το νου του στην καρδιά για χάρη της εσωτερικής νύψεως, αλλά τον προσιλώνει στην εποπτική πλευρά των θείων, όπως ο ίδιος φαντάζεται εικόνων. Οδηγεί τον εαυτό του σε κατάσταση ψυχικής διεγέρσεως που σε περίπτωση εντατικής συγκεντρώσεως μπορεί να φτάσει ως την ιδιότοπη παθολογική έκσταση. Χαίρεται για τα επιτεύγματά του, αφοσιώνεται στις καταστάσεις αυτές, τις καλλιεργεί, τις θεωρεί πνευματικές, υψηλές και οφειλόμενες στην ενέργεια της χάριτος. Έχει την ιδέα πως και ο ίδιος είναι Άγιος και θεωρός των μυστηρίων του Θεού. Και τέλος, φτάνει σε παρεστήσεις και ψυχικές ασθένειες, ή στην καλύτερη περίπτωση παραμένει στην πλάνη περνώντας τη ζωή του σε φανταστικό κόσμο. Η τρίτη και τέταρτη μορφή φαντασίας μπορούμε να πούμε πως βρίσκονται σε βάση όλου του ορθολογιστικού πολιτισμού. Γι' αυτό η απόσπαση από αυτές είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον μορφωμένο άνθρωπο που βλέπει στον πολιτισμό αυτό τον πνευματικό του πλούτο. Η απόσπαση από αυτόν είναι ασυγκρίτως δυσκολότερη από την αποταγή του υλικού πολιτισμού. Όποιος προσεύχεται με τον τρίτο τρόπο γνωρίζει πόσο οδυνηρή είναι αυτή η αποταγή. Μας έτυχε να παρατηρήσουμε ένα παράδοξο φαινόμενο. Ανάμεσα στους απλούς και ολιγογράμματους ασκητές που αγάπησαν την ουερά προσευχή, συναντάται συχνότερα η ανάβαση σε μεγαλύτερο ύψος και καθαρότητα παρά ανάμεσα στους μορφωμένους, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους παραμένουν στο δεύτερο τρόπο προσευχής. Όσοι έχουν βαθιά θρησκευτική και ασκητική διάθεση, κατανοούν πολύ γρήγορα ότι το τρίτο είδος της φαντασίας αποτελεί στροφή προς τη γη. Είναι λοιπόν οφθαλμοφανής η ετερογενία της στην προσευχή και ο αγώνας εναντίον της κατά την ώρα της προσευχής απλοποιείται. Διαφορετικά συμβαίνει με το τέταρτο είδος που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη λεπτότητα και να παρουσιάζεται ως ένθεη ζωή. Η αποκλειστική σπουδαιότητα του προβλήματος αυτού στην ασκητική μας αναγκάζει να παρατείνουμε εδώ το λόγο. Σε όσους προσεύχονται με τον πρώτο τρόπο, επικρατεί η ρεμβάζουσα φαντασία, ενώ σε όσους προσεύχονται με το δεύτερο, κυριαρχεί ο πειρασμός να κατορθωθούν τα πάντα με την οδό της λογικής. Σε αυτούς η ζωή συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο. Ο νους τους δεν είναι ενωμένος με την καρδιά, αλλά συνεχώς ορμά προς τα έξω, αγωνιζόμενος να τα κατακτήσει όλα με την νόηση. Έχοντας μια ορισμένη πνευματική πείρα, ανεπαρκή όμως ακόμη, προσπαθούν με το νου τους να συμπληρώσουν τα κενά της πείρας αυτής και να εισχωρήσουν διανοητικώς στα μυστήρια της θείας υπάρξεως. Έτσι εισχωρούν αναπόφευκτα στις θεωρίες τους μερικά στοιχεία, γεννήματα φανταστικής ενέργειας. Η ιδεώδης εκείνη σφαίρα, στην οποία κινούνται σε μια τέτοια περίσταση, αν έχουν και μεγάλα διανοητικά προσόντα, τους δίνει μια φαινομενική υπεροχή απέναντι στους άλλους, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο την αυτοπεποίθησή τους. Χαρακτηριστική διαστροφή στην οποία οδηγεί ο δεύτερος τρόπος προσευχής είναι ο ορθολογισμός. Ο ορθολογιστής θεολόγος οικοδομεί το σύστημά του όπως ο αρχιτέκτονας οικοδομεί ένα ανάκτρο ή ένα ναό, χρησιμοποιώντας εμπειρικές και μεταφυσικές έννοιες ως οικοδομικά υλικά και φροντίζει όχι τόσο για τη συμφωνία της ιδεώδους οικοδομής του με την αντικειμενική αλήθεια του είναι, όσο για το μεγαλείο και την αρμονική ακεραιότητα του συστήματός του από λογική άποψη. Πολύ μεγάλοι άνθρωποι, όσο παράδοξο και αν είναι αυτό, δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στον ουσιαστικά αφελή αυτό πειρασμό που έχει ως κρυμμένη αρχή την υπερηφάνεια. Τα γεννήματα της ευφυΐας του διανοητικού θεολόγου είναι για αυτόν πολύτιμα, όπως είναι για τη μάνα αγαπημένα τα παιδιά της, ο καρπός της κοιλίας της. Αγαπά τη δημιουργία του σαν τον εαυτό του, γιατί ταυτίζεται μαζί της εγκλωβισμένος στη σφαίρα της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, καμιά εξωτερική επέμβαση δεν μπορεί να του βοηθήσει. Αν ο ίδιος δεν αποκολληθεί μόνος του από αυτό που θεωρεί ως πλούτο του, δεν θα φτάσει ποτέ στην καθαρά προσευχή και την αληθινή θεωρία. Πολλοί θεολόγοι φιλόσοφοι, ουσιαστικώς ορθολογιστές, ανέρχονται στην υπερλογική, θα λέγαμε σφαίρα της διανόησης, αλλά η σφαίρα αυτή δεν είναι ακόμη ο θείος κόσμος. Περικλείεται στα όρια της ανθρώπινης κτιστής φύσεως και αυτή η ιδιότητα την κάνει εφικτή στη λογική σύμφωνα με τη φυσική τάξη των πραγμάτων. Οι ενοράσεις του νου τους δεν χωρούν στα πλαίσια του ένομου συλλογισμού, δηλαδή στην τυπική λογική, αλλά εισχωρούν στη σφαίρα της μεταλογικής και του αντινομικού συλλογισμού, αλλά και σε αυτόν ουσιαστικά δεν πάβουν να είναι αποτέλεσμα διανοητικής εργασίας.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Η υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φτάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά και τότε βλέπουν την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτής της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πείρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους λογικός σε παρόμοιες καταστάσεις βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως και αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φτάνοντας μέχρι συντελείας φωτός μετασκότους, ο άνθρωπος βλέπει την οαιρή του ωραιότητα την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου, που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδύσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. «Σκόπιουν μη το φως, το ενσυσκότος εστί». Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση. Μιλούμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους ίσως θα πει «πράγματι φοβερό». Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση, υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο, είναι η προς τους εχθρούς αγάπη. Έλεγε: «Ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του. Και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος που είπε: Αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε». Κανείς σας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θείας ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και η λογική και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από το Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασάφιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιον μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασάφιση. Και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά χορηγείται σε αυτόν άνωθεν, ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων. Της θείας που είναι άκτιστη και της ανθρώπινης που είναι κτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο. Αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Αν η κτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άκτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτόν, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτό το χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, όποτε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις.
Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μια από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του Ορθόδοξου ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

Με την προσεκτική εξέταση του εαυτού του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως, που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από τη θεωρητική ανάληψη των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασέλευτη βάση της, νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Πείρα αιώνων της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο Ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλον τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στο μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια του στη φύση η θεία δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παριστάται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και η μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της θείας εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στην ψυχή μεγάλος πόλεμος.

Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου. Διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και το θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό. Η λογική προβάλλει τα επιχειρήματά της και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κρυθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Η λογική για να στερεώσει την υπεροχή της στο είναι προβάλλει τις επιτεύξεις, τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως, η διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτό αποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωποι ως προς τους νόμους της λειτουργίας της συλλογική, η οποία είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της σε περίπτωση που της παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής της, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται εις τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, η λογική προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ έστι Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει: αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατό να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ? Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει: εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός. Και πράγματι, ο νους λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές της λογικής και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών. Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. Ο Θεός η λάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος: Κύριε, σώσον με. Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής. Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος Γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε, μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια. Θυμάστε βέβαια πως στο βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν, με χρυσό του έμεινε ανέσθητος.

φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν εξαπλωμένος. Οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απήντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασχητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο Γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει η εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα, κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω ως τον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις ως τον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ. Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυτάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμισε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι: «Θα τιμωρηθώ στον Άδη». Και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία. Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με τη λογική διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία της λογικής δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος: «Α οφθαλμός σου κείδε και ού σου κήκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου ού κανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση της ανθρώπινης λογικής ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών,
αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη, στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων. Άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και εννοιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.

0: Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Έχουμε χαρά κάθε φορά, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που ερχόμαστε εδώ στον Άγιό μας Νεκτάριο. Η αγάπη Του είναι τόσο μεγάλη που την σπράττουμε αμέσως. Τον ευχαριστούμε. Ας ευχαριστήσει και Αυτός τον Χριστό και την Παναγία και τον Ουρανό για μας και για όλους. Και ας προσπαθούμε να τον σκεπτόμεθα, γιατί πολλές φορές αδειάζει και το μυαλό και ο νους μας, κολλάνε και τα αισθήματά μας, και τότε έχουμε αθυμία. Εγώ το παθαίνω, εσείς είστε καλοί. Και έχουμε ανάγκη να σκεφτούμε κάτι πολύ δυνατό και πολύ ισχυρό για να μας συνεφέρει και να μας ανατάξει. Καλό είναι τότε να ενθυμούμεθα το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους και τον Άγιό μας Νεκτάριο, ιδιαίτερα εμείς εδώ που τον αγαπάμε. Αλλά τώρα ο Άγιος έγινε γιατρός χωρίς σύνορα. Αγκαλιάζει η Οικουμενική Ορθοδοξία. Τρέχει παντού, φθάνει παντού, βρίσκεται παντού. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά, γιατί αγαπάει. Αγαπάει. Πέρασε τη ζωή του πάρα πολύ δύσκολα. Και καταλαβαίνει κάθε δυσκολεμένο. Γι' αυτό να ευχαριστούμε τον Θεό πολλές φορές που μας στέλνει δυσκολίες, αρρώστιες, βάσανα, δοκιμασίες, αδικίες και ό,τι άλλο. Γιατί πλαταίνει η ψυχή μας και φιλοσοφούμε τη ματαιότητα των εγκομείων, αλλά και θυμόμαστε τον Θεό και τους Αγίους και εκ τρίτου καταλαβαίνουμε και τους άλλους. Καταλαβαίνουμε και συμμεριζόμεθα και τους άλλους.

που έχουμε ψυχούλα. Γιατί μερικές φορές μας έρχεται έτσι μια σκληρότητα, μια απονιά. Και τότε, αν δεν συνερχόμαστε, φροντίζει ο Θεούλης να μας συνεφέρει, γιατί μας αγαπάει όλους. Το έχει χούει αυτό να μας αγαπάει όλους, πιο πολύ τους δυσκολεμένους και τους αμαρτωλούς. Τι κάνει, μας φέρνει κάτι, ένα πειρασμό, μια δυσκολία. Και αν έχουμε φερθεί σκληρά σε αδελφούς, έτσι έχουμε κρίνει άσπλαχνα, έστω και δίκαια, μας προσγειώνει. Και λέμε, και αυτός το είπε αυτό, και αυτός το έκανε αυτό, ψυχούλα είχε. Να και εγώ τώρα είμαι στην ίδια θέση και στην ίδια δυσκολία. Να η κατανόηση και ο συμμερισμός. Έτσι λοιπόν, η εκκλησούλα μας είναι ο Θεός μαζί μας, ο ενανθρωπίσας Θεός, ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι πάντα κοντά μας, όπου και να πάμε, ό,τι και να κάνουμε. Μας έχει πάρει πάνω του, μας πήρε στο λαιμό του. Αυτό συμβολίζει και το πεταχύλι του παπά. Αυτό συμβολίζει. Κρεμιόμαστε από το λαιμό του Χριστού. Έτσι γράφει ένας ποιητής των νεωτέρων χρόνων, πολύ καλός, ο Νικηφόρος Βρετάκος. Κύριε, λέει, όταν αγκαλιάζω έναν αδερφό, νομίζω πως κρεμιέμαι από το λαιμό σου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Τι ωραίο που είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, μας πήρε στο λαιμό του, ο μόνος μας πήρε σωστά στο λαιμό του. Και δεν μας πήρε στο λαιμό του με την έννοια ότι μας κατέστρεψε, που το λέμε συνήθως. Έτσι. Γιατί τα λέμε αυτά, έτσι τα λέμε. Κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη. Προκειμένου να κατηγορούμε άλλους ή να λέμε ότι άλλο ή ξέρω εγώ να ξεφεύγουμε, καλύτερα να μιλάμε για τα θεία. Έστω και αν βαριόμαστε. Εγώ δεν ξέρω εγώ φαίνομαι ότι βαριέμαι, μπορεί. Λοιπόν, έστω και αν βαριόμαστε. Λέει Άγιος Ισάκος Σύρος. Προσπάθησε πάντα να κάνεις το καλό. Έστω και υποκριτικά. Έστω και ψεύτικα. Έστω και αν το πιστεύεις. Είναι έξυπνος ο Άγιος. Δεν τα ζητάει όλα για να μην πάρει τίποτα. Ζητάει λίγα. Αρχίζει από τα απλά. Αρχίζει από τα άμεσα. Σου λέει κάντο ρε παιδί. Κάντο. Και τότε σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Γιατί η αρετή είναι ακριβώς έξις, σταθερά έξις του θέλην και πράτην του αγαθών, είναι η αρετή κατά τον Αριστοτέλη, τον αρχαίο φιλόσοφο, του Σταγυρίτη. Και κάνοντας το συνέχεια, συνηθίζεις. Έρχεσαι εις έξιν του καλού, όπως λένε οι πατέρες. Και περνάει στην ψυχή σου. Και ύστερα, γιατί υπάρχει και καλή υποκρισία. Και ύστερα σου μένει. Αλλά πολλές φορές εμείς τι κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι. Δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε το χέρι μας να σηκώσουμε να κάνουμε το σταυρό μας. Θα πεις γιατί βαριόμαστε. Μας πιάνει αυτό. Είναι τόσο ωραίος ο σταυρός, τόση ωφέλεια προσφέρει στον άνθρωπο. Γιορτάσαμε και προχθές την παγκόσμια ύψωση. Που είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στη διάρκεια της ημέρας και σε όλη τη ζωή μας. Γιατί με το σταυρό τι κάνουμε. Ευλογούμε τον εαυτό μας. Άμα προσέξετε πως γίνεται ο σταυρός, ευλογούμε τον εαυτό μας. Ευλογούμε τον εαυτό μας, ξέρετε, θα σταυρωνόμαστε. Και όταν ευλογούμε τον εαυτό μας, τι. Έχει λόγο υπάρξεως. Αυτό σημαίνει εύλογος και ευλογία και ευλογημένος. Έχει λόγο υπάρξεως. Το κακό δεν έχει λόγο υπάρξεως. Γι' αυτό είναι άλογο και παράλογο και χωρίς ευλογία. Έτσι λοιπόν ένα σταυρό κάνει κανείς. Είναι λατρεία αυτό. Ξέρεις τι θα πει λατρεία. Ένα σταυρό, ένα κεράκι βάνεις. Βάνεις ένα κεράκι. Το βάνεις με πίστη. Και τι, αρχίζει και φέγγει το κεράκι. Φέγγει και στην ψυχή. Κάνει σχέση με τον Χριστό, με τον ουρανό, με τους Αγίους.
Αγνάση, τα φτιάχνεις. Πώς λένε τα παιδιά μας, τα φτιάξαν. Ωραία κουβέντα. Τα φτιάχνεις. Και σιγά σιγά συνηθίζεις, όπως προείπαμε. Και τι άλλο, γλυκαίνεσαι. Γλυκαίνεσαι. Και πας παρέκει. Μπορείς να λάβεις ένα καντιλάκι. Βάζεις λίγο λιβάνια, μας στο σπίτι προσεκτικά, μην ενοχλείς κάποιους που δεν το θέλουν. Φυλάς μια εικόνα. Κάνεις μια μετάνοια. Δεν είναι δύσκολα αυτά. Ούτε στοιχίζουν. Ούτε στοιχίζουν. Λέει ο πατέρας ότι αυτά είναι λατρεία. Αυτά είναι αγάπη. Λες μια κουβέντα. Μιλάς. Γιατί ο άνθρωπος είναι όνεν αναφορά και όνεν διαλόγο. Και αν δεν μιλήσει με το καλό και το αγαθό, θα μιλήσει με το κακό. Όπως η Εύα στον παράδεισο και έπεσε. Έτσι γίνονται οι λογισμοί. Λογισμοί είναι αρρώστια του λόγου. Ο λόγος είναι το μέσα. Το απ' έξω ποιο είναι, όταν βγαίνει, ομιλία. Βέβαια. Γι' αυτό και οι άλλοι έχουν λόγο, τον αδιάθετο λόγο. Έτσι λοιπόν. Μιλάει κανείς. Ο αρχαίος τραγικός Ευρυπίδης τι λέει. Και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό. Σε μια τραγωδία του. Και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό. Γιατί βγάζεις αυτό που έχεις. Και τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενευτής των εθνών. Πάνω το φανερούμενο φώσεστη. Και άστραψε φως και γνώρισε ο νιός τον εαυτό του, λέει, δικό μας ποιητής. Γίνεται φως. Το βλέπει ο Θεός. Το βλέπουν οι Άγιοι. Το παίρνει ο αέρας, το Άγιο Πνεύμα. Ξεδίνεις. Τι λέει ο Μακριγιάννης από μονέμωτα, στην αρχή των μονεμάτων. Τι ωραία λέει. Ήταν εκεί στον Παγκύρι, στη Δεσφίνα, στην Φωκίδα. 14χρονο αγόρι, μέσα στη σκλαβιά. Και είπα να τιμήσει τον Αγιάννη, τον γιορτάζουμε και σήμερα με τη σύλληψή του. Μου έφερε το μεσημέρι κάποιες ψάρια. Λέω γιατί. Δεν έχεις πει, λέει, στο κύριο μου, τώρα που ακούς Μαρία και Γιάννη, βάλε ψάρια σε ό,τι κάνει. Εκεί ήμουν τυχερός, έβαλα και ψάρια χωρίς να περιμένω. Δεν πειράζει. Όποιος θέλει να σφάει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είχε πάει στο παγκύρι του Αγιάννη. Και εκεί ένας φίλος του, γνωστός συγγενής του, πατριώτης, δεν θυμάμαι τι λέει, δεν έχει σημασία αυτό. Του έδωσε το όπλο του να το κρατήσει. Έχει και τον Παρμαγιάννη παιδάκι ήταν. Που θα έχει κεφάλι ο κακομοίρης και αυτά. Του πέσε κάτω και τζακίστηκε, έσπασε. Τζακίστηκε. Και τον πιάνει ο άλλος και το χειροτονεί. Του ρίξε ένα ξύλο καλό. Τι άλλο. Τις μικρούς και τις αδύνατες βαράμε. Ενώ τις δυνατούς και τις ισχυρούς βαράμε προσοχές εμείς. Έχει μια διαφορά. Έχει μια διαφορά. Λοιπόν. Και στενοχωρήθηκε πολύ το παιδάκι. Του ήρθε να σκάσει. Πλάνταξε. Και όπως γράφει εκεί. Και επειδή δεν είχα κανέναν άλλον να πω τον πόνο μου και να πάρω το δίκιο, μπαίνω μέσα στην εκκλησιά του Αγιάννη. Κλειώ την πόρτα. Και πάω στο εικόνισμά του. Και του λέω, άιου Γιάννη, τι ήταν αυτό που μου έγινε στην εκκλησία σου. Και δεν με πείραξε, του λέει. Φωνιβόντος, κουβέντα. Δεν με πείραξε που με χτύπησε. Έχω φάει και θα φάω. Κοίταγε σκλαβιά. Με πείραξε γιατί με χτύπησε μπροστά στους άλλους. Ο άνθρωπος έχει φιλότιμο. Λίγα τα γαϊδούρια. Έχει φιλότιμο. Και δεν αντέχει. Θα πεις ο εγωισμός. Όπως θες πες το, έχει φιλότιμο και πονάει, αυτό το ξέρουμε. Και δεν αντέχει. Είπανε κι άλλα. Κάνει και συμφωνίες να τον βοηθήσει. Να δημιουργήσει κατάσταση, περιουσία κλπ. Και να ελευθερώσει την πατρίδα και να του τάξει ένα καντήλι να του φέρει, του Αγιάννη. Και τι λέει στο τέλος της δίγης. Με τις φωνές τα βρήκαμε. Κύριε, και κράξα προσέ. Τα βρήκαμε με τις φωνές. Τις μέσα φωνές και τις έξω φωνές. Τα βρήκαμε με τις φωνές. Και όντως ο Αγιάννης τον βοήθησε.
για να σε πρόδωμος είναι η μεγαλύτερη στοργή στην Εκκλησία μετά την Παναγία. Μην το ξεχνάμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές. Η μεγαλύτερη στοργή και αγάπη είναι ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδωμος. Αυτός ο αυστηρός. Δεν είναι για μας αυστηρός. Το προσέχουμε αυτό, έχουμε αντιδιαστήλ. Είναι αυστηρός με την αμαρτία και την ανομία και με το κακό. Με τους αμαρτωλούς, ο Αγιάννης. Είναι ο πιο έσπλαχνος. Είναι ο πιο έσπλαχνος. Ο πιο στοργικός. Γι' αυτόν και στα ζέρβα του Χριστού που λένε τραγουδάκι της Θράκης στα αριστερά του και παρακαλεί. Όταν η Ζεβεδαίο παραμονές του πάθους του Χριστού ζήτησαν από τον Χριστό στη βασιλεία του και είχαν παρανοήσει τη βασιλεία όπως ξέρουμε να είναι ένας εκ δεξιών και ένας εκ ξεβονίμων. Δεν λέξε αριστερό να ξεβονίμω, θα σε εξηγήσω μετά έτσι για να γελάμε κιόλας. Εκείνος τι τους είπε? Δεν ξέρω τι ζητάτε, αφενός και αφετέρου. Αυτές οι θέσεις έχουν ετοιμαστεί. Το ετοίμαστε που λέει είναι παρελθοντικός χρόνος. Εις ετοίμαστε, έχουν ετοιμαστεί όχι αυτούς, παρότι μεγάλοι κι αυτοί. Έχουν ετοιμαστεί αυτές οι δύο θέσεις. Για ποιους? Για τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας. Για την ασύγκριτη Παναγία, για τον μείζωνα εγγεννητής γυναικών, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Αυτό είναι η δέηση, το τρίμορφο που έχουμε στην Εκκλησία. Είχαμε μιλήσει τον Αύγουστο αυτό, πρώτο διόφορο της Εκκλησίας. Πολύ στοργικός ο Άγιος Ιωάννης και πολύ τρυφερός η φιλέρημος τριγών απέναντι στους αμαρτωλούς, στους κλιματισμένους. Και όπως λένε οι ύμνοι της σημερινής ημέρας της συλλήψεως του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, είναι υπερασπιστής των αμαρτωλών. Υπερασπιστής. Σήμερα μας έχουν περισσότεροι του Κλώτσου και του Μπάτσου και οι μεγάλοι και οι μικροί και οποιοδήποτε και εμείς τον εαυτό μας υποτιμούμε αυτό το χειρότερο. Έχουμε ανάγκη από έναν υπερασπιστή που είναι προστάτη που κάπου να μας αγαπά και να μας σκεπάζει. Είναι ο Χριστός, η Παναγία αλλά είναι και ο Μέγας Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αναφέρει στο γεροντικό. Κάποτε εκεί στην Αίγυπτο σε ένα μοναστήρι ή το ένας μοναχός, πολύ δυσκολεμένος. Πολύ δυσκολεμένος. Και ξέφευγε κάθε μέρα. Και ξέφευγε και χοντρά. Αλλά η ψυχούλα επέμενε. Είχε μέσα ελπίδα. Ελπίδα είναι ο Χριστός. Κάτι τον κράταγε, κάτι τον στήριζε. Αλλά το παράκανε. Όπως και εμείς το παράκανε. Το παράκανε. Και ο ηγούμενος πια δεν άντεξε. Μια μέρα εκεί που το έχει παρακάνει, από τις πολλές, τον επετίμησε. Και όχι μόνο αυτό, του βγάνει και το μοναχικό σχήμα, που είναι σχήμα μετανοίας, και το φοράει στο χοιρινό, στο γουρούνι. Και του λέει, σαν αυτό μοιάζει. Ήταν που ήταν ο ανθρωπάκος, απόγεινε. Απόγεινε. Μεγάλη φιλοσοφία είναι αυτόν που είναι στη μέση του πελάγους, λέει ο Μέγας Αντώνης, πάει στο γεροντικό. Είναι όχι να δώσουμε μια παρακά που συνήθως κάνουμε, αλλά μπορούμε να τον βγάλουμε. Αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Εκείνος τι κάνει, ψυχούλα. Φιλότιμο, πονάει. Τρέπεται. Είναι τιμή ο άνθρωπος στιαγμένος. Γι' αυτό η ατιμία τον δυσκολεύει. Είναι τιμή, πως λέει η γραφή. Η ατιμία. Και η μεγαλύτερη ατιμία είναι η αμαρτία, βέβαια. Μεγαλύτερη υποτίμηση του ανθρώπου είναι η αμαρτία. Τι κάνει η ψυχούλα? Πάει στο κελάκι του και έκλαιγε. Παρακαλούσε τον Αγιάννη. Και επειδή ο Αγιάννης τα ακούει όλα, και επειδή βλέπει τα βάθη της ψυχής μας και όχι μόνο, και επειδή είναι τόσο έσπραχνος, τον άκουσε. Είχε μετανιώσει. Μα πόσες φορές να μαρτάνουμε, πόσες φορές να μετανιώνουμε? Κάθε στιγμή να μετανιώνουμε. Και αφού μαρτάνουμε κάθε στιγμή, να μετανιώνουμε κάθε στιγμή. Δεν πήγε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό και τον ρώτησε, αν ασφάλει ο αδελφός μου. Αν ασφάλει ο αδελφός μου και μου ζητήσει να τον συγχωρήσω, μπορώ να τον συγχωρήσω έως 7 φορές. Έτσι έλεγε το νόμος και οι υπόλοιποι εκεί. Όχι 7 λέει, έως 76. Άπειρες φορές. Άπειρες φορές. Γιατί? Αυτή είναι η αγάπη. Και τι είναι η μετάνοια? Μετάνοια τι είναι? Να ξαναβρω το Θεό μου. Να το. Να ξαναβρω το Θεό μου. Και μπορείς μια μέρα, λέει ο Μέγας Αντώνης και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός, να βγει σε ύψη. Να ξαναβρω το Θεό μου. Να ξαναβρω το Θεό μου. Και να ξαναβρω και τον αδελφό μου.
το οποίο πίκρανα, αδίκησα, στενοχώρησα, έκαμε οτιδήποτε. Και τον εαυτό μου, σε αυτόν ελθόν, ο άστος ήρθε στον πατέρα του μετά. Και τι γίνεται για να επανέλθουμε. Έκλαιγε. Τον άκουσα Γιάννης, τα ακούει όλο ο Θεός και οι Άγιοι. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι στην Εκκλησία, το ξέρετε αυτό. Τυπικά μπορεί να είμαστε μόνοι. Σε ένα δωμάτιο, σε μια φυλακή, σε ένα κρεβάτι, σε μια ερημιά, στον αέρα, οπουδήποτε. Παραπεταμένοι, βρισμένοι από όλους, πώς λέει στα Χριστούγεννα, τεμπέλη Παπαδιαμάντης. Λοιπόν. Αλλά ουσιαστικά και οντολογικά δεν είμαστε μόνοι. Τον άκουσα Γιάννης. Και τι κάνει ο Γιάννης. Πάει στον ηγούμενο. Το βραδάκι. Φυγούμενο είχε στενοχωρηθεί ο καημένο. Αλλά τι να κάνει καμιά φορά, αν δεν έχει ευθύνη πάνω σου. Λένε παπάδε, κάνε αυτό, δε ποτάδε αυτό, οι άλλοι αυτό. Φορτωμένοι είμαστε με όλου και με όλα. Θα κάνουμε και λάθη, θα ξεφύγουμε. Ή κατηγορούμε του πρωθυπουργού, του πολιτικού. Κίτρακα, θα κάνουν και λάθη. Και λάθη και σκάνδα και δυσκολία. Γιατί έπασε ποτέ τα σκάνδα. Σιγά. Γίνονται αυτά και θα γίνονται, αδελφοί. Πάει λοιπόν στον ηγούμενο, ο Αγιάννη, και παρουσιάζεται έτσι με λεβεντιά. Και του λέει, αδελφέ, γιατί το έκανες αυτό στο δούλο μου. Εκείνη σηκώθηκε απάνω. Τον αγνώρισε τον Αγιάννη. Πέφτει στα πόδια του, να με συγχωρέσει, λέει. Γιατί το έκανες, του λέει. Για μα τέτοιο που ήταν, δεν το κάνεις. Να το κάνεις, δηλαδή, αντί να τον βοηθήσει. Μα κάνει τα ίδια. Ας κάνει. Ας κάνει αυτό το σκάνδαλο του Θεού. Κάνουμε τα ίδια και μα συγχωράει και μα συγχωράει και μα συγχωράει και το παρακάνει. Και κάνει το διάβολο, ξέρετε, να κάνει ο διάβολος, να φριάτει. Να φριάτει ο διάβολος, μέσα συγχωράει ο Θεός. Να λέει τι σου κάνει κάθε μέρα να ζωρέ. Να τις ευρύζεις αυτόν και κάνει και λοιπά, εγώ τις έχω συνέχεια. Εσύ τους συγχωράς. Συγχωράει. Αυτό είναι η συγχώρηση, αυτό είναι το έλεος. Του λέει δεν έπρεπε να το κάνεις. Τον πλήγωσες, τον πόνεσες. Γι' αυτό σε παρακαλώ τώρα σήκω. Είναι στο κελί και κλαίει. Πήγαινε. Φόρεσε το σχήμα. Φίλησε τον. Ζήτησε συγγνώμη. Και έφυγε ο Αγιάννης. Πρόδρομος. Έφυγε. Και πάει. Ο ηγούμενος στο μοναχό που όντως έκλαιε και ήταν συντρίμη. Καλαμάκι που είναι έτοιμο να σπάσει, μην το συντρίβεις λέει. Και λέει χλαράκι που τρέμω σβήνει, μην το φυσάς να σβήσει. Ενίσχυσέ τα. Όταν τον είδε ο άλλος σηκώθηκε πάνω. Γέροντα να με συγχωρέσει. Και ο γέροντας πέφτει στα πόδια του. Εμένα με συγχωρέσει του λέει. Έλα να σου βάλω το σχήμα. Έλα να σε φιλήσω. Και έλα στο μοναστήρι. Έμπα στην εκκλησία. Κάντε τον αγώνα σου. Και από όταν ο μοναχός δεν ξανάπεσε. Είδε ότι μας κερδίζουν οι Άγιοι με την αγάπη, με την εσπλαχνία, με την μακροθυμία, με την μεγαλοψυχία. Αυτό είναι ο Γιάννης. Ο Μέγας Κυρίου Πρόδρομος. Και η Παναγίτσα. Εκείνη παραπάνω. Έχουμε λοιπόν δύο πολύ μεγάλους. Εκ δεξιών και εξευωνίμων του Χριστού. Γιατί λένε εξευωνίμων. Είναι δάνειο από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η αρχαία Έλληνες ήταν φιλόκαλοι. Δεν μιλούσαν ποτέ για το κακό και ποτέ για υποτιμητικά πράγματα. Και αν θέλαν να μιλήσουν κατά ανάγκη για το κακό και τα αρνητικά, εστίαζαν πάντα στην καλή πλευρά του όντως και της ανθρωπίνης υπάρξεως. Μιλούσαν τι, με θετικό τρόπο, με το λεγόμενο καταφυσμό σχήμα. Δεν είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, οι κλασικοί αρχαίοι Έλληνες, ποτέ η μαύρη θάλασσα. Λέγανε ο εύξενος πόντος. Η φιλόξενη θάλασσα. Φιλόξενη θάλασσα. Και έλεγε ο Γιώργος Πορφύριος. Μην μιλάμε για το κακό, λέει. Για το το ζούμε και υποφέρομαι. Μην μιλάμε για το κακό. Τα αφήνουμε πίσω. Τα αφήνουμε πίσω. Και έχετε δει στο σύμβολο της πίστεως. Της πίστεώς μας. Να μιλάει πιθανά για τον διάβολο. Να μιλάει για την κόλαση. Να μιλάει για τα αρνητικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Και παρά υπάρχουν. Όλη η θεολογία στηρίζεται στο διάβολο, ο Γιώργος Πορφύριος, διότι ακριβώς
Από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας μας τα λοιπά. Αλλιώς αλλιώς η θεολογία. Θα πηγαίναμε στον ουράνιο παράδεισο με άλλο τρόπο. Θα γινόταν η σάρκωση, αλλά κατά άλλον τρόπο και για άλλο λόγο. Και να μεταβαίναμε. Έτσι λοιπόν. Οπότε οι εκ δεξιών θέσεις ή το πρώτο θέση τιμής. Δεν έχει σχέση με κόμματα αυτό. Λοιπόν, οι εξ αριστερών ήταν δεύτερη θέση τιμής. Και θέλω να πούνε ότι είσαι δεύτερος. Είσαι και ο πρώτος, θέλουμε όλοι να ακούμε. Δεν ήθελα. Και τι κάνει λοιπόν η αρχαία γλώσσα, που είναι ποιητική γλώσσα και τα πάντα είναι. Είναι η γλώσσα των Θεών, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Να βάλουμε λοιπόν και να τη λέμε θέση με το καλό όνομα. Ευώνυμος. Εφ και όνομα. Εφ σημαίνει καλός και όνομα. Καλό όνομα. Όπως έχουμε και ένα φυτό καλοπιστικό, το λέμε ευώνυμο. Κάθε άλλο παρά ευώνυμο είναι. Όμως να μην το βρίζουμε, το λέμε ευώνυμο. Τι ωραία είναι. Τι ωραία, ξέρεις τι θα πει, να λες καλά πράγματα. Εφήμιο αγαθέ που λέει ο Πλάτων. Πες σε καλή κουβέντα. Βεβαίως πες σε καλή κουβέντα. Πες και ας πέσει κάτω. Είναι σπουδαία πράγματα οι καλές κουβέντες. Ήταν μια φορά δύο ασκητές που είχαν μαλώσει. Μαλώνει και αυτοί για να παρεγγείλουν θα και μείνουν. Δεν σε κάνει εντύπωση. Εγώ χαίρομαι όταν βλέπω τέτοια. Όχι συμφωνώ με αυτό που γίνεται. Αλλά χαίρομαι. Δεν παίρνουμε κι εμείς θάρρος που κάνουμε αγώνα και λέμε, μα και ο άλλος μέσα στον αγώνα είναι. Μέσα στον αγώνα. Μέσα στην αδραμία. Όλοι με θυσία αμαρτωλοί. Μάλωσαν πολλοί. Είχαν όμως έναν υπηρέτη, έναν υποτακτικό όπως λένε στα εκκλησιαστικά βιβλία. Στα ασκητικά. Εκείνο στενοχωριότανε που ήταν μαλωμένοι οι γεροντάδες του. Και δεν ήξερε τι να κάνει να του συμφιλιώσει. Α, τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Γιατί πολλές φορές μεταφέρουμε λόγια από εδώ και από εκεί στραβά και τα κάνουμε χειρότερα. Και δημιουργούμε προβλήματα. Γι' αυτό λέει τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του τον εξεδίωκον, λέει ο Δαβίδ. Και τι κάνει. Του παρακαλούσε. Έλεγε καλά λόγια. Ο άνω το ένα. Μια φορά χώρασε ένα σταφύλι και πάει στον Αγίοντα. Και το πήγε. Το έστειλε, λέει, ο άλλο γέροντα του λέει. Για να το φάσει. Εμένα λέει. Σιγά, αυτό δεν με αγαπάει. Έτσι μου είπε. Τότε λέει τόσο καλός. Εγώ δεν είμαι καλός. Άρα δεν ανοίξει σε μένα αυτό. Τι ωραίοι άνθρωποι. Ανοίξει αυτόν. Ναι. Εγώ είμαι αμαρτωλός. Τον ευχαριστώ μόνο που το έστειλε, που με θυμήθηκε. Βέβαια. Πήγαινε το πάλι και πες τον ευχαριστώ και τον αγαπώ. Πάει λοιπόν. Στον άλλο. Τι δεν πει τώρα το άλλο, αφού δεν το έχει στείλει ο άλλο. Τι λέει ο γέροντας ο δικός μου, αυτός. Είχε ένα ωραίο σταφύλι. Λέει να το φάω, να μην το φάω, ο αδερφός να έχει φάει. Τι ωραία γίνονται αυτά. Ο διάβολος μπορεί να τα χαλάσει, αλλά όταν πας με αγάπη και με αυτό, μπορεί να φτιάξει πράγματα. Και ένας ανθρωπάκος μπορεί να κρατήσει ισορροπίες και να λύσει προβλήματα και να διευθετήσει ψυχές. Και σκέφτηκε να το στείλει εσένα. Εμένα. Αυτό δεν με αγαπάει. Σ' αγαπάει για να σου στείλει, λέει. Εγώ, αξίζω, λέει. Το ίδιο σκέφτηκε και αυτός. Είναι αυτό που λέει ο Αβάς που μείνει στο γεωργικό. Όπως έχουμε τον άλλον μέσα μας, μας έχει και αυτός. Αυτό αν θέλετε κρατήσω, είναι μεγάλη κουβέντα. Τελικά πήγε 5-6 φορές στο σταφύλι. Έκανε τη βόλτα του. Έχω και σταφύλια τώρα. Έκανε βόλτα. Σταφυλιού περιηγής. Πώς δεν Παυσανίου περιηγής. Λοιπόν. Τελικά πια δεν άντεξαν. Και λέει ο ένας, θα πάντο εδώ. Θα πάντο πάω ο ίδιος. Και λέει ο άλλος που δεν είχε το σταφύλι, θα πάω να ζητήσω συγγνώμη, θα πάντο εδώ, μωρέ, μ' αγαπάει και κάθομαι, μωρέ. Του ήρθε έτσι μια φλασιά, του ήρθε μια διάθεση. Ήρθε και στους δύο, τσέπεσε το καλό και τους δύο. Και αυτό φταίει ο υποτακτικός. Που έλεγε όλο το καλό και όλο το καλό και όλο το καλό και όλο το καλό. Και αν δεν είναι, το λέμε για να γίνει, λέγανε οι παλαιοί. Λέει, είσαι καλά, πάτερ, ας λέμε, λέει, είμαι καλά. Και αν δεν είμαι, ας γίνει. Τι ωραία. Και ανταμώσαν στον δρόμο και έπεσαν ένα στην αγκαλιά του άλλου. Ξέχασαν τη δυσκολία, τους φώτισε ο παράκλητος. Χάρηκαν αμέτρητα, έκλαψαν από χαρά. Και κάποια στιγμή πάλι τη φώτισε παραπάνω το Άγιο Πνεύμα. Και κατάλαβαν ποιος είχε κάνει τη δουλειά όλη.
Τον πήραν αγκαλιά, τον ευλόγησαν. Εσύ μωρέ κάνεις για γέροντας, εσύ κάνεις για ηγούμενος, εσύ κάνεις για καλό, εσύ είσαι της Εκκλησίας, εσύ είσαι του Θεού. Εμείς είμαστε παραδείγματος προς αποφυγήν και μας έφερες έτσι. Τι ωραίο. Άλλη περίπτωση. Λέω το γεροντικό. Το γεροντικό είναι καλύτερο, το καλύτερο υπόμενο στην Καινή Διαθήκη, να ξέρετε. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες της Ερήμου, το αίρα της Ερήμου, είναι Ευαγγέλιο έμψυχο, το Ευαγγέλιο στην πράξη. Γι' αυτό έχουμε Ορθοδοξία και δεν έχουμε Προτεσταντισμό. Το Ευαγγέλιο στην πράξη, εφαρμογή. Ξέχασα όμως τώρα να σου πω, δεν πειράζει. Έχουμε και τον Ζάχαρο, ο Νικολάκης παραδείγμα. Βέβαια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σαν σήμερα, θα το θυμηθώ την άλλη φορά. Ή πολλά μου ήρθε στη συνέχεια. Τι να κάνω. Να ευχαριστήσετε κι εσείς. Και τόσα χρόνια που θυμόμουν, δεν κατάλαβα τίποτα. βέβαια. Αυτό είναι σουρεαλισμός. Βέβαια. Σαν σήμερα, ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, αυτό το κρατάς στο νου μου, το πω και βλέπω την ώρα και φεύγει και ευτυχώς που ξέχασα. Μερικές φορές μας παίρνει το νου ο Θεός, λέει ο Πάτερ Παΐσιος από κάτι, μας πάει σε κάτι άλλο. Τώρα, τι έχει το λόγο. Σου λέει, θα πεις τώρα για το αυτό. Έγινε η μάχη της Τριπολιτσάς. Βέβαια. Που οι Έλληνες ανέκτησαν. Την Τριπολιτσά, το κέντρο του Μωριά. Το πήραν από τους Τούρκους. Ήταν η πρωτεύουσα του Μωριά. Ήταν η κεφαλή της Τουρκιάς και της τουρκικής διοικήσεως και όχι μόνο στην Πελοπόννησό μας. Και ακριβώς τη νίκη αυτή, ξέρετε ποιος στους Έλληνες, ποιος την έδωσε. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Να κοιτάτε πόσο αγαπάει τους Έλληνες ο Άγιος Ιωάννης. Και εσύ είμαστε τρελοί. Και εσύ είμαστε αλλοπρόσαλοι. Και εσύ είμαστε απρόβλεπτοι. Πώς είναι ο Πάγκαλος. Λοιπόν, πώς είμαστε απρόβλεπτοι. Εγώ δεν αγαπάω τον Πάγκαλο, γιατί είναι απρόβλεπτη. Είναι πολύ καλό. Και τους άλλους όλους, δεν έχω τίποτα. Τους χάρισε την Τριπολιτσά σας σήμερα ο Άγιος Ιωάννης στη σύλληψή του, 23 Σεπτεμβρίου. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Τους χάρισε την νίκη ο μεγάλος Ιωάννης. Ξέρω στην Τριπολιτσά. Και ήρθε η ελευθερία στην πατρίδα μας. Επικεφαλής ο Κολοκοτρώνης, ο Νικηταράς, όλοι οι Πελοποννήσοι, πλαρχηγοί και στρατιώτες, όλοι. Έγινε μέγα καλό τότε. Μέγα καλό. Άλλωστε ο Αγιάννης δεν είχε χαρίσει στις 29 Αυγούστου 1824 στην αμφαρχία του Γέροντα τη νίκη πάλι στο Μιαούλι. Στο Μιαούλι, τα έχουμε πει αυτά. Τη νίκη κατά της Τούρκο-Αιγυπτιακής αρμάδας. 1824, 29 Αυγούστου, ανήμερα στη χάρη του, στην αποτομή της θυμίας κεφαλής του. Πολεμάγανε τόσες μέρες. Και ενώ μέρα εκείνη ξέρωσε τη νίκη ο Άγιος Ιωάννης. Τελείωσε αργά το απόγευμα. Και ήταν πάρτο καπνισμένοι και είχαν πεινάσει αφόρητα. Λέει ο αγωνιστής Νικόδημος στα απομονωμάτά του. Γνωριζόντουσαν μόνο από τα μάτια οι αγωνιστές. Ήσαν παρτοκαπνισμένοι, ήταν ταλαιπωρημένοι, ήσαν κουρασμένοι, αλλά και λαμπεροί. Και βάλανε να φάνε. Και θα δικαιολογιόντουσαν να φάνε οτιδήποτε. Ασθενής και οδοιπόρος, αν αυτό πόσο μάλλον εκεί, πολεμιστής. Πολεμά. Τι φάγανε οι ψυχές, το λέω πάντα μετά συγκινήσεως. Ψωμί και ελιές. Να ευχαριστήσουν και να τιμήσουν τον Αγιάννη τον πρόδρομο. Που τους χάρισε τη νίκη. Σπουδαία. 24 πάλι στο γενέθλιό του. 24 Ιουνίου. Χάρισε τη μάχη, τη νίκη. Στους Έλληνες πολεμούσαν στο Μέγα Σπύλο κατοχυρωμένοι, πολεμούσαν τον Ιμπραήμ και τους υπόλοιπους. 15.000 Τουρκαραπάδες και 5.000 άλλοι είχαν έρθει από την Πάτρα. Και πολιόρξαν το μοναστηράκι της Παναγίας. Και ανήμερα τα Γιαννιού έγινε η μάχη. Βγήκαν από τη μονή 150 καλόγεροι, φορώντας φουστανέλες και κρατώντας τα όπλα. Και είπαν στους άλλους, καθίστε εσείς, εμείς ξέρουμε τον τόπο εδώ πέρα. Ήταν και στενό το μέρος. Και τακτοποίησαν και τον Ιμπραήμ και τους Τούρκους και τους άλλους. Αυτά τα παλικάρια του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και της Παναγίας.
Σκανδαλωδός δεν μας ευνοεί ο Άγιος Ιωάννης. Σκανδαλωδός. Θα πεις εμάς τους Έλληνες. Μα για τους Έλληνες μιλάμε. Υπάρχουν μερικοί βλαμμένοι στην εποχή μας. Δεν μπορείς να πεις μια καλή κουβέντα για την Ελλάδα, μια καλή κουβέντα για την πατρίδα. Δεν μιλάμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε και τους άλλους και δεν αναγνωρίζουμε και τους άλλους ότι είναι Ορθόδοξοι, ότι είναι πατριώτες. Μπορεί να είναι καλύτεροι. Κανείς το λέει. Τι λέει πρέπει να έχει πέσει. Σιγά. Σιγά πια. Για να μιλάμε για κάποιον, λέει και ο άλλος είναι καλός. Μα δεν μιλάμε για τον άλλον τώρα, μιλάμε για αυτόν. Δεν είμαστε εμείς οργένοι, είτε μεγάλοι Ναπολέοντες, να μιλάμε σε 7 ανθρώπους. Δεν απευθυνόμαστε να μιλάμε, να υπαγορεύουμε, να φθώνουμε, να κάνουμε τι κάνουν αυτοί. Δεν είμαστε αυτοί. Μιλάμε για τον έναν και μετά μιλάμε και για τον άλλον. Είναι η νοοτροπία της εποχής μας. Ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί να μην έχουμε αγάπη για την πατρίδα. Γιατί να μην έχουμε. Και σήμερα που είναι δύσκολα η πατρίδα μας, κάνουμε προσευχή. Προσευχή. Για όλα. Εκκλησία μας. Στους πολιτικούς μας, αυτούς έχουμε. Καλή είναι. Γιατί πολλοί εχθροί. Και μέσα και έξω. Και οι μεγάλοι έχουν επεξήγα το συμφέρον. Οι όποιοι μεγάλοι. Οι όποιοι μεγάλοι. Αλλά εμείς έχουμε προστάτη το Θεό. Τότε ρώτησε τον Κολοκοτρώνη, τον νικητή της Τριπολιτσάς. Είχαν νικητό 3 κόμματα. Τον Αμβαρίνο μας ελευθέρωσε από τους Τούρκους, αλλά μας υπέταξε σε τρεις. Γαλλικό, ρωσικό και αγγλικό. Αν είναι αγγλόφιλος, γαλλόφιλος ή ρωσόφιλος. Και εκείνος τους είπε, τίποτα από αυτά. Τι είσαι, λέει Θεοδωράκη, είμαι Θεόφιλος. Καταλάβατε, Θεόφιλος. Θεόφιλος, γιατί λέει. Γιατί μόνο ο Θεός αγαπάει, λέει, την πατρίδα μου. Και μόνο ο Θεός την προστατεύει. Και αυτός έβαλε την υπογραφή την ελευθερία της πατρίδος. Αυτός έβαλε. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κολοκοτρώνη, να το πούμε και αυτό, να το πούμε και αυτό, βεβαίως. Τόσο πολύ αγαπούσε τον Κολοκοτρώνη και την Παναγία, χαρακτηρισία και σε αυτό, αλλά και τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Εκεί στην ερημιά στο αρκουδόρεμα που ήταν. Ήταν μαζί του και η φιλέρημος Τριγών, η Τριγώνα που αγαπάει την έρημο. Ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Σε όποια ερημιά και αν είστε, να σκέφτεστε τον Άγιο Ιωάννη. Και δεν είστε μόνοι. Και δεν είμαστε μόνοι. Είτε μέσα ερημιά, ναι. Είτε απ' έξω ερημιά, ναι. Είτε ερημιά των πόλεων, είτε ερημιά των χωρίων και των οτιδήποτε, είτε Σαχάρα είναι, είτε οτιδήποτε. Να θυμούμε τον Άγιο Ιωάννη. Τον Άγιο Ιωάννη. Και όπως λένε σε μια ωραία ιστορία, παράδοση μάλλον τη Κεφαλονιά. Αν πας λέει στο σπίτι του κουμπάρου και λείπει, φύγει την πόρτα. Είναι εκεί ο Άγιο Ιωάννη ο πρόδρομος, ο κουμπάρος του Χριστού. Ο νονός του Χριστού και ο κουμπάρος της Παναγίας. Είχαν λοιπόν. Είχαν εκκλησούλα. Εκεί στο αρκοδρόμιο και ένα κόμμα αφιερωμένοι στον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Ήταν ο Άγιος τους. Ήταν η οικογενειακή τους εκκλησία. Ο Μέγας Βαπτιστής. Και ο λαός μας τόσο πολύ τον αγαπάει τον Άγιο Ιωάννη. Τόσο πολύ τον αγαπάει. Που στο θρήνο της Μεγάλης Παρασκευής και μάλιστα από τις μικρασιατικές εκδοχές τι κάνει ο λαός μας. Βάζει το πάθος του Χριστού, όχι τον Ευαγγελιστή Ιωάννη που ήταν εκεί, αλλά πει τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο. Και λέει η Παναγία μπαίνει εκεί, πάει στον Πιλάτο, στις αυλές του Πιλάτου και αυτά, κοιτά δεξιά, κοιτά ζερβά, βλέπει τον Άγιο Ιωάννη. Και του λέει, Άγιε μα Γιάννη πρόδρομε και βαπτιστή του γιού μου. Έχει πεθάνει ο Άγιο Ιωάννης, δεν ήταν εκεί. Α, ο λαός μας πώς το βλέπει. Και πόσο τιμά τον Άγιο Ιωάννη. Και πόσο αγαπά τον Άγιο Ιωάννη. Γι' αυτό και όλα σχεδόν τα σπίτια έχουν Γιάννη. Και τι λέει ο λαός. Σπίτι που δεν έχει Γιάννη, προκοπή ποτέ δεν κάνει. Λέει και το άλλο την παροιμία, ας την αυτή. Έτσι. Ο Άγιος Ιωάννης. Πρόδρομος. Βαπτιστής. Η Παναγίτσα μας. Αυτούς να έχουμε. Έχουμε τίποτα άλλο. Και τους Αγίους μας, τους Αγγέλους μας, τους ήρωές μας, τις ψυχές, τα πνεύματα των δικαίων. Έχουμε. Έχουμε. Ρώτησαν τον Αείμνηστο του Οικουμενικού Πατριάρχη μας, τον Αθηναγόρα. Πώς είστε Πατριάρχη μας στην πόλη. Είμαστε πολύ λίγοι, λέει. Αλλά αν βάλουμε και τους πεθαμένους, είμαστε αμέτρητοι. Είμαστε αμέτρητοι. Είμαστε δύναμη κρούσεως. Οι πεθαμένοι μαζί μας, το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν υπάρχουν πεθαμένοι. Για το Θεό ζουν όλοι. Και στο μνημόσυνο που κάνουμε ακριβώς ο Χριστός είναι αναφορά. Αναφερόμεθα οι ζώντες προς τον Χριστό για τους πεθαμένους. Και οι πεθαμένοι προς τον Χριστό
για τους ζωντανούς. Γίνεται ό,τι γίνεται, ό,τι κάνει ο ιερεύς στη λειτουργία. Τι κάνει ο ιερεύς στη λειτουργία μέσα στο Άγιο Πνεύμα? Δύο κινήσεις κάνει. Στρεβόμενος προς την Αγία Τράπεζα, μιλάει στο Θεό και τους ανθρώπους. Και στρεφόμενος προς την ωραία πύλη, μιλάει στους ανθρώπους για το Θεό. Δύο κινήσεις. Συγκινήσεις. Τι είναι συγκινήσεις? Δύο κινήσεις. Μία κίνηση του Χριστού που έρχεται πάντα σε εμάς, αφού είναι ευλογημένος ο ερχόμενος, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος, και μία κίνηση δική μας προς εκείνον. Και με συνάντηση. Και τότε τι κάνουμε, άμα ανταμώσουμε? Συγκινούμεθα. Κινούμεθα μαζί, συναντώμεθα. Και τι κάνουμε? Αισθανόμαστε μετά. Κλαίμε. Δακρύζουμε. Ευγνωμονούμε. Τόσο μεγάλη. Αυτά τα λίγα είπαμε σήμερα. Τα είπαμε έτσι απαλά. Νομίζω χρειάζεται και αυτό το στυλ. Γιατί η πολλή ρητορία και το πολύ επίσημο ύφος κουράζει. Έτσι. Τα λέμε εδώ, κάνουμε παραγούλα. Θα πείτε, δεν μιλάτε εσείς. Θα μιλήσετε μετά, άμα κλείσουμε. Άμα βάλουμε και μιλήσει, θα είναι καλύτερα, αλλά ποιος μας αντέχει? Έτσι. Και ο Χριστός τα μιλούσε, δεν διέκοπταν. Αν θέλανε κάτι, κατηδίαν. Τον ρωτούσαν οι Απόστολοι και επέλυε αυτή, σε εξηγούσε. Ή και κάποιος άλλος, πάλι κατηδίαν. Έτσι, είναι ωραία. Γιατί καμιά φορά δεν είναι εύκολο να κάνει δημοκρατία. Για να κάνει δημοκρατία θέλει αρετή και τόλμη, όπως και η ελευθερία. Η ελευθερία, η όντως ελευθερία, όχι η ιδεολογική, αλλά η ουσιαστική ελευθερία. Γιατί η ιδεολογική είναι ασυδοσία. Διαλέγεις τον τρόπο δουλειάς σου. Είναι λοιπόν η ελευθερία, η δημοκρατία είναι ελευθερία. Είναι Χριστό ελευθερία. Και αυτό είναι η Άγιοι. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και προς τα εκεί πηγαίνουμε. Η Εκκλησία μας ανέχεται, για να κλείσουμε. Μας ανέχεται. Συνέχεια. 20 ανοχής στην Εκκλησία. Ανεχόμενοι αλλήλου εν αγάπη. Δεν είναι δική μου κουβέντα, παραξηγηθώ. Ανεχόμενοι αλλήλου εν αγάπη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και ανεχόμεθα τόσο πολύ, που τι κάνει ο διάβολος ή τα πάθη. Σηκώνονται και φεύγουν. Εγώ να κάτσω, να σκάσω πια, λέει ο διάβολος, με αυτούς τους βλάκες που συγχωρούν, αγαπούν, προσεύχονται. Αυτόν μετανίζουν, βάνε γεριά, βάνε λιβάνι. Δεν αντέχω άλλο. Φοβάται, λέει, όπως ο διάβολος το λιβάνι. Δεν αντέχω άλλο. Και τι κάνουν? Τα μαζεύουν και φεύγουν προτροπάδι. Γρήγορα. Έτσι. Μπορούμε λοιπόν, για να επανέλθω στην αρχή και να κλείσουμε. Μπορούμε. Μπορούμε να σωθούμε. Ο Κύριος ήρθε στην πρώτη φάση, στην πρώτη παρουσία κλπ. Για να μας σώσει και για να μας κρίνει. Μπορούμε να σωθούμε. Αρκεί να κάνουμε μερικά πραγματάκια. Απλά. Και προπαντός, αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης στην Κλίμακα. Μπορούμε να ταπεινωθούμε. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης εκεί, ωραία, το έχω πει κι άλλη φορά. Δεν αγρύψα, δεν κοιμήθηκα στο πάτωμα. Δεν ενίστεψα. Δεν έκαμε ελεημοσύνη, και μια φορά δεν έχουμε και να κάνουμε. Λοιπόν, αλλά τι έκανε? Ταπεινώθη και ο Κύριος με σώσε με. Γιατί καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένη, Θεός εξόδος. Τι μας έβγαλε από τον παράδοσο και από τη ζωή του Χριστού Θεού? Υπερηφάνεια. Υπερηφάνεια. Εγωισμός. Και τι είναι εγωισμός? Να κλειστούμε στον εαυτό μας. Νόσος του εγώ. Άλλο εγωικός, άλλο εγωισμός. Νόσος του εγώ. Αρρώστησε το εγώ. Αυτό είναι ο εγωισμός. Και τι είναι ταπείνωση? Και πρακτικά, να μαζέψουμε λίγο τον εαυτό μας. Να χωρέσει κι ο άλλος. Είσαι ένας ξαπλός σε ένα κρεβάτι και ένας απλώσει τα δύο χέρια και τα πόδια και μην χωράει κανένας. Όταν μαζέψεις το μισό, μπορεί να έρθει και η γυναίκα σου, μπορεί να έρθει και το παιδί σου. Χωράει κι άλλος. Να χωρέσει. Γι' αυτό είσαι με σύγχωρο. Χωρέσει. Αλλά εδώ πρέπει να σταματήσω. Θα κάνουμε και την άλλη φορά, πρώτα ο Θεός. Ομιλία, την ίδια μέρα και ώρα. Και θα κάνουμε και παράκληση. Και θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω και τους πατέρες και αδελφούς και τους νέους πατέρες εδώ που να έρθει, το Ίδρυμα, την Ιωψάλτη, τις επιτρόπους, τις κυρίες του Ιδρύματος και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθατε και σήμερα και κάναμε αυτή την ομορφιά.
Ας ψάλλουμε το εθνικό με τις εκκλησίες και να φύγουμε, τίποτα άλλο.

0: Ευχαριστώ και τον ηχολήπτη μας και ευχαριστώ όλους σας. Καλή αντάμωση την άλλη φορά και χρόνια πολλά. Καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: και πατέρας και ποιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων και πατέρας και ποιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίες Μυρτιδιωτήσης Καστέλας, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.

0: και υπέρ του καταξιώθουν εμάς το προάσεις του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών, ηγετεύσομεν.
1: Κύριε Ράησον, Κύριε Ράησον, Κύριε Ράησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου.

Πέντες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαριά επορεύθη στην ορνή με τα σπουδή στις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκο Ζαχαρίου και εις πάσα το την Ελισάβετ και γενετό ως οίκουσεν Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσχύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη Πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθυμη τούτο ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε». Ιδού γαρ, ως εγένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν εγκαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της θεταλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαριά, μεγαλύνη η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού η δουγάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέ ότι επίσεμι μεγαλεία ο δυνατός και Άγιον τον.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγέλαιο σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλλουσε το όνομά μου. Επιπνίον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν της λόης και νικήσεν το κρίνεστε σε. Ιδού γάρεν ανομία συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μη. Ραντίες με ισόπο και καθαριστής με ποινείς με και περχιών αλεκθανθήσω με. Ακουτίες με αγαλίας και εφροσύνη αγαλίας μου δεστέ ταπεινωμένα απόστρεψε στο πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάω στις ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσεν νομία ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγέννησεν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουν να την προσώπησε το πνεύμα στο Άγιο. Μία αντανέλησα πε μου απόδοσουν την αγάλη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον μου σα οδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας με αγαλιά στη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε ταχύνη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την έλεγξη σου. Ό,τι θέλεις αστησία να το κάνω καυτό με τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα στην τριμμένον, καρδία στην τριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εξηλενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία ως θυσιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε άνοιος είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.

δόξασον ο Θεός του λαού σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σε να λέει και εκτιμήσει του τον κέρασε και ανώνα τον κόψο. Η κατάψω εφημάστε, λέει σου τα πλούσια. Πρεσβείε παραχράμπου, δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία, τη επικεκλημένη πυρτιδιωτήση, θεία δυνάμου του Νίκη Ζώπιου Σταυρού, προστασία του Αγίου Θεία δυνάμων ασωμάτων, οικεσία του Μενοδόξου, μορφή του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλίκων Μαρτύρων, Μεγάλων Μαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων Θαυματουργών, Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, και πάντων Αγίων Ενδόξων, Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Πρωτομάρτυρ και Εξαποστόλου Θέκλης, και του Παντρό Σιμών, Σιλουανού του Αθωνίτου, ό,τι ραμνή μην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, και κετέβουμε σε μόνη πολυέλεια, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: Αμήν. Μακαρίζομεν σε πασέ γενναία κυθυραίων Παρθένε, την σύνγκαρ χαριτόπλητον εικόνα ημίν φανερώσε ευδόκησας μακάρι, εις μεν κρατεάν προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών, και χαρίτων σου ημάς πάντας πληρείς ως περμήτηρ φιλόστοργος, διό ανημούντες βόμενση, κι άρα και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Περαγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Ναύτας λυτρώσω του κλείδωνας προς όρμον οδηγήσε τον μερτιδίων θαυμαστός Μήτρη Καρυπάρχης Χριστού του Λίοντος κλείδωνας. Πανισχύρο νεύματι όπερ εκπόμεν τη δυνάμει σου δοξεφιλάνθρωπε. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς. Ήδη οργή διψώση κατήγα και σταθμόν και διασκεδάσας λιτανεμπόντων συμπιστός πάσε τον εικόν αγνή Θεόνυμφε. Δέσποινα κυθυραίων πάντοτε και δεξολογούντων ως πηγήν σε Θεόφρον.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη μέλαιναν μορφήν της εικόνας σου κολάκης εν εφάνισης αλλοιωμένη θαυμαστός. Κύκλο τους εστώντας γλυκή προσβλέπουσαν δέσποινα και πιστός των ύμνων σημέλποντας εν φόβο τη δυνάμει σου δόξα Θεόνι, φεκενήν και αιή και σένα στον οναμήν. Νέα νεορτήνσης της άμενη φεδρώσαν εθυμούμεν σε τη φανερώσαν ημίν, δείγμα ως ευνία στην συν εικόνα την άκραντον προσκυνούνται στάφτην δε ανυμνολογούμεν. Την πολύ προσημάς ευσπλαχνίαν σου.
2: Και την ειρήνη του Κύριου δε ηθόμεν.
0: Κύριε Λαϊσό.
2: Λαμβούς όσον ελέησε, εσύ δε φύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη την.
0: Κύριε Λαϊσό.
2: Παραγία σε χράμπη, την παρευλεμένη σε δόξου, δε σπίτι σημών. Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
0: Ραγία Θεοτόκια,
2: με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή νημών Χριστού του Θεού παρεθόμεθον.
0: Συγκύρια.
2: Συγκύρια συνέβης της ειρήνης και σου τύρθω ψυχών ημών και στην δόξα αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως λαμπρόν διάδημα και Θεοδόρητον στέφος της εμπτήν εικόνας σου των κυθυραίων εν ίσως και έξιτε την εν μυρσίνες φανερωθήσαν δέσποινα Θεοχαρίτωτε και συμφώνος συν τον ύμνον αναμέλπη παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά.
0: Πάντων ημών η χαρά.
1: Πυρωμένο μην ίνδι ηγήσαστε τα κλινά σου παρθένε τεράστια ουρανόθεν σοφίαν κατάπεμψον. Η ασόφους εν Θεός σοφίζουσα και πηγή της σοφίας υπάρχουσα και σαφώς εν ανοίξει του στόματος χάριν λόγου παράσχου μη δέσποινα όπως άσο εν ύμνης γυθόμενος της επτήσου εικόνος την έβρεση είναι ευνίας ως δείγμα δε δόρισε κυθυραίων την ίσο Θεόνυμφε και παράσχου εξ ύψος μη δύναμην παραλήτου ημνήν την ανόρθωσιν αποπλήκτου την άρη των ίασιν ναυτικών εν κινδύνης διάσωσιν κεραυνών και πυρός την κατάσβεσιν λιμικών οσημάτων απέλασιν πειρατών προσβολών την απόκρουσιν ανομβρίας αυχμού την κατάπαυσιν ανιάτους νοσούντων την ίασιν και το πλήθος εταίρων θαυμάτων σου διών σκέπη προστάτης και πρόμαχος πολιούχος τεράκι προπύργιον ευεργέτης και μύτη φιλόστοργος κυθυραίων λαού αναδέδειξε όθεν πίστη και πόθο την άπειρον ανυμνών προσημάς ευσπλαχνίαν σου εν ψυχής κατανοίξει κραυγάζωση η παρθένε χαίρε πάντων ημών η χαρά.
0: Πάντων ημών η χαρά.
1: Τη 24η του μηνός Σεπτεμβρίου ανάμνησιν ποιούμεθα της θαυμαστής εν μυρτιδής των κυθύρων ευρέσεως της ιεράς και σεβασμίας εικόνους της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας εξού και μυρτιδιωτήσεις της υπερφυούς ιάσεως του παραλήτου και πάντων των απείρων θαυμάτων άτινα δι' αυτής πάση της κυθυραίης και λυπής μεταφύστεως επικαλεσαμένοι στην χάριν αυτής κατά καιρού συντελέστησαν. Πόθο και χαρά, ο λαός Κυθυραίων, την της νήσου άγρυπνον υμνή προστάτην, πηγήν θαυμάτων οικάδια είδω αμφή Τετάρτη, τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και σε Αποστόλου Θέκλης, αυτός σε σώζει Θέκλα ρίξα στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησαν επέτρε. Τι αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κόπριος, που κίνω Κόπρις, Κόπρις, αλλά άλλος βότρης, καλών κυπρισμών προσφέραν το Κυρίο, όντες Αγίες Πρεσβείες, ο Θεός ελέησον και σούσον ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: και μισοφία, μισοφιλέ τη μόνη και μόνη τη μόνη τη μόνη τη μόνη
1: τη μόνη τη μόνη. Ό,τι σου εστί βασιλεία και η δύναμη στη δόξα, πατρός και το ίδιο πνεύματος,

Κύριε Άγιε, εξ' όπως την χείρωσε, εξέγε την κυρία σου και ανοίξεις τον ημάς στην προκειμένη ράντη επωνία σου. Είναι ακατάκριτος παραστάντες το φιβερό σου βήματι και ανεμακτονουργία επιτελέσουμε.

Ουδείς όξιος, προσιεδεμένων της αρκετής επιθυμίας και ειδονές, προσέρχεστε ή προσεγγίζετε, ή λειτουργείς βασιλεύτης δόξης, το γάρδιο

του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιεράν Μητρόπολην ταύτη, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ιωάννου Αναστασίου Βασιλείου Χαραλάμπους και Αλεξίου των Πρεσβυτέρων, Καλλινίκου Αρχιδιακόνου, Σιμεών Διακόνου, Αυγουστίνου του Ιερομονάχου του Μεθυμών Συνευχομένου, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, και ημών των προσελθόντων εις την ιερά μυσταγωγίαν ταύτην, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ.

Όλοι μαζί πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα,

πάντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αντίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

Σημαίνει στόματι και μία καρδιά δοξάζει και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: όλοι μαζί.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της

Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Ανέκαθεν ο άνθρωπος αναζητούσε το Θεό και αναζητούσε την αλήθεια. Ιδιαιτέρως δε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, όπου ο νους του ανθρώπου σκοτίστηκε, όπου έπαψε αυτή η κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, ο άνθρωπος είχε γραμμένη μέσα στην ψυχή του από τον ίδιο τον Δημιουργό την αναζήτηση. Γι' αυτό αναζητούσε διαρκώς και διαρκώς ποιος είναι ο αληθινός Θεός και ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Όμως με το μικρό του μυαλό, το πεπερασμένο, ο άνθρωπος δεν μπορούσε ποτέ μα ποτέ να καταλάβει και να κατανοήσει τον απερινόητο, τον αχώρητο, τον άκτιστο Θεό. Γι' αυτό και θεοποιούσε ό,τι δεν μπορούσε να εξηγήσει ή ό,τι δεν μπορούσε να δαμάσει. Για παράδειγμα, έβλεπε και κατανοούσε ότι ο ήλιος δίνει ζωή, θεοποιούσε τον ήλιο. Έβλεπε ότι δεν μπορούσε να δαμάσει τη θάλασσα, θεοποιούσε την θάλασσα και ούτω καθεξής. Και προσπαθούσε να δώσει απαντήσεις στα πανανθρώπινα και αιώνια ερωτήματα. Από πού προέρχεται ο άνθρωπος, πού πορεύεται, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Γι' αυτό ανέπτυξε την φιλοσοφία, η οποία βέβαια έθεσε τα ερωτήματα, αλλά ουσιαστικά δεν μπόρεσε να δώσει απαντήσεις. Γιατί τις απαντήσεις τις έδιωσε ο ίδιος ο Θεός. Όταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήρθε στην γη και αποκαλύφθηκε σε εμάς για να μας διδάξει όλη την αλήθεια, για να μας δείξει το δικό του πρόσωπο που είναι η αλήθεια, για να μας δείξει τον δρόμο πώς θα τον συναντήσουμε και πώς θα ενωθούμε μαζί του. Και παρόλο που εμείς έχουμε αυτή πια την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, γνωρίζουμε τα πάντα, βλέπουμε δυστυχώς τον σύγχρονο κόσμο ακόμη να αναζητά. Να αναζητά με ένα εσφαλμένο τρόπο. Να αναζητά σε λάθος τόπους. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το θαύμα της ευρέσεως της εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στις μυρτιές, εκεί στα κύθυρα από έναν απλό και ταπεινό βοσκό, δεν είναι μόνο ένα ακόμη θαύμα ευρέσεως μίας εικόνας της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά με μία πιο βαθιά ανάγνωση του γεγονότος, με μία ερμηνεία, μπορούμε να πούμε ότι με τον τρόπο αυτό τον θαυματουργικό που βρέθηκε η εικόνα αυτή της υπεραγίας Θεοτόκου μέσα στις μυρτιές από τον βοσκό, μας δίνεται από την υπεραγία Θεοτόκο ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία θα πλησιάσουμε τον Υιό της και Θεό μας, με την οποία θα βρούμε πραγματικά την αλήθεια, την μέθοδο που θα συναντήσουμε και θα ενωθούμε με τον Χριστό. Η υπεραγία Θεοτόκος φανερώνεται σε έναν απλό και ταπεινό βοσκό. Δεν φανερώθηκε σε βασιλιάδες και σε πρίγκιπες. Δεν φανερώθηκε στους ισχυρούς του κόσμου τούτου.
αλλά σε έναν ταπεινό και απλό άνθρωπο της πίστεως, έναν άνθρωπο με καθαρή καρδιά, έναν άνθρωπο που αγαπούσε τον Υιό της. Φανερώθηκε σε έναν ταπεινό βοσκό, γιατί ο Υιός της και Θεός μας αναπαύεται στους ταπεινούς. Ο ίδιος λέγει, «Μάθετε απ' εμού ότι πράος και ταπεινός ημί την καρδία». Και γι' αυτό επέλεξε για μητέρα του την υπεραγία Θεοτόκο ανάμεσα σε τόσες και τόσες γυναίκες, γιατί ο Κύριος επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Το ομολογεί η ίδια η Παναγία μας. Ο Κύριος είδε ότι η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος στη γη, τόσο πολύ που έμοιαζε με τον ίδιο τον Θεό. Στον σύγχρονο κόσμο όμως, ο άνθρωπος δεν ταπεινώνεται. Ο άνθρωπος ανυψώνει τον εαυτό του και το εγώ του και στείνει το εγώ του ως ένα τείχος ανάμεσα στον Θεό και στον ίδιο. Και λέγει μια πολύ ωραία παρομοίωση ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, ότι αργά βαδίζει ο Χριστός, και παρομοιάζει τους εγωισμούς μας που στείνουμε ο καθένας μπροστά μας και μπροστά στους άλλους ως ένα συνωστισμό εγωισμών ανθρώπων. Φανταστείτε, μέσα σε ένα συνωστισμό κανείς δεν μπορεί να προχωρήσει, κανείς δεν μπορεί να τρέξει. Γι' αυτό και ο Κύριος μέσα στο συνωστισμό αυτό του εγώ μας δεν μπορεί να έρθει με γρήγορα βήματα για να αλλάξει την κοινωνία μας, αλλά ούτε και τον καθένα από εμάς όταν εμείς υψώνουμε το εγώ μας. Και μας δίνει το παράδειγμα η υπεραγία Θεοτόκος με αυτόν τον απλό βοσκό, ώστε και εμείς να μοιάσουμε στον Υιό της και να κόψουμε αυτό το πάθος της φιλαυτίας που μας χωρίζει από Αυτόν. Η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου βρέθηκε ανάμεσα στις μυρτιές, σε ένα απλό και ταπεινό φυτό. Δεν βρέθηκε στα όμορφα κονοφόρα. Δεν βρέθηκε στην δυνατή βελανιδιά. Δεν βρέθηκε στα οπωροφόρα δέντρα που δίνουν τους καρπούς, αλλά σε ένα μικρό και ταπεινό φυτό, το οποίο δίνει μόνο το άρωμά του όταν κανείς συνθλίβει τα φύλλα του. Οι άνθρωποι στο σύγχρονο κόσμο αναζητούν την ύλη, αναζητούν ό,τι γυαλίζει. Η Παναγία δεν βρέθηκε μέσα στα χρυσάφια. Ο κόσμος όμως αναζητεί τον χρυσό. Ο κόσμος και ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να πετύχει και νομίζει ότι η ευτυχία έρχεται με την ύλη όταν δένεται όλο και περισσότερο με τα φθαρτά, τα γήινα. Ο σύγχρονος κόσμος παλεύει για να κερδίσει. Για να κερδίσει όλο και περισσότερα, νομίζοντας ότι έτσι θα έρθει η ευτυχία. Μα ο Κύριος λέγει χαρακτηριστικά, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Και μάλιστα βλέπουμε τον Χριστό μας να περνά μέσα από τα ταπεινά, μέσα από ένα σπήλαιο, μέσα από μια φάτνη αλόγων ζώων, να περνά πάνω από το Σταυρό και μέσα από έναν τάφο. Και τώρα η υπεραγία Θεοτόκος να βρίσκεται σε ένα ευτελές
μα τόσο ευτελές φυτό, δείχνοντας σε όλους εμάς ότι θα πρέπει να κόψουμε το πάθος της φιλαργυρίας, του να αποκτήσουμε, του να φτιάξουμε, του να κερδίσουμε, του να ενωθούμε με όλα τα πρόσχερα και τα φθαρτά του κόσμου. Η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου βρίσκεται στην έρημο των Κυθήρων, μακριά από τους ανθρώπους και τις πόλεις, εκεί όπου κυριαρχεί η ησυχία. Γιατί με την ησυχία κανείς ανακαλύπτει τον Θεό. Ο προφήτης Ισαΐας έψαξε να βρει τον Θεό μέσα στο σεισμό, μα δεν τον βρήκε. Έψαξε να βρει τον Θεό μέσα στη φωτιά, μα δεν τον βρήκε. Και βρήκε τον Θεό μέσα σε μία δροσιστική άβρα, σε ένα απαλό δροσιστικό αεράκι. Ο σύγχρονος κόσμος δεν αγαπά την ησυχία. Παντού υπάρχει θόρυβος. Παντού ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του, να δει όλο και περισσότερο, να ακούσει όλο και περισσότερο, να ειδονιστεί όλο και περισσότερο. Και ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται κολλημένος πάνω σε μία οθόνη. Τα μάτια του δυστυχώς διαρκώς κοιτούν μία οθόνη. Προσπαθούν να δουν και να απορροφήσουν τις άπειρες πληροφορίες. Ακούμε και δεχόμαστε διαρκώς ειδήσεις και πληροφορίες. Η άειλη πληροφορία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα από το ένα σημείο της γης μας στο άλλο. Και εμείς μαθαίνουμε όλα τα νέα, μαθαίνουμε τα πάντα, για όλους, ακόμη και αν δεν τους γνωρίζουμε, ακόμη και αν δεν μας ενδιαφέρουν. Όμως δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε την ψυχή μας, γιατί για να το καταφέρουμε αυτό χρειάζεται ησυχία. Χρειάζεται ο άνθρωπος να κλείσει για λίγο τα αισθητήριά του και να στρέψει το νου του και την καρδιά του προς το εσωτερικό του, προς την ψυχή του. Εκεί να αναζητήσει μέσα στην καρδιά του το τι είναι αυτό που τον χωρίζει από τον Θεό και να εργαστεί πνευματικά για να μπορέσουμε να ξεριζώσουμε μέσα από την καρδιά μας όλα αυτά τα πάθη που μας χωρίζουν από τον Κύριο. Και έπειτα η ησυχία θα φέρει την προσευχή, θα φέρει την ενότητα με τον Κύριό μας. Γιατί είναι γεγονός ότι διαρκώς τα μάτια μας και τα αυτιά μας κολλημένα σε αυτήν την πληροφόρηση, έστω και αν δεν είναι αμαρτωλή, είναι όμως μάταιη που μας κλέβει το χρόνο της προσευχής και της φροντίδας της ψυχής μας. Και έτσι η Παναγία, βρισκόμενη μέσα στην ησυχία, μας δείχνει ότι πρέπει λίγο να έχουμε φυλακή των αισθήσεων, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, για να μπορέσουμε να κόψουμε το πάθος της φιλιδονίας. Να λοιπόν τι μας διδάσκει αυτό το θαύμα της ευρέσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μυρτιδιωτήσης. Να κόψουμε αυτά τα τρία φοβερά πάθη που κατοικούν μέσα στην καρδιά μας και που γεννούν τα υπόλοιπα. Την φιλαυτία μας, την φιλαργυρία μας και την φιλιδονία μας. Και όταν αυτά κοπούν, όταν αυτά μειωθούν με τον τρόπο που μας δείχνει η Υπεραγία Θεοτόκος, τότε να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να κατοικήσει ο Υιός της. Τότε να είμαστε σίγουροι ότι η μυρτιά που βρίσκεται μέσα στην ψυχή μας θα αποδώσει το άρωμά της και θα γίνει θρόνος τόσο για τη Θεοτόκο όσο και για τον Κύριό μας.
Μην ψάχνουμε μακριά, μην αναζητούμε την αλήθεια μακριά. Ο Κύριος μας είναι δίπλα μας. Προσφέρεται ο ίδιος κάθε φορά στην Θεία Λειτουργία και μας δίνει το σώμα Του και το αίμα Του για να τραφούμε και για να γίνουμε Χριστοφόροι και Θεοφόροι. Μην αναζητούμε μακριά, αλλά δίπλα μας βρίσκεται η αλήθεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δίπλα μας βρίσκεται Αυτός που πρέπει να συγχωρήσουμε. Δίπλα μας βρίσκεται Αυτός που πρέπει να αγαπήσουμε. Δίπλα μας βρίσκεται Αυτός που πρέπει να βοηθήσουμε. Ευχηθείτε, Σεβασμιότατε, να μπορέσουμε να είμαστε αϊθαλείς στην πίστη, να είμαστε ευωδιαστοί στην ψυχή και με την ηρεμία που αξίζει σε εμάς τους χριστιανούς, να ενωθούμε με τον Χριστό σε αυτήν εδώ τη ζωή και να παραμείνουμε αιώνια μαζί Του. Αμήν γέννητο.

0: Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα εσύ, Κύριε, δόξα εσύ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον

0: Οτισίων.
1: Ότις ή ο Αγίας μου ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Ω.

Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτας, σώσω το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντων ηματέλειον, άνωθες και καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπτύξεις.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, της επικεκλημένης μυρτιδιωτήσης, εις τα υπερφιέστατα θαυμάσια, εν μυρτιδίης κυθύρων, χαρμοσύνος πανηγυρίζομεν, Θεία δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων,

0: της Αγίας Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιλουανού του Αθωνίτου όν την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παναγίες Μυρτιδιωτήσης Καστέλας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...24 Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Η Πρωτομάρτυρης Αγία Θέκλα κατήγεται από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και ήταν θυγατέρα της ευγενούς ιδωρολάτρησας Θεοκλίας. Όταν ήταν 18 ετών, αραβωνιάστηκε με επιφανή νέο, άρχοντα της πόλεως, ονομαζόμενο Θάμηρη, ο οποίος την αγαπούσε με πάθος. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από το εικόνιο, φιλοξενήθηκε στον οίκο του Ονησιφόρου, δίπλα στην οικία της Θέκλας, και εκεί νύχτα και ημέρα εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Στους εικονιείς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, έλεγε πως αν διαφυλάττουν τη χάρη που λαμβάνουν στο Άγιο Βάπτισμα, αποφεύγοντας τις απατηλές ειδονές της αρκός και του κόσμου, θα γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος, θα δοξαστούν με τον Χριστό μέσα στο φως, στα δεξιά του Πατρός, και θα απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα. Η Θέκλα, σαγηνευμένη από τα ουράνια λόγια, επί τρία ημερονύκτια άκουγε τον Απόστολο κρυμμένη πίσω από ένα παράθυρο. Η Θεόκλια και ο Θάμηρης, βλέποντάς την απορροφημένη

περιμένει από τους λόγους του άγνωστου ξένου να έχει λησμονήσει τελείως κάθε τι γήινο, ανήσυχοι μήνυσαν στον ηγεμόνα ότι όλη η πόλη ήταν ανάστατη με τα κηρύγματα αυτού του ξένου που αποτρέπει τις Παρθένους από το γάμο. Ο Παύλος συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε. Τη νύχτα η Θέκλα δόρισε τα χρυσά της κοσμήματα στους δεσμοφύλακες και εισήλθε στη φυλακή του. Κάθισε δίπλα στα πόδια του Μεγάλου Αποστόλου και καθώς εκείνος της εδίδας και τα μεγαλεία του Θεού, αυτή με πολύ ταπείνωση καταφυλούσε τα δεσμά του. Όταν την επομένη την ανεκάλυψαν τετρωμένη από τον θείον έρωτα να κάθεται δίπλα στον Απόστολο, οδήγησαν και τους δύο στον ηγεμόνα. Στις ερωτήσεις του η Θέκλα σιωπούσε και η μητέρα της εξοργισμένη ανεφώνησε: «Κατάκαυσε την εχθρά του γάμου στο μέσον του θεάτρου». Τότε εκείνος τον μεν Παύλο εφραγγέλωσε και τον απέλασε από το εικόνιο, τη δε Θέκλα κατεδίκασε στον διαπυρός θάνατο. Καθών χρόνων τα παιδιά και οι νέες συνέλεγαν φρήγανα για την πυρά, η Θέκλα είδε τον Χριστό με το σχήμα του Παύλου. Ενώ δε σκεπτόταν, επειδή είμαι μικρόψυχη μου εμφανίστηκε ο διδάσκαλός μου για να με ενθαρρύνει, ο Κύριος μπροστά στα μάτια της ανελήφθη πάλι στους ουρανούς. Όταν την έριξαν στο μέσον της πυράς, θεία δύναμη την ενίσχυσε και έμεινε άθικτη από τις φλόγες. Εν τω μεταξύ έπεσε δυνατή βροχή ανάμεικτη με χαλάζι και η Αγία βρίσκοντας ευκαιρία από την σύγχυση του όχλου εξήλθε από την πόλη. Οδηγημένη από το Θεό η Θέκλα βρήκε τον Παύλο που κρυβόταν μαζί με την οικογένεια του Νησιφόρου σε νεόκτιστο τάφο κοντά στο εικόνιο και τον ακολούθησε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κατά την είσοδό του στην πόλη κάποιος νεαρός άρχοντας, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, αντικρίζοντας το κάλος της Αγίας, κυριεύθηκε από σατανικόν έρωτα και στο μέσον της αγοράς την εναγκαλίστηκε ανέσχυντα και την καταφυλούσε. Η Θέκλα προσπαθώντας να αμυνθεί του ξέσχισε την χλαμίδα και πέταξε το στεφάνι από την κεφαλή του. Για να αποπλύνει τη δημόσια κατεσχήνη του, ο Αλέξανδρος την παρέδωσε στον Ανθίπατο ως ιερόσιλη και η Αγία καταδικάστηκε σε θηριομαχία στο στάδιο. Μέχρι να παραδοθεί στα θηρία, την παρέλαβε η χείρα βασιλής Τρυφαίνη και την είχε υπό την προστασία της στη θέση της κεκοιμημένης θυγατέρας της Φαλκονίλας. Με την προσευχή της η Θέκλα μετέθεσε την Φαλκονίλα, αν και υδρολάτρησα, στον χορό των δικαίων, όπως η τελευταία σε όνειρο ζήτησε από τη μητέρα της. Την ορισμένη ημέρα η Αγία οδηγήθηκε στο στάδιο. Οι δήμοι εξαπέλυσαν εναντίον της αρκούδες και λέοντες. Μια αγριότατη Λένα στάθηκε δίπλα στην μάρτυρα και από σεβασμό προς την παρθενία της δεν άφηνε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν. Τότε ο ηγεμόν διέταξε να την ρίξουν σε μεγάλη λίμνη με φώκες. Η Θέκλα βιάστηκε να πέσει μόνη της στο νερό λέγοντας «Ιδού καιρός για να βαπτιστώ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Φρίκη, ανάμεικτη με συμπάθεια κατέλαβε τις παρευρισκόμενες γυναίκες στη σκέψη ότι θα κατασπαραχθεί τέτοια παρθένος, ωραιοτάτη, αλλά τη στιγμή που η Αγία βυθίστηκε στα ύδατα άνωθεν δύναμης εν είδη πυρός, νέκρωσε τις φώκες και νεφέλη φωτεινή εκάλυψε τη γυμνότητα της νύμφης του Χριστού. Οι δήμοι την παρέδωσαν σε άλλα αγριότερα θηρία, αλλά οι γυναίκες της πόλεως διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την άδικη καταδίκη της. Μερικές με τα αρώματα που έριχναν στην ατμόσφαιρα αποχάβνωσαν τα θηρία και δεν την έβλαψαν. Τέλος, την έριξαν δεμένη ανάμεσα σε δύο ταύρους, τους οποίους κατέκαιαν με πυρακτωμένα σίδερα για να εξαγριωθούν. Καθώς αυτοί αναπήδησαν από τους πόνους, το πυρ μεταδόθηκε στα σχοινιά, τα έκαυσε και η μάρτης βρέθηκε απελευθερωμένη. Θαυμάζοντας ο ηγεμόνος έβλεπε, ευλαβήθηκε την Αγία και την απέλησε. Για λίγες ημέρες η Θέκλα αναπαύθηκε στην οικία της Τρυφαίνης. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Παύλος βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη με ανδρικά φορέματα έφυγε αμέσως προς συνάντησή του. Με την προτροπή εκείνου επανήλθε στο εικόνιο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ελεύθερη πλέον διότι ο Θάμηρης είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έβλεπε τη μητέρα της αμετάθετη από την ασέβεια να κοφεύει στους λόγους της, εγκατέλειψε την πατρίδα της και ανεχώρησε για την Σελεύκεια.
Εκεί στο όρος του Καλαμόνος, ένα μίλι έξω από την πόλη, βρήκε σπήλαιο όπου έζησε ως ασκήτρια 72 χρόνια ως το τέλος της ζωής της, υπομένοντας με ανδρεία τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι αρετές της και τα θαύματα που επιτελούσε την έκαναν παντού γνωστή και πολλοί την επεσκέπτονται για να λάβουν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Οι δωρεάν θεραπείες των ασθενών προκάλεσαν τον φθόνο των ιατρών της Ελευκίας, οι οποίοι έστειλαν ασαλγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Θέκλα, που ήταν τότε 90 ετών, τους είπε με πραότητα: «Εγώ μένει είμαι ταπεινή γραία, περιμένετε όμως λίγο τέκνα μου και θα δείτε τη δόξα του Θεού». Και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό, ζήτησε από τον Κύριο να την λυτρώσει από τα χέρια τους. Κατά θεία παρέμβαση, ο βράχος που βρισκόταν μπροστά της άνοιξε, η Αγία εισήλθε στη ρογμή του και έκλεισε πάλι για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της.

0: Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτό το νεοφανές άστρο του στερεώματος της Εκκλησίας, ο Όσιος Σιλουανός, κατά κόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, γεννήθηκε το 1866 σε οικογένεια χωρικών της περιφερίας Ταμπόφ της Ρωσίας. Από την ηλικία των 4 ετών αναρωτιόταν «Πού είναι αυτός ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας τον». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους πυρπόλησαν την ιανική καρδιά του από αγάπη προς το Θεό. Ο νους του προσκολήθηκε στην αδιάλειπτη μνήμη του και προσευχόταν πολύ, με δάκρυα. Η χαρισματική αυτή κατάσταση, που διήρκησε 3 μήνες, διήγηρε μέσα του τον πόθο για τη μοναχική ζωή. Νέος όμως, εύθυμος εκ χαρακτήρος και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού. Κάποια ημέρα σε μια συμπλοκή παραλίγο θα σκότωνε ένα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σύρεται μέσα του από το στόμα. Μαζί με την αηδία που ένιωσε άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει με ασυνήθιστη γλυκύτητα. «Κατάπιες το όνειρό σου φίδι και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Ύστερα από την κλίση αυτή η ζωή του άλλαξε ριζικά. Αισθάνθηκε βαθιά αποστροφή προς την αμαρτία και κυριευμένος από θερμή μετάνοια δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνον το Άγιον Όρος και τη μέλουσα κρίση. Το 1892, αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης να εύχεται γι' αυτόν να μην τον κρατήσει ο κόσμος και ανεχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Εισήλθε ως δόκιμο στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που τότε βρισκόταν στο ύψιστο σημείο της ακμής της και αριθμούσε 2.000 περίπου μοναχούς. Μετά τη γενική εξομολόγηση που έκανε στην αρχή της νέας του ζωής, ο πνευματικός του είπε ότι συγχωρήθηκαν όλες του οι αμαρτίες και ο νεαρός δόκιμος παραδόθηκε στη χαρά. Έτσι έχασε τη βαθιά του μετάνοια και άρχισε να πολεμείται από σαρκικούς λογισμούς που τον έδιωχναν στον κόσμο για να νυμφευθεί. Ο πνευματικός τον συμβούλευσε ποτέ να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, αλλά να τους διώχνει αμέσως με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από τη στιγμή εκείνη, ο μακάριος δούλος του Θεού δεν δέχτηκε κατά τα 45 χρόνια της μοναστικής του ζωής ούτε ένα απρεπή λογισμό. Με απόφαση είπε στον εαυτό του: «Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου», και άρχισε με πύρινη αδιάλειπτη προσευχή να ζητά από τον Κύριο να τον ελεήσει, την μένη μέρα στην βαριά και κοπιαστική διακονία του μήλου, που εκτελούσε με ακρίβεια και ολοκληρωτική απάρνηση του ιδίου του θελήματος, κυρίως όμως τη νύχτα, την οποία περνούσε όλη σχεδόν με ζέουσα προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί. Όταν απέκαμε από την εξάντληση, δεν ξάπλωνε, αλλά κοιμόταν καθισμένο στο σκαμνί 15 έως 20 λεπτά και σηκωνόταν πάλι για προσευχή. Συνολικά κοιμόταν 2 ώρες το 24ωρο και αυτές διακεκομένες. Είχαν περάσει 3 μόνον εβδομάδες από την άφηξή του στο μοναστήριο όταν κάποιο βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η ευχή του Ιησού εισέδισε στην καρδιά του και άρχισε να ενεργείται εκεί μόνη της απαύστος ημέρα και νύχτα. Τη σπάνια και μεγάλη αυτή δωρεά που μερικές φορές χαρίζει ο Θεός στους αρχαρίους, ακολούθησε σκληρός αγώνας κατά των λογισμών που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Άλλοτε του έλεγαν ότι είναι Άγιος, άλλοτε πάλι τον έρεχναν σε απόγνωση πως δεν θα σωθεί. Μία νύχτα, την ώρα της προσευχής, το κελί του γέμισε έξαφνα από ασυνήθιστο φως, που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχθηκε. Η προσευχή, αν και συνέχισε να ενεργείται μέσα του, είχε χάσει την συντριβή και ο δόκιμος Σιμεών κατάλαβε ότι επρόκειτο περί σατανικής πλανάνης. 6 μήνες πάλευε με αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις, προσευχόμενος με όλη τη δυνατή ένταση, οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο ναό, είτε στο διακόνημα του μήλου, είτε στο κελί, ώσπου έφτασε σε εσχάτη απόγνωση. Καθισμένος μία ημέρα στο κελί του πριν από τον Εσπερινό, σκέφτηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος, πολύ σκληρός». Την ίδια στιγμή ένιωσε τελεία εγκατάληψη και η ψυχή του για μία ώρα περίπου βυθίστηκε στο σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του Εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με των αμαρτωλών», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού του τέμπλου του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον περιέλαμψε υπερφυσικό φως και είδε το Χριστό ζωντανό να τον ατενίζει με ανεκλάλλητη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διεπέρασε όλη του την ύπαρξη και άρπαξε το πνεύμα του στη θεωρία του Θεού έξω από τα σχήματα του κόσμου. Στα επόμενα 45 χρόνια του μοναχικού του βίου, ακατάπαυστα μαρτυρούσε ότι δια του Αγίου Πνεύματος εγνώρισε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του εμφανίστηκε και του απεκάλυψε την χάρη του στην πληρότητά της. Το όραμα αλλίωσε τόσο την ψυχή του από άμετρη αγάπη προς τον Κύριο, ώστε ακόρεστα πια το πνεύμα του νύχτα και ημέρα στραμμένο προς τον αγαπημένο έκραζε: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Συ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε αγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά την εμφάνιση του Κυρίου, οι δαίμονες όρμησαν πάλι εναντίον του με λογισμούς τώρα υπερηφανίας. Ο Σιμεών συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για καθαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγορείτο από λιγόχρονες επισκέψεις της Χάριτος, αλλά όταν αυτή τον εγκατέλειπε και ενεφανίζονται δαίμονες, η οδύνη της ψυχής του ήταν απερίγραπτη. Προκειμένου να κρατήσει αναφέρετη την χάρη μέσα του, άρχισε ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά επίπονον αγώνα. Το 1896 εκάρει μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Σιλουανός. Εξωτερικά συνέχιζε να ακολουθεί τη γενική τάξη της μονής, αλλά η ένταση στο εσωτερικό του βίου τον εδίδασκε σταδιακά την τελειότερη ασκητική πράξη. Πέρασαν 15 χρόνια μαρτυρικών αγώνων από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος, και μία νύχτα όταν σηκώθηκε από το σκαμνί του για να κάνει μετάνοιες, ένας δαίμονας εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, περιμένοντας να δεχθεί αυτό στην προσκύνηση. Ο Σιλουανός με οδύνη καρδίας εζήτησε τη βοήθεια του Κυρίου και άκουσε την απάντηση. «Οι υπερήφανοι πάντα έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και πήρε την απάντηση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Με το λόγο αυτό, παρακαταθήκη στη γενεά μας, ο Θεός του απεκάλυψε ότι κάθε ασκητικός αγώνας πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού, και ότι αυτή η ταπείνωση είναι η βασιλική και ασφαλής οδός που οδηγεί στην καθαρή προσευχή και την απάθεια. Το 1911 εκάρει μεγαλόσχημος μοναχός. Εκείνη περίπου την εποχή, ποθώντας η αδιάλειπτη προσευχή του να είναι απερίσπαστη, ζήτησε από τον ηγούμενο την ευλογία να αφήσει το διακόνημα του οικονόμου που είχε και να πάει στο παλαιό Ρωσικό, όπου χάρη στην ερημική ησυχία του τόπου ζούσαν αυστηροί ασκητέ. Εκεί έπαθε ψήξη στο κεφάλι και έως το θάνατό του υπέφερε από μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τους οποίους θεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία επειδή είχε κάνει το θέλημά του. Αυτός ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός που έζησε όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής ένα μαρτυρικό αγώνα στην αφάνεια, άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία σαν ένας νέος προφήτης την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η σύνθεση του χριστιανισμού και η συντομότερη οδός για την επίτευξη της τελειότητος. Στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του και δεόμενος τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίου όλοι οι λαοί της γης, ετελείωσε εν ειρήνη τον επίγειο δρόμο του στις 24 Σεπτεμβρίου 1938. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Πάμε Βαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
2: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
3: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
10: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 20, συνέχεια. Λόγος του Αποστόλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Από την Μίλητον δε έστειλε ανθρώπους εις την Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας να έλθουν η συνάντησή του. Όταν δε ήλθον προς αυτόν τους είπε: «Σεις γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη μέρα που επάτησα εις την Ασία συμπεριεφέρθην μαζί σας καθόλων των χρόνων της παραμονής μου. Συμπεριεφέρθην ως πιστός δούλος του Κυρίου, τον οποίον εδούλευον με πάσα ταπεινοφροσύνη και με πολλά δάκρυα που έχινα δια τους αμαρτάνοντας και ανθισταμένους εις το Ευαγγέλιο και με καρτερία εν μέσω των πειρασμών που μου συνέβησαν από τας επιβουλάς των Ιουδαίων. Γνωρίζετε ότι προκειμένου δι' εκείνα που σας ωφελούν δεν εμποδίστην δια κανέν εξ αυτών εκδηλίας ή προσωποληψίας ή αποβλέπων εις άλλο τι, ώστε να μη σας αναγγείλω τούτο και να μη σας το διδάξω και εις κέντρα δημόσια και ιδιαιτέρως εις τους οίκους σας. Και σας εδίδαξα μετά παρησίας και δυνάμεως μαρτυρών και εις Ιουδαίους και εις Έλληνας την ανάγκη της μετανοίας έναντι του Θεού και την ανάγκη της πίστεως εις τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, δια του οποίου συγχωρούνται οι αμαρτίες μας και σωζόμεθα. Και τώρα, ιδού εγώ σπρώχνουμε δυνατά από το πνεύμα μου που διατελεί υπό την επίδραση του Αγίου Πνεύματος, σπρώχνουμε υπ' αυτού σαν να είμαι δεμένος και να μην μπορώ να υπάγω αλλού παρά όπου με τραβά εκείνο. Και υπό την όθηση ταύτη πηγαίνω τώρα εις Ιεροσόλυμα, χωρίς να εξεύρω τι θα μου συμβεί εκεί. Πλην ένα μόνο εξεύρω, ότι το Πνεύμα το Άγιο από πόλεως εις πόλη μαρτυρεί εντόνως και λέγει ότι με περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Δεν λογαριάζω όμως τίποτε από αυτά, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολύτιμο διεμέ, όσο θεωρώ σπουδαίο και πολύτιμο το να τελειώσω με ανάπαυση συνειδήσεως και χαρά το δρόμο της αποστολής μου και να φέρω εις πέρα στην διακονία που έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού και η οποία συνίσταται εις το να δίδω μαρτυρία περί του Ευαγγελίου, το οποίο γνωστοποιεί στους ανθρώπους την χάρη την οποία τους έδωκεν ο Θεός. Και τώρα ειδού εγώ προβλέπω ανθρωπίνως ότι δεν θα είδετε πλέον το πρόσωπο εσείς όλοι, μεταξύ των οποίων περιόδευσα κήρυτον την Βασιλεία του Θεού. Επειδή δε δεν πρόκειται να ειδωθώμεν πάλι, δι' αυτό σας βεβαιώ ενώπιον του Θεού κατά τη σημερινή ημέρα ότι εγώ είμαι ανεύθυνος δι' όλους σας, εάν συμβεί κανείς από σας να απολεσθεί. Δεν έχω δε ευθύνη, διότι δεν εμποδίστην ώστε να μη σας αναγγείλω όλο το σχέδιο του Θεού που αποβλέπει στην δια της Εκκλησίας σωτηρία του ανθρώπου. Προσέχετε λοιπόν εις τον εαυτό σας πώς θα συμπεριφέρεστε και τι θα διδάσκετε. Προσέχετε και εις όλο το πνευματικό σας πείμνιο, επί του οποίου το Άγιο Πνεύμα σας ετοποθέτει σε επισκόπους να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία ο Κύριος έσωσε και κατέστησε κτήμα του με το ίδιο του αίμα. Σας λέγω δε να προσέχετε, διότι εγώ γνωρίζω τούτο, ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισέλθουν μεταξύ σας ψευδοδιδάσκαλοι και πλάνοι σαν άλλοι λύκοι άγριοι και σκληροί που αλίπητα θα διαρπάζουν το πείμνιο βλάπτοντες και αφανίζοντες τα ψυχάς των λογικών προβάτων και από σας τους ιδίους θα αναφανούν άνθρωποι οι οποίοι θα διδάσκουν διδασκαλίας οι οποίοι θα διαστρέφουν την αλήθεια δια να αποσπούν τους μαθητάς από τον ευθύ δρόμο της αληθείας και να τους παρασύρουν από πίσω των ως οπαδούς και ακολούθους των. Δι' αυτό προσέχετε άγρυπνοι, έχοντες παράδειγμα εμέ και θυμούμενοι ότι επί τριετία συνεχώς νύχτα και ημέρα δεν έπαυσα με δάκρυα να νουθετώ έναν έκαστον. Και τώρα σας εμπιστεύομαι αδελφοί εις τον Θεόν και εις τον Λόγον τον οποίον η χάρις του μας απεκάλυψε και ο οποίος Λόγος θα σας προφυλάξει από πάσα πλάνη και διαστροφή. Σας εμπιστεύομαι εις τον Θεό ο οποίος δύναται να συνεχίσει την οικοδομή σας και να σας δώσει κληρονομία μεταξύ όλων εκείνων που προόδευσαν εις τον αγιασμόν τον οποίον έλαβον διά του Ιησού Χριστού, αργύριον ή χρυσίον ή ρουχισμό, τίποτε από αυτά δεν επεθύμησα. Σεις ήδη γνωρίζετε ότι στας ανάγκας μου και στας ανάγκας εκείνων που ήσαν μαζί μου υπηρέτησαν τα ροζιασμένα αυτά χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωκα παράδειγμα ότι έτσι εργαζόμενοι βαριά πρέπει να προλαμβαίνετε κάθε σκανδαλισμό των ασθενών αδελφών και να τους βοηθείτε όπως γίνουν δυνατοί πνευματικώς, αλλά και να ενθυμίστε του λόγους του Κυρίου Ιησού, να ενθυμίστε δηλαδή ότι είπεν αυτός είναι μακαριότερο το να δίδει κανείς παρά το να λαμβάνει και όταν ακόμη δικαιούται να λάβει. Και αφού είπε ταύτα, εγωνάτισε και προσευχήθη μαζί με όλους αυτούς. έγινε δε μεγάλος κλαθμός από όλους, και αφού έπεσαν επί του τραχύλου του Παύλου, τον εφήλουν με πολύ στοργή. Και έγινε ο θλιβερός αυτός χωρισμός, διότι ελιπούτο προπαντός δια των λόγων που είχαν είπει, ότι δεν επρόκειτο πλέον να είδουν το πρόσωπό του. Τότε να ακολούθουν δε και τον συνέβγαλαν μέχρι του πλοίου.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα» που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ορωτή Θεσσαλονίκης. Κάτω από τον Άγιο Βασίλειο, εκεί που στρίβει ο ζυγός για την Αγία Άννα, παλαιότερα έμενε ο διακονητής της Μεγής της Λαύρας, ο οποίος επέβλεπε τους τράγους που είχαν για πάχυνση. Κάποτε, τις αποκριές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ενώ ήταν πανσέλινος και ο διακονητής πατήρ Εφραίμ, αδελφός της Μονής, έκανε κομποσχήνη, άκουσε οχλαγωγία μεγάλη, χωρίς φασαρίες, μόνο φωνές. «Οχ, οχ! Θα είναι ξένοι αυτοί οι άνθρωποι και ευθυμούν», σκέφτηκε ο πατήρ Εφραίμ. Βγαίνει λοιπόν έξω, στο φεγγάρι, αλλά τι να δει, περίπου 300 δαίμονες να αδημονούν και ο αρχηγός τους να λέει: «Για δες, ένας σκελετωμένος καλόγυρος να μας καθυστερεί μέρες στην φάλαγγα και να μην μπορούμε να πάμε στον κόσμο τώρα για τα αποκριάτικα γλέντια και ξεφαντώματα». Κάποτε, ένας αγιοπαυλίτης μοναχός είχε πάει στον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλνία. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμεινε μέσα στο ιερό και έκανε κομποσχήνη. Έλεγε νοερό στην ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς». Ενώ έξω έψαλαν. Είχαν φέρει δε στην εκκλησία και έναν δαιμονισμένο για να θεραπευθεί από τον Άγιο Γεράσιμο. Ενώ λοιπόν έλεγε την ευχή ο μοναχός μέσα από το ιερό, το δαιμόνιο έξω καιγόταν και φώναζε: «Μην τραβάς αυτό το σχοινί, ρε καλόγυρε, γιατί με καίει». Το άκουσε αυτό και ο ιερεύς και λέει στον μοναχό: «Κάνε, αδελφέ μου, κομποσχήνη όσο μπορείς για να ελευθερωθεί το πλάσμα του Θεού από τον δαίμονα». Τότε ο δαίμονας οργισμένος φώναξε: «Ρε παλιόπαπα, τι του λες να τραβάει το σχοινί, με καίει». Τότε ο μοναχός με περισσότερο πόνο έκανε κομφοσχήνη και ο βασανισμένος άνθρωπος απαλλάχθηκε από το δαιμόνιο.

Έλεγε ο Γιώργος Ζαχαρίας ότι στην μεταμόρφωση της νέας σκητής έλεγαν οι πατέρες την ευχή εκφόνος. Κάποτε είχαν μαζευτεί οι δαίμονες οργισμένοι και ένας από τους έξω φώναξε. «Λένε εκφόνος την ευχή. Δεν έχει δύναμη η προσευχή». Τότε ένας από τους μεγαλύτερους δαίμονες είπε: «Είτε εκφόνος, είτε νοερός την λένε την ευχή, έχει δύναμη, μια που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Έλεγε ο γερό Αρσένιος ο Σπηλαιώτης: «Όταν κάνω κομποσχήνι όρθιος, αισθάνομαι έντονη ευωδία θεϊκή, ενώ όταν λέω την ευχή καθιστός, ελάχιστη ευωδία αισθάνομαι». Παρόλο που ήταν τότε 95 χρονών, ο γέροντας αγωνιζόταν συνέχεια φιλότιμα και συνέχεια πλουτιζόταν πνευματικά, κι ας είχε πολλά αποταυμιευμένα πνευματικά κεφάλαια. Μια μέρα ο γεροθεοφύλακτος της νέας σκήτης είδε το σατανά με τη γλώσσα έξω να περνάει από τα καλύβια της σκήτης και να κοροϊδεύει τους μοναχούς λέγοντας: «Χαχαχα, άφησαν οι καλόγεροι την ευχή και έχουν κοσμικό περισπασμό. Ασχολούνται με πολλές δουλειές». Όταν δε μερικοί μοναχοί είχαν κάνει την τηλεφωνική εγκατάσταση στην σκήτη, είχε δει ο γεροθεοφύλακτος τον τίμιο πρόδρομο πολύ λυπημένο. «Είναι να μην λυπηθεί ο τίμιος πρόδρομος και όλοι οι αθωνίτες, άγιοι πατέρες, αφού μερικοί μοναχοί μιμούνται τους κοσμικούς στην εύκολη ζωή και όχι τους Αγίους Πατέρες μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν φιλότιμα για τον Χριστό και αγίασαν όχι μόνο αυτοί, αλλά αγίασαν και το άγριο βουνό, τον Άθωνα, και ονομάστηκε Άγιον Όρος, και σήμερα εμείς καμαρώνουμε ως αγιορείτες». Όταν στις αρχές είχε φέρει κότες ένας μοναχός στο Άγιον Όρος, του είχε παρουσιαστεί η Παναγία και τον μάλωσε με τα εξής λόγια: «Ήλθες εδώ να μου χαλάσεις το περιβόλι μου». Επίσης, ένας άλλος γέροντας στην Αγία Άννα είχε φέρει μια κατσίκα για να πίνει γάλα το φιλάσθενο καλογέρι του, αλλά αντί γάλα έβγαζε αίμα η κατσίκα. Κατάλαβε ο γέροντας το σφάλμα του, ότι δηλαδή η Παναγία δεν θέλει κατσίκες στο περιβόλι της, και φρόντισε να πάρει η γάλα του κουτιού για τον υποτακτικό του. Όπως βλέπουμε, παλαιά η Παναγία έλεγχε τους προτετίους του κακού. Τώρα τι να πρωτοελέγξει, αφού το κοσμικό πνεύμα πλήθυνε στο περιβόλι της. Μας ανέχεται πια σαν καλή μητέρα.

0: Ψηλά στην Αγία Άννα, στην καλύβη του Αγίου Παντελεήμονος, εκεί ασκήτευε ο Όσιος Γερόντιος, ο ιδρυτής της κήτης της Αγίας Άννης, ο οποίος είχε χρηματίσει ηγούμενος της Μονής των Βουλευτήριων. Επειδή δεν υπήρχε νερό στο ασκητήριο και ο υποτακτικός του γόγγιζε, ο Όσιος Γερόντιος έκανε προσευχή και παρακάλεσε την Παναγία να βγάλει λίγο νεράκι από το βράχο για να πίνουν. Η Παναγία φυσικά, σαν φιλόστοργη μάνα, τον άκουσε και έβγαλε νερό από μια ρογμή του βράχου εκεί κοντά για να πίνουν. Το νερό αυτό ήταν και αγίασμα. Αργότερα όμως, ο υποτακτικός του Οσίου θέλησε να κάνει κήπου. Έκτιζε πεζούλια, κουβαλούσε χώμα και άρχισε να ξεφεύγει από την ασχητική ζωή, παραμελώντας τα πνευματικά του καθήκοντα και την προσευχή για τον κόσμο. Σκέφτηκε δε να ανοίξει με μία σμήλα και τη ρογμή του βράχου, από που έβγαινε το νερό για να βγάλει περισσότερο νερό, να ποτίζει τον κήπο του. Τότε του παρουσιάστηκε η Παναγία και του λέει: «Αφού θέλεις κήπους, να κουβαλάς νερό στον ώμο σου, από κάτω». Από τότε το νερό βγαίνει πιο κάτω, μέχρι σήμερα ακόμη, το οποίο είναι και αγίασμα. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 24 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1737 γεννιέται ο Αλεξέη Ορλόφ, Ρώσος στρατιωτικός και πολιτικός με ενεργό ανάμειξη στην αποτυχημένη εξέγερση των Πελοποννησίων το 1770 κατά των Οθωμανών, ορλοφικά. Σαν σήμερα το 1822 ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται αρχιστράτηγος Ανατολικής Στερεάς. Σαν σήμερα το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται κοντά στοιχείο με τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο του Ιμπραήμ, ο οποίος μετά τη βύθιση δύο πλοίων του απέπλευσε προς Μυτιλίνη. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο. Σαν σήμερα το 1867 ο Μέγας Βεζίρης Αλή Πασάς έφτασε στην Κρήτη για να προκηρύξει με εντολή του Σουλτάνου συνθηκολόγηση και παροχή αμνηστίας. Η κατηγορηματική αρνητική απάντηση των Κρητών υπήρξε μνημειώδης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 1908 συγκέντρωση του λαού των Χανίων στην πλατεία του Άρεως και κήρυξη της ενώσεως της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μάτια.
6: Επιούσιο Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η ζαχαροπλαστική ή μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ούσιος άρτος και τι θα λέγατε για γλυκό για κέρασμα, παραδοσιακό, γάλακτο μπούρεκο. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 25 με 30 μερίδες. Έχουμε λοιπόν 350 γραμμάρια φύλλο κρούστας, περίπου 10 φύλλα, 7 κούπες φρέσκο γάλα πλήρες, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος και 50 γραμμάρια επιπλέον για τα φύλλα λιωμένο, 4 αυγά, 1,5 κούπα ζάχαρη, 3 τέταρτα της κούπας σιμιγδάλι χοντρό, ξύσμα ενός λεμονιού, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 1 κούπα και επιπλέον 3 τέταρτα της κούπας ζάχαρη λευκή, 2 κούπες νερό, χυμός ενός λεμονιού. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Φτιάχνουμε πρώτα το σιρόπι, βάζουμε τα υλικά σε ένα κατσαρολάκι και βράζουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για 6 λεπτά. Μετράμε από τη στιγμή που το υγρό θα αρχίσει να κοχλάζει. Αποσύρουμε και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει. Για την κρέμα, σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το γάλα με τα 2 τρίτα κούπας βούτυρο σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσει το βούτυρο. Παράλληλα, σε ένα μπολ χτυπάμε με το σύρμα τα αυγά με τη ζάχαρη και το σιμιγδάλι. Αδειάζουμε το μείγμα στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε συνεχώς με το σύρμα μέχρι να πήξει και να γίνει παχύρευστη κρέμα. Αποσύρουμε και προσθέτουμε το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Βουτυρώνουμε ένα βαθύ ταψί 30x40 εκατοστών και στρώνουμε τα μισά φύλλα, βουτυρώνοντας το καθένα ξεχωριστά. Φροντίζουμε να καλύπτουν καλά τον πάτο και τα τυχώματα και αφήνουμε τις άκρες τους να κρέμονται προς τα έξω. Αδειάζουμε την κρέμα και τη στρώνουμε ομοιόμορφα. Γυρνάμε τις άκρες των φύλλων προς τα μέσα και τις βουτυρώνουμε. Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα επίσης βουτυρωμένα το καθένα ξεχωριστά. Στριμώχνουμε τις άκρες τους να περάσουν ανάμεσα στο γλυκό και τα τυχώματα του ταψιού. Χαράσουμε ελαφρώς σε κομμάτια και ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι τα φύλλα να ρωτήσουν και να γίνουν τράγανα. Ξεφουρνίζουμε και περιχύνουμε το ζεστό γάλακτο μπούρεκο με το κρύο σιρόπι. Αφήνουμε το γλυκό να απορροφήσει το σιρόπι για τουλάχιστον 2 ώρες. Δεν το καλύπτουμε για να μείνει τραγανό. Επίσης, αν θέλουμε, μπορούμε να πασπαλίσουμε και κανέλα ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια του γλυκού. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για το γαλακτοπούρεκο. Για 25 με 30 μερίδες θα χρειαστούμε 350 γραμμάρια φύλλο κρούστας, περίπου 10 φύλλα, 7 κούπες φρέσκο γάλα πλήρες, 150 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος και 50 γραμμάρια επιπλέον για τα φύλλα λιωμένο, 4 αυγά, 1,5 κούπα ζάχαρη, 3 τέταρτα της κούπας σιμιγδάλι χοντρό, ξύσμα ενός λεμονιού, 1 τέταρτο κουταλάκι του γλυκού υγρή βανίλια. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 1 κούπα και επιπλέον 3 τέταρτα της κούπας ζάχαρη λευκή, 2 κούπες νερό, χυμός ενός λεμονιού. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλά κεράσματα.
1: Επί ούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και Αγιασμένα Φώτα. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-1416-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
8: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
9: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
8: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Ώρα Ελλάδος. 11.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι, επιστήθιοι και αγαπημένοι. Καλώς ορίσατε για άλλη μια φορά στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». Ακούτε τον πατέρα Δανιήλ Ψωίνο. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Η τηλεφωνική μας αριθμή, όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνήσετε και θα χαρούμε ομολογουμένως να δεχθούμε για άλλη μια φορά τα δικά σας τηλεφωνήματα. Βρισκόμαστε στον κύκλο αυτό, τον όμορφο των εκπομπών που αναφερόμαστε στα πρόσωπα των Αγίων Ενδόξων Μαθητών και Αποστόλων του Κυρίου μας. Με τη χάρη του Θεού και την ευλογία των Αγίων Αποστόλων ολοκληρώσαμε τη μικρή μας αναφορά, τη σύντομη αυτή αναφορά στα πρόσωπα των 12 Αγίων Αποστόλων που απετέλεσαν τον στενό κύκλο των μαθητών του. Και σήμερα θα ξεκινήσουμε, όπως είχαμε υποσχεθεί στην πρώτη εκπομπή, να δούμε τους δύο Ευαγγελιστές που δεν ανήκουν στην δωδεκάδα αυτή των Αποστόλων του Χριστού. Τον Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Ευαγγελιστή Λουκά. Σύντομη θα είναι η αναφορά μας και σε αυτούς, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν θέλουμε να κουράσουμε, απλά προσφέρουμε εδώ μία πνευματική γεύση, μία μικρή πνευματική εμπειρία, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία από τη ζωή, το έργο και, το μαρτύριο των Αγίων Αποστόλων, θέλοντας να διεγείρουμε πνευματικά όλους εσάς, τους αγαπητούς φίλους ακροατές, και το παράδειγμα των Αγίων Αποστόλων να μιλήσει στην ψυχή και την καρδιά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετούμε τα συναξάρια των Αγίων της Εκκλησίας μας, γιατί μιλούν πραγματικά στην ψυχή μας. Εκεί βλέπουμε στάση ζωής, τρόπο ζωής, και η στάση της ζωής των Αγίων της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως δε των Αγίων Αποστόλων, είναι εκείνη που πρέπει να μπολιάσει και τη δική μας ζωή. Τη ζωή αυτή την ανιαρή που ζούμε σήμερα. Τη ζωή αυτή που δεν είναι ποτισμένη με πνεύμα μαρτυρικό, ιεραποστολικό, ηρωικό. Αλλά δυστυχώς πρότυπά μας σήμερα είναι εκείνα τα γνωστά και μη εξαιρεταία πρότυπα επιδερμίδας, επιφανίας και ρηχότητας. Είναι καιρός, αγαπητοί αδελφοί, να βάλουμε στη ζωή μας και να επιλέξουμε στη ζωή μας πρότυπα αληθινά, πρότυπα ουσιαστικά. Τέτοια πρότυπα είναι

και στη δική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να δούμε τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο. Στην όμορφη ζωή της χριστιανικής εκκλησίας μας μας μεταφέρει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος. Μας μεταφέρει στην Αποστολική εποχή που τα λίγα αλλά θεόπνευστα στόματα των Αποστόλων κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Μας μεταφέρει νοερά στα Ιεροσόλυμα, στην Κύπρο, στην Αλεξάνδρεια, εκεί όπου μία μορφή φωτεινή και θεία οργώνει με το αλέτρι της πίστεως ψυχές και σπέρνει το Λόγο του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος είναι αυτός. Ο Μάρκος που σε αυτόν οφείλει ο χριστιανικός κόσμος, το κατά Μάρκον Άγιον και Ιερών Ευαγγέλιον. Από μικρό παιδί ένιωσε στην ψυχή του την αγάπη του Χριστού και την θερμότητα της πίστεως. Στο σπίτι του, στα Ιεροσόλυμα, είχε την ευλογία να ιερουργήσει το μυστήριο των μυστηρίων το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο Χριστός. Εκεί, στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου, στρώθηκε το τραπέζι που έμεινε στην ιστορία με το όνομα «Μυστικός δείπνος». Και εκεί για πρώτη φορά ακούστηκαν από το στόμα του Κυρίου τα θεία λόγια του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το υπερημών εκχυνόμενον». Τις ιερές συγκινήσεις αυτές τις έζησε η ψυχή του Μάρκου. Ήταν τότε μικρό παιδάκι. Τον αξίωσε ο Θεός να ζήσει, να βιώσει τέτοια μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Αλήθεια, πώς θα ένιωσε όταν έβλεπε την αφοσιωμένη στον Θεό χριστιανική μητέρα του Μαρία να προσεύχεται και τους Αγίους Αποστόλους του Χριστού σαν από κέντρο πνευματικό να ξεκινούν από το σπίτι του φέροντας το μήνυμα της αγάπης στα πέρατα του κόσμου. Πώς θα ένιωσε αυτό το μικρό παιδί? Ήταν, θα έλεγα, φυσικό επόμενο, αφού συνετελέσθησαν τόσα μεγάλα και θαυμαστά στο σπίτι του αυτό το παιδί να γίνει Ευαγγελιστής, Απόστολος του Χριστού. Σε αυτό το ίδιο σπίτι οπωσδήποτε ήταν συγκεντρωμένοι μαθητές του Κυρίου και εκεί δέχτηκαν και κλεισμένων των θυρών τον αναστημένο Χριστό και εκεί, μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτό, έγινε και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Σε αυτό το ίδιο σπίτι, το σπίτι του Μάρκου, ένιωσαν οι Απόστολοι και οι άλλοι χριστιανοί τη χαρά για την απελευθέρωση του Πέτρου, όταν Άγγελος Κυρίου έσπασε τις αλυσίδες του και τον έβγαλε από το κελί της φυλακής. Όταν βγήκε στους δρόμους της πόλεως, ξαφνιασμένος από το θαύμα,

0: αυτό, στο σπίτι του Μάρκου κατευθύνθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Ήλθε επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου, του επικαλουμένου Μάρκου, λέει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Τι συγκίνηση θα ένιωσαν τη στιγμή εκείνη οι χριστιανοί όταν είδαν ελεύθερο τον Απόστολο Πέτρο ανάμεσά τους. Ήταν δυνατόν σε ένα τέτοιο περιβάλλον να μη θερμανθεί η ψυχή του νεαρού Μάρκου, να μη φωτιστεί από το φωτισμό του Χριστού? Το λέγαμε αυτό και πριν, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση για να πούμε πως τα παιδικά βιώματα είναι και αποτελούν το α και το ω στην ψυχή ενός παιδιού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει: φροντίστε από μικρά τα παιδιά σας να τους μιλάτε για το Χριστό, να τα πηγαίνετε στην εκκλησία, να τα μάθετε να έχουν ευλάβεια μέσα τους και πίστη. Και όταν λέει μεγαλώσουν, όλα αυτά που τους μάθατε από την παιδική τους ηλικία θα αποτελέσουν ιερή συνήθεια για αυτά και πλέον θα βαδίσουν πάνω σε αυτόν τον δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναθρέψουμε τα παιδιά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, όπως λέμε. Μια τέτοια ανατροφή είχε πάρει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Επίσης έλαβαν χώρα στο σπίτι του τόσα πολλά και τόσο μεγάλα πράγματα που δεν τον άφησαν αδιάφορο, αλλά πότισαν την καρδιά και την ψυχή του με τα ιερά αυτά νάματα της πίστεως. Ήταν λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, φυσικό επόμενο ο Μάρκος να γίνει Ευαγγελιστής του Χριστού. Στα Ιερά Ευαγγέλια δεν γίνεται κάποιος λόγος για τον νεαρό τότε Μάρκο. Πολύ πιθανόν να ήταν ο Μάρκος εκείνος που βαστούσε τη στάμνα με το νερό, ή όπως λέει και η παράδοση, ο περιβεβλημένος συνδόνα νέος και γυμνός που έφυγε στον κήπο της Γεθσημανή την ώρα της συλλήψεως του Κυρίου. Αυτά τα γεγονότα τα αναφέρει ο ίδιος αργότερα στο Ευαγγέλιο του όταν το γράφει. Η μητέρα του και ο θείος του, ο Απόστολος Βαρνάβας, ανέδειξαν τον Μάρκο εργάτη του Ευαγγελίου. Ο νεαρός ακόμη Μάρκος συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο και τον θείο του Βαρνάβα στην πρώτη αποστολική περιοδία. Τον ξαναβρίσκουμε να συνοδεύει τον Παύλο και άλλοτε τον Πέτρο και να γίνεται ένας εκλεκτός εργάτης, εύχριστος εις διακονίαν, κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου. Είναι τόση η αγάπη του Παύλου προς τον νεαρό Απόστολο του Ευαγγελίου, ώστε με χαρά αναφέρει το όνομά του. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήταν φυλακισμένος στη Ρώμη, ο Μάρκος ήταν μαζί του, σαν συνεργάτης και ιός και αδελφός στις δύσκολες στιγμές. στην προς Κολοσσαείς επιστολή του γράφει για τον Μάρκο Απόστολος Παύλος. «Ασπάζεται ημάς Αρίσταρχος ο συνεχμάλωτός μου και Μάρκος ο ανεψιός Βαρνάβα. Εάν έλθει προς ημάς δέξαστε αυτόν. Ούτι μόνη συνεργή εις την βασιλείαν του Θεού εγεννήθησαν μη παρηγορία». Αλλά και στην προς Τιμόθεον επιστολή του πάλι ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί όταν έλθει στη Ρώμη ο Τιμόθεος να πάρει μαζί του και τον Μάρκο. Αλλά και με τον Απόστολο Πέτρο συνεργάστηκε ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Τον συνόδευσε στις αποστολικές περιοδίες και μάλιστα μετέφραζε από τα εβραϊκά στα ελληνικά τους λόγους του κορυφαίου Αποστόλου. Για τούτο αναφέρεται ως ερμηνευτής Πέτρου, που κατέγραψε συγχρόνως στα ελληνικά όλη την διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου. Την πληροφορία αυτή μας δίνει ο τότε επίσκοπος της Ιεραπόλεως Παπίας. Γράφει ο Παπίας: «Μάρκος, ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος, όσα εμνημόνευσεν, ακριβώς έγραψεν, ου μεν τη τάξη, τα υπό του Χριστού λεχθέντα ή πραχθέντα». Αυτό το πολύτιμο υλικό απετέλεσε το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Κατά την παράδοση, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, μετά το μαρτυρικό θάνατο του Πέτρου και του Παύλου, κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και κυρίως στην Αλεξάνδρεια. Έγινε ο πρώτος επίσκοπος Αλεξανδρίας και θεωρείται ως ο ιδρυτής και προστάτης του Πατριαρχείου της Αλεξανδρίας. Κατά την παράδοση πέθανε με μαρτυρικό θάνατο στην Αλεξάνδρεια, από την οποία ενετοί έμποροι μετέφεραν τα λείψανά του στην Βενετία, όπου εκεί έκτισαν μεγαλοπρεπέστατο ναό και έθεσαν την πόλη τους στην προστασία του Αγίου. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος δεν κλίνεται στα στενά όρια του τόπου και του χρόνου. Το Ευαγγέλιο του απευθύνεται σε όλον τον κόσμο και ακτινοβολεί το φως του νοητού ηλίου διαμέσου των αιώνων. Η μνήμη του Ευαγγελιστού Μάρκου εορτάζεται την 25η Απριλίου. Το απολυτίκιο του Αγίου είναι τούτο, αγαπητοί αδελφοί: «Απόστολε, Άγιε και Ευαγγελιστά Μάρκε, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχει τες ψυχές ημών». Ονομάζει εδώ τον Ευαγγελιστή Μάρκο με τρεις ονομασίες. Τον λέει Απόστολο, και τι μάθαμε και ξέρουμε πλέον πως δεν υπήρξε στο στενό κύκλο των Αποστόλων. Η Εκκλησία μας τον ονομάζει Απόστολο διότι κήρυξε τον Χριστό, συνεργάστηκε με τους Αγίους Αποστόλους, έγραψε Ευαγγέλιο το οποίο είναι κήρυγμα, κηρύττει τον Χριστό, οπότε είναι Απόστολος. Ποιος είναι ο Απόστολος? Εκείνος που θέτει τον εαυτόν του στην Αποστολή. Ποια Αποστολή? Να κηρύξει τον Κύριο παντού. Και ο Άγιος Μάρκος κήρυξε Ιησούν Χριστόν εσταυρωμένων, ταφέντα και αναστάντα. Γι' αυτό λοιπόν είναι Απόστολος. Είναι όμως και Άγιος. Ποιος είναι ο Άγιος? Στην αγιογραφική σημασία του όρου, Άγιος είναι εκείνος που βρίσκεται και χωρισμένος από την αμαρτία. Ο Άγιος λοιπόν Μάρκος προσπαθούσε και αγωνιζόταν να βρίσκεται μακριά από την αμαρτία. Αλλά γενικότερα ο όρος Άγιος σημαίνει εκείνον που είναι κοντά στον Θεό. Εκείνον που κατάφερε να φτάσει στην θέωση και να συνυπάρχει μετά του Θεού αιωνίως. Είναι Άγιος ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής, γιατί βρίσκεται μαζί με τον Θεό. Αλλά είναι και Ευαγγελιστής. Τι σημαίνει αυτό? Πως την χάνει συγγραφέας Ιερού Ευαγγελίου. Και όντως, ο Απόστολος Μάρκος είναι ο δεύτερος κατά σειράν Ευαγγελιστής. Αν ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη, θα δούμε, αγαπητοί αδελφοί, να καταλαμβάνει αυτή τη δεύτερη θέση. Οπότε, πρόκειται για Ευαγγελιστή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιό του διαβάζεται στην Εκκλησία, αποτελεί πηγή κηρύγματος, μας πληροφορεί, μας διαφωτίζει και μας λέγει ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, κήρυξε, σταυρώθηκε, μπήκε στον τάφο, αναστήθηκε, αναλήφθηκε στους ουρανούς για να σωθεί ο κόσμος και ο άνθρωπος. Αυτόν λοιπόν τον Απόστολο, τον Άγιο και Ευαγγελιστή, τον Μάρκο, παρακαλούμε λέγοντας το απολυτίκιο του να πρεσβεύει στον Θεό που είναι γεμάτος έλεος. Τι να κάνει αυτός ο Θεός του ελέους? Να μας παρέχει άφεση των πτεσμάτων, των αμαρτιών μας, των λαθών μας. Πού? Να παρέχει άφεση στις ψυχές μας. Παρακαλούμε τον Θεό δια του Ευαγγελιστού Μάρκου να γίνεται ήλαιος σε μας, να καθαρίζει την ψυχή μας από τη βρωμιά της αμαρτίας, να μην αφήνει το λεκέ της αμαρτίας να αποτελεί ρήπο στην ψυχή και την καρδιά μας. Αυτά τα ολίγα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και για τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Είπαμε πως οι αναφορές μας δεν θα είναι μακροσκελής. Αν κάποιος αδελφός επιθυμεί να γνωρίσει κάποιες περισσότερες πτυχές της ζωής των Αγίων Αποστόλων, δεν έχει παρά να ανατρέξει στα συναξάρια και εκεί να μελετήσει και να μάθει. Κάθε φορά που αναφερόμαστε σε κάποιο πρόσωπο Αγίου Αποστόλου, στο τέλος λέμε πότε η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του. Οπότε ακούγοντας πότε η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του συγκεκριμένου Αποστόλου, μπορούμε να πάμε στο συναξάριο εκείνης της ημέρας και να λάβουμε μία σφαιρικότερη γνώση της ζωής του, της δράσης του, του τέλους του. Όλοι σχεδόν οι Άγιοι Απόστολοι, μην ξεχνάμε, ετελειώθησαν μαρτυρικά. Είδατε, το λέγαμε και πριν. Ο Μάρκος έβλεπε από μικρό παιδί όλα αυτά τα μεγάλα και θαυμαστά γεγονότα. Πολλά από αυτά συνετελέσθησαν στο σπίτι του. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλη ζωή. Ακολουθώντας τον Χριστό, ο οποίος πρώτος μαρτύρησε για να ζήσει ο κόσμος και ο άνθρωπος, δεν μπορεί να διαφέρει και το τέλος των Αγίων της Εκκλησίας μας και μάλιστα των Αποστόλων από το τέλος του Κυρίου. Μαρτυρικό το τέλος του Κυρίου, μαρτυρικό και το τέλος των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό σχεδόν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι ετελειώθησαν, ξαναλέω, μαρτυρικά, ακολουθώντας το παράδειγμα του πρώτου μεγαλομάρτυρα της πίστεώς μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος εμαρτύρησε δια Σταυρού επάνω στο Γολγοθά, προσφέροντας έτσι σε όλους μας την δυνατότητα της σωτηρίας. Πάμε τώρα να δούμε τον δεύτερο Ευαγγελιστή, που δεν ανήκει και αυτός στην χωρία των 12 Αποστόλων, που είναι ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί αδελφοί, κατέχει εξαιρετική θέση μεταξύ των Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε αυτήν την ίδια θέση βρίσκονται όλοι οι Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Ιωάννης και ο Λουκάς, στον οποίον αναφερόμαστε. Αυτοί οι τέσσερις Ευαγγελιστές είναι οι θεόπνευστοι συγγραφείς, στους οποίους οφείλουμε τις πολύτιμες πληροφορίες για τη ζωή, τη διδασκαλία, τα θαύματα, τα πάθη, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου μας. Στα θεόπνευστα συγγράμματά τους, τα Ιερά Ευαγγέλια, βλέπουμε το έργο της Θείας Αγάπης, της αγάπης εκείνης που εκδηλώθηκε για τη σωτηρία των ανθρώπων. Στα Ιερά Ευαγγέλια επίσης παρακολουθούμε την πρώτη σπορά του Θείου Λόγου και το πρώτο θαυμαστό ριζοβόλημα της πίστεως στις διψασμένες ψυχές. Με τα Ευαγγέλια που έγραψαν, μεταλαμπαδεύουν οι ιεροί Ευαγγελιστές στις γενναίες των ανθρώπων το φως του Χριστού. Μας δίνουν την απαραίτητη πηξίδα για το ταξίδι της ζωής. Αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί, έχετε αναρωτηθεί αν δεν υπήρχαν οι Ευαγγελιστές, πώς θα ήταν η ζωή μας? Έχετε ποτέ σκεφτεί τι θα γινόταν αν δεν είχαμε τα Ιερά Ευαγγέλια? Αν δηλαδή δεν ξέραμε ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος, ότι κήρυξε, ότι επίησε μεγάλα και θαυμαστά, ενδοξάται και εξαίσια, ότι σταυρώθηκε, ότι μπήκε στον τάφο, ότι αναστήθηκε, ότι αναλήφθηκε στους ουρανούς? Εδώ τα ξέρουμε και πάλι η κοινωνία μας παρουσιάζει αυτή την κατάσταση. Αν δεν τα γνωρίζαμε, ο κόσμος θα ήταν ένα χάος. Αλήθεια, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσα οφείλουμε στους ιερείς Ευαγγελιστές. Είπα ιερείς, ιερούς ήθελα να πω. Όμως ιερείς είναι και οι Ευαγγελιστές. Είναι αυτοί που μας δίδουν Χριστό, όπως ο ιερέας στην Εκκλησία. Είναι και ιεροί και Άγιοι και θαυμαστοί οι Ευαγγελιστές μας, γιατί μας παρουσίασαν το θαύμα της ενανθρωπίσεως του Κυρίου μας, της θυσίας Του και όλα τα άλλα θαύματα που Εκείνος επετέλεσε στον κόσμο. Είναι και Άγιοι γιατί είναι κοντά στον Χριστό, έδωσαν τη ζωή τους για Εκείνον. Είναι και ιεροί διότι συνέγραψαν ό,τι πιο ιερό και θεοφώτιστο υπάρχει, τα Ιερά Ευαγγέλια. Τους οφείλουμε λοιπόν πολλά και πρέπει να τους τιμούμε όπως τους πρέπει. Στις εορτές τους, στις μνήμες τους, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία και εκεί να λέμε ένα ευχαριστώ στο αγγελομίμητο πρόσωπό τους για αυτή τους την μεγάλη προσφορά προς εμάς, την προσφορά του Ιερού Ευαγγελίου. Ξέρετε, τότε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, δεν γράφαμε τόσο εύκολα όπως σήμερα με στυλό και χαρτί. Τότε η συγγραφή ήταν μεγάλος κόπος. Έγραφαν πάνω σε δέρματα ζώων, σε παπύρους, με μελάνι, με κοντιλοφόρο, πώς να το πω, αυτό το αντικείμενο με το οποίο συνέγραφαν οι Άγιοι Απόστολοι και Ευαγγελιστές. Έπρεπε μετά αυτό να το φυλάξουν σε ιδιαίτερες συνθήκες, διότι η υγρασία ή τα διάφορα ζωήφια μπορούσαν να το φθείρουν, να το διαλύσουν και άλλα πολλά. Τα πιο δύσκολα όμως δεν είναι αυτά. Το πιο δύσκολο ήταν πώς ακριβώς θα γραφεί το Ευαγγέλιο. Εκεί υπήρχε ο προσωπικός χαρακτήρας βεβαίως, όμως πάνω απ' όλα ο φωτισμός του Παναγίου Πνεύματος. Όλα αυτά λοιπόν που γράφουν οι ιεροί Ευαγγελιστές είναι θεοφώτιστα. Δεχόμαστε την θεοπνευστία στα γραφόμενά τους. Το Πανάγιο Πνεύμα δηλαδή τους φώτιζε να γράψουν αυτό που πρέπει για να αποτελέσει το γραφόμενό τους μήνυμα σωτήριο για τον κόσμο και για κάθε άνθρωπο. Η Αγία μας Εκκλησία βλέπουμε να τους τιμά ανάλογα με το θείο έργο που έκαναν. Οι ιεροί Ευαγγελιστές έγραψαν Ευαγγέλιο, μαρτύρησαν για τον Χριστό, έγιναν φωτεινό παράδειγμα για μας. Ανάλογη είναι και η τιμή με την οποία τιμήθηκαν στην Εκκλησία. Τα Ευαγγέλια που έγραψαν διαβάζονται σε κάθε ακολουθία της Εκκλησίας μας. Οι εικόνες των τεσσάρων Ευαγγελιστών κατέχουν τιμητική θέση γύρω από την κεντρική εικόνα του Παντοκράτορος. Αν σηκώσουμε το βλέμμα μας στο πάνω μέρος του ναού, εκεί όπου υπάρχει ο Τρούλος, θα δούμε πως στα τέσσερα τριγωνάκια που στηρίζουν τον Τρούλο πάντοτε εικονίζονται οι ιεροί Ευαγγελιστές. Συγκρατούν τρόπον την άτον Τρούλο. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, αγαπητοί αδελφοί. Η εικονογραφία, η ιστόρηση για να πω καλύτερα ενός ναού δεν γίνεται εκεί και ως έτυχε. Δεν αρχίζουμε και λέμε σε αυτό τον τοίχο καλό είναι να βάλω τον Χριστό, την Παναγία, σε αυτό τον τοίχο να βάλω τον Άγιο Χαραλάμπη, στον άλλον τοίχο την Αγία Βαρβάρα, την Αγία Παρασκευή κλπ. Έχει συγκεκριμένη τάξη, να το πω έτσι, η ιστόρηση ενός ναού. Στο κέντρο του Τρούλου πάντοτε εικονίζεται ο Παντοκράτορ Κύριος. Με το ένα του χέρι κρατάει το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο που έγραψαν οι Ευαγγελιστές δηλαδή, το λόγο του, και με το άλλο χέρι ευλογεί. Ευλογεί κάθε πιστό που μπαίνει μέσα στο ναό του. Κάτω από τον Παντοκράτορα συνήθως είναι οι άγγελοι που τον διακονούν. Λίγο πιο κάτω είναι οι προφήτες που προφήτευσαν για τον ερχομό του στη γη προτού εκείνος έλθει στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης. Και μετά στη βάση του Τρούλου, όταν ο Τρούλος εφάπτεται με την σκεπή του Ιερού Ναού, εκεί όπου από τεχνοτροπίας σχηματίζονται τέσσερα τριγωνάκια που σας έλεγα και πριν, συνήθως, πάντα σχεδόν, εικονίζονται οι τέσσερις Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς, καλή ώρα, στον οποίο αναφερόμαστε, και ο Ιωάννης. Και ξεκίνησα να σας λέω πριν πως αυτοί οι τέσσερις Ευαγγελιστές εκεί, εικονιζόμενοι στα τέσσερα αυτά τριγωνάκια που στηρίζουν τον Τρούλο, είναι σαν να συγκρατούν τον ίδιο τον Χριστό. Και επίσης σας είπα πως όχι τυχαία τους αγιογραφεί, τους ιστορεί εκεί η Εκκλησία μας. Γιατί? Διότι στο Ευαγγέλιο τους στηρίχτηκε όλος ο Ευαγγελικός Λόγος, ο Λόγος του Κυρίου μας. Οι τέσσερις Ευαγγελιστές είναι αυτοί που σήκωσαν το βάρος, και οι άλλοι Απόστολοι βεβαίως μετά, της διδαχής, της κατηχήσεως, του κηρύγματος δηλαδή, του Ευαγγελικού Λόγου, του Λόγου του Κυρίου, του Κυριακού, για να το πω πιο σωστά, Λόγου. Γι' αυτό και εικονίζονται εκεί, στη βάση του Τρούλου. Πιο κάτω βέβαια εικονίζονται σκηνές από τη ζωή του Κυρίου μας, στην κόγχη του ιερού πάντοτε η Παναγία μας με ανοιχτή αγκαλιά, με ανοιχτά τα χέρια, που ονομάζεται Πλατιτέρα των Ουρανών, και στο κάτω-κάτω μέρος του ναού οι Άγιοι μας, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και έχω ξαναπεί γιατί συμβαίνει αυτό. Οι Άγιοι μας εικονίζονται στα κατώτερα μέρη του ναού, ώστε αν κάνουμε έτσι το χέρι μας να τους φτάσουμε, για να μας δείξουν πως μπορούμε να κάνουμε κι εμείς αυτό που έκαναν και αυτοί. Να πραγματώσουμε δηλαδή τον σκοπό της ζωής που είναι η θέωσή μας και η αγιότητά μας. Είδατε αγαπητοί αδελφοί πως τίποτε δεν είναι τυχαίο μέσα στην Εκκλησία. Τίποτε δεν γίνεται έτσι. Αλλά όλα έχουν τη θέση τους, το λόγο τους και το σκοπό τους. Ακόμα και η αγιογραφία μέσα στο ναό μας διδάσκει. Μας διδάσκει πράγματα ουσιαστικά, πράγματα υψηλά. Βέβαια, το βιβλίο της Εκκλησίας, η Εκκλησία μας διδάσκει από το κεράκι μέχρι το δόγμα της, τη δογματική της διδασκαλία, το βιβλίο αυτό της Εκκλησίας πρέπει κανείς να ξέρει να το διαβάσει. Αλλιώς όλα του φαίνονται ή μπορεί να του φαίνονται ανιαρά, βαρετά και ανούσια. Βλέπουμε ανθρώπους πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία που απλά κοιτάνε και αυτό που βλέπουν θεωρούν πως δεν έχει τίποτε να τους προσφέρει. Αν όμως υπάρξει κάποιος που τους πει δύο λόγια, που τους διδάξει κάποια πράγματα, θα βρουν, θεωρώ, μεγάλο ενδιαφέρον σε όλα αυτά που υπάρχουν, που λέγονται και που γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Να κλείσω όμως αυτή την παρένθεση και να προχωρήσω στα του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά. Στην τελετή επίσης των εγγενείων ενός ιερού ναού, οι εικόνες των Ευαγγελιστών επικολούνται με κυρομαστίχη στις τέσσερις άκρες της Αγίας Τραπέζης και από πάνω τοποθετούνται τα ενδύματα της Αγίας Τραπέζης. Οι τέσσερις κεντρικοί κείονες των ναών συμβολίζουν τους τέσσερις Ευαγγελιστές στο κήρυγμα, στο Ευαγγέλιο, στην δράση και το έργο των οποίων και στο μαρτύριό τους βεβαίως στηρίζεται η Εκκλησία μας. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανήκουν στην ομάδα των 12 Αποστόλων. Το έχουμε πει αυτό όταν αναφερόμαστε λεπτομερώς στη ζωή τους. Αυτοί λοιπόν οι δύο Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, έζησαν 3 ολόκληρα χρόνια με τον Σωτήρα Χριστό. Είδαν και άκουσαν οι ίδιοι όσα έκανε και όσα είπε ο Κύριος. Δεν έλαβαν καμία εντολή να γράψουν Ευαγγέλιο, αλλά εκείνοι μόνοι τους ένιωσαν την ιερή επιθυμία και τη μεγάλη αυτή ανάγκη να γράψουν για την ψυχική ωφέλεια και σωτηρία των ανθρώπων. Το δηλώνουν εξάλλου και οι ίδιοι. Λένε «Ο ακικόαμεν», αυτό που ακούσαμε. «Ο εωράκαμεν», αυτό που είδαμε. Της οφθαλμής ημών με τα μάτια μας. «Και εχείρες ημών εψηλάφησαν και πιάσαμε με τα χέρια μας». Αυτό γράφουμε, αυτό ομολογούμε, γι' αυτό μιλάμε. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος ήταν ανεψιός του Βαρνάβα, συνοδός και συνεργάτης των δύο μεγάλων Αποστόλων, του Παύλου και του Πέτρου. Έγραψε στο Ευαγγέλιο του την διδασκαλία του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου. Είπαμε για τον Μάρκο πριν. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς τώρα ήταν μαθητής και συνοδός αλλά και συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό τον βλέπουμε να γράφει στο Ευαγγέλιο του όσα έμαθε ακούγοντας τα κηρύγματα του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αγαπητοί αδελφοί, είχε πατρίδα του την Αντιόχεια. Κατάλους τους Φιλίππους της Μακεδονίας, μια μικρή πόλη λίγο πιο έξω από την Καβάλα, εδώ στην Ελλάδα δηλαδή. Εξακριβωμένες πληροφορίες πιστοποιούν ότι ήταν γιατρός, όπως είναι η βαρισίμαντη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γράφει «Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός», το λέει και ο ίδιος ο Παύλος. Επίσης, κατά την παράδοση, ήταν και ζωγράφος, ερασιτέχνης βέβαια, και μάλιστα ήταν αυτός που πρώτος ζωγράφισε την εικόνα της Θεοτόκου. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ήταν ειδωλολάτρης. Πότε τώρα πίστευσε στο Χριστό μας είναι εντελώς άγνωστο. Κατά πάσα πιθανότητα έγινε χριστιανός αφού άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και έγινε ένας από τους θερμότερους συνεργάτες του. Τρεις φορές με πολύ αγάπη αναφέρει ο Απόστολος Παύλος το όνομα του Λουκά. Όταν γράφει φυλακισμένος στη Ρώμη την προς Κολοσσαής επιστολής, στέλνει και τους χαιρετισμούς του Λουκά. «Ασπάζεται ημάς Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός», γράφει εκεί ο Παύλος. Επίσης γράφει στην προς Φιλήμωνα επιστολή «Μάρκος, Αρίσταρχος, Δημάς και Λουκάς, οι συνεργοί μου». Αλλά και στην προς Τιμόθεον επιστολή που γράφει από το κελί της φυλακής, αναφέρει με παράπονο αλλά και αίσθημα παρηγορίας για την εκεί ευεργετική παρουσία του Λουκά. «Λουκάς εστί μόνος με τεμού». Ο Λουκάς, λέει, είναι ο μόνος που βρίσκεται μαζί μου. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς συνεχίζει το αποστολικό του έργο και μετά το θάνατο του Αποστόλου Παύλου. Τον βλέπουμε να περιοδεύει την Δαλματία, την Ιταλία, την Μακεδονία, την Γαλλία, την Αχαΐα, όπου κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο έγραψε το Ευαγγέλιο, και τέλος την Βιωτία. Στην Θήβα σφραγίζει και τη ζωή του με μαρτυρικό θάνατο. Κατά την παράδοση, έπειτα από φρικτά βασανιστήρια, παρέδωσε την ψυχή του κρεμασμένο σε μία ελιά. Είναι χαρακτηριστικό, και θα το αναφέρω στην αγάπη σας, φίλοι ακροατές, ένα απόσπασμα χειρογράφου στη λατινική γλώσσα, κατά το οποίο έστειν ο Άγιος Λουκάς Αντιοχεύς, σύρος το γέννη, ιατρός την τέχνην, μαθητής Αποστόλων γενόμενος και ύστερον Παύλου, παρακολουθήσας μέχρι του μαρτυρίου αυτού. Δουλεύσας το Κυρίο απερισπάστος, αγίνεος, άτεκνος, ετών 84, εκοιμήθη εν Θήβες, τη Μητροπόλη της Βιωτίας, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ούτως προτραπής υπό του Αγίου Πνεύματος το παν τούτο συνεγράψατο Ευαγγέλιον. Αυτό το κείμενο μας λέει τις πληροφορίες εκείνες που αναφέραμε όλη αυτή την ώρα περί του προσώπου του Ευαγγελιστού Λουκά. Το σεπτό λείψανο του Ευαγγελιστού Λουκά μεταφέρθηκε αργότερα από τη Θήβα στην Κωνσταντινούπολη. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, εκτός του Ευαγγελίου, έγραψε και το άλλο σπουδαιότατο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, τις Πράξεις των Αποστόλων, που απευθύνει σε κάποιον θεόφιλο, τον οποίον ονομάζει Κράτιστον, και ο οποίος, αν και άγνωστος εμάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ήταν επίσημο πρόσωπο της εποχής εκείνης. Σκοπός του Λουκά, όπως δηλώνει και ο ίδιος, ήταν να μάθει ο Θεόφιλος λεπτομερέστερα για την πίστη του Χριστού και να στερεωθεί περισσότερο σε αυτή. Αλλά δεν αποκλείεται να ονομάζει Θεόφιλο και τον οποιοδήποτε χριστιανό που θα διάβαζε το Ευαγγέλιο του και τις Πράξεις των Αποστόλων που αποτελούν τη συνέχεια του Ευαγγελίου. Εξάλλου, όλοι οι Ευαγγελιστές απευθύνονται σε όλους μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ενώ στο Ευαγγέλιο περιγράφει τη ζωή του Κυρίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα, τα πάθη, την Ανάσταση και την ανάληψή του, στις Πράξεις των Αποστόλων συνεχίζει από την ανάληψη και την Πεντηκοστή και εξιστορεί τη ζωή της Εκκλησίας των Αποστολικών εκείνων χρόνων περιγράφοντας κυρίως με κάθε λεπτομέρεια το έργο του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου. Έτσι, στο βιβλίο των πράξεων βρίσκουμε τις κυριότερες, τις αυθεντικές πληροφορίες για τη ζωή των χριστιανών της πρώτης εκκλησίας. Το Ευαγγέλιο του Λουκά το ονόμασαν Ευαγγέλιο της Ευσπλαχνίας. Παρουσιάζει την αγάπη και ευσπλαχνία του Θεού στον αμαρτωλό άνθρωπο. Με την παραβολή του ασώτου, την οποία κατά αριστουργηματικό τρόπο περιέγραψε, δίνει θάρρος στον κάθε αμαρτωλό να επιστρέψει στον Θεό γνωρίζοντας τη μεγάλη αγάπη του, που αγκαλιάζει και τον χειρότερο αμαρτωλό, όταν βεβαίως θελήσει να επιστρέψει στον Πατέρα Θεό. Στο Ευαγγέλιο του Λουκά, αγαπητοί φίλοι ακροατές, βρίσκει ο χριστιανός τις κυριότερες και ωραιότερες παραβολές του Κυρίου. Αυτός ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο Ευαγγελιστής επίσης Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος έγραψαν τα περισσότερα από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Ο Λουκάς έγραψε 2, το Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων. Ο Ιωάννης 5, το Ευαγγέλιο, 3 επιστολές και την Αποκάλυψη και ο Παύλος τις 14 επιστολές του. Τιμάει η Εκκλησία μας τον Ευαγγελιστή Λουκά όπως και τους άλλους που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μας άφησαν την πολύτιμη αυτή κληρονομιά των βιβλίων τους και μάλιστα στη γλώσσα μας. Αν παίρναμε την απόφαση να παραμερίσουμε τα βιβλία των ανθρωπίνων γνώσεων για να γίνουν μελέτη μας τα θεόπνευστα λόγια των Αποστόλων και Ευαγγελιστών, θα νιώθαμε τη θερμότητα της πίστεως. Θα βρίσκαμε τη δροσιά του Αγίου Πνεύματος. Θα ζούσαμε τη χαρά της χριστιανικής ζωής. Θα κάναμε κτήμα μας την σωτηρία. Αυτά θα ήταν και η καλύτερη τιμή στους Αγίους που τα έγραψαν. Εμείς που δεν μελετάμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φανερώνουμε ότι δεν τιμούμε όπως πρέπει και τους συγγραφείς των Ευαγγελίων και των Επιστολών. Είμαστε χλιαροί χριστιανοί, οφείλουμε αυτό να το παραδεχτούμε. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά την 18η Οκτωβρίου. Κατέτος. Το απολυτίκιο του Αγίου Λουκά. Απόστολε, Άγιε και Ευαγγελιστά Λουκά, πρέσβευε το ελεήμονι Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν, παράσχει τες ψυχές ημών. Παρακαλούμε και εδώ τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, όπως το κάναμε και στο Μάρκο, να δεηθούν στον Κύριο του ελέους και της ευσπλαχνίας και να καθαρίσει αυτός από τα πτέσματα και τις αμαρτίες τις ψυχές μας, ώστε έτσι και καθαρμένοι να δούμε του Θεού το πρόσωπο εν τη Δευτέρα και φρικτή του παρουσία και να ζήσουμε μαζί του στην αιώνια και ατέρμονη εκείνη πραγματικότητα της Βασιλείας των Ουρανών, της Βασιλείας εκείνης που έχει ετοιμάσει ο Θεός για όλους εμάς. Ολοκληρώσαμε σε αυτή την εκπομπή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, την μικρή μας αυτή και ταπεινή αναφορά στους δύο Ευαγγελιστές που δεν ανήκουν στην ομάδα των 12 Αποστόλων, που όμως είναι Απόστολοι και Ευαγγελιστές του Χριστού. Μιλήσαμε για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο και τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Είδαμε πολλά στοιχεία από τη ζωή τους. Επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε περισσότερο να μελετήσετε για τη ζωή και αυτών των δύο Ευαγγελιστών αλλά και των υπολείπων Αποστόλων, μπορείτε να ανατρέξετε στα ιερά τους συναξάρια και εκεί να θαυμάσετε τον πλούτο της παρουσίας του Θεού στη ζωή τους. Ο Θεός είναι παρόν στη ζωή όλων μας, αρκεί να το θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Ας φροντίσουμε λοιπόν και εμείς με τη ζωή μας, τα καλά μας έργα, την αρετή μας, τον αγώνα μας, να είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας. Χαίρετε, αγαπητοί φίλοι ακροατές.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Ώρα Ελλάδος 12.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Με την ευκαιρία της εορτής της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει σήμερα ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν με θεόρτος Εσπερινός και η Παράκληση. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου στις 6.30 το απόγευμα, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης στις 7.30 και Αγίας Φωτεινής Ηλισσού στις 7 το απόγευμα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδους Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τέθει σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Νικαίας απόψε στις 7.30. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί αύριο Παρασκευή στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός στις 11 το πρωί και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδα στις 6.30 το απόγευμα. Με την ευκαιρία της εορτής της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες αύριο Παρασκευή το βράδυ στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σύλλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν τους εξής. Αύριο Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Όρθρος και Αρχιερατικός. Και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων και θα τελεστεί η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πυραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πυραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της Κυροπαύλου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας Κλαβριωτικής κύριος Νικόλαος. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεβάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πυριακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
2: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
5: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436. Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα, μετά τις 12.30 το βράδυ, η συνέχεια του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
6: Λίγες νεφώσεις περιμένουμε σήμερα Πέμπτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 24 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 21. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 22 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 23 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 25 με 26 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
7: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και

0: Επισκευές ελαστικών 210-9818-854 και 210-9821-946.
1: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς μας ήρθατε. Η σημερινή μας εκπομπή έχει πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον πατέρα Γεώργιο Χριστοδούλου, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και συγγραφέα, για να μιλήσουμε για το βιβλίο του «Γυναίκες Μετανοίες» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

Πατήρ Γεώργιος, για να διορθώσουμε τα λάθη μας, είναι εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο του, όπως είπαμε, «Γυναίκες Μετανοίας», ένα πραγματικά πανέμορφο βιβλίο. Και επειδή σήμερα θέλουμε κάποια από εσάς να φύγετε από την εκπομπή μας και με ένα δώρο, έχουμε και διαγωνισμό βιβλίου. Στο τέλος της εκπομπής θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση και θα ανακοινώσουμε ζωντανά τους νικητές μας.

0: Πριν όμως συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο, θέλω να σας συστήσω μία ομάδα, κάποιοι την ξέρετε από το παρελθόν, αλλά για εσάς που δεν τη γνωρίζετε, με ένα όνομα που δύσκολα ξεχνά κανείς, την Συμπεριληπτική Παιδαγωγική Ομάδα «Η Ονειροδίαιτη». Είναι μια καλλιτεχνική και εκπαιδευτική κοινότητα, φίλοι μας, στην οποία συναντιούνται μαθητές, απόφοιτοι και εκπαιδευτικοί της ειδικής και της τυπικής εκπαίδευσης, παιδιά με και χωρίς αναπηρία. Έχουν ένα σύνθημα που νομίζω πως αξίζει να το κρατήσουμε. Είμαστε πραγματιστές. Πατούμε γερά στο όνειρο, έτσι λένε οι ονειροδίαιτοι. Μέσα από το θέατρο, την κίνηση, τη μουσική και κοινές καλλιτεχνικές δράσεις, οι ονειροδίαιτοι κάνουν πράξη κάτι που συχνά χρησιμοποιούμε ως ωραία λέξη, τη συμπερίληψη. Όχι να βρεθούμε απλώς ο ένας δίπλα στον άλλον, αλλά να δημιουργήσουμε μαζί. Θα τους καλωσορίσουμε με πολύ χαρά στην εκπομπή μας και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να πατούν γερά και να μας θυμίζουν και εμάς ότι μερικές φορές το πιο στέρεο έδαφος είναι πράγματι ένα όνειρο. Συνομιλούμε, φίλοι ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπιμπή, εκπαιδευτικό από τα ιδρυτικά μέλη της Συμπεριληπτικής Παιδαγωγικής Ομάδας «Η Ονειροδίαιτη», ο οποίος θα μας μιλήσει για την θεατρική δράση μνήμης για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Κύριε Κωνσταντίνο Μπιμπή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Χατζή, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που θα μιλήσουμε για τους ονειροδίαιτους στους ακροατές μας και για την θεατρική δράση σας για τα Σεπτεμβριανά. Θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε για τους ονειροδίαιτους, για τους ακροατές μας που δεν γνωρίζουν τι είναι η περίφημη ονειροδίαιτη.
1: Η ονειροδίαιτη είναι μια συμπεριληπτική, παύλα παιδαγωγική ομάδα η οποία αποτελείται από εκπαιδευτικούς, μαθητές, αποφύτους και φοιτητές ανθρώπων ειδικής αλλά και τυπικής αγωγής. Το σκοπούμενο είναι να επιτύχουμε μέσω της τέχνης, του θεάτρου, της αφηγήσεως, του χορού, του κινηματογράφου την συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρία, την ενδυνάμωσή τους, την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία και την κατά των δυνατών παροχή κάποιων ευκαιριών ή δυνατών και ίσων ευκαιριών με τους ανθρώπους ολόκληρου του κοινωνικού γίγνεσθε.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, και κάνετε πολλή δουλειά εσείς εκεί.
1: Ναι. Χρησιμοποιούμε συνεπώς την τέχνη ως εργαλείο παιδαγωγικό και συμπεριληπτικό. Είναι ένα ιδεώδες εργαλείο βάσει της εμπειρίας μας η τέχνη, κυρία Χατζή.
0: Οπωσδήποτε είναι αυτό και νομίζω ότι έχετε δει και αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας τα παιδιά και δει τα παιδιά με αναπηρίες να μεταμορφώνονται συμμετέχοντας στις δράσεις, στις δραστηριότητες, στην προσπάθεια εν γέννη των ονειροδίαιτων. Παιδιά που μέχρι πρότινος ήταν κλεισμένα στο σπίτι, απομονωμένα, ετεροκαθοριζόμενα, βλέπουμε ότι ανοίγουν σιγά σιγά τα φτερά τους και αυτονομούνται, ενδυναμώνονται και βρίσκουν κυρίως και κατεξοχήνα το νόημα της ζωής. Γιατί αν ισχύει για όλους τους ανθρώπους ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με αφορμή, πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τους ανθρώπους με αναπηρία. Είναι οπωσδήποτε θέμα κέριο, βαθύτατο αξιακό, η ανέβρεση νοήματος για τους ανθρώπους με αναπηρία και μάλιστα για τα παιδιά με αναπηρία.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το σκοπούμενο υπηρετεί η ομάδα μας, η συμπεριληπτική παιδαγωγική ομάδα των ονειροδίαιτων.
0: Έτσι. Και τρέφεστε με τα όνειρα. Είναι πολύ πολύ όμορφο όλο αυτό και δυναμώνει ασθενείς και όχι.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Όλους μας δυναμώνει το όνειρο. Και θα θέλαμε τώρα να μας μιλήσετε για την για τη θεατρική δράση μνήμης τώρα, η οποία νομίζω θα λάβει χώρα στις 28 του Σεπτεμβρίου.
1: Ακριβώς, την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8.30 ώρα το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Αλέξης Μηνωτής του Εγάλεο. Είναι, για όσους ξέρουν την περιοχή, είναι στο Άλσος Μπαρουτάδικο, έτσι το λένε εκεί οι ντόπιοι, και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη.
0: Και θα λάβουν μέρος?
1: Στη συγκεκριμένη παράσταση θα λάβουν μέρος τα μέλη των ονειροδίαιτων σε συνεργασία με μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Εγάλεο και την σύμπραξη της ομάδας Λόγια της Σιωπής. Η ομάδα αυτή τραγουδάει, αποδίδει τραγούδια στην νοηματική γλώσσα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτή, έτσι, μιλούμε για μια τριμερή συνεργασία. Και φυσικά η παράσταση υπό την αιγίδα του Δήμου Εγάλεο. Ο Δήμος μας αγκάλιασε ευθύς εξ αρχής, κυρίως μέσω της κυρίας Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητος, κυρίας Βελιανίτη. Βρήκαμε μια ανοιχτή αγκαλιά και έναν χώρο και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο Εγάλεο, τον Δήμαρχο και βεβαίως την κυρία Βελιανίτη, την Αντιδήμαρχο.
0: Πολύ ωραία, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην παράσταση αυτή και να δίνετε πάντοτε κουράγιο σε όλους αυτούς που σας βλέπουν αλλά και αυτούς που συμμετέχουν σε αυτές τις όμορφες θεατρικές προσπάθειες. Και αυτό έχει μεγάλο νόημα για τη ζωή των ανθρώπων. Είναι μια γιορτή, για όλους γιορτή, και αφήνουμε τη γιορτή να μπει μέσα μας. Και αυτό είναι, νομίζω, αυτό που θα μας δώσει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσουμε. Για όλους ισχύει αυτό.
1: Έτσι.
0: Να είστε πάντα καλά. Καλή επιτυχία. Και επαναλαμβάνουμε, στις 28 Σεπτεμβρίου, τι ώρα?
1: Είναι στις 8.30 η ώρα το βράδυ. Η παράσταση λέγεται 1955. Είναι μια θεατρική δράση μνήμης για τα Σεπτεμβριανά, μια πολύ άγνωστη σελίδα της ελληνικής μας ιστορίας, της πρόσφατης. Να πω ότι το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι του Κωνσταντίνου Ρόδη, σκηνοθέτη, ηθοποιού, υπεύθυνου του εργαστηρίου, των θεατρικού εργαστηρίου των ΚΑΠΗ του Εγάλεο. Η μουσική είναι του Στέφανου Γανωτή, η χορογραφία της Ιωάννης Ζημαρίτη, δασκάλα σύγχρονου χορού, και η ιστορική έρευνα, γιατί προϋποτίθεται η ιστορική έρευνα πάντοτε σε ό,τι κάνουμε και τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι του Στέφανου Ευαγγελίδη. Περιμένουμε όλους και σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν στους ονειροδίαιτους και στην όμορφη παράσταση. Να είστε πάντα καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Κάθε καλό σε εσάς και σε

αυτά με τους ονειροδίαιτους. Ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, ραδιο παραμυθία. 2-10-41-18-6-02 και 6-40 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Σήμερα, όπως είπαμε, θα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου, υπεύθυνος νεότητας του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και συγγραφέας. Μάλιστα, σήμερα αφορμή για την συνάντησή μας είναι το βιβλίο του, το πολύ παρηγορητικό βιβλίο του «Γυναίκες Μετανοίας» από τις εκδόσεις Άθος. Όπως όμως σας υποσχεθήκαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, σήμερα έχουμε διαγωνισμό. Και δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε χωρίς ένα δώρο. Να δούμε όμως ποια είναι τα βιβλία του διαγωνισμού μας. Πρώτο και καλύτερο είναι το βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου «Γυναίκες Μετανοίας». Ένας τυχερός ακροατής μας θα λάβει δώρο τις «Γυναίκες Μετανοίας», όπου στο νέο του βιβλίο ο πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου συγκεντρώνει 41 συγκλονιστικές ιστορίες από συναξάρια Αγίων, αλλά και από βιώματα και εμπειρίες καθημερινών γυναικών που αντέστρεψαν την πτωτική ζωή τους και αντιμετώπισαν ηρωικά τις ενοχές τους μετανοώντας. Από τη Ραάβ της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, αλλά και σύγχρονες γυναίκες, κάθε μία από τις γυναίκες αυτές έστρεψε το βλέμμα της καρδιάς προς το Χριστό και μας απέδειξε πως όσο βαθιά κι αν είναι η αμαρτία, βαθύτερο είναι το έλεος του Θεού. «Γυναίκες Μετανοίας» του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου από τις εκδόσεις Άθος. Το δεύτερο βιβλίο δώρο είναι «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Ολοκένουργιο σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού? Ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν από τον Χριστό? Έτσι λοιπόν, το Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει στα χέρια μας ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών», και αυτό ένα δώρο των εκδόσεων Άθος. Το άλλο τώρα ολοκένουργιο παιδικό βιβλίο της Σοφίας Γκοτζαμάνη θα δοθεί δώρο, ελπίζουμε, σε ένα παιδί, γιατί είναι παιδικό το βιβλίο, «Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα». Έτσι λοιπόν τα παιδιά θα διαβάσουν το βίο μεγάλων Αγίων, όπως ο Άγιος Παΐσιος, η Αγία Σοφία της Κλεισούρας, οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος και ο Άγιος Νεκτάριος, μαζί με ρητά τους, αλλά και τραγούδια και ποίηματα για κάθε Άγιο. Ένα βιβλίο ιδανικό για κατηχητές, για ομαδάρχες και εκπαιδευτικούς, δραστηριότητες με τη μορφή κωδικού QR και ιδέες αξιοποίησης σε σχολικές γιορτές. Και αυτό λοιπόν θα δοθεί σε τυχερό ακρότη μας στο τέλος της εκπομπής. Τώρα, το τέταρτο βιβλίο δώρο, οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό. Έτσι, μόλις κυκλοφόρησε και αυτό το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Με μια βόλτα στα μουσεία μαθαίνω ιστορία», με την υπογραφή της Καρολίνας Βακαλοπούλου. Και το πέμπτο και τελευταίο βιβλίο δώρο, «Προστάτεψε τον εαυτό σου», το νέο πρωτότυπο βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου, είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν με τον πατέρα Γεώργιο γι' αυτό, που βοηθά τα παιδιά να θωρακίσουν το σώμα και την ψυχή τους απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Από τις εκδόσεις Άθος και αυτό το βιβλίο.

0: Και όπως είπαμε, φίλοι μας, έχουμε κοντά μας τον πατέρα Γιώργιο Χριστοδούλη, τον οποίο καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας με μεγάλη χαρά πάντοτε. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την εκπομπή Ραδιοπαραμυθία και εσάς, Σοφία, προσωπικά, για την αγάπη σας και χαιρετούμε όλους τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας.
0: Είναι ιδιαίτερη χαρά γιατί σας συναντούμε ξανά μετά από κάποιο αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας φαίνεται μεγάλο γιατί πάντοτε οι εκπομπές μαζί σας είναι μεγάλη παρηγοριά. Ήρθε λοιπόν ένα πολύ καλό βιβλίο και όταν το πήρα στα χέρια μου το χάρηκα πολύ. Γυναίκες μετανοίας. Και γιατί μιλάει για γυναίκες και μας αρέσει αυτό από τις εκδόσεις Άδος και γιατί είναι ένα πάρα πολύ όμορφο εσωτερικά και εξωτερικά βιβλίο. Είναι διαφορετικές ζωές, διαφορετικές πτώσεις γυναικών, διαφορετικοί δρόμοι, με κάτι όμως κοινό. Κάποια στιγμή η ζωή τους, αυτών των γυναικών, δεν τελείωσε εκεί όπου πίστευαν ότι είχε τελειώσει. Άνοιξε ένας άλλος δρόμος και ίσως αυτό να είναι το πιο ανθρώπινο ερώτημα που βρίσκεται πίσω από το βιβλίο. Πόσες φορές μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να αρχίσει από την αρχή?
1: Όπως αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η ιδιοσυγκρασία της γυναίκας είναι πολύ διαφορετική από εκείνη του ανδρός. Η γυναίκα, η ψυχή της, είναι ένας κήπος πάντοτε, ένας πολύ μεγάλος κήπος με πολλά, πολλά ποικιλόμορφα λουλούδια, αρώματα κτλ. Έτσι την φαντάζομαι και εγώ, αλλά την φαντάζονται και οι ψυχολόγοι, την φαντάζονται και η Εκκλησία μας, αλλά και η ίδια η εμπειρία της ζωής αυτό δείχνει. Έτσι λοιπόν αυτός ο κήπος άλλοτε μαραίνεται, άλλοτε είναι τόσο ευωδιαστός, τόσο όμορφος όταν ποτίζεται με το κατάλληλο νερό. Αυτό το νερό που αναζωογονεί τους κήπους της καρδιάς και της ψυχής μας. Αυτό μας το δείχνει η Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη, μέσα από πάρα πολλές ιστορίες γυναικών οι οποίες αποτυπώνονται ξεκάθαρα μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας μας και την ιστορία γενικά και δείχνει πως αυτός ο κήπος αναζητά αυτό που λέμε και γνωρίζουμε όλοι μας σήμερα, τον έρωτα. Τον έρωτα, ποιον όμως έρωτα? Τον θείο έρωτα, αυτόν που θα ικανοποιήσει τον κήπο της γυναίκας, αυτόν που θα την αναγεννήσει, αυτόν που θα την γεμίσει και θα την πλημμυρίσει με χαρά, σκοπό και νόημα ζωής.
0: Μάλιστα. Πατέρα Γεώργιε, γυναίκες μετανοίας. Η λέξη μετάνοια πολλές φορές ακούγεται βαριά. Μπορεί να τη συνδέουμε, ας πούμε, με ενοχή, με τιμωρία, ας πούμε, με το κακό που έκανα. Ωστόσο, τι θα μπορούσαμε να πούμε τώρα που μας ακούνε τόσοι ακροατές και υπάρχει μια παρανόηση? Τι σημαίνει μετάνοια?
1: Η μετάνοια δεν είναι μια αρετή, ούτε είναι μια στιγμιαία κατάσταση. Είναι κατάσταση ζωής. Είναι μια στάση ζωής, είναι μια πορεία ζωής, είναι ένας τρόπος ζωής. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω πλέον τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και πορεύομαι και κοιτώ προς το μέλλον, δεν κοιτώ το παρελθόν. Το σβήνω ακριβώς διότι ο Κύριος μας όχι μόνο διαγράφει αμαρτίες, αλλά τις δέχεται ως μη γενόμενες. Ό,τι έχουμε κάνει στην ζωή μας, ο Θεός όχι απλά το συγχωρεί, είναι σαν να μην έγιναν ποτέ οι πράξεις μας αυτές. Και αυτό μάλιστα είναι η ελπίδα που αναζητά ο άνθρωπος σήμερα, για να μπορέσει να όχι μόνο να αντέχει στην καθημερινότητά του, αλλά να ανοίξει ένας καινούριος κόσμος, να αποκτήσει η ζωή του ένα νόημα, ευχάριστο, ευχάριστο νόημα, με σκοπό προς ανατολισμό, και κυρίως να αντιληφθεί ποιος είναι ο Θεός. Διότι όντως πολλές φορές, Σοφία, αυτό που ανέφερε στην αρχή, μπερδεύουμε τη μετάνοια με μια στιγμιαία συγχώρεση ή μεταμέλεια για κάτι που κάναμε, επιρρύπτοντας τον εαυτό μας πολλές συνοχές, τύψεις που οδηγούν πολλές φορές στην απελπισία και στην απόγνωση. Ενώ από την άλλη έχουμε την εντολή του Χριστού για χαρά στην ζωή μας. Δηλαδή η χαρά είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, επιλογή, η οποία όμως ζητείται από τον ίδιο τον Θεό. Σήμερα υπάρχουν δύο καταστάσεις στους ανθρώπους. Είτε είμαστε παντελώς αδιάφοροι για την αμαρτία, δηλαδή και τι έγινε που κάνω όλα αυτά και μ' αρέσουν, και από την άλλη έχουμε αυτό το αυτομαστίγωμα, αν θέλετε, που όντως μας οδηγεί σε αυτήν την ενοχή, η οποία είναι προβληματική όμως. Δεν μας οδηγεί στην μετάνοια, δεν έχει μέσα ταπείνωση αληθινή και μας οδηγεί όχι μόνο στην απόγνωση και στην απελπισία, αλλά και σε άλλες πολύ δυσάρεστες καταστάσεις.
0: Πράγματι, πατέρα μου, έτσι είναι. Τώρα στο βιβλίο υπάρχουν 41 διαφορετικές γυναίκες. Τι είναι αυτό που τις ενώνει, πέρα από το γεγονός ότι κάποια στιγμή έκαναν λάθη ή πήραν ένα διαφορετικό δρόμο?
1: Αυτό που τις ενώνει είναι η συνειδητοποίηση ότι ο Θεός είναι αυτός που μπορεί να αγκαλιάσει πραγματικά τον άνθρωπο με τόση θαλπορή και να του δώσει αυτό που έχει ανάγκη η ψυχή του. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες και διαφορετικές, αλλά γι' αυτό μίλησα για τον έρωτα στην αρχή, διότι όπως θα δούμε, οι περισσότερες γυναίκες που περιγράφονται στο βιβλίο είναι γυναίκες που έπεσαν στην αμαρτία της σαρκός, στην αμαρτία δηλαδή της ένωσης του σώματός τους με έναν άλλον ή με άλλους άνδρες. Όμως όλα στο βιβλίο δείχνουν ότι αυτό που τις ενώνει είναι ο λάθος προσανατολισμός του έρωτα. Βρήκαν τον θείο έρωτα που κάλυψε τα πάντα, όπως η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτιδα, που όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της από την Καινή Διαθήκη, όταν ο Χριστός έμεινε μαζί της και ας μην μιλούσαν οι δύο αυτές φυλές μεταξύ τους, παρόλα αυτά ο Κύριος της πρότεινε το νερό της ζωής και της αποκάλυψε την ζωή της. 5 άνδρες είχε στην ζωή σου και αυτός με τον οποίο βρίσκεσαι σήμερα δεν είναι καν νόμιμος σύζυγος. Δηλαδή ευθέως της εξηγούσε ότι εσύ αναζητείς έναν έρωτα που δεν σε καλύπτει. Γι' αυτό και η Αγία Φωτεινή αμέσως, και αυτό είναι το συγκλονιστικό, χωρίς δεύτερες σκέψεις αφήνει όλους αυτούς τους έρωτες πίσω και ακολουθεί τον έναν έρωτα, τον Ιησού Χριστό, και γίνεται εις Απόστολος.
0: Ξεκινάτε από γυναίκες της Αγίας Γραφής και των Συναξαρίων και φτάνεται μέχρι γυναίκες της εποχής μας. Αλλάζει άραγε ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες ή οι βαθύτερες αγωνίες, οι πτώσεις και η ανάγκη να ξαναρχίσουν παραμένουν ίδιες?
1: Ο άνθρωπος πάντοτε θα παραμένει αμαρτωλός μέχρι να μετανοήσει, δηλαδή μέχρι να γνωρίσει πραγματικά τι του δίνει, τι του προσφέρει ο Θεός. Πάντοτε ο άνθρωπος θα πέφτει στην αμαρτία. Γι' αυτό και το βιβλίο μας ξεκινάει από την ίδια την γενεαλογία του Χριστού, όπως αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και στην ιστορία της Ραάβ, που δείχνει ότι ο Κύριος μας ήρθε πραγματικά σαν τέλειος άνθρωπος ένας από εμάς, για να μας φανερώσει αυτό ακριβώς, ότι ο άνθρωπος πάντοτε θα πέφτει στην αμαρτία, δεν γεννιέται άνθρωπος Άγιος, αλλά ο Κύριος έρχεται για να μας δείξει αυτόν τον τρόπο, αυτήν την αλλαγή, αυτήν την μεταμόρφωση ζωής, που μπορεί να μας δώσει χαρά και ελπίδα και να αλλάξει τελείως την καθημερινότητά μας.
0: Η ιστορία της Ραβ, τι έχει να πει στο σημερινό άνθρωπο?
1: Η ιστορία της Ραβ έχει να πει ακριβώς αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο Χριστός γνωρίζει πολύ καλά το δημιούργημά του. Ήξερε ότι θα γεννηθεί στην γενεά της Ραβ μιας αμαρτωλής γυναικός. Δεν διάλεξε δηλαδή μία γενεαλογία, μία σειρά ανθρώπων, ναι, που ήταν πάντοτε άγιοι. Όχι. Ο άνθρωπος θα είναι πάντοτε χωρικός, πάντοτε θα πέφτει και θα σκοντάφτει στις αδυναμίες του. Η διαφορά, θα λέγαμε, με την σημερινή εποχή όμως, είναι ότι σήμερα ο άνθρωπος απελπίζεται πιο εύκολα από το παρελθόν. Πέφτει πιο εύκολα, δεν σηκώνεται εύκολα, καταφεύγει σε θεραπευτικές αγωγές και καλά κάνει όταν δεν μπορεί φυσικά να σταθεί μόνος του, αλλά είναι πολύ ευάλωτος στην απελπισία, στην απόγνωση, στη μοναξιά. Δηλαδή σήμερα ο κόσμος έχει μοναξιά και αυτή η μοναξιά φέρνει τον άνθρωπο σε μια καταθλιπτική κατάσταση που δεν τον αφήνει, να το πω έτσι πολύ απλά, να σηκώσει κεφάλι και να χαρεί. Να χαρεί το σήμερα, να χαρεί τη ζωή, να χαρεί την ελπίδα που δίνει ο Θεός, να χαρεί τον ίδιο τον Θεό.
0: Πολύ ωραίο όσο ακούμε. Βέβαια υπάρχει και στο βιβλίο και η μεγάλη μορφή της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Μήπως καμιά φορά, ας πούμε, την κοιτάζουμε μόνο στο τέλος της διαδρομής της, έτσι, και ξεχνάμε πόσο μεγάλη ήταν η απόσταση που χρειάστηκε να διανύσει.
1: Όπως κάθε άνθρωπος που γνωρίζει τον Χριστό, ζώντας μία ζωή μέσα στην αμαρτία, δεν φτάνει αμέσως στην θέωση, στην αγιότητα. Εμείς σήμερα, και αυτό το λάθος που κάνουμε, είναι να καταγράφουμε στα βιβλία μας την τέλεια ζωή των Αγίων. Δεν καταγράφουμε όμως την ιστορία και την πορεία αυτών των ανθρώπων που αγίασαν. Όλες αυτές οι παρουσίες στο βιβλίο, όλοι οι άνθρωποι που μετανόησαν πέρασαν πολύ δύσκολα. Και για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, για να μην διαμαρτύρονται και οι άνδρες, τον Άγιο Μωυσή τον Αιθίωπα, που αναφέρει ο βίος του ότι 15 φορές την ημέρα, όταν εισήλθε στη μοναχική ζωή, 15 φορές την ημέρα χτυπούσε την πόρτα του πνευματικού του, στο κελί του, του Αγίου του Αβά Ισιδώρου, για να του δηλώσει ότι γέροντα δεν μπορώ άλλο. Οι λογισμοί, οι σκέψεις του παρελθόντος με οθούν έξω από το μοναστήρι, να γυρίσω πίσω, τι να κάνω. Και ο Άγιος Ισίδωρος πάντοτε με ηρεμία, με υπομονή, με ελπίδα και πίστη στον Θεό, τον καθησυχούσε. Έτσι λοιπόν και η Οσία Μαρία Αιγυπτία, 20 χρόνια αναφέρει ο βίος της, πάλευε. Όμως ο Θεός δεν την άφηνε. Η Υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας, δεν την άφηνε. Ο φύλακας αγγελός της, οι άγγελοι, οι Άγιοι, δεν την άφηναν. Καθημερινώς ήταν κοντά της.
0: Και τώρα την θυμόμαστε εμείς, την γιορτάζουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και είναι παράδειγμα, ας πούμε, αυτή η γυναίκα, παράδειγμα για άντρες και γυναίκες. Στο βιβλίο υπάρχουν όμως και σύγχρονες ανώνυμες γυναίκες, ιστορίες δηλαδή που συνδέονται με την ποιμαντική σας εμπειρία. Αυτές έχουν κάτι διαφορετικό, ας πούμε, ιστορίες τους δίπλα στους βίους των Αγίων, Πάτερ?
1: Το βιβλίο όντως δεν περιέχει βίους Αγίων. Οι περισσότερες περιπτώσεις βέβαια αγίασαν. Κυρίως έως τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Όμως δεν θα μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε ιστορίες βίους ζωές γυναικών που δεν έχουν αγιοποιηθεί, δεν ξέρουμε αν θα τις αγιοποιήσει η αγιοκατατάξει η Εκκλησία μας, αλλά σίγουρα το παράδειγμα της μετανοίας τους είναι τεράστιο. Και σίγουρα είχαν την εύνοια του Θεού, την αγάπη Του, την συνοδοιπορία Του σε όλη αυτή την προσπάθειά τους. Και μερικές από αυτές τις κυρίες, με κεφαλαίο κάπα, θα έλεγα, τις έχω γνωρίσει. Έχουμε μιλήσει, έχουμε ανταλλάξει πολλές εμπειρίες από την ζωή μας, τις έχω ζήσει και ομολογώ ότι ο βίος τους συνάδει με βίο Αγίων.
0: Και είναι γυναίκες μετανοίας, έτσι.
1: Έζησαν την μετάνοια.
0: Την
1: έζησαν και την ζουν κάποιες από τις κυρίες
0: πώς
1: του βιβλίου.
0: Πώς όχι. Κυρίες του βιβλίου, λοιπόν. Γυναίκες μετανοίας, πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. 41 αληθινές ιστορίες γυναικών. Δεν είναι λίγες 41 ιστορίες. Σας δυσκόλεψε κάποια από αυτές τις ιστορίες, έτσι, να την αποτυπώσετε, να την γράψετε, ας πούμε, και να είχατε απορία. Καλά κάνω που τη βάζω τώρα εδώ, σε αυτό το βιβλίο?
1: Καμία δεν είχα. Ίσα ίσα που μετανιώνω, μετανιώνω που δεν έβαλα περισσότερες λεπτομέρειες για τους βίους αυτών των γυναικών. Η Εκκλησία μας δεν έχει ταμπού σε αυτά τα θέματα. Η Εκκλησία μας είναι πολύ ξεκάθαρη, πολύ ανοιχτή. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Όλοι είμαστε εν δυνάμει, να το πω με αυτόν τον τρόπο, να διαπράξουμε κάθε αμαρτία που υπάρχει μέσα σε τούτον τον κόσμο. Όλοι μας. Αυτό που μας σώζει είναι χάρις του Θεού, ίσως, που μας καλύπτει, μας προστατεύει. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να διαπράξει τα πάντα. Έτσι λοιπόν, όταν πας σε ένα νοσοκομείο, για να πεις στον γιατρό αυτό που έχεις για να βρει την θεραπεία, θα πρέπει να του πεις ξεκάθαρα τι έχεις. Έστω, να το πω έτσι, και στο πιο απόκρυφο σημείο, χωρίς ντροπές, χωρίς ταμπού. Έτσι θα κάνει ένας άνθρωπος που θέλει να μετανοήσει, θα προσέλθει με μετάνοια στο ιερό μυστήριο της μετανοίας, της εξομολογήσεως, και θα καταθέσει την ψυχή του στο πνευματικό του, αν θέλει να θεραπευτεί. Πρώτα στον Θεό, συνειδητοποιώντας, και μετά στο πρακτικό κομμάτι που είναι το ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, για να συγχωρεθεί ο άνθρωπος και να σβήσουν όλες αυτές οι αμαρτίες. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για τίποτα. Είμαστε όλοι χωρικοί άνθρωποι.
0: Είναι σημαντικό που το τονίζετε αυτό. Εμείς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε το διαγωνισμό μας 2-10-41-18-602-640, λίγο ακόμη. Μπορείτε να δίνετε στη Φίβη το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, τον τόπο από όπου μας καλείτε, και στο τέλος της εκπομπής θα μας βοηθήσει και ο Πατήρ Γεώργιος να μοιράσουμε τα δώρα μας. Είναι οι γυναίκες μετανοίας, το βιβλίο για το οποίο σας μιλάμε, από τις εκδόσεις Άθος, το Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών, πολύ καλό βιβλίο των εκδόσεων, Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα, της Σοφίας Γκοντζαμάνη, παιδικό ολοκένουργιο βιβλίο. Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό, και αυτό μόλις κυκλοφόρησε, είναι το δεύτερο βιβλίο της σειράς, με μια βόλτα στα μουσεία. Και τέλος πάλι του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου, το βιβλίο «Προστάτεψε τον εαυτό σου». Ήταν ένα πολύ ωραίο και πρωτότυπο βιβλίο, που βοηθά πραγματικά τα παιδιά να θωρακίσουν το σώμα και την ψυχή τους απέναντι στις προκλήσεις της καθημερινής ζωής. Είχαμε κάνει εκπομπή για αυτό το βιβλίο με τον πατέρα Γεώργιο. Για λίγο ακόμα έχουμε χρόνο, όπως με ενημερώνει και ο ηχολήπτης μας και τον ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, πατέρα Γεώργια, γιατί μερικές φορές είναι ευκολότερο να πιστέψουμε ότι ο Θεός μπορεί να συγχωρήσει κάποιον άλλον παρά ότι μπορεί να συγχωρήσει εμάς?
1: Διότι μαζί με τις δικές μας αρνητικές σκέψεις και όλη αυτή την ροπή προς τον αρνητισμό, έχουμε και τον πονηρό, έχουμε τον διάβολο στη ζωή μας, ο οποίος δεν μας αφήνει να αναπνεύσουμε και ξέρει ότι η εποχή μας πραγματικά είναι εποχή που ο άνθρωπος πέφτει πολύ εύκολα στην απελπισία. Για τον διάβολο δεν είναι ο σκοπός και ο στόχος μόνο να μας ρίξει σε μία αμαρτία και να μας απομακρύνει από τον Θεό. Η αμαρτία δεν μας απομακρύνει από τον Θεό απλούστατα, διότι ο Θεός είναι εκεί. Εμείς φεύγουμε λίγο μακριά Του. Εμείς ψυχραινόμαστε σαν ψυχή, σαν άνθρωποι, σαν οντότητες απέναντι στον Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε εκεί. Ο απότερος σκοπός του διαβόλου είναι να μας πείσει ότι αυτό που έκανες ο Θεός δεν θα στο συγχωρήσει. Για να μας ρίξει ακόμα πιο βαθιά στην αμαρτία, να μας ρίξει ακόμα πιο πολύ στην απελπισία, στην κατάθλιψη. Γιατί όταν ο άνθρωπος αποδυναμωθεί με την απελπισία, τότε δεν μπορεί ούτε να προσευχηθεί, δεν μπορεί να σκεφτεί σωστά. Θολώνει το μυαλό του, θολώνουν οι σκέψεις του, δεν ενεργεί σωστά και είναι πάντοτε κατσουφιασμένος, μίζερος, μη μπορώντας να κάνει τίποτα. Είναι δηλαδή σαν μια μορφή ψυχικής παραλυσίας. Παραλύει ο άνθρωπος πνευματικά. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Και αν δεν αυτοκτονήσει ο άνθρωπος, συγγνώμη που το θέτω έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο,
0: καλά,
1: διότι πολλοί άνθρωποι οδηγούνται εκεί, τον θέλει να αυτοκτονήσει ψυχικά.
0: Πατέρα Γιώργη, μπορεί να υπάρξει αληθινή μετάνοια χωρίς να συντριβεί η αξιοπρέπεια του ανθρώπου?
1: Φυσικά. Οι Άγιοι, όπως βλέπουμε, όχι μόνο συνετρίβει, που λέμε, η προσωπικότητά τους, όχι, δεν έγινε αυτό, αλλά έγιναν Άγιοι της Εκκλησίας μας, όλες αυτές οι αμαρτωλές γυναίκες, όλοι αυτοί οι αμαρτωλοί άνθρωποι, που τους αποδίδουμε τέτοια τιμή σήμερα, πρεσβεύουν για μας και έχουν και τις καλύτερες θέσεις κοντά στον θρόνο του Θεού. Η ταπείνωση είναι αυτή η οποία μας οδηγεί στη μετάνοια. Χωρίς ταπείνωση δεν οδηγείται ο άνθρωπος στη μετάνοια. Ταπείνωση όμως, όχι ταπεινώνω τον εαυτό μου, εξευτελίζω τον εαυτό μου, η ταπείνωση είναι δύναμη. Είναι αέρας που μας οδηγεί πραγματικά στον Θεό και νιώθουμε σαν να πετάμε.
0: Αυτό είναι πολύ παρηγορητικό. Το βιβλίο έχει και σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο με εκτενή βιβλιογραφία, αλλά και θεολογικό επίμετρο, να τα πούμε αυτά, για την Κοπτική Εκκλησία και τη σχέση της με την Ορθόδοξη Παράδοση. Γιατί θελήσατε να υπάρχει και αυτή η πλευρά σε ένα βιβλίο που βασίζεται τόσο πολύ στις ανθρώπινες ιστορίες?
1: Όπως γνωρίζουμε, η Αίγυπτος είναι η γενέτειρα του μοναχισμού και είναι η χώρα εκείνη με τους περισσότερους μάρτυρες στην Εκκλησία μας. Λόγω της θέσεώς της, λόγω της ευλογίας που πήρε από την φυγή του Χριστού στην Αίγυπτο, λόγω του Διοκλητιανού, λόγω πολλών άλλων πραγμάτων. Η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, αυτό μας δηλώνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Άγιοι στην Αίγυπτο. Έχουμε καταγράψει κυρίως μέχρι τον 5ο αιώνα, δηλαδή μέχρι τη στιγμή που δημιουργήθηκε το σχίσμα μεταξύ των δύο εκκλησιών, και πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλο υλικό που δεν έχει ακόμη γίνει γνωστό και στην Ελλάδα.
0: Ελπίζουμε να υπάρξει και συνέχεια λοιπόν και να Αμήν. Μάθουμε αυτό το υλικό να μας είναι γνωστό. Έτσι, πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και τι άλλο, δηλαδή θέλουμε πολλά να ρωτήσουμε. Δεν ξέρω αν μας επιτρέπει ο χρόνος. Πολύ λίγο ακόμη, φίλοι μας. Ένα λεπτό το πολύ μας μένει για να δώσετε τα ονόματά σας και το τηλέφωνό σας στη Φίβη Κωνσταντέλου, την οποία σε πολύ λίγο θα καλέσουμε εδώ για να γίνει κλήρωση. Μετά από 41 ιστορίες, Πάτερ, τι μάθατε εσείς ο ίδιος για τη μετάνοια που ίσως δεν είχατε αντιληφθεί, γνωρίζατε, αλλά δεν είχατε αντιληφθεί όταν αρχίσατε να γράφετε? Γιατί πάντοτε ένα βιβλίο έχει να πει πρώτα στο συγγραφέα του.
1: Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τις θεωρίες περί μετανοίας, περί πνευματικής ζωής. Όμως μαθαίνει κανείς διαβάζοντας τις αληθινές αυτές ιστορίες αυτών των γυναικών, καταλαβαίνει ότι η μετάνοια είναι βίωμα, είναι ελπίδα, είναι χαρά. Αυτή η μετάνοια αυτών των γυναικών ισοδυναμεί με μια χαρά που δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, παρά μόνο να βιωθεί στην πράξη και να αισθάνεται ο άνθρωπος αυτήν την πληρότητα, αυτήν την ένωση με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό.
0: Αν μας ακούει τώρα κάποιος που πιστεύει ότι έχει κάνει πολλά λάθη και ότι είναι πολύ αργά για να αλλάξει τη ζωή του, τι θα θέλατε να του πείτε?
1: Ότι όσες αμαρτίες και αν έχει διαπράξει, δεν μπορεί τίποτα να νικήσει το έλεος του Θεού. Διότι για τον Θεό τίποτα δεν είναι αδύνατο και ο Κύριος μας ήρθε ακριβώς για αυτόν τον λόγο στην ζωή μας, για να μας πει να στρέψουμε την προσοχή μας, το βλέμμα μας, όλο μας το είναι προς εκείνον, για να μας ξεκουράσει, να μας αναπαύσει χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Αυτό είναι ο Θεός μας.
0: Πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή μας συζήτηση. Ακούσαμε ιστορίες γυναικών πολύ διαφορετικών μεταξύ τους, είναι γραμμένες εδώ, γυναίκες της Αγίας Γραφής, γυναίκες που έγιναν Αγίες, αλλά και γυναίκες της δικής μας εποχής, των οποίων τα ονόματα ίσως δεν μάθουμε ποτέ και καλύτερα. Και αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει κανείς από όλες αυτές τις διαδρομές, είναι ίσως ότι ο άνθρωπος δεν ταυτίζεται για πάντα με τη χειρότερη στιγμή της ζωής του, ευτυχώς. Και η μετανοία δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που συνέβη. Μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο που θα ζήσει από εδώ και πέρα, όπως μας είπατε και εσείς προηγουμένως. Το βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου, «Γυναίκες μετανοίας», φίλοι μας, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος και τώρα ήρθε η στιγμή που περιμέναμε όλοι, γιατί περνάμε στο διαγωνισμό της σημερινής ζωντανής εκπομπής και ευχαριστούμε τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι κοντά μας. Πάρα πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα βλέπω, Φίβη.
2: Σωστά βλέπετε, πάρα πολύ σωστά. Είστε καλά, καλημέρα σας, συνευχή σας πατέρα, από όλη την Ελλάδα, από τα νησιά μας, από την Βόρεια Ελλάδα, την Νότια, την Κεντρική, την Ισιωτική, τις Κυκλάδες, τη Στερεά Ελλάδα, όλες.
0: Πραγματικά τα μας, όλα. Και τη Φίβη που έκανε κόπο για να μαζέψει όλα τα ονόματα. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του διαγωνισμού και θα μας πεις, Φίβη, η τιμή ανήκει σε σένα γιατί έκανες όλο αυτό τον κόπο. Θα μας πεις λοιπόν έναν αριθμό από το 1 έως το 78 για το πρώτο βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου, «Γυναίκες μετανοίας». Θα πάει στον...
2: Στο 34.
0: Το 34 λοιπόν. Είναι στον Πειραιά, στα δικά μας εδώ, η κυρία Τσιφάκη Θεοδώρα. Συγχαρητήρια. Θα διαβάσετε αυτό το πραγματικά πανέμορφο βιβλίο. Το δεύτερο θα μας βοηθήσει ο πατήρ Γεώργιος Χριστοδούλου, το «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών». Έναν αριθμό από το 1 έως το 78.
1: 41.
0: Το 41.
1: Συμβολικό.
0: Λοιπόν, ναι, σωστά, 41 γυναίκες μετανοίας. Και θα το. Και έτσι τυχερή είναι η κυρία Μπραουδάκη Ειρήνη από την Κρήτη. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπραουδάκη. Θα πάρει το δεύτερο βιβλίο. Θα βάλουμε λοιπόν, τώρα πάμε στον ηχολήπτη μας, τον οποίο παρακαλούμε να μας πει έναν αριθμό ακόμη, για να δώσουμε σε ένα παιδί, να βρείτε παιδί, αγαπητέ ηχολήπτη μας.
3: Το 24 παρακαλώ.
0: Το 24 θα πάει στο θα πάρει ο τυχερός ακροατής δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα. 24 λοιπόν. Το δώρο θα δοθεί στην Καρδίτσα, πραγματικά φίλοι είχες δίκιο, από όλη την Ελλάδα, στην κυρία Τράκα Χρυσούλα. Καλοδιάβαστο. Πάμε τώρα, πατέρα Γιώργη, θα μας πείτε έναν αριθμό ακόμη για το βιβλίο «Δική μας Άγιοι, η ζωή τους ένα ποίημα», που είναι παιδικό.
1: Το νούμερο ένα για τον άνθρωπο που πήρε τόσο έτσι, γρήγορα τηλέφωνο.
0: Έτσι, έτσι, ναι, μπράβο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, γι' αυτό είναι καλό να έχουμε ιερείς εδώ στις κληρώσεις. Ελένη Μιχαλά από Νέο Ηράκλειο, αν το διάβασα σωστά, Φίβη, θα πάρει το βιβλίο «Η δική μας», όχι, είναι το τέταρτο βιβλίο αυτό, μην έκανα λάθος, ναι, το τέταρτο βιβλίο, «Οι μικροί αρχαιολόγοι γνωρίζουν τον κυκλαδικό πολιτισμό». Η κυρία Ελένη Μιχαλά από Νέο Ηράκλειο, και καθώς θα δώσουμε το τελευταίο δώρο μας, πάλι το βιβλίο του πατρός Γεωργίου, «Προστάτεψε τον εαυτό σου», πολύ καλό βιβλίο, θα πείτε εσείς, πατέρα Γεωργίου, το τελευταίο αριθμό.
1: Θα πω το νούμερο 7, που συμβολίζει τις άπειρες φορές που ο Θεός συγχωρεί τον άνθρωπο.
0: Είναι πολύ ωραίο. Έτσι, να βάζουμε συμβολικούς αριθμούς. Λοιπόν, είναι η κυρία Τσιάρα Ευθυμία από τον Κρόκο Κοζάνης. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κερδίσατε αυτό το πολύ όμορφο βιβλίο του πατρός Γεωργίου Χριστοδούλου. Σήμερα είχαμε δύο βιβλία του πατρός Γεωργίου, της Γυναίκης Μετανοίας και το «Προστάτεψε τον εαυτό σου» και τον ίδιο τον πατέρα Γεώργιο, τον οποίο θεωρούμε δώρο σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά σας, για όσα μας είπατε για τις γυναίκες Μετανοίας, και τι ωραία που μας σκεφτήκατε και εμάς τις γυναίκες και γράψατε για μας. 41 γυναίκες.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προσκλήσεις που μου απευθύνετε πάντοτε εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, και το μόνο που εύχομαι είναι να παρηγορηθεί ο άνθρωπος που μας ακούει, να ηρεμήσει, να γαλινέψει η καρδιά του, να ανακτήσει την χαμένη του χαρά και να βρει το νόημα της ζωής κοντά στον Χριστό και να αναπαυθεί η ψυχούλα του.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θερμά συγχαρητήρια και στους ακροατές που κέρδισαν τα βιβλία. Καλή ανάγνωση. Ελπίζουμε τα βιβλία αυτά να σας κρατήσουν πολύ όμορφη συντροφιά. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
4: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια, παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Ahora helados, mía.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
9: Πειραϊκή Εκκλησία.

γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα να συζητάμε για την επί του όρους ομιλία, την ομιλία η οποία είναι η προγραμματική και καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ματθαίου στα κεφάλαια 5, 6 και 7. Είναι η ομιλία η οποία καταγράφτηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά, αλλά σε συντομότερη εκδοχή. Περί τα εισαγωγικά αυτής της ομιλίας είχαμε ομιλήσει την περασμένη εβδομάδα και σήμερα θα δούμε κάτι περαιτέρω περί αυτής. Για να μεταχειριστούμε μια μουσική ορολογία, η επί του όρους ομιλία μπορεί να παρομοιαστεί με μια μεγαλοπρεπή συμφωνία που από τους πρώτους ρυθμούς, χωρίς καμιά προετοιμασία και με την ταυτόχρονη έναρξη όλων των οργάνων, εξαγγέλει με σαφέστατη ακρίβεια τα βασικά της θέματα. Και είναι τα πιο απροσδόκητα και τα πιο πρωτάκουστα θέματα αυτού του κόσμου, εντελώς διαφορετικά από κάθε άλλο θέμα που ποτέ ορχήστρα έπαιξε, και όμως παρουσιάστηκαν σαν να ήταν τα πιο αυθόρμητα και φυσικά θέματα για ένα καλά μορφωμένο αυτή. Και στην πραγματικότητα, ως την επί του όρους ομιλία, όλες οι ορχήστρες των ιών του ανθρώπου, ακόμα και σε άλλου είδους τόνους, ομότονα είχαν αναγγείλει ότι για τον άνθρωπο η μακαριότητα συνίσταται στην ευτυχία. Ο χορτασμός δίνεται από τον κορεσμό, η ειδονή είναι αποτέλεσμα της ικανοποίησης των αισθήσεων, η τιμή είναι προϊόν της εκτίμησης. Αντίθετα, από τους πρώτους ρυθμούς της ενάρξεώς της, η επί του όρους ομιλία αναγγέλει ότι για τον άνθρωπο η μακαριότητα συνίσταται στην, θα λέγαμε, όχι ευτυχία, αλλά στην άσκηση, ο χορτασμός στην ανέχεια, η ειδονή στο ακόρεστο, η τιμή στην περιφρόνηση, εν όψη όμως του μελλοντικού βραβείου. Ο ακροατής της συμφωνίας μένει κατάπληκτος στην αγγελία παρόμοιων θεμάτων. Αλλά η ορχήστρα, συνεχίζοντας ανενόχλητη, επιστρέφει σε όσα εξήγηλε, να ξεχωρίζει ένα προς ένα, να καλοεξετάζει, να ρυθμίζει, να συλλέγει επίσης τους φθόγκους των πνευστών οργάνων σε άλλα θέματα που αναφέρθηκαν δειλά από τα τόξα της λύρας, τα διορθώνει, τα αλλάσει, τα τελειοποιεί, εξυψώνοντάς τα σε πανύψηλες κορυφές. Βυθίζει στο πέλαγος μερικές παλές απηχήσεις που αντιχούν από μακρινές ορχήστρες, αποκλείοντάς τις από το συμφωνικό της σύνολο, και συγχωνεύει έπειτα το όλο σε ένα ηχηρό κύμα που εξυψωμένο ψηλά από την πραγματική ανθρωπότητα και από τον υλικό κόσμο φτάνει να χύει και χύνεται σε μια ανθρωπότητα κατά κάποιο τρόπο υπεράνθρωπη και σε έναν κόσμο άειλο και θεϊκό. Οι αρχαίοι στοικοί είχαν ονομάσει παράδοξο ένα θέμα που ήταν αντίθετο στην κοινή γνώμη. Με αυτή την έννοια, η επί του όρους ομιλία είναι το πιο μεγάλο και ριζοσπαστικό παράδοξο που έχει ποτέ αναγγελθεί. Καμιά ομιλία που έγινε στη γη δεν υπήρξε πιο συντριπτική ή καλύτερα πιο ανατρεπτική από αυτήν. Ό,τι όλοι πρώτα ονόμαζαν λευκό, εδώ ονομάζεται όχι λευκό ή σκοτεινό, αλλά εντελώς

0: μαύρο, ενώ το μαύρο ονομάζεται ολόλευκο. Το αρχαίο καλό εκεί περνά στην κατηγορία του κακού και το αρχαίο κακό στην κατηγορία του καλού. Όπου πρώτα υψωνόταν η κορυφή, τώρα τίθεται η βάση. Και όπου υπήρχε η βάση, τοποθετείται η κορυφή. Εμπρός λοιπόν στην επανάσταση που περικλείεται στην επί του όρους ομιλία, οι πιο μεγάλες επαναστάσεις που έκανε ο άνθρωπος στη γη φαίνονται εικονικές μάχες που έγιναν για παιχνίδι, όπως οι μάχες των παιδιών σε σύγκριση με εκείνες τις ιστορικές μεγάλες στρατιωτικές μάχες. Και αυτή η ανατροπή παρουσιάζεται όχι σαν συνέπεια μακροχρόνιων διανοητικών ερευνών, αλλά με έναν τόνο καθαρά προστακτικό που βρίσκει το στήριγμά του μόνο στην εξουσία του ρήτορα. Έτσι είναι γιατί σας το λέω εγώ ο Ιησούς, κατά κάποιο τρόπο φαίνεται μέσα από την επί του όρους ομιλία. Άλλοι σας είπαν άσπρο, αλλά εγώ ο Ιησούς σας λέγω μαύρο. Σας είχε καθοριστεί το ποσό των 50, αλλά αυτό εν μέρη μόνον είναι αληθινό και εγώ ο Ιησούς σας καθορίζω 100 για τελικό άθεσμα. Κατά κάποιο τρόπο έτσι κινείται το μοτίβο σκέψεως της επί του όρους ομιλίας. Και ποιες είναι, θα αναρωτηθεί κάποιος, ποιες είναι οι κυρώσεις της νέας αυτής διδασκαλίας? Δεν υπάρχουν ανθρώπινες κυρώσεις, αλλά μόνον θεϊκές. Όχι γήινες, αλλά μόνο υπεργήινες. Λόγω χάρη, η πτωχή είναι μακάρι, γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών, αλλά όχι μια βασιλεία της γης. Οι πενθούντες είναι μακάρι, γιατί θα παρηγορηθούν, αλλά σε ένα ακαθόριστο μακρινό μέλλον. Η καθαρή την καρδία είναι μακάρι, γιατί θα δουν τον Θεό, αλλά όχι γιατί η καθαρότητά τους θα εκτιμηθεί και θα εγκομιαστεί από τους ανθρώπους. Γενικά, όλοι οι καταπιεζόμενοι για την αγάπη της δικαιοσύνης είναι μακάριοι, αλλά και πάλι γιατί σε αυτούς ανήκει η βασιλεία των ουρανών και όχι γιατί έχουν να περιμένουν μεγάλη ανταμοιβή στη γη. Έτσι που η νέα τάξη που προκυρήσει ο Ιησούς έχει μια κανονική νομική βάση, μόνον για όποιον παραδέχεται και αναμένει τη βασιλεία των ουρανών. Αντίθετα, ένας οσδήποτε νικόδημος που έχει γεννηθεί από σάρκα και μη βλέποντας παρά την ύλη, δεν παραδέχεται ούτε να μένει μια βασιλεία των ουρανών, θα βρει ότι στη νέα τάξη του Ιησού λείπει η βάση που είναι πολύ περισσότερο από ένα παράδοξο, εντελώς μπορούμε να πούμε ένα υπέρλογο. Αλλά ακριβώς τον λόγο αυτού του κατανόητου είχε προβλέψει και εξηγήσει ο ίδιος ο Ιησούς όταν στη συνομιλία του με τον Νικόδημο τον είχε ειδοποιήσει «Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ου δυνατέ ειδήν την Βασιλεία του Θεού, γιατί το γεγεννημένον εκ της σαρκός σάρξεστη και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος πνεύμα εστί», όπως διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Επίσης, η επί του όρους ομιλία δεν αγνοεί την ιστορική πραγματικότητα, αλλά σε πολλά και ουσιαστικά σημεία συνδέεται με πραγματικά γεγονότα του παρελθόντος και του σύγχρονου Ιουδαϊσμού. Ο Μωσαϊκός νόμος δεν καταργείται, αλλά ολοκληρώνεται και τελειοποιείται. Διατηρείται, αλλά σαν επίγειο επάνω στο οποίο προστίθεται ένα άλλο επίσης επίπεδο. Τα έθιμα και ακόμα οι επεξεργασίες των γραμματέων και των φαρισαίων λαμβάνονται υπόψη, αλλά θεωρούνται πλέον ότι σε αυτό το πεδίο πρέπει να εμφυσιθεί μια ψυχή. Παντού ζητείται η ηθικότητα του πνεύματος, πολύ περισσότερο από την ηθικότητα της πράξεως. Δεν εκφεύγει ούτε το χρηματικό και οικονομικό ζήτημα, αλλά και αυτό πλαισιώνεται με μία πράξη πίστεως εν ώψη της θείας και αγαπητικής πρόνοιας του Θεού. Πάνω από κάθε πράγμα, έπειτα, δεσπόζει η αγάπη, με τις δύο διακλαδώσεις της προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Ο Θεός δεν αναδεικνύεται εδώ ένας δεσποτικός μονάρχης που στέλνει από μακριά τις διαταγές του στην ανθρωπότητα και περιμένει εντός εισαγωγικών τους φόρους. Αντίθετα, είναι ο πατέρας όλης της ανθρώπινης οικογένειας που γνωρίζει πότε τα παιδιά του πεινούν και θέλει να τιμάται από αυτά με την επίμονη ζήτηση του επιούσιου άρτου. Όλοι οι άνθρωποι, σαν παιδιά, όλοι εξίσου του ίδιου ουράνιου πατέρα, είναι αδέλφια. Έχουν το ίδιο πνευματικό αίμα, αντιπροσωπεύοντας τόσα εγώ, μπροστά τα οποία πρέπει να εξαφανιστεί το ατομικό εγώ. Τόση είναι η σπουδαιότητα αυτή της αγάπης για τους ανθρώπους, που ακόμα και η αγάπη για τον Θεό δεν μπορεί να είναι αληθινή και θεμητή, αν δεν συνδέεται από την αγάπη για τους ανθρώπους. Όποιος είναι έτοιμος να κάνει μια προσφορά στο θυσιαστήριο με ειλικρινείς προθέσεις του πνεύματος, αλλά τη στιγμή εκείνη ενθυμηθεί ότι ένας άλλος άνθρωπος αδικήθηκε από αυτόν, πρέπει πρώτα να πάει να διορθώσει την αδικία και έπειτα να επιστρέψει να κάνει την προσφορά. Γιατί ο Θεός παραχωρεί ευχάριστα τη χρονική προτεραιότητα στον άνθρωπο, αναμένοντας ήρεμα, ενώ δεν θα δεχόταν προσφορά που έγινε από εκείνον που έχει τύψεις συνειδήσεως εναντίον του αδελφού του. Η επιτόρους ομιλία, αγαπητοί, αναπτύσσεται σύμφωνα με ένα σχέδιο αρκετά σαφές, προπαντός κατά την έκδοση του Ματθαίου. Αλλά ο Ευαγγελιστής αυτός, αν και ταξινομεί την ύλη, δεν πρέπει να έχει δημιουργήσει εδώ την τάξη, αλλά μάλλον τη βρήκε ήδη στην πρώτη κατήχηση, αν και εδώ και εκεί μπόρεσε να εισαγάγει μικρές τροποποιήσεις. Ο πρόλογος που εισέρχεται αμέσως στα πράγματα με τον πιο αποφασιστικό τρόπο αντιπροσωπεύεται από τους μακαρισμούς. Δηλαδή, όταν ανοίξουμε το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 5ο κεφάλαιο, θα δούμε από τον στίχο 3 ως τον 12ο την αφήγηση για τους μακαρισμούς. Το ίδιο και στον Λουκά, στο 6ο κεφάλαιο, στίχοι 20 έως 26, αν και με διαφορές. Στον Ματθαίο, ο έπαινος «μακάρι» επαναλαμβάνεται 9 φορές, αλλά οι μακαρισμοί είναι ουσιαστικά μόνο 8, γιατί ο τελευταίος είναι σχεδόν μια επανάληψη του προτελευταίου και σαν μια σύνοψη όλων των προηγούμενων. Στο Λουκά, ο έπαινος επαναλαμβάνεται μόνο 4 φορές, αλλά αμέσως μετά προστίθεται και 4 κατάρες, ουέ, απευθυνόμενος στις αντίθετες κατηγορίες εκείνων που ονομάστηκαν μακάριοι. Ο λογοτεχνικός σας αυτός τύπος, κατά τον οποίο αρχίζει κανείς με το να επιβεβαιώνει μια ιδέα και παρευθύς κατόπιν αρνείται το αντίθετό της, βρίσκεται πολύ εν χρήση στη βιβλική ποίηση, ιδίως στους ψαλμούς, και είναι ο καταντίθεσιν παραλληλισμός. Αλλά ακόμα πιο σπουδαίο είναι να σημειώσουμε ότι ακριβώς στις παλαιές εκδόσεις του Μωσαϊκού νόμου είχε ακολουθηθεί αυτή η αλληλοδιαδοχή ευλογιών με τις κατάρες, όπως βλέπουμε στο Δευτερονόμιο ή ακόμα και στο βιβλίο Ιησούς του Ναβί. Επειδή όμως η επιτόρους ομιλία αναμφίβολα θέλει να είναι τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη διατύπωση η μεσιανική ανταπάντηση στον Μωσαϊκό νόμο, είναι πολύ πιθανό ότι ο πρόλογός της στην πρώτη κατήχηση συνίστατο σε έναν κατάλογο μακαρισμών ακολουθούμενων από εναλλασσόμενων ή αντίστοιχων χωρίων με κατάρες. Από αυτό το σύνολο Ματθαίος πήρε μόνο 8 μακαρισμούς, Ο Λουκάς αντιθέτως μόνο 4 μακαρισμούς, αλλά ενισχυμένους και από 4 κατάρες. Εν τούτης, παραλληλίζοντας τις 2 εκδόσεις, έχουμε αυτή τη σύνοψη που μας φέρνει εγκύτερα στο σχεδιάγραμμα της πρώτης κατήχησης. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα ήταν καλό να έχει μπροστά του ένας που μελετάει την επιτόρους ομιλία. Κατά κάποιο τρόπο, το 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου και το 6ο κεφάλαιο του Λουκά. Ας δούμε τον πρώτο μακαρισμό. Στο Ματθαίο, «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Στο Λουκά, «Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστίν η βασιλεία του Θεού». Και ακολουθείται από ένα χωρίο πλην ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκληση ημών. Στο Ματθαίο, ο επόμενος μακαρισμός είναι «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθίζονται». Ενώ στο Λουκά, «Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε, ουέ οι γελώντες νυν, ότι πενθείστε και κλάψετε». «Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν τη γην», είναι ο τρίτος μακαρισμός στο Ματθαίο, ενώ δεν έχουμε αντίστοιχο στο Λουκά. Ο τέταρτος μακαρισμός, «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Στο Λουκά, «Μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι χορταστήσεστε». «Ουέ ημίν, οι εμπεπλισμένοι νυν, ότι πεινάσετε». Και ακολουθούν οι μακαρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν αντίστοιχους στην έκδοση του Λουκά. «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». «Μακάρι καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται». «Μακάρι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται». «Μακάρι διδιωγμένοι, ένε και δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών». Και καταλήγουμε στον τελευταίο μακαρισμό. «Μακάρι εστέ, όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση, παν πονηρό ρήμα, καθημών ψευδόμενη εν εκείνημου. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής, ούτω γάρε δίωξαν τους προφήτας, τους προ ημών». Αυτό στο κατά Ματθαίον. Και στο κατά Λουκάν κλείνει η ενότητα των μακαρισμών με το εξής. «Μακάρι εστέ, όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσωσιν ημάς, και ονειδήσωσιν, και εκβάλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών, ένε κατ' του ανθρώπου. Χάρητε εν εκείνη τη ημέρα, και σκυρτήσατε, ιδού γαρ ο μισθός ημών πολλής εν του ουρανώ. Κατά τα αυτά γαρ επίουν τους προφήτας, οι πατέρες αυτών. Ουέ, όταν καλώς ημάς ύποσιν πάντες οι άνθρωποι. Κατά τα αυτά γαρ επίουν τις ψευδοπροφήτες, οι πατέρες αυτών». Ο καταπληκτικός αυτός πρόλογος, δηλαδή η καταγραφή των μακαρισμών, ως εδώ θα λέγαμε ότι παρουσιάζει ως γενικό πνεύμα την προγραμματική ομιλία του Ιησού, δηλαδή θα λέγαμε ότι είναι ο μεσιανικός νόμος. Συμπεραίνει έπειτα αναγγέλλοντας ότι το πνεύμα αυτό πρέπει να είναι σαν το αλάτι που προφυλάσσει από τη σύψη ολόκληρο τον κόσμο και σαν το φως που φωτίζει όλη τη γη. Στο παράλληλο κείμενο του Λουκά βλέπουμε και αυτό να υπάρχει στο 14ο κεφάλαιο, αλλά αμέσως μετά την κατεύθυνση αυτή στο μέλλον η ομιλία στρέφεται στο παρελθόν και αντιμετωπίζει το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ μέλλοντος και παρελθόντος αναφορικά με τον εβραϊκό νόμο, προχωρώντας η διδασκαλία κατά το ακόλουθο σχεδιάγραμμα. Το βασικό είναι, στην επί του όρους ομιλία, ότι ο Ιησούς δεν εμφανίζεται ως εκείνος ο οποίος καταργεί τον νόμο, τον μωσαϊκό νόμο, αλλά ο Ιησούς είναι εκείνος ο οποίος ανακαινίζει που εν μέρη καταργεί και εν μέρη διατηρεί τελειοποιώντας. Ο Μεσσιανικός νόμος, δηλαδή η επιτούρους ομιλία του Ιησού, τελειοποιεί τον Μωσαϊκό στις εντολές της ομόνοιας, της αγνότητας, του γάμου, του όρκου, της εκδίκησης και της αγάπης. Αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις συνήθειες των Φαρισαίων σχετικά με την ελεημοσύνη, την προσευχή και την νηστεία. Αυτός, για όποιον τον δέχεται, είναι ο μοναδικός και αληθινός θησαυρός που ελευθερώνει από κάθε άλλη φροντίδα. Αυτός ζητεί μια αγάπη πιο τέλεια και μια προσευχή πιο προσκαρτερική. Αυτός είναι μια στενή πύλη που σώζει από τους ψευδοπροφήτες, που κάνει να εκτελούμε καλά έργα. Και τέλος, ο νέος, μεσιανικός νόμος, είναι σπίτι κτισμένο στη στεριά, πάνω στη στέρεα πέτρα, που θα αντέξει στις θύελλες και στους ανέμους. Ήδη, από αυτή τη σύντομη σύνοψη, φαίνεται καθαρά ότι η επιτουρούς ομιλία έχει σκοπό μεταξύ των άλλων να παρουσιαστεί σαν αντίθεση και όχι καταργητική, αλλά τελειοποιητική του νόμου του Μωυσή. Και ο σκοπός αυτός επικυρώνεται ακόμα και από την υλική παρουσίαση. Όμως, πράγματι, ο αρχαίος νόμος, ο οποίος υπόθηκε στο όρο Σινά από τον Μωυσή και τον παρέλαβε, συμπαραστατούμενος από τους πρεσβυτέρους του έθνους και παρουσία του λαού, έτσι και ο νέος νόμος δόθηκε πάλι στο όρος της Γαλιλαίας από τον Ιησού, τον Μεσσία, ο οποίος ήταν συμπαραστατούμενος από 12 Αποστόλους και παρουσία του πλήθους. Είναι αληθές ότι από αυτή την ανταπόκριση της παρουσιάσεως εξήγαγαν πρόσφατα μερικοί το συμπέρασμα ότι θα λέγαμε η παρουσίαση αυτή είναι μια ιδανική και ότι η ομιλία ενδεχομένως δεν έγινε υπ' αυτές τις συνθήκες. Αλλά αν το συμπέρασμα αυτό είναι αυθαίρετο, δεν είναι όμως γι' αυτό εσφαλμένες οι δύο πρώτες προτάσεις του συλλογισμού. Υπάρχει ανταπόκριση της παρουσίασης ακριβώς γιατί θέλει να δείξει έναν σύνδεσμο ακόμα και υλικό μεταξύ του αρχαίου και του νέου νόμου. Όπως λίγο πριν υπήρχε ένας αριθμητικός σύνδεσμος μεταξύ των 12 Αποστόλων που αναφέραμε και των 12 φυλών του Ισραήλ και όπως ακόμα με τις εναλλασσόμενες ευλογίες και κατάρες στο Καταλουκάν, ήθελε πιθανώς να ακολουθήσει τη μέθοδο των άλλων αρχαίων εκδόσεων του νόμου του Μωυσή. Έτσι, στο Ματθαίο κυρίως φαίνεται αυτή η αντιπαραβολή μεταξύ του νόμου του Μωυσή και του μεσιανικού νόμου του Ιησού. Όπως ο Μωυσής ανέβηκε στο όρο Σινά για να λάβει τις εντολές και τον νόμο, έτσι και εδώ ο Ιησούς είναι ο ίδιος ο οποίος δίνει τον νόμο, ο νομοδότης, στη μεν Παλαιά Διαθήκη ως θα λέγαμε άσαρκος λόγος, ενώ στην Κοινή Διαθήκη ο σαρκωμένος λόγος, ο Ιησούς Χριστός, πάλι επάνω στο όρος, ακριβώς για να δηλώσει αυτό το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει κατά την τριετή δημόσια δράση του. Όπως έχουμε προαναφέρει, η επί του όρους ομιλία είναι η προγραμματική διακήρυξη της χριστιανικής διδασκαλίας και ηθικής, την οποία ο Ματθαίος καταγράφει και συνθέτει σε τρία κεφάλαια έτσι ώστε να αποτελούν κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε έναν οδοδείκτη για την πνευματική και χριστιανική τελείωση του ανθρώπου. Η επί του όρους ομιλία έχει θα λέγαμε ένα απλό λαϊκό ύφος και φρασεολογία που συνδέει με την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Λεπτότητες και έννοιες αφηρημένες απουσιάζουν. Αυθονούν αντίθετα οι πρακτικές και άμεσες περιπτώσεις που ο λαός πάντα αγάπησε και από τις οποίες ξέρει να βγάλει γενικούς κανόνες. Πολυάριθμες είναι ακόμα και οι υπερβολές που χρησιμοποιούνταν στην Ανατολή, που οι ακροατές ήξεραν να ερμηνεύουν με τη σωστή τους αξία, αλλά χωρίς αυτές θα έβρισκαν λογοτεχνικά ανούσια την ομιλία. Για έναν λοιπόν πολίτη της Παλαιστίνης, νοστίνε την ομιλία φράσεις όπως αυτές που έλεγαν «Αν η δεξιά σου σκανδαλίσισε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου» ή «Όποιος σε ραπίσει εις την δεξιά σε αγώνα σου, στρέψον αυτό και την άλλην». Παρ' όλα αυτά, οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού δεν έκοψαν ποτέ το δεξί τους χέρι, ούτε πρόσφεραν τη δεξιά τους σε αγώνα για τον απλούστο λόγο, γιατί εννοούσαν τον τρόπο με τον οποίο μιλούσαν στη χώρα τους και προπαντός γιατί είχαν ορθή κρίση. Όταν αντίθετα εισχώρησε η ειδωλολατρία της κατά γράμμα ερμηνείας ή την ορθή κρίση αντικατέστησε ο φανατισμός, τότε είχαμε τις περιπτώσεις διαφόρων προσώπων στην αρχαιότητα και στην εποχή μας, αλλά σε αντίθεση του αλληγορικού Αλεξανδρινού που έγινε απρόπτα οπαδός της κατά γράμμα ερμηνείας και του, θα λέγαμε, ενός άλλου, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο δεν κατανόησε την ουσία αυτής της ομιλίας. Θα λέγαμε ότι ο πιο τέλειος ερμηνευτής της επιτόρους ομιλίας, ερμηνευτής τόσο οξυδερκής στην αναγνώριση του πνεύματος όσο και ενθουσιώσει στην εφαρμογή, είναι εκείνοι οι οποίοι ακολούθησαν πλέον κατόπιν την ερμηνεία αυτής της βιβλικής περικοπής διδασκαλίας σύμφωνα με το υπόβαθρο της Παλαιάς Διαθήκης και σύμφωνα βέβαια με την θεολογία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι τονίζουν και εξυμνούν εκείνα τα οποία πλέον καθίστανται απαραίτητα για τη χριστιανική ζωή και για την βίωση του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού μέσα στην καθημερινότητα. Υπ' αυτή την έννοια, η επιτούρος ομιλία πάβει να είναι μία διδασκαλία για μία κατά κάποιο τρόπο ελίτ της Εκκλησίας, αλλά γίνεται ένας κανόνας για κάθε χριστιανό και η μακαριότητα πάβει να είναι κάτι το υψηλό και άπιαστο όνειρο, αλλά γίνεται πλέον το επίπεδο εκείνο στο οποίο οφείλει να κινείται κάθε ένας ο οποίος έχει αφιερωθεί και αφοσιωθεί μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή και ευχαριστούμε τον κύριο Τάσο Ζιάκα που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως του Τόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τα όσα όμορφα περιέχει η εξαιρετική ακολουθία του Εσπερινού. Η ακολουθία εκείνη η οποία τελείται καθημερινά στην Εκκλησία μας το απόγευμα, σύμφωνα με την περιγραφή της γενέσεως του πρώτου βιβλίου, δηλαδή της Αγίας Γραφής, κατά την οποία όταν ο Θεός έφτιαχνε τον κόσμο, η κάθε νέα μέρα ξεκινούσε με το Εσπέρας. Και έγινε το Εσπέρας και έγινε το πρωί, ημέρα μία ή ημέρα Δευτέρα και ούτω καθεξής. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο η Εκκλησία μας παρακαλεί και επικαλείται την Υπεραγία Θεοτόκο με τα πολλά της ονόματα. Ήδη εξετάσαμε γιατί ο υμνογράφος ή αν θέλετε η Εκκλησία μας ολόκληρη ονομάζει την Μαριάμ των Ιεροσολύμων ως άχραντο, ως Παναγία, ως υπερευλογημένη, ως ένδοξο, ως δέσποινα, ως Θεοτόκο και ως Αϊπάρθενο. Ερχόμαστε σήμερα να δούμε μέσα στα πολλά αυτά ονόματα της Παναγίας τι υποκρύπτεται. Υποκρύπτεται η μεγάλη της ταπείνωση. Μία ταπείνωση με την οποία μας διδάσκει να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, να μην φοβόμαστε τις θλίψεις και τις στενοχώριες, γιατί εκείνη είναι οδηγός μας, γιατί εκείνη είναι σύντροφός μας. Ας έρθουμε λοιπόν να δούμε την συνεχή ταπείνωση της Παναγίας μας, η οποία ταπείνωση εκφράζεται και θετικός και αρνητικός. Θετικός θα λέγαμε ότι εκφράζεται η ταπείνωση της Παναγίας επειδή κάμπτεται η ίδια στο θέλημα του Θεού. Όταν έρχεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ να την προσφωνήσει και να της αναγγείλει το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, εκείνη κάμπτεται ταπεινά και λέγει «Ιδού Ιδούλη Κυρίου». Αρνητικός δυστυχώς η ταπείνωσή της εκφράζεται όταν οι άνθρωποι βλασφημούμε το όνομά της ή την παρουσία της ή την πρεσβεία της προς το Θεό προκειμένου να σωθούμε. Και πάλι εκεί στέκει ταπεινή η Θεοτόκος προκειμένου να κατευνάσει τον Υιό της και να μας καταδεχθεί το Θείο Έλεος. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Σχετικά με την ταπεινοφροσύνη της Παναγίας, μας λέγει ο ιερομόναχος Μάξιμος από το Άγιο Όρος σε ένα εξαιρετικό του βιβλίο για την Παναγία ως μητέρα των χριστιανών τα εξής. Αληθινά, απορεί κάθε νους όταν στοχαστεί την εσχάτη ταπείνωση που είχε η Θεοτόκος. Αν και είχε στην κοιλία της τον Θεό Λόγο, αν και ήτο μητέρα αληθινή του Θεού και βασίλισσα όλων των δημιουργημάτων του, ήτο μεγάλη και υψηλή, τόσο ταπείνωνε τον εαυτό της, ώστε από την ταπείνωση να βρει περισσότερη χάρη από τον Θεό, σύμφωνα με το βιβλίο του Σιράχ. Όσο μέγας είσαι, τόσο ταπείνωνε σε Αυτόν και εναντί Κυρίου ευρύσεις χάρη. Κεφάλαιο 3, στίχος 18. Αυτή είναι η γνήσια ταπείνωση. Να έχει κάποιος στον εαυτό του κάτι μέγα και θαυμαστό και άξιο υπερηφανίας. Αυτός όμως δεν υπερηφανεύεται γι' αυτό, αλλά θεωρεί τον εαυτό του χώμα και στάχτη. Καθώς λέγει και ο Αββάς Ισαάκ στον 20ο λόγο του. Μερικοί πατέρες πιστεύουν ότι η Παρθένος από την πολύ και υπερβολική ταπείνωσή της δεν φανέρωσε στον μνηστήρα της Ιωσήφ τον Ευαγγελισμό του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, για να μην αναγκαστεί να καυχηθεί και να υπερηφανευθεί. Άφησε όμως τον Θεό να τον πληροφορήσει. Προτίμησε η ίδια να πέσει σε πειρασμούς και να θεωρηθεί ως κλεψίγαμος, παρά να νομιστεί υπερήφανη. Διότι γνώριζε ότι ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει. Από πού να πέσει αφού είναι κάτω από όλους? Η ταπεινοφροσύνη είναι μεγάλη ύψωση και τιμιότητα και αξίωμα, γιατί είναι το κατοικητήριο και η ανάπαυση του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τον μεγάλο Αβά Μακάριο. Πού είναι τώρα εκείνοι οι περήφανοι χριστιανοί και μοναχοί που αν τύχει να λάβουν κανένα χάρισμα φυσικό ή πνευματικό από τον Θεό, αμέσως υπερηφανεύονται και επέρονται? Ας θυμηθούν την Παρθένο Μαρία και ας λάβουν από αυτήν παράδειγμα ταπεινώσεως. Γιατί αυτή, παρότι είχε στον εαυτό της συναγμένο το πλήρωμα όλων των χαρίτων, ως και χαριτωμένη, όσες έλαβαν όλα μαζί επίγεια και ουράνια κτίσματα του Θεού, όμως η ίδια ήταν ταπεινή και θεωρούσε τον εαυτό της κατώτερη από όλους. Ενώ αυτοί, διότι δήθεν έλαβαν χάρισμα κατανήξεως και έχησαν λίγα δάκρυα, ή διότι προσευχήθηκαν καθαρός, ή διότι νίστευσαν, ή διότι έγιναν ακτήμονες, αμέσως υψηλοφρονούν και νομίζουν πως είναι κάποιο μέγα πράγμα. Ας μάθουν όμως οι τιούτοι ότι αν δεν φτάσουν στην πόλη της ταπεινώσεως, ακόμα και αν βρουν ανάπαυση από τα πάθη, ακόμη και αν χαρίσματα λάβουν, δεν πρέπει να πιστεύουν στον εαυτό τους. Διότι ενεδρεύει ο διάβολος να τους ρίξει σε κανένα ολίσθημα. Πρέπει να περιμένουν μετά την ανάπαυση ενόχληση και ταραχή, όπως λέγει και ο Αβάς Ισαάκ στον 24ο λόγο του. Γι' αυτό είπε και ο Ιερός Χρυσόστομος: «Τίποτα δεν φτάνει την ταπεινοφροσύνη. Αυτήν μακάρισε πρώτην ο Ιησούς τους μακαρισμούς, σαν θεμέλιο και κρυπίδα μεγάλης οικοδομής. Διότι δεν είναι δυνατόν να σωθεί κανείς χωρίς αυτήν». Παρά τη μεγάλη τιμή και την δόξα που απέλαβε η Παναγία σαν μητέρα του Χριστού και χαριτωμένη με τις ευλογίες του Θεού, περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητος, όμως δεν έμεινε αργή και δεν επέτρεψε στον εαυτό της να δεχτεί λογισμούς υπερηφανίας. Δε φούσκωνε από έπαρση, μήτε κόμπαζε. Αντίθετα, εσυνερίζεται και εφιλοτιμεί το να αγωνίζεται με κάθε είδος ασκήσεως. Με νηστείες, με προσευχές, με γονικλησίες, ώστε, καθώς λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βαθούλωσαν οι πλάκες όπου ακουμπούσαν τα Άγια γόνατά της από τις πολλές μετάνοιες και τις δεήσεις προς τον Υιό της. Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο ιερομόναχος Μάξιμος από το Άγιο Όρος για την Θεοτόκο ως μητέρα των χριστιανών, ότι η ταπείνωση ήταν εκείνη που χαρακτήριζε το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ακόμα και στις εικόνες τις οποίες κρατά στην αγκαλιά τον Υιό της, που είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, παρά τα αυτά έχει σκυμμένη την κεφαλή. Δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι υπακούει στο θέλημα του Θεού. Δείχνει ότι έκαμψε το γόνι της προσωπικότητάς της προκειμένου να προσελκύσει την Θεία Χάρη. Αυτό είναι το γνώρισμα, το κατεξοχήν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Από ταπείνωση να συντρέχει, από ταπείνωση να πρεσβεύει, από ταπείνωση να σφουγγίζει το δάκρυ τον πόνο στις καρδιές των ανθρώπων. Από ταπείνωση, παρότι είναι η δέσποινα του ουρανού και η βασίλισσα των όντων, από ταπείνωση, επαναλαμβάνω, να κατέρχεται σε εμάς, σε όλους εμάς, χριστιανούς και μη, αρκεί να την επικαλεστούμε, προκειμένου να αλλάξει την φορά των πραγμάτων, να ανατρέψει την πραγματικότητα, να μας φέρει πιο κοντά στον Υιό της, προκειμένου να λάβουμε κι εμείς το ελάχιστο από την πνευματικότητα που η ίδια διαθέτει. Αυτή είναι η θετική πλευρά της ταπεινώσεως που έχει η υπεραγία Θεοτόκος, που μαγνήτησε την χάρη και το έλεος του Θεού. Μετά το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα έρθουμε όμως και στην αρνητική πλευρά αυτής της ταπεινώσεως.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική μας εκπομπή και προσπαθούμε να υπησέλθουμε σε όσα πολύ όμορφα περιλαμβάνει η ακολουθία του Εσπερινού. Βρισκόμαστε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, την οποία επικαλούμαστε προκειμένου οι δεήσεις που κάνουμε προς τον Υιό της να φτάσουν στον θρόνο του. Έχουμε φτάσει στο σημείο εκείνο κατά το οποίο εξετάζουμε την ταπείνωση την οποία διέθετε η Υπεραγία Θεοτόκος. Πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, αναφερθήκαμε στην θετική πλευρά που έχει η ταπείνωση στο πρόσωπο της Παναγιάς. Είπαμε ότι η ταπείνωσή της αυτή είναι που προσελκύει τη Θεία Χάρη. Η ταπείνωσή της αυτή είναι που την οδηγεί σε καθημερινή δράση υπέρ της ανθρωπότητας. Δυστυχώς όμως αυτή η ταπείνωση, την οποία πράγματι διαθέτει η Υπεραγία Θεοτόκος και αγαπά ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, έχει και μία αρνητική διάσταση. Είναι εκείνο το σημείο κατά το οποίο οι λεγόμενοι χριστιανοί δεν την ευλαβούμαστε. Ή ακόμα και αν την αγαπάμε, δυστυχώς δυσφημούμε το τίμιο όνομά της και βλασφημούμε το πρόσωπό της. Υπάρχουν χριστιανικές ομολογίες, κυρίως προτεσταντικές, που δεν την δέχονται ούτε ως Παναγία, ούτε ως Θεοτόκο, ούτε ως Αϊπάρθενο. Εκείνη συγκαταβαίνει με ταπείνωση και παρόλα αυτά αγκαλιάζει τα παιδιά της και προσπαθεί να τα φέρει στην αλήθεια της πίστεως. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνομιλίες που έχουν οι Ορθόδοξοι με τους Προτεστάντες πάντοτε επανέρχονται στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και προσπαθούν να διδάξουν τους πλανημένους αδελφούς μας για το μεγαλείο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άλλοτε πάλι και εμείς που είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί Ορθόδοξοι έχουμε το θράσος να απευθυνόμαστε σε εκείνην και επαναλαμβάνω είτε να την δυσφημούμε χωρίς να δεχόμαστε τις πρεσβείες της είτε πολλές φορές και να βλασφημούμε το Άγιο όνομά της. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά της ταπεινώσεως που έχει η Υπεραγία Θεοτόκος που δέχεται βολές, που δέχεται δυσφημίες, που δέχεται βλασφημίες από τους ανθρώπους και παρόλα αυτά εκείνη ακριβώς επειδή είναι η ενσάρκωση της ταπεινώσεως καταδέχεται παρόλα αυτά να μας συντρέχει και να μας φέρνει σε μετάνοια. Καταδέχεται παρότι δεν την επικαλούμαστε ή δεν την ευλαβούμαστε εκείνη να φροντίζει για να πλησιάσουμε τον Υιό της και έτσι να λάβουμε έλεος και σωτηρία από εκείνον. Διαβάζουμε σε βιβλίο του εξαιρετικού ιεροκήρυκος Καλιστράτου Λυράκη όσα έχει να μας πει για αυτήν την ταπείνωση της Θεοτόκου απέναντι σε εμάς τους πλανημένους και βλασφημούντες χριστιανούς. Μας λέγει λοιπόν ο ιεροκήρυκας τα εξής. Αξίζει ίσως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε και να αντικρούσουμε με αγιογραφικά και πατερικά κείμενα τους ισχυρισμούς των διαμαρτυρωμένων, οι οποίοι για να προσβάλλουν την υπέροχη αξία της αϊπαρθενίας της Παναγίας, ισχυρίζονται ότι τάχα γέννησε και άλλα τέκνα με τον Ιωσήφ. Οι διαμαρτυρώμενοι, αποβλέποντες στο να παραπλανήσουν τους απλούς και απληροφόρητους χριστιανούς, αναφέρουν εκείνο το οποίο γράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. «Και ούκε γίνος και ναυτήν, έως σου έτε και τον Υιόν αυτής, τον πρωτότοκον». Ματθαίος, κεφάλαιο 1, στίχος 25. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει και διευκρινίζει το «έως σου» του παραπάνω χωρίου με τον εξής τρόπο. Το «έως ου» το έθεσε ο Ευαγγελιστής στο σημείο αυτό όχι για να σου δημιουργηθεί η υπόνοια ότι μετά την γέννηση του Ιησού ήλθε σε συζυγική σχέση μαζί της ο Ιωσήφ, αλλά για να πληροφορηθείς ότι πρώτης γεννήσεως η Παρθένος ήταν καθ' ολοκληρή ανέπαφος. Τότε γιατί ισχυρίζονται έθεσε το «έως σου», διότι υπάρχει συνήθεια να γίνεται αυτό πολλές φορές στην Αγία Γραφή και να μην χρησιμοποιείται η λέξη αυτή για καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πραγματικά, και για την κυβωτό του Νόε λέει «και ο κόρακας δεν επανήλθε έως ότου ξηράνθηκε η γη». Γένεσης 8 στίχος 7. Και όμως, είναι βέβαιο ότι ούτε και μετά την αποξήρανση της γης επανήλθε ο κόρακας στην κυβωτό. Αλλά επίσης, και όταν ομιλεί για τον Θεό, η Γραφή λέει «από του αιώνος μέχρι του αιώνος σοι υπάρχεις». Ψαλμός 68 στίχος 2. Χωρίς να θέτει η Γραφή χρονικά όρια της υπάρξεως του Θεού. Όταν επίσης ευαγγελίζεται τα αγαθά, λέγει η Γραφή «θα ανατείλει κατά τις ημέρες του η δικαιοσύνη και θα επικρατήσει μεγάλη ειρήνη, μέχρις ότου θα καταστραφεί η σελήνη». Ψαλμός 71 στίχος 7. Σε αυτό το σημείο η Αγία Γραφή δεν καθορίζει το τέλος του ωραίου αυτού στοιχείου, δηλαδή της σελήνης. Ο Ιωσήφ, ύστερα από αυτά που είπαμε, δίκαια δεν θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε συζυγική σχέση με την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία έγινε μητέρα κατά αυτόν τον τρόπο και αξιώθηκε να γεννήσει κατά τρόπο θαυμαστό και να αποκτήσει παραδόξως τέκνο. Λίγη το παράθεμα του Αγίου Χρυσοστόμου και συνεχίζουμε. Αλλά για να ολοκληρώσουμε την αποσαφήνιση κι άλλων παρεμηνευθέντων σχετικών αγιογραφικών χωρίων, λέμε ότι υπάρχει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο η πληροφορία ότι ο Ιησούς είχε και άλλους αδελφούς. Ματθαίος, 13ο κεφάλαιο, στίχος 55. Οι αδελφοί αυτού, του Χριστού δηλαδή, Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτοί ήσαν τέκνα του Ιωσήφ από την προγενέστερη γυναίκα του. Άλλωστε με την φράση «ουκ εγίνος και ναυτήν έως σου έτεκεν», ο Ευαγγελιστής θέλει να τονίσει ότι ο Χριστός δεν προέρχεται από άνδρα, αλλά εκ Πνεύματος Αγίου. Όπως και ο αρχαιότατος εκκλησιαστικός συγγραφέας Ειρηναίος περί το 150 μετά Χριστόν αναφέρει. Όπως ο πρώτος Αδάμ δεν είχε πατέρα, αλλά εκ του Θεού γεννήθηκε και από την γη, έτσι και ο δεύτερος Αδάμ, εξ Αγίου Πνεύματος και Μαρίας της Παρθένου. Εξάλλου, όπως διαπιστώνουμε στην Αγία Γραφή, η φράση «έως σου» δεν φανερώνει καθορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο Κύριος μας βεβαιώνει «να εγώ που έλαβα κάθε εξουσία, θα είμαι μαζί σας βοηθός και παραστάτης σας όλες τις ημέρες μέχρις ότου συντελεστεί και λάβει τέλος αιώνας αυτός», μήπως τάχα δεν θα είναι και κατόπι και πάντα μαζί μας? Ασφαλώς ναι, αλλά θέλει να τονίσει ότι πάντοτε θα μας οδηγεί με το προστατευτικό του χέρι σε κάθε βήμα της επιγείου ζωής μας. Τέλος, στους ψαλμούς λέγεται «είπε ο Κύριος και Θεός στον Κύριό μου τον Μεσσία, κάθισε στα δεξιά μου δοξαζόμενος και απολαμβάνουν ίση τιμή με μένα, έως ότου θέσω τους εχθρούς σου σαν άλλο στήριγμα που θα πατούν πάνω στα πόδια σου». Ψαλμός 101 στίχος 1. Και γεννάται ίσως το ερώτημα «κατόπιν δε θα είναι υποπόδιον οι εχθροί του?» Η απάντηση «βεβαίως ναι». Από όλα αυτά τα οποία αναφέραμε, αγαπητοί μου αδελφοί, και τα οποία επεσήμανε ο αρχιμανδρίτης Καλίστρατος, καταλαβαίνουμε ότι η άποψη των πλανημένων αδελφών μας προτεσταντών περί του προσώπου της υπεραγίας Θεοτόκου στηρίζεται μόνο σε αυτήν την φράση, ότι ο Ιωσήφ δεν γνώρισε την υπεραγία Θεοτόκο παρά μόνο όταν γέννησε τον Ιωσήφ. Λένε οι Προτεστάντες δηλαδή ότι η Θεοτόκος υπήρξε παρθένος πριν να εγκαταβιώσει στο σπίτι με τον Ιωσήφ. Εκ Πνεύματος Αγίου απέκτησε τον Ιησού και κατόπιν, έχοντάς την στο σπίτι, ο Ιωσήφ προσπάθησε και επέτυχε να κάνει και άλλα τέκνα μαζί της. Η εκκλησιαστική παράδοση όμως, και όπως ακριβώς περιγράφεται στην Αγία Γραφή, μας δείχνει ότι αλλιώς έχουν τα πράγματα. Ότι ο Ιωσήφ από τον προγενέστερο γάμο του είχε ήδη και γιους και θυγατέρες. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ο μεγαλύτερος γιος της οικογενείας, αλλά ο μικρότερος, ο τελευταίος. Θα θυμόμαστε εκείνο το σημείο κατά το οποίο οι Ιουδαίοι απορούν σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού και ομολογούν ότι τα αδέλφια του είναι ανάμεσά τους και οι αδελφές του Ιησού είναι ήδη παντρεμένες και έχουν τις οικογένειές τους. Από αυτό επαναλαμβάνω, καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς ήταν ο μικρότερος Υιός μέσα στην οικογένεια, το τελευταίο παιδί που φανερώθηκε μέσα στο σπίτι του Ιωσήφ. Τα παιδιά, επαναλαμβάνουμε, είναι παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του ευλαβούς Ιωσήφ του Μνήστορος. Αυτό το οποίο προσπαθεί και επισημαίνει η Γραφή είναι η αειπαρθενία της υπεραγίας Θεοτόκου. Ότι ακόμα και μετά την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού παρέμεινε παρθένος και στο σώμα και στην ψυχή. Αυτό το σημείο, το οποίο είναι αντιλεγόμενο, θα χρειαστεί να αναλυθεί στην επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Μέχρι τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγιά μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Ώρα Ελλάδος 2.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
5: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδη.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος Απόστολος του Κυρίου μας. Η μνήμη του τιμάται την 26η Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ιερός Ευαγγελιστής και Θείος Απόστολος του Κυρίου, καταγόταν από τη Βυσταϊδά της Γαλιλαίας.

θείος του Ιωάννου. Ο Άγιος Ιωάννης βοηθούσε τον πατέρα του Ζεβεδαίο στο ψάρεμα, όπως έκανε και ο αδελφός του, ο Ιάκωβος, γιατί ο Ζεβεδαίος ήταν ηλικιωμένος και φτωχός. Νέος ακόμα από αγάπη προς το Θεό, ο Ιωάννης πήγαινε συχνά στις όχθες του Ιορδάνη ποταμού για να ακούσει το κήρυγμα του Ιωάννου του Προδρόμου, του Βαπτιστή. Όταν όμως τον κάλεσε κοντά του ο Κύριος, ο Ιωάννης άφησε τον πατέρα του και το επάγγελμα του ψαρά και αφοσιώθηκε στη διδασκαλία του, ώστε μέσω αυτής να μπορέσει να ελκύσει τις ψυχές των ανθρώπων. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν άκρος εγκρατής σε όλα όσα έβλαπταν την ψυχή. Για το λόγο αυτό του δόθηκε η ονομασία Παρθένος, κάτι που συνέβαλε στο να αγαπηθεί κατ' εξαίρεση από τον Χριστό, ώστε μόνον αυτός να λάβει το προσωνύμιο Αγαπημένος. Όταν ο Κύριος ανέβηκε στο όρος Σταβόρ για να μεταμορφωθεί, ανέβηκε μαζί του και ο αγαπημένος του Ιωάννης και είδε όσα έγιναν εκεί και άκουσε τη φωνή που έλεγε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε». Και στον μυστικό δείπνο αυτός κάθισε κοντά στον αγαπημένο του διδάσκαλο. Αυτός τον ερώτησε «Κύριε, τι σε στήν ο παραδιδούσε?» Αυτός ζήτησε και να καθίσει εκ δεξιών του διδασκάλου του, δείχνοντας έτσι την αγάπη του. Αλλά και όταν οι Ιουδαίοι συνέλαβαν τον Κύριο, ο θείος Ιωάννης τον ακολουθούσε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέως, γιατί ήταν γνωστός του. Και όταν ο Κύριος εσταυρώθη, ο Ιωάννης βρισκόταν κάτω από το σταυρό κοντά στη Θεοτόκο. Και η μεν Θεομήτωρ άκουσε τον Κύριο να λέει «Γίνε, είδε ο Υιός σου», ο δε Ιωάννης άκουσε το «Ιδού η μήτυρ σου». Ποια άλλα λόγια θα μπορούσαν να εκφράσουν την αγάπη του Κυρίου προς τον θείο Ιωάννη? Από την ώρα εκείνη ο Ιωάννης πήρε κοντά του στο σπίτι του τη μητέρα του Κυρίου και Παρθένο, κοντά στη μητέρα του Σαλώμη, και τη φρόντισε ακόπως μέχρι την κοίμησή της, στο 59ο έτος της ηλικίας της. Και όταν ο Κύριος αναστήθηκε, αυτός έφτασε πρώτος στον τάφο. Τον είδε και δέχτηκε από αυτόν την προτροπή να γίνει Απόστολος της Οικουμένης Όλης. Αυτός είδε την ανάληψη του Κυρίου. Αυτός δέχτηκε και την του παρακλήτου επιφύτηση εν είδη πυρήνων γλωσσών μαζί με τους συμμαθητές του την ημέρα της Πεντηκοστής. Μετά τη μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου στους ουρανούς, ο Άγιος Ιωάννης έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στη Μικρά Ασία για να κηρύξει τον Λόγο του Κυρίου, την Θεία Ενανθρώπισή του, και να καλέσει τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να πιστέψουν στο Χριστό. Εξαιτίας του Λόγου του Θεού, τον οποίον κήρυτε, βρέθηκε εξόριστο στην Πάτμο. Ο ιστορικός Ευσέβιος τοποθετεί την εξορία αυτή κοντά στο 14ο έτος της βασιλείας του αυτοκράτορα Δομητιανού, δηλαδή το 94 ή το 95 μετά Χριστόν. Εκεί ο Ιωάννης κατέλησε στο σπίτι ενός καλού ανθρώπου, του Μύρωνος, ο οποίος έγινε σύντομα χριστιανός. Το κήρυγμα του Ιωάννη, ο ζεστός του λόγος, κέρδιζε καθημερινά πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι βαπτίζονταν στην παραλία της Πάτμου. Μέχρι σήμερα σώζονται εκεί περιφραγμένα ερείπια του βαπτιστηρίου. Ο Ευαγγελιστής, όταν έφυγε από το σπίτι του Μύρωνος, κατέφυγε σε ένα σπήλαιο που σώζεται μέχρι σήμερα και ονομάζεται Ιερό Σπήλαιο ή Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, γιατί εκεί ο Θεός του αποκάλυψε με οράματα το μέλλον της Εκκλησίας και της ανθρωπότητος. Με βάση τα οράματα αυτά, ο Ιωάννης έγραψε την Αποκάλυψη, το μόνο προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Εκτός από αυτήν, έγραψε τις τρεις καθολικές επιστολές και το Ευαγγέλιο. Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως ο Ιωάννης έγραψε στην ελληνική γλώσσα.
Πολλά στοιχεία από την εν γέννη δράση και τις περιοδίες του, καθώς και για τα όσα εδίδαξε και τα όσα υπέστη, καθώς και το πώς συνέγραψε το Ιερό Ευαγγέλιο, μπορεί να πληροφορηθεί κάποιος από το βιβλίο

επερίοδοι του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου, το οποίο συνέγραψε ο μαθητής του Απόστολος Πρόχορος. Ότι και ο θείος Ιωάννης γεύτηκε το ποτήριο του θανάτου, το πληροφορούμεθα από πολλές μαρτυρίες. Ο Μεν Πολυκράτης, ο επίσκοπος Εφέσου, γράφει προς τον Βίκτορα Ρώμης λέγοντας «Και γάρ κατά την Ασίαν, την Μικράν δηλαδή, μεγάλων στοιχείων εκοιμήθη, το οποίον και θα αναστηθεί εν τη εσχάτη ημέρα της παρουσίας του Κυρίου ημών. Ιωάννης λέγω, ο επιστήθιος μαθητής του Χριστού». Ο δε Υπόλυτος, πάπας της Ρώμης, διηγούμενος το κήρυγμα και το τέλος των Αποστόλων, λέγει για τον θείο αυτό Απόστολο «Ιωάννης ο αδελφός του Ιακώβου, κηρύττων εις την Μικράν Ασίαν των λόγων του Ευαγγελίου, εξορίσθη εις την ίσο Πάτμον και από εκεί πάλι να ανακαλείται υπό το αυτοκράτορος Νερούα του βασιλεύσαντος εν έτη 96 και έρχεται εις την Έφεσο και εκεί τελευτά. Τούτου το λείψανον ζητηθέν από τους κατοίκους της Εφέσου δεν ευρέθη».

Ο αγώνας ο καλός, Ισαάκ του Σύρου. Όταν κάποιος θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς, αυτός είναι καθαρός στην καρδιά. Αυτό τονίζει και η Αγία Γραφή, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να θεωρούν τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό τους. Και ο προφήτης Αβακούμ λέει ότι το καλό και αγαθό μάτι δεν βλέπει ποτέ πονηρά. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να φτάσει κάποιος στην πρώτη αθωότητα, όπως βγήκαμε από τα χέρια του Δημιουργού. Πρέπει να γίνει κάποιος σαν τον Ήπιο που το χαρακτηρίζει η απλότητα και η ακακία. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο της αρετής? Υπήρξαν άνθρωποι που έφτασαν πολύ ψηλά στην αρετή, όπως ο Αβάς Ισόης και τόσοι άλλοι που νεκρώθηκαν για τον κόσμο σαν τα βρέφη, που τα μεταφέρεις από τον έναν τόπο στον άλλον χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτε. Όποιος θέλει να προκόψει στην αρετή πρέπει να κλαίει για τις αμαρτίες του και να παρακαλεί τον Θεό νύχτα και μέρα να τον συγχωρήσει. Η αρετή θέλει καθημερινή άσκηση. Αν δεν νεκρωθεί κάποιος για την αμαρτία και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν, πάντα θα μένει πίσω πνευματικά και δεν θα αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένος. Πένθος, δάκρυα, προσευχές, μελέτη των θείων γραφών και ελεημοσύνες πρέπει να είναι η καθημερινή τροφή της ψυχής. Οι Άγιοι έφτασαν σε ύψη αρετής γιατί έκαναν καθημερινό και ασταμάτητο αγώνα για την απόκτησή της. Αν και εμείς δεν κλάψουμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας και δεν αγωνιστούμε, ο Θεός θα μας αποστραφεί και η ψυχή μας θα μείνει φτωχή σε αρετές. Τα πάθη έχουν ρίξει βαθιές ρίζες μέσα στην ψυχή μας και δεν ξεριζώνονται εύκολα. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας βοηθήσει στον αγώνα μας αυτό, γιατί μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτε. Ο Κύριος είπε: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Και τα μάτια που θα δουν τον Θεό πρέπει να είναι καθαρισμένα με τα δάκρυα της μετανοίας. Η καθαρότητα της ψυχής και το πένθος είναι ενωμένα. Γι' αυτό είπε ο Κύριος και τον άλλο μακαρισμό: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται». Από το πένθος η ψυχή φτάνει στην καθαρότητα. Μεγάλο πράγμα η παράκληση, η παρηγοριά από τον Κύριο. Μας ξεκουράζει περισσότερο από τη μάνα μας και από τον πατέρα μας και από κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχουμε στη ζωή αυτή. Η άσκηση της αρετής είναι δύσκολη. Μην ξεχνάμε όμως εκείνους που νύχτα και μέρα παρακαλούν τον Θεό να τους καθαρίσει από τα πάθη και να τους δώσει το χάρισμα των δακρύων με τα οποία εξαγνίζεται η ψυχή. Τα πάθη δεν μπορούν να επαναστατήσουν εναντίον της ψυχής όταν αυτή είναι ενωμένη με τον Θεό. Αλλά για να κατορθωθεί αυτό χρειάζεται καθημερινός αγώνας εναντίον όλων των προσβολών που έρχονται από τον εαυτό μας, από τον διάβολο και από τον κόσμο. Ο αγωνιστής της αρετής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στον κόσμο αυτό είναι πρόσκαιρος και μια μέρα θα φύγει οπωσδήποτε και θα δώσει λόγο για τις πράξεις του στον δικαιοκρίτη Θεό. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έφτασαν σε μεγάλα και υψηλά μέτρα αρετής με την καθημερινή άσκηση. Λίγο να αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς πνευματική τροφοδοσία, αυτό γρήγορα το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κάνει τη δουλειά του, δηλαδή την φθορά της ψυχής μας. Αν ξεπεράσουμε τα ψεύτικα και μάταια πράγματα του κόσμου, γρήγορα ο Θεός θα μας ανοίξει τον δρόμο για την απόλαυση των πνευματικών αγαθών. Και όταν φτάσει κάποιος σε αυτή την κατάσταση, θα θαυμάζει τη μεγαλοσύνη του Θεού που χαρίζει τόσες δωρεές στον καλό αγωνιστή και θα φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού».
θαυμάζει κάποιος τη σοφία και την αγάπη του Θεού. Μας χάρισε τον κόσμο αυτό και εμείς αντί να τον χαρούμε αληθινά, πέσαμε στην αμαρτία, ξεχάσαμε τον Θεό. Αυτός όμως πάλι μας σήκωσε, ανοίγοντας καινούριο δρόμο με την Ανάστασή Του. Όλα αυτά πρέπει να μας δημιουργούν ενθουσιασμό και να αγωνιζόμαστε περισσότερο κατά των παθών μας, τα οποία αντιστρατεύονται την ψυχή μας. Αν σκεπτόμαστε τι μας έχει ετοιμάσει ο Θεός, τα πάντα θα τα βλέπαμε σαν σκύβαλα, δηλαδή σκουπίδια, προκειμένου να κληρονομήσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ο αγωνιστής της αρετής δεν θυμάται το σκοπό του, δεν κάνει τίποτε. Μοιάζει σαν τον αθλητή που τρέχει, χωρίς να ξέρει που θα καταλήξει. Η κατάληξη δική μας δεν είναι στη ζωή αυτή, αλλά στην άλλη. Στην άλλη ζωή, την αιώνια και ατελεύτητη, προσέβλεπαν οι μυριάδες των Αγίων, ασκητών και μαρτύρων, και έπαιρναν δύναμη στον αγώνα τους. Και γι' αυτό αψήφισαν τα πάντα, και διωγμούς και πείνα και βασανιστήρια και τόσα άλλα, για να κερδίσουν τον Χριστό. Και τον κέρδισαν. Δεν χορταίνει η ψυχή του ανθρώπου με τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας, αλλά με τον ζωντανό και αιώνιο Λόγο του Θεού, που είναι γεμάτος δύναμη ανακαινιστική. Δύναμη που φωτίζει ζωογονή και καθοδηγεί την ψυχή στον αληθινό προορισμό της. Έτσι ο άνθρωπος γεμίζει αληθινά από πνευματικό πλούτο και δοξάζεται ο Θεός. Αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και εμείς φωτιζόμαστε και φωτίζουμε και τους άλλους ανθρώπους. Τι μεγάλη τιμή στον άνθρωπο, πόσο τον ανεβάζει ο Θεός με την αρετή. Η αρετή είναι δυσκολοκατόρθωτη, αλλά μας ανεβάζει στο θρόνο του Θεού. Ας παρακαλούμε λοιπόν καθημερινά τον Κύριο να μας δυναμώνει στον αγώνα μας στην άσκηση της αρετής.

Γέρον Θεοδόσιος ο Αγιοπαυλίτης. Το θαύμα του Αγίου Οβδελά. Ο πατήρ Θεοδόσιος Αγιοπαυλίτης, κατά κόσμον Θεόδωρος Αντωνάτος, γεννήθηκε στην Αταλάντη Λοκρίδος τον Μάρτιο του 1901. Σπούδασε στην Ανωτάτη Εμπορική και όσο ήταν στον κόσμο ασχολείται με το εμπόριο. Σχέση με την εκκλησία και την εκκλησιαστική ζωή δεν είχε. Ήταν όμως πνεύμα ανήσυχο και έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί το Άγιον Όρος. Ακολουθώντας το πλήθος των προσκυνητών, πήγε στη Μονή των Ιβύρων, κάποια παραμονή 15 Αυγούστου. Παρακολούθησε την αγρυπνία και εντυπωσιάστηκε, αλλά δεν επηρεάστηκε πνευματικώς. Έπειτα επισκέφθηκε τον Άγιο Παύλο. Εκεί κάτι συνέβη μέσα του. Αποφάσισε να εξομολογηθεί και ανακοίνωσε στον πνευματικό της Μονής, Παπά Ιγνάτιο, την επιθυμία του να μείνει. Οι πατέρες τον δέχτηκαν. Κοινοβίασε στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου και στις 19 Φεβρουαρίου του 1936 εκάρι μοναχός με το όνομα Θεοδόσιος. Ο πατήρ Θεοδόσιος εργάστηκε πολύ. Έκανε αγρυπνίες για να ταξινομήσει τη βιβλιοθήκη της Μονής. Δημιούργησε και σκευοφυλάκιο με εικόνες. Ήταν επιμελής στη μελέτη και συνέγραψε πνευματικά βιβλία. Οι πολλές αγιογραφικές και πατερικές επιγραφές που υπάρχουν στο μοναστήρι γράφτηκαν με το χέρι του. Επειδή ήταν εγγράμματος και δραστήριος, βοήθησε πάρα πολύ και κυρίως στα διοικητικά το μοναστήρι του. Έκανε αντιπρόσωπος και επιστάτης της Μονής της Καριές στην Ιερά Κοινότητα. Στη σύναξη της Μονής, ό,τι έλεγε είχε βαρύτητα και η άποψή του ήταν σεβαστή. Όλοι οι πατέρες αναγνώριζαν την αξία του. Και πού δεν βοηθούσε ο πατήρ Θεοδόσιος. Ένα διάστημα που παραιτήθηκε από προϊστάμενος και από το γραφείο, είχε αναλάβει την τράπεζα. Ταυτόχρονα πήγαινε και στις ελιές. Ήταν υπερδραστήριος. Σε ηλικία 78 χρόνων ανέλαβε το κάθισμα του Αγίου Σπυρίδωνος και μετά την ακολουθία έπαιρνε τον τορβαδάκι του και πήγαινε να ποτίσει τις ελιές. Αν χρειαζόταν πήγαινε και μέσα στον καύσωνα. Ήταν ακούραστος. Ο πατήρ Θεοδόσιος πήγαινε κάθε χρόνο στην πανήγυρη του κελιού των Γοβδελάδων που γινόταν στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι Άγιοι Γοβδελάς και Κασδόα είναι θαυματουργοί. Έχουν μια εικόνα τους στο μοναστήρι και παλαιά έκαναν και αγρυπνία. Ο πατήρ Θεοδόσιος είχε ένα πρόβλημα υγείας. Έβγαζε εξέματα στα χέρια του. Τόσο άσχημα εφαίνοντο που δίσταζε κάποιος να πάρει ευχή από τα χέρια του. Μια χρονιά, κατ' οικονομία Θεού, ξεχάστηκε και δεν πήγε στην πανήγυρη του Αγίου Γοβδελά. Όταν το θυμήθηκε, στενοχωρήθηκε πολύ και έβαλε τα κλάματα. «Να χάσω την αγρυπνία των Αγίων», μονολογούσε. Ένα δάκρυ έπεσε πάνω στα χέρια του και τότε έγιναν καλά. Οι Άγιοι είχαν κάνει το θαύμα τους. Όταν ήταν στα τελευταία του, ξαπλωμένος στο κρεβάτι με το κομποσχήνι, τον ρώτησε κάποιος τι σκέπτεται. «Σκέπτομαι ότι θα πάω στον Κύριο και είμαι πολύ χαρούμενος», απάντησε. Πράγματι, σε 2 ημέρες εκοιμήθη, στις 4 Ιουλίου 1987, σε ηλικία 86 χρόνων. Η κεκριμένη του αρετή της ακτιμοσύνης φανερώθηκε μετά την κοίμησή του, όπου οι πατέρες δεν βρήκαν ρούχα για να τον ντύσουν. Άλλος έδωσε ζωστικό, άλλος ράσο, άλλος παντελόνι.

Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Τώρα είναι εποχή να κλάψουμε και να προσευχηθούμε για την κατάντια του σημερινού κόσμου. Να τους φωτίσει ο Θεός να γνωρίσουν το δρόμο του Θεού, της αληθείας και της δικαιοσύνης. Δυστυχώς, τα χωράφια είναι γεμάτα την Κυριακή και οι εκκλησίες άδειες. Όλοι κοιτάζουν το χρυσό και όχι τον Χριστόν. Είναι να κλαίει κανείς με αυτή την κατάντια. Έχουμε ζωντανή θρησκεία, αλλά δεν μας αρέσει να την ακολουθήσουμε, διότι έχει δεσμεύσεις σε ορισμένα πράγματα. Ο λαός θέλει ελευθερία και κατήφορο, αλλά δεν ξέρει ότι ο κατήφορος αυτός φέρνει και κακόν τέλος. Γέροντος Γερβασίου. Προσέχετε, παιδιά μου, να μην οθεύομεν τα καλά έργα, τους πόθους, τους σκοπούς μας, με ιδιωτελείς ιστεροβούλους εγωιστικάς επιδιώξεις. Αγνά τα ελαττήρια, αγνά τα μέσα, αγνός και άγιος ο σκοπός κάθε ενεργίας μας. Εμείς δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Είμεθα υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα εκ παραλλήλου προς αντιπερισπασμών στο δικό μας στίβο. Να προφυλάξουμε τα πρόβατα από το λύκο. Πώς θα τα αφήσουμε χωρίς ποιμένα, έρμεα στα νύχια του? Θα δώσουμε λόγο. Ο Κύριος έχησε γι' αυτά το αίμα του. Γέροντος Δαμασκηνού. Η χαρισματική ταπείνωσης δίδεται εις τον άνθρωπον όταν φτάσει στην πληρότητα της πίστεως. Όταν λέμε ότι πιστεύουμε εις τον Χριστόν, σημαίνει ότι έχουμε λατρεία προς τον Χριστόν, τον ζούμε. Ζούμε μέσα σε Αυτόν και μόνον ο Χριστός ζει μέσα μας. Αυτός είναι η ζωή μου. Αυτός είναι η αγάπη μου. Αυτός είναι το φως μου. Γέροντος Ιωήλ. Όσο πιο πολύ μπορείς να βλέπεις τα σφάλματά σου, τόσο πιο κοντά σου θα βρίσκεται η χάρις του Θεού. Η αμαρτία είναι τόσο βαθιά και κακή, ώστε μπορεί να δηλητηριάσει την καρδιά, να σκοτήσει το νου και να τσακίσει το θέλημα. Με τη μετάνοια διορθώνει ο άνθρωπος και την καρδιά και το νου και τη θέλησή του. Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδη.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτι σε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία στις πρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήσε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
3: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτη του Λεμεσού Αθανασίου, μέρος δεύτερο. Μια φορά στα Κατουνάκια, καθώς ήμασταν με τον Όσιο Εφραίμ στο τραπέζι για φαγητό, ήρθε ένας μοναχός ο οποίος είχε μια αδελφή σε ένα γυναικείο μοναστήρι, πολύ ξακουστό και πολύ πνευματικό. Διηγείτος στο γέροντα του στο μοναστήρι αυτό υπήρχε μια γερόντισσα η οποία ήταν τόσο αγνός και καθαρός άνθρωπος που δεν είχε καθόλου πειρασμούς. Ούτε ποτέ πειράστηκε σαρκικά, ούτε είχε λογισμούς κλπ. Ήταν τόσο καθαρή πραγματικά. Και όντως, ήταν όπως την περιέγραφε ο αδελφός. Ο παπά Εφραίμ έτρωγε εκεί αργά-αργά το φαγητό του, όπως ήταν το συνήθειό του, και άκουγε. Σε μια στιγμή, κοίταξε πάνω με εκείνα τα μάτια του τα διαπεραστικά και λέει προς τον μοναχό: «Εγώ, πάτερ μου, δεν επαινώ αυτό που μου λέγεις. Δεν με ενθουσιάζει το γεγονός ότι η γερόντισσα αυτή δεν επειράστη ποτέ της. Θα προτιμούσα να είχε πειραστεί κι αυτή για να καταλάβει τους πειραζομένους». Ήξερε λοιπόν και από τον εαυτό του την τραγωδία της πεπτοκιείας φύσης μας και δεν έκρυψε τις δικές του περιπέτειες και τους πειρασμούς και τις πτώσεις του στον καθημερινό, τιτάνιο και μαρτυρικό αγώνα του. Το έκανε αυτό χωρίς κανένα σύμπλεγμα μειονεκτικότητας, αλλά από πατρική αγάπη για να μας ισορροπήσει, για να μας παρηγορήσει, για να μας ενθαρρύνει στο δικό μας πτωχό αγώνα, αλλά και για να μας αποκαλύψει και να μας εισάγει στο πραγματικό νόημα της εν Χριστώ τελείωσης του ανθρώπου. Για το λόγο αυτό, μας μιλούσε και μας μιούσε πάντοτε στη μετάνοια, θεωρώντας την το κατεξοχήν μυστήριο και το σημείο της εν Χριστώ τελειότητας. Οι Άγιοι δεν έγιναν Άγιοι γιατί ήταν αλάνθαστοι ή αναμάρτητοι. Έγιναν Άγιοι γιατί παρόλα τα ανθρώπινα λάθη και τις αμαρτίες τους, παρέδωσαν τους εαυτούς τους στο μεγάλο πέλαγος της μετανοίας και εν μετανοία δήλθαν των βίων τους και απήλαυσαν τον πλούτο των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ναι, αλλά ποιος μετανοεί και πώς γίνεται η μετάνοια και πότε συντελείται αυτή και τι τελικά είναι και ποια η ανάγκη της. Ο Θεοφόρος πατέρας μας, ύστερα από 50 χρόνια, τόσα ήταν περίπου τα χρόνια της μοναχικής του πολιτείας, όταν τον συνάντησα το 1976 στα Κατουνάκια, μας δίδασκε μέσα από την πείρα του ότι το έργο του μοναχού είναι η υπακοή, η οποία θα φέρει την ταπείνωση και η ταπείνωση τη μετάνοια. Μόνο ο ταπεινός άνθρωπος μετανοεί πραγματικά, ενώ ο υπερήφανος ουδέποτε μετανοεί, γιατί πάντοτε δικαιολογείται και δικαιώνει τον εαυτό του. «Μην δικαιώνεις, μην δικαιολογείς, πάτερ μου, την πτώση σου και τις αμαρτίες σου», μας έλεγε συχνά με το χαρακτηριστικά αυστηρό και συνάμα γλυκό τρόπο έκφρασής του. «Ήμαρτες, πες ευλόγησον, εγώ φταίω. Θεέ μου σχόραμε, ευλόγησον». Και τότε, τότε θα δεις τον κρουνό των δακρύων να πλένει την ψυχή σου, να καθαρίζει τη συνείδησή σου και να θεραπεύει τα εκ της αμαρτίας τραύματά σου. Η μετάνοια γίνεται με την αποδοχή της ενοχής μας, χωρίς δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, και εν συνεχεία με την εξήτηση της εκ Θεού βοηθείας και της αφέσεως των αμαρτιών μας. Όσο μπορούμε να καταβάλουμε το εξημών, ότι εξαρτάται από εμάς, και να παρακαλέσουμε τον Ουράνιο Πατέρα μας να ενδυναμώσει την αδυναμία μας και να ενισχύσει με τη Θεία Χάρη Του την εν Χριστώ προσπάθειά μας. Το έργο της μετανοίας είναι ατελεύτητο, χωρίς τέλος, γιατί είναι το έργο της δια της Θείας Χάριτος τελειώσεως της ανθρώπινης υπόστασής μας. Αφού το έργο της τελειώσεως είναι απέραντο και δυναμικά αυξανόμενο, άρα και το έργο της μετανοίας, ως ένδυση του κενού, καινούριου δηλαδή ανθρώπου, του κατοικώνα Θεού κτιστέντος, είναι ατελείωτο. Γι' αυτό και η δοξολογία του Θεού αιώνια και η έκπληξή μας ασίγαστη, καθώς θα προάγονται οι δίκαιοι από δόξης εις δόξαν. Τελικά η μετάνοιά μας είναι η δια της Θείας Χάριτος συνεργούσης και της ελευθερίας του ανθρώπου που αποβολεί του παλαιού ανθρώπου συν της παθήμαση και τις επιθυμίες και η ένδυση του κενού, του νέου ανθρώπου, του κατά Θεόν κτιστέντος. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η εργασία της, γιατί αυτή καθεαυτήν αποτελεί και την εν Χριστώ τελειότητά μας. Θυμάμαι τη δεύτερη φορά που πήγα στη Μονή Βατοπεδίου.

Αγία Ζώνη και την Παναγία την Παραμυθία να με παραμυθήσει, να μου δώσει παρηγοριά. Τότε ήμασταν στη Νέα Σκήτη. Το Βατοπέδι ήταν ακόμη ιδιόρυθμο μοναστήρι. Ούτε ξέραμε ότι η συνοδεία μας τα κατέληγε αργότερα εκεί. Πήγαμε πρώτα στην Αγία Ζώνη. Γονάτισε εκεί ο γέροντας και προσευχόταν για αρκετή ώρα. Και μετά ζήτησε να πάμε στην Παραμυθία. Πήγαμε στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Παραμυθίας. Μας άνοιξε ο προσμονάριος, ο υπεύθυνος μοναχός που ήταν εκεί και μπήκαμε μέσα. Τον παρεκάλεσε αν γίνεται να μείνει για λίγο μόνος του. Έπειτα είπε στο καλογέρι του «Πέρασε κι εσύ έξω, να μείνει ο Παπαθανάσης εδώ να με βοηθήσει». Έμεινα εκεί και τον κράτησα λίγο για να μπορέσει να γονατίσει. Χωρίς να μου πει να φύγω, ίσως το θεώρησα αυτονόητο, τράβηξα πίσω σε μια γωνιά του παρεκκλησίου που ήταν σκοτεινό ως συνήθως. Ο γέροντας έκλαιγε και προσευχόταν μετά πολλών δακρύων λέγοντας «Παναγία μου, το παιδί μου». Κάποιο θέμα είχε με ένα δικό του μοναχό και ήθελε να τον βοηθήσει πνευματικά. Με πολύ πόνο και αγάπη πήγε στην Παναγία και προσευχόταν για τη συνοδεία του και συγκεκριμένα για το πνευματικό του παιδί. Είχα καταλάβει ότι ο γέροντας ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση διότι περνούσε το σταυρό του γέροντα, δηλαδή βάσταζε πάνω του το φορτίο των υπολείπων ανθρώπων. Θυμάμαι μια φορά, ήρθε ένας γονέας στον Όσιο και του μίλησε για το παιδί του το οποίο είχε πρόβλημα. Του είπε ο Όσιος, «Να κάνεις πολύ προσευχή». Μετά 9-10 μήνες ξαναήρθε ο γονιός αυτός. Ερχόταν και έμενε κοντά μας και πηγαίναμε κι εμείς από τη Νέα Σκήτη και τον παίρναμε και τον πηγαίναμε στο γέροντα. Του λέει ο γέροντας, «Τι έγινε το παιδί σου, διορθώθηκε?» «Όχι γέροντα, χειρότερα έγινε. Δεν προσευχήθηκες?» «Προσευχόμουν γέροντα». «Πώς προσευχήθηκες, δείξε μου το κομποσκίνι σου». Του έδειξε ένα κομποσκινάκι με ταξωτό. Του λέει, «Έπρεπε να το λιώσεις αυτό. Τα γόνατά σου να ματώσουν, έτσι προσευχόμαστε». Ήθελε να τονίσει ο γέροντας ότι η προσευχή δεν είναι σαν να απαγγέλουμε ένα ποίημα. Η προσευχή θέλει πόνο, πολλή αγάπη και θυσία. Αυτή είναι η προσευχή. Και του έλεγε, «Πύρινες προσευχές, πύρινες προσευχές».

Μας έλεγε ο Όσιος ότι μια φορά, καθώς προσευχόταν στα κατουνάκια για κάποιον αδελφό, ο οποίος κοιμήθηκε, είχε ένα όραμα. Ο αδελφός αυτός ήταν δυστυχώς σε μια δύσκολη πνευματική κατάσταση και δεν σώθηκε. Ο γέροντας έκανε προσευχή για να αναπαύσει ο Θεός την ψυχή του. Τότε, όπως διηγεί το ίδιος, εν οράματι είδε στην προσευχή του τον αδελφό ότι τον πήγαιναν με τον νεκροκρέβατο, ένα κρεβάτι σαν φέρετρο που συνηθίζουν να βάζουν τον και κοιμημένο στο Άγιον Όρος, για να τον ενταφιάσουν. Όταν πέρασε μπροστά από την καλύβη του Αγίου Εφραίμ, ο γέροντας πήγε και είδε το λείψανο του αδελφού, ο οποίος ήταν ζωντανός και σε κακή κατάσταση, και λέει στον Άγιο: «Παπα Εφραίμ, δεν με έβλεπες τόσο καιρό. Γιατί δεν μου είπες κάτι, γιατί δεν μου είπες μια κουβέντα να αλλάξω τρόπο ζωής? Τώρα σου αρέσει που με βλέπεις να πηγαίνω στην κόλαση?» Τότε ξύπνησε και συνήλθε ο γέροντας και κατάλαβε την ευθύνη που είχε όταν του έλεγε ο λογισμός του: «Πες του γείτονα μια κουβέντα ότι δεν πάει καλά με αυτά που κάνει». Ήταν ένα εκκλησιολογικό θέμα, το θέμα του ζηλωτισμού. Έλεγε ο Άγιος στο λογισμό του: «Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη, δεν με έβαλε κανείς να του πω κάτι. Δεν έχω καμία ευθύνη, δεν έχω κανένα λόγο. Μπορεί να αντιδράσει ο αδελφός και να έλθουμε σε δύσκολη κατάσταση». Μας έλεγε όμως μετά ότι έχουμε ευθύνη όταν έχουμε τον αδελφό μας σε μια δύσκολη κατάσταση και δεν του λέμε κάτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις που μπορεί να τον οδηγήσει ο λόγος που θα του πεις. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην ανταποκριθεί, αλλά αυτό που θα του πεις δεν ξέρεις πώς θα λειτουργήσει μέσα του. Εάν ο αδελφός δεν μπορεί να σε ακούσει, τότε αν προσεύχεσαι γι' αυτόν, ο Θεός θα βρει τρόπο να του μιλήσει.

έστω και την ενδεκάτη ώρα, έστω και τη δωδεκάτη. Θα βρει ο Θεός τρόπο να ακούσει την προσευχή μας. Διότι η προσευχή υπέρ του αδελφού μας είναι η μεγαλύτερη έκφραση αγάπης προς τον αδελφό. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, δεν μπορώ να είμαι αδιάφορος για αυτόν, για την ψυχή του και την αιώνια πορεία του. Ο Άγιος Γερόντας Εφραίμ, όταν ήλθε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου στις 27-29 Αυγούστου του 1982, για πρώτη φορά μετά τη χειροτονία μου σε ιερέα, με συνάντησε και αφού με ασπάστηκε και μου φίλησε το χέρι, παρά την αντίρρησή μου, μου είπε «Λόγον Κυρίου» με την προφητική αυθεντία που τον χαρακτήριζε. Πρώτον, ποτέ μη λειτουργήσεις με την τυχούσα συνείδηση, αλλά να είσαι πάντοτε προσεκτικός και να έχεις ακρίβεια. Δεύτερον, να κάνεις υπακοή στο γέροντά σου. Αυτά ήταν τα διδάγματα του πνευματοφόρου πατρός προς εμένα, τον τότε νεαρό και αρχάριο ιερομόναχο. Ο ίδιος ο γέροντας ήταν υπόδειγμα ακριβίας της συνειδήσεως. «Δια τους λόγους των χιλέων σου εγώ εφύλαξα οδούς σκληράς». Η ακρίβεια της συνειδήσεως, η υπακοή δηλαδή στις εντολές του Θεού και του Γέροντος, συνιστά την οδό των πατέρων μας. Αυτή ήταν και η οδός του Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Κατουνακιώτη. Από αυτή την περιεκτική πνευματική εργασία, ο μακάριος γέροντας στη Θεία Λειτουργία πολλές φορές έβλεπε το άκτιστο φως της θεότητος. Έβλεπε χερουβίμ και σεραφείμ, σώμα νεκρό, ανθρώπινο στο Άγιο Δισκάριο, και λουζόταν πάντοτε στα γλυκύτατα δάκρυα της κατανήξεως. «Άμα λειτουργήσεις και δεν κλάψεις, κάπου έπτεσες, κάπου έκανες λάθος», μας έλεγε συχνά από την προσωπική εμπειρία του. «Εγώ όλη μέρα προπαρασκευάζω τον εαυτό μου για τη Θεία Λειτουργία. Όχι μόνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, αλλά κάνω και δικές μου προσευχές, προσευχές μετανοίας και οικεσίας να με αξιώνει ο Κύριος της Θείας Ιερουργίας». Μας συμβούλευε να τελούμε τη Θεία Λειτουργία με μεγάλη προσοχή. Να μην μας φύγει κανένα νόημα από τις ευχές και τις εκφωνήσεις μας. Να λειτουργούμε απλά, ήσυχα και ανεπιτίδευτα, σε ήρεμο και φυσιολογικό χρόνο. Με συμμαρτυρούσαν την συνείδησή μας ενώπιον της αθανάτου τραπέζης του Κυρίου. Μια φορά που πήγε να λειτουργήσει στον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή και γύρισε να πει «Ειρήνη πάση», αμέσως του μπήκε ο λογισμός. «Εγώ θα δώσω ευλογία στο γέροντα». Ήταν μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και ο γέροντας Αρσένιος παρόντες στη Θεία Λειτουργία. Δεν είχαν πάει ακόμη οι υπόλοιποι πατέρες και ήταν νέος τότε ο Παπα Εφραίμ. Τότε, όπως διηγείται ο ίδιος, το πετραχύλι του μίλησε και του είπε «Δεν είσαι εσύ που ευλογάς, εγώ ευλογώ». Άκουσε το πετραχύλι του που μιλούσε και μας έλεγε «Το πετραχύλι μιλά». Η χάρη της ιεροσύνης μιλούσε, όχι βέβαια το πετραχύλι, το ένδυμα. Δια του ενδύματος της ιεροσύνης του είπε ότι «εγώ ευλογώ και όχι εσύ», για να δείξει τη χάρη που έχουν ακόμη και τα ενδύματα που φοράμε. Μια φορά δίστασα να δεχθώ να εξομολογήσω τον γέροντα, του λέω «γέροντα, θα εξομολογηθείς σε μένα» και μου απάντησε «δεν είναι σε σένα που εξομολογούμε, στο πετραχύλι σου εξομολογούμε». Μας προέτρεπε επίσης να μνημονεύουμε ονόματα πολλά, ως έκφραση αγάπης και ελεημοσύνης για ζώντες και κεκοιμημένους. Συχνά μας διηγεί το παραδείγματα και περιστατικά που η μνημόνευση ονομάτων στην προσκομιδή είχε πολλή ωφέλεια και θεία παρηγοριά στις ψυχές των ανθρώπων. «Όταν λειτουργείς, παιδί μου, να έχεις υπόψη σου ότι είσαι μεσίτης. Παραλαμβάνεις από τον κόσμο πόνο, δάκρυα, ασθένειες, παρακλήσεις και τα αναφέρεις επάνω εις τον θρόνο της θεότητος. Και μεταφέρεις κατόπιν στον κόσμο παρηγοριά, θεραπεία, ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας. Μεγάλο αξίωμα σε έχει αξιώσει, παιδί μου, ο Θεός. Να το καλλιεργήσεις. Το αυτί του Θεού είναι στο στόμα του ιερέως. Γι' αυτό όσο μπορείς περισσότερα ονόματα να μνημονεύεις. Όσο μπορείς περισσότερα». Ο ίδιος και οι μαθητές του ώρες ολόκληρες μνημόνευαν ονόματα ζώντων και κεκοιμημένων στις καθημερινές θείες λειτουργίες.

Μια φορά ήρθε στον Παπα Εφραίμ ένας ιερομόναχος του οποίου ο πατέρας ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν χιλιαστής. Ήρθε στο γέροντα και τον ενημέρωσε σχετικά με τον πατέρα του ότι έγινε χιλιαστής. Του λέει ο Άγιος: «Πάτερ, να μιλήσεις στον πατέρα σου». Του μίλησα, αλλά δεν δέχεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Φώναζε, αντέδρασε, έφυγε από το σπίτι. «Εντάξει, να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου και θα τον βοηθήσει ο Θεός», του είπε ο Άγιος. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήλθε ξανά ο αδελφός και ήμουνα και εγώ εκεί όταν ήλθε. Του λέει λοιπόν ο Άγιος: «Πάτερ, προσευχήθηκες για τον πατέρα σου». «Ναι, προσευχήθηκα, γέροντα». «Τι προσευχή έκανες?» «Έκανα 3 κομποσκήνια την ημέρα». «Τι έλεγες?» «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τον δούλον σου». «Βρε, προσευχή είναι αυτή. Ούτε οι κούκοι δεν τη φοβούνται. Πρέπει να το φας το κομποσκήνι, να βγάζει φωτιά το κομποσκήνι σου. Πρέπει να λιώσει το κομποσκήνι σου. Με πύρινη προσευχή, παιδί μου, να προσεύχεσαι». «Δεν είναι προσευχή αυτή». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλον σου». «Και έκανες 3 κομποσκήνια». «Και τι έκανες?» «Προσευχή είναι πύρ. Είναι να μπεις εσύ στη θέση του άλλου και να μπεις εσύ στην κόλαση και να βγάλεις τον άλλον. Αυτό είναι προσευχή». Τότε μας περιέγραψε πως ο ίδιος μπήκε στην κόλαση και αναδέχθηκε την κόλαση του γέροντά του και έναν 2 άλλων που είχε την ίδια εμπειρία και γεύθηκε την πικρότητα της κολάσεως και την οδύνη της απώλειας. Βίωσε πολύ έντονα αυτή την οδύνη και αυτόν τον πόνο για 3-4 χρόνια αδιαλείπτος. Προσευχόμουν και λειτουργούσα και κουνούσα το θρόνο του Θεού, δεν μπορούσα διαφορετικά. Τρόπον τεινά, σαν να δικαζόμουν με τον Θεό, δηλαδή εγώ χτυπούσα και ο ίδιος ανθίστατο και εγώ χτυπούσα συνέχεια. Έλεγε του Θεού: «Μα εγώ που είμαι άνθρωπος τον συγχωρώ. Εσύ που είσαι Θεός δεν θα τον συγχωρέσεις? Δεν θα φύγω από εδώ εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητώ». Και επέμενε, διότι ήταν έργο αγάπης, δεν ήταν διότι ήθελε κάτι ο ίδιος. Μπήκε στην οδύνη της κολάσεως του αδελφού του και απάλαξε τον αδελφό του από την κόλαση που ήταν. Είναι το μυστήριο της αναδοχής. Έτσι να προσεύχεσαι για τον πατέρα σου. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον αδελφό, τον ρώτησα τι γίνεται με τον πατέρα του και μου είπε: «Δεν θα το πιστέψεις. Ο πατέρας μου αρρώστησε τελικά και τις τελευταίες μέρες του κάναμε χρήσμα και επέστρεψε στην εκκλησία και κοιμήθηκε μέσα σε πνεύμα πολύ καλό και πνευματικό. Επίσης, μας τόνιζε πολύ την πνευματική εργασία των δακρύων. Μας δίδασκε ότι πρέπει να καλλιεργούμε τα δάκρυα στην προσευχή μας. Και αν κάποια παράβαση ή παρακοή μας στερούσε αυτό το θείο δώρο, τότε με συντριβή καρδίας, με μεγάλη ταπείνωση να μετανοούμε ενώπιον του Θεού, εξομολογούμενη την πτώση μας και ζητώντας ταπεινά τη συγχώρηση και την άφεση των αμαρτιών μας. Τα δάκρυα είναι η τροφή της ψυχής. Όπως όταν το σώμα τρέφεται με καλή τροφή ζωογονείται, έτσι και η ψυχή τρέφεται με τα δάκρυα και ζωογονείται. Όταν προσεύχεσαι, να προσπαθείς να έχεις δάκρυα. Όταν έχεις δάκρυα στην προσευχή, οτιδήποτε δάκρυα, πηγαίνεις μπροστά. Όταν σταματήσουν τα δάκρυα, πας πίσω». Όταν πηγαίναμε να τον δούμε, είχε την ευλογημένη συνήθεια, όταν ήταν σε κατάσταση χάριτος και προσευχής, να μας βάζει μέσα στην αγκαλιά του στοργικά, σαν πατέρας, λέγοντάς μας αυτοσχέδιες προσευχές και μας ευλογούσε. Πολλές φορές το χνότο του, η αναπνοή του, σου έδινε την εντύπωση ότι είχε ανοίξει ένα βαρέλι άρωμα και έβγαινε όλη εκείνη η ευωδία. Μια φορά, θυμάμαι, σε μια τέτοια περίπτωση πήρα μια βαθιά εισπνοή και μου λέει: «Δυσκολεύεσαι?» «Δεν μπορώ, γέροντα. Κάτι μυρίζει», του λέω. «Ευωδιάζει το όνομα του Χριστού», μου απαντά. Ήταν σε κατάσταση προσευχής. Ο γέροντας Εφραίμ, σε κατηδίαν συνομιλίες του με πνευματικούς αδελφούς, περιγράφει κάποιες από τις θεόπνευστες αυτές καταστάσεις. Την εποχή εκείνη, στην Μικράν Αγία Νάναν, όταν λειτουργούσα εις το κελί του γέροντος Ιωσήφ, ζούσα μεγάλες καταστάσεις χάριτος. Έβλεπα να πλημμυρίζει χάριν όλη η εκκλησία, γέμιζε από χάριν. Βλέπει κανείς μυστήρια τότε. Αλυσμόνητες θα μας μείνουν εκείνες οι καταστάσεις της χάριτος. Σε μία από τις τελευταίες λειτουργίες, προσευχόμενος, έλεγα μέσα μου: «Χριστέ μου, στερήθηκα τόσο καιρόν την χάριν σου». Παρακάλεσα τον Κύριο να με ελεήσει, οπότε ξαφνικά πλημμύρα χάριτος. Είδα τον Θεόν εις τα τίμια δώρα.
Είδα όλη τη θεότητα εις τα τίμια δώρα με τα μάτια της ψυχής. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Ευρέθην την στιγμήν εκείνην εις κατάσταση να αρρήκτω μακαριότητος, ειρήνης, αγάπης, θείου έρωτος, δακρύων. Παλαιότερον κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ήρχε το παράκλητος, ήρχε το ηχάρις του Θεού και ευρισκόμουν εις μίαν κατάσταση μακαριότητος, ειρήνης, ευτυχίας. Σε μια κατάσταση που νιώθεις, που αισθάνεσαι, που σου λέγει ότι είσαι Υιός του Θεού, ότι είσαι αδελφός του Χριστού. Πόσο τρομερόν είναι πράγματι και να το σκεφτεί κανείς αυτό. Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος γίνεται αισθητή από τους ιερείς. Και όσο πιο καλή πνευματική κατάσταση έχει ο ιερεύς, τόσο πιο καθαρός είναι, τόσο εντονοτέρα η αίσθηση. Και να μην βλέπει κανείς τίποτε, αισθάνεται όμως η ψυχή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτά και πλήθος άλλων πολλών θαυμάτων και θείων εμπειριών είχε πάντοτε το πλούσιο πνευματικό θησαυροφυλάκιο του Οσίου Γέροντος Εφραίμ, που μας παρέθεται πάντοτε με πολύ πατρική στοργή και αγάπη για να μας ενισχύει και να μας βοηθά στον πτωχό αγώνα μας. Ας έχουμε τις Άγιες Ευχές Του προστασία στη ζωή μας και το ολόφωτό Του παράδειγμα, οδοδείκτη και φάρος στα βήματά μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πνευματικός αγώνας. Μέρος 21. Ο πνευματικός ιατρός της ψυχής. Ανάγκη καλών πνευματικών. Οι άνθρωποι σήμερα είναι κουρασμένοι, ζαλισμένοι και σκοτισμένοι από την αμαρτία και τον εγωισμό. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλη εποχή από καλούς και έμπειρους πνευματικούς που θα πλησιάζουν τους ανθρώπους απλά και με πραγματική αγάπη και θα τους καθοδηγούν με διάκριση για να ειρηνεύουν. Χωρίς καλούς πνευματικούς αδειάζουν οι εκκλησίες και γεμίζουν τα ψυχιατρία, οι φυλακές και τα νοσοκομεία. Πρέπει να συναισθανθούν οι άνθρωποι ότι ταλαιπωρούνται γιατί είναι μακριά από τον Θεό, να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν ταπεινά τις αμαρτίες τους. Η εργασία του πνευματικού είναι εσωτερική θεραπεία. Δεν υπάρχει ανώτερος γιατρός από τον έμπειρο πνευματικό που εμπνέει εμπιστοσύνη με την αγιότητά του, πετάει από τα ευαίσθητα πλάσματα του Θεού τους λογισμούς που φέρνει το ταγκαλάκι και θεραπεύει ψυχές και σώματα δίχως φάρμακα, με τη χάρη του Θεού. Ο πνευματικός, όταν έχει θείο φωτισμό, πνεύμα Θεού, καταλαβαίνει και διακρίνει καταστάσεις και μπορεί να δίνει σωστές κατευθύνσεις στις ψυχές. Καλά είναι να μην έχει πολλές απασχολήσεις για να μπορεί να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την κάθε ψυχή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Διαφορετικά, παθαίνει ότι και ένας καλός χειρουργός που όταν κάθε μέρα έχει να κάνει πολλές εγχειρήσεις κουράζεται και είναι φυσικό να μην αποδίδει όσο μπορεί. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να αναμειγνύεται σε όλα τα οικογενειακά θέματα, αλλά να περιορίζεται σε ό,τι σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κάθε φορά ψυχή, ώστε να έχει το χρόνο να την βοηθήσει αποτελεσματικά. Ούτε όμως ο εξομολογούμενος πρέπει να απασχολεί τον πνευματικό με θέματα για τα οποία μπορεί να ρωτήσει άλλους πιο αρμόδιους. Να τον ρωτάει παραδείγματος χάριν ποιο σπίτι να νοικιάσει ή σε ποιο φροντιστήριο να στείλει το παιδί του κλπ. Στην εξομολόγηση κρίνεται και ο εξομολογούμενος και ο πνευματικός. Πολύ βοηθάει για την καθοδήγηση της ψυχής η ελευθερία η πνευματική. Να μην ακολουθεί δηλαδή ο πνευματικός κάποια γραμμή που του βάζουν άλλοι, αλλά να βλέπει τι λένε οι πατέρες και να ενεργεί με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο, με την πτώση, με τη μετάνοια. Βλέπω όμως μερικές φορές ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Μερικοί που έχουν ευθύνη για τις ψυχές δεν κάθονται να πούν στον άλλον που είναι λόγου χάρη μπλεγμένος με μάγους, με πλανεμένους κλπ. Μια κουβέντα, να τον προβληματίσουν λίγο, να πάρουν μια θέση, για να μην έχουν φασαρίες μαζί τους. Δηλαδή, για να μην τα χαλάσουμε με τον έναν και με τον άλλον και για να λένε καλά λόγια για μας, να αφήσουμε τον άνθρωπο να καταστραφεί και να χαίρεται ο διάβολος. Γέροντα, στην εποχή μας, με τόση αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο, δεν είναι δύσκολη μερικές φορές η θέση του πνευματικού? Ναι, είναι δύσκολη. Γι' αυτό στην αρχή καλά είναι ο πνευματικός να προσπαθεί να διορθώνει τα πολύ σοβαρά αμαρτήματα, μέχρι να φύγει η πολλή αμαρτία από τα πλάσματα του Θεού και να γίνουν πιο δεκτικά. Να φέρεται με επιείκεια, αλλά συγχρόνως με τρόπο να καθοδηγεί τον άνθρωπο έτσι ώστε να καταλάβει τα σφάλματά του και να ζητήσει από το Θεό συγχώρηση. Είναι απαραίτητο να τονίζει στον εξομολογούμενο ότι χρειάζεται μετάνοια, αλλαγή ζωής για να λάβει το έλεος του Θεού. Επίσης, πολύ βοηθάει να μιλάει στους ανθρώπους με αγάπη για την μεγάλη αγάπη του Θεού, ώστε μόνοι τους να φιλοτιμηθούν, να αισθανθούν τα λάθη τους και να αλλάξουν συνήθειες. Ένας νέος πνευματικός, μέχρι να αποκτήσει πείρα, είναι καλύτερα να βοηθάει σε εύκολες περιπτώσεις. Μπορεί λόγου χάρη μια δύσκολη ψυχή να καθυστερεί την πνευματική του πρόοδο με τα σαμποτάζ που θα του κάνει και να του τρώει όλο τον χρόνο.
αν δεν προσέξει, με την καλή του διάθεση θα δίνει πάντοτε σημασία στις σκηνές που θα κάνει μια τέτοια ψυχή. Θα ξοδεύει άσκοπα τις δυνάμεις του και θα ταλαιπωρείται. Όταν αποκτήσει πείρα, θα ξέρει πότε πρέπει να δώσει σημασία και πότε να αδιαφορήσει. Να, τώρα εγώ στα γράμματα που μου στέλνουν, ρίχνω μια ματιά. Και αν είναι κάτι σοβαρό, σε εκείνο θα δώσω προσοχή. Είναι και του πειρασμού πολλές φορές. Άλλο σου λέει, 2 λεπτά, κάτι θα σου πω εδώ στην πόρτα και σε κρατάει μια ώρα. Να είσαι ιδρωμένος, να σε χτυπάει εντωμεταξύ το ρεύμα, να τρέμεις και να σου λέει ιστορίες σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Από το Θεό είναι αυτό. Μετά αρρωσταίνεις, δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, ούτε για τον κόσμο, ούτε για τον εαυτό σου. Και αχρηστεύεσαι για μέρες. Έρχεται ύστερα κάποιος που ο καημένος έχει πραγματική ανάγκη και δεν μπορείς να τον βοηθήσεις. Αυτούς πάλι που έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν φτάνει να τους ακούσεις, να δεις ότι έχουν ένα πόνο και να τους πεις πάρε μια ασπιρίνη. 1 λεπτό να σε απασχολήσω, λένε μερικοί, γιατί φεύγει το αυτοκίνητο και σου λένε ένα σοβαρό θέμα. Σαν να έχει κάποιος καρκίνο και να λέει στο γιατρό, κάνε μια εγχείρηση γιατί φεύγω σε λίγο με το αεροπλάνο. Κάθε πάθηση θέλει τον ανάλογο χρόνο. Να δεις από που ξεκινάει, τι συμπτώματα έχει. Σε ένα σοβαρό θέμα δεν μπορείς να δώσεις πρόχειρες λύσεις. Ένας δόκιμος μοναχός με πλησίασε στη λιτανία που κάνουν στο Άγιον Όρος στη διακαινήσιμη εβδομάδα. Ακριβώς μόλις πήραμε μια ανηφόρα και ήθελε να του πω περί νοεράς προσευχής. Τόσες φορές είχε έρθει στο καλύβι και ποτέ δεν ρώτησε για αυτό το θέμα. Και εκεί πάνω στην ανηφόρα είχε την έμπνευση να ρωτήσει για ένα τόσο λεπτό θέμα. Ένα λεπτό και σοβαρό θέμα δεν συζητιέται ούτε στο πόδι ούτε στον ανήφορο. Γέροντα, ο Απόστολος Παύλος γράφει «Ο εστίων και πίνων αναξίως, κρίμα εαυτό εστίει και πίνει». Πότε κοινωνάει κανείς αναξίως? Βασικά, πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία έχοντας συνέστηση της αναξιότητάς μας. Ο Χριστός ζητά από μας τη συντριβή και την ταπείνωση. Όταν υπάρχει κάτι που ενοχλεί τη συνείδησή μας, πρέπει να το τακτοποιούμε. Αν παραδείγματος χάριν μαλώσαμε με κάποιον, πρέπει να συμφιλιωθούμε μαζί του και ύστερα να κοινωνήσουμε. Γέροντα, μερικοί ενώ έχουν ευλογία από τον πνευματικό να κοινωνήσουν, διστάζουν. Δεν θα ρυθμίσει κανείς μόνος του αν θα κοινωνήσει ή όχι. Αν μόνος του αποφασίζει να κοινωνήσει ή να μην κοινωνήσει, θα το εκμεταλλευτεί ο διάβολος και θα του ανοίξει δουλειά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είμαστε άξιοι, ενώ δεν είμαστε. Ή άλλοτε, σύμφωνα με τον νόμο, πράγματι δεν είμαστε άξιοι, αλλά σύμφωνα με το πνεύμα των Αγίων Πατέρων, χρειάζεται η Θεία Μετάγγιση για νοσηλεία και η Θεία Παρηγοριά, γιατί από την πολύ συντριβή της μετανοίας μπορεί να έρθει από τα δεξιά ο εχθρός και να μας ρίξει σε απόγνωση. Δηλαδή, γέροντα, κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς? Το κάθε πότε πρέπει να κοινωνάει κανείς και το πόσο πρέπει να νηστεύει πριν από τη Θεία Κοινωνία δεν μπαίνουν σε καλούπι. Ο πνευματικός θα καθορίζει με διάκριση κάθε πότε θα κοινωνάει και πόσο θα νηστεύει ανάλογα με την αντοχή που έχει. Παράλληλα, θα τον οδηγεί και στην πνευματική νηστεία, την αποχή από τα πάθη, ρυθμίζοντάς την και αυτήν ανάλογα με την πνευματική του ευαισθησία. Ανάλογα δηλαδή με το πόσο συναισθάνεται το σφάλμα του. Και έχοντας υπόψη του το κακό που μπορεί να κάνει ο εχθρός πολεμώντας μια ευαίσθητη ψυχή για να τον φέρει σε απόγνωση. Σε πτώσεις λόγου χάρη σαρκικές, για τις οποίες δίνεται κανόνα 40 ημερών αποχής από τη Θεία Κοινωνία, μπορεί ο διάβολος να ρίξει πάλι την ψυχή στις 35 μέρες και αν δοθεί νέος κανόνας 40 ημερών, ο διάβολος θα πάρει φαλάγγι την ψυχή, οπότε ζαλίζεται και απελπίζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί ο πνευματικός μετά τον πρώτο κανόνα να πει «Κοίταξε, πρόσεξε μια εβδομάδα και να κοινωνήσεις» και ύστερα να κοινωνάει συνέχεια σε κάθε Θεία Λειτουργία για να μπορέσει να πάρει επάνω της η ψυχή και να πάει ο διάβολος πέρα. Ένας πάλι που ζει πνευματική και προσεκτική ζωή θα προσέρχεται στο μυστήριο, οπότε αισθάνεται την Θεία Κοινωνία ως ανάγκη και όχι από συνήθεια. Αλλά και αυτό
θα γίνεται με την ευλογία του πνευματικού του. Γέροντα, η ακριβή στήριση των εντολών βοηθάει να έχουμε την αίσθηση του Θεού? Ποιον εντολών? Του Μωσαϊκού νόμου? Όχι, του Ευαγγελίου. Η τήρηση των εντολών βοηθάει, αλλά η σωστή τήρηση, γιατί μπορεί κανείς να τηρεί τις εντολές και λανθασμένα. Στην πνευματική ζωή χρειάζεται η Θεία Δικαιοσύνη και όχι η ξερή εφαρμογή του νόμου. Βλέπουμε και οι Άγιοι Πατέρες με πόση διάκριση έλεγαν να εφαρμόζονται οι ιεροί κανόνες. Ο Μέγας Βασίλειος, ο πιο αυστηρός πατέρας της Εκκλησίας, που έχει γράψει τους πιο αυστηρούς κανόνες, αναφέρει τον κανόνα που ισχύει για μία αμαρτία, αλλά μετά ο ίδιος προσθέτει: «Μην εξετάζεις χρόνο, αλλά τρόπο μετανοίας». Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι κάνουν την ίδια αμαρτία, ο πνευματικός, ανάλογα με τη μετάνοια του καθενός, μπορεί στον ένα να βάλει κανόνα να μην κοινωνήσει 2 χρόνια και στον άλλον 2 μήνες. Τόση διαφορά δηλαδή. Γέροντα, το επιτίμιο βοηθάει να κοπεί ένα πάθος? Πρέπει να καταλάβει ότι το επιτίμιο θα τον βοηθήσει. Αλλιώς τι να πει κανείς? Αν προσπαθείς να διορθώσεις έναν άνθρωπο με το ξύλο, δεν κάνεις τίποτε. Την ημέρα της κρίσεως ο Χριστός σε εσένα που πήγες να τον διορθώσεις δια της βίας θα πει: «Διοκλητιανός ήσουν?» Και σε εκείνον θα πει: «Ό,τι έκανες το έκανες δια της βίας». Δεν θα νοπνίξουμε τον άλλον για να τον στείλουμε στον παράδεισο, αλλά θα τον βοηθήσουμε να ζητήσει μόνος του να κάνει κάποια άσκηση. Να φτάσει να χαίρεται γιατί ζει, να χαίρεται γιατί πεθαίνει. Τα επιτήμια είναι στη διάκριση του πνευματικού. Στους εμψυχρό αμαρτάνοντας, ο πνευματικός πρέπει να είναι ανυποχώρητα αυστηρός. Αυτόν που νικέται αλλά μετανοεί, ταπεινώνεται, ζητάει με συστολή συγχώρεση, θα τον βοηθάει με διάκριση να πλησιάσει πάλι στο Θεό. Έτσι κάνουν και τόσοι Άγιοι. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης λόγου χάρη, ως πνευματικός, συνήθως δεν έβαζε κανόνα στους ανθρώπους. Προσπαθούσε να τους φέρει σε συνέστηση, ώστε από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν αιτία που ταλαιπωρείται το καημένο, θεράπευε πρώτα το παιδί και έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν στη συνέχεια. Μερικοί λένε: «Α, ο τάδε πνευματικός είναι πολύ πατερικός, πολύ αυστηρός, είναι έξυπνος, έχει μνήμη, ξέρει το πιδάλιο απ' έξω». Ένας πνευματικός όμως που εφαρμόζει κατά γράμμα τους κανόνες που αναφέρει το πιδάλιο μπορεί να κάνει κακό στην Εκκλησία. Δεν βοηθάει να πάρει ο πνευματικός το πιδάλιο και να αρχίσει: «Τι αμαρτία έκανες εσύ, αυτή, τι γράφει εδώ για αυτή την περίπτωση, τόσα χρόνια αποχή από τη Θεία Κοινωνία, εσύ τι έκανες, αυτό, τι γράφει εδώ, αυτό τον κανόνα». Πρέπει, γέροντα, κανείς να λαμβάνει υπόψη του δεκάδες πράγματα. Ναι, ιδίως στη σημερινή εποχή δεν είναι να πάει κανείς να εφαρμόσει όλο τον νόμο της Εκκλησίας με μια αδιάκριτη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να καλλιεργήσει το φιλότιμο στους ανθρώπους, να κάνει πρώτα δουλειά στον εαυτό του για να μπορεί να βοηθάει τις ψυχές, αλλιώς θα σπάζει κεφάλια. Το πιδάλιο λέγεται πιδάλιο γιατί οδηγεί προς τη σωτηρία των άνθρωπων, πότε με τον έναν τρόπο και πότε με τον άλλον, όπως ο καραβοκύρης πάει το πιδάλιο πότε αριστερά και πότε δεξιά για να βγάλει το καράβι στην ακτή. Αν το πάει ολόησια, χωρίς να στρίψει όπου χρειάζεται, θα ρίξει το καράβι πάνω στα βράχια, θα το βουλιάξει και θα πνιγούν οι άνθρωποι. Αν ο πνευματικός χρησιμοποιεί τους κανόνες σαν κανόνια και όχι με διάκριση ανάλογα με τον άνθρωπο, με τη μετάνοια που έχει κλπ, αντί να θεραπεύει ψυχές, θα εγκληματεί. Μερικοί πνευματικοί έχουν ένα τυπικό: όταν δεν επιτρέπεται ο εξομολογούμενος να κοινωνήσει, δεν του διαβάζουν συγχωρητική ευχή. Υπάρχουν και άλλοι που λένε: «Είναι η γραμμή μας να μην διαβάζουμε πάντοτε συγχωρητική ευχή». Αυτό είναι κάτι σαν προτεσταντικό. Ήρθε ένα παιδί στο καλύβι που είχε μερικές πτώσεις. Πήγε, εξομολογήθηκε, αλλά δεν του διάβασε συγχωρητική ευχή ο πνευματικός. Το καημένο το πιασε απελπισία.
για να μην μου διαβάσει ευχή ο πνευματικός, άρα δεν με συγχωράει και ο Θεός, σκέφτηκε και πήγαινε για αυτοκτονία. Να πας, του λέω, στον πνευματικό να σου διαβάσει ευχή, και αν δεν σου διαβάσει αυτός, να πας σε άλλο πνευματικό. Χωρίς συγχωρητική ευχή θα έχει συνέχεια πτώσεις ο άνθρωπος, γιατί δεν χάνει ο διάβολος τα δικαιώματα. Πώς να παλέψει ο άνθρωπος αφού ο διάβολος έχει ακόμα δικαιώματα? Δεν είναι ελευθερωμένος, δέχεται δαιμονικές επιδράσεις. Ενώ με τη συγχωρητική ευχή κόβονται οι επιδράσεις, γίνεται ανακατάληψη του εδάφους. Οπότε ο καημένος βοηθιέται και μπορεί να παλέψει, να αγωνιστεί για να απαλλαγεί από τα πάθη.

Η εργασία του πνευματικού στις ψυχές. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Η γέροντα, μερικοί χαρακτήρες που είναι δύσκολοι, στριμμένοι, πώς θα βοηθηθούν? Εγώ σαν μαραγκός δούλευα και στριμμένα ξύλα. Χρειαζόταν όμως υπομονή, γιατί τα στριφτά ξύλα τα πλανίζεις από εδώ, σηκώνουν αντιξυλιά. Τα πλανίζεις από εκεί, σηκώνουν πάλι αντιξυλιά. Τα έτριβα λοιπόν με το διπλό λεπίδι, λίγο από τη μία μεριά, κόντρα, λίγο από την άλλη, και έτσι τα έφερνα σε λογαριασμό. Γίνονταν μάλιστα πολύ όμορφα, επειδή και ωραία νερά έχουν και δεν σπάζουν εύκολα, έχουν πολλή αντοχή. Αν δεν το ήξερες αυτό, μπορεί να τα έβλεπες έτσι και να τα πετούσες. Θέλω να πω, και οι άνθρωποι που έχουν δύσκολο χαρακτήρα έχουν μέσα τους δυνάμεις, και αν αφαιθούν να τους δουλέψεις, μπορούν να κάνουν άλματα στην πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται να διαθέσεις αρκετό χρόνο. Ύστερα, ποτέ δεν χρησιμοποιούσα μεγάλες πρόκες για να σφίξω δύο στραβές σανίδες, αλλά πρώτα τις πλάνιζα, τις έφερνα σε λογαριασμό και τις ένωνα με ένα καρφάκι. Δεν τις ζόριζα για να σφίξουν, γιατί όταν τις στραβές σανίδες προσπαθούμε να τις κάνουμε να εφαρμόσουν με μεγάλες πρόκες, θα σχιστούν και πάλι θα βγουν από τη ζορισμένη εφαρμογή τους. Οπότε, τι καταλάβαμε? Χρειάζεται διάκριση και ξανά διάκριση όταν έχει κανείς να κάνει με ψυχές. Στην πνευματική ζωή δεν υπάρχει μία συνταγή, ένας κανόνας. Η κάθε ψυχή έχει τη δική της ποιότητα και χωρητικότητα. Υπάρχουν δοχεία με μεγάλη χωρητικότητα και δοχεία με μικρή χωρητικότητα. Άλλα είναι πλαστικά και δεν αντέχουν πολύ, και άλλα είναι μεταλλικά και αντέχουν. Όταν ο πνευματικός γνωρίσει την ποιότητα και την χωρητικότητα της ψυχής, θα ενεργεί ανάλογα με τις δυνατότητες και με την κληρονομικότητα που έχει και με την πρόοδο που έχει. Η συμπεριφορά του θα είναι ανάλογη με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο εξομολογούμενος, με την αμαρτία που έκανε και με ένα σωρό άλλα. Στον ανεδί θα προσέξει να μην δίνει δικαιώματα για ανέδεια. Την ευαίσθητη ψυχή θα κοιτάξει πώς να τη βοηθήσει να αντιμετωπίσει με ανδρισμό τα προβλήματά της. Επίσης, θέλει προσοχή να μην βασίζεται κανείς σε αυτό που βλέπει εξωτερικά σε έναν άνθρωπο και να μην πιστεύει εύκολα αυτά που του λένε και βγάζει συμπεράσματα, ειδικά αν δεν έχει το χάρισμα να βλέπει βαθύτερα. Μερικές σανίδες, ενώ φαίνονται κατάγερες απ' έξω, μέσα είναι ολοίνες. Όταν πλανεστεί το χνούδι που έχουν απ' έξω, τότε δείχνουν τι είναι. Άλλες πάλι, ενώ απ' έξω φαίνονται άχρηστες, μέσα είναι δαδένιες, ανθεκτικές δηλαδή. Ο χειρισμός της ψυχής είναι λεπτός. Δεν πρέπει να γίνονται λάθη στις συνταγές. Ο κάθε οργανισμός, βλέπετε, έχει ανάγκη από τη βιταμίνη που του λείπει και η κάθε πάθηση από τα ανάλογα φάρμακα. Γέροντα, όταν κάποια γυναίκα μας πει «Δεν με κατάλαβε ο πνευματικός», τι πρέπει να της πούμε? Πέστε της, μήπως εσύ δεν του έδωσες να καταλάβει, μήπως το σφάλμα είναι δικό σου. Σε αυτές τις περιπτώσεις να προβληματίζετε τον άλλον, να μην τον δικαιολογείτε εύκολα. Τα πράγματα είναι πολύ λεπτά. Εδώ βλέπεις και τους πνευματικούς ακόμη τους μπερδεύουν. Και αν μας πει ότι δεν αναπαύεται στον πνευματικό της, για να μην αναπαύεται, μήπως φταίει και αυτή? Μήπως ζητά να την αναπαύει ο πνευματικός στο θέλημά της? Κάποιος, ας υποθέσουμε, αδιαφορεί για την οικογένειά του και έχουν συνέχεια φασαρίες με τη γυναίκα του. Θέλει να τη χωρίσει και έρχεται και μου κάνει παράπονα με την απέτηση να πάρω το μέρος του για να διαλύσω την οικογένειά του. Αν του πω «Εσύ είσαι ένοχος για όλη την ιστορία», αν δεν αισθανθεί την ενοχή του, θα πει ότι δεν τον ανέπαυσα. Λένε δηλαδή μερικοί, δεν με ανέπαυσε ο πνευματικός, γιατί δεν τους λέει να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν ο πνευματικός δικαιολογεί τα πάθη του καθενός, μπορεί να τους αναπαύσει όλους, αλλά δεν βοηθούνται έτσι οι άνθρωποι. Αν είναι να αναπαύουμε τον καθένα στα πάθη του, τότε ας αναπαύσουμε και το διάβολο. Έρχεσαι λόγου χάρη εσύ και μου λες «Η τάδε αδελφή μου μίλησε άσχημα». Σου λέω, μη δίνει σημασία σε αυτήν και σε αναπαύω.
Έρχεται μετά από λίγο αυτή η αδελφή και μου λέει για σένα: «Η τάδε αδελφή έτσι και έτσι έκανε». Τώρα της λέω: «Καλά, δεν την ξέρεις αυτήν? Μην την παίρνεις και στα σοβαρά». Την ανέπαυσα κι αυτήν. Έτσι όλους τους αναπαύω, αλλά και όλους τους πεδικλώνω. Ενώ πρέπει να σου πω, έλα εδώ, για να σου μιλήσει έτσι αδελφή, κάτι της έκανες. Οπότε θα αισθανθείς την ενοχή σου και θα διορθωθείς. Γιατί από τη στιγμή που θα αισθανθείς την ενοχή σου, όλα θα πάνε καλά. Η πραγματική ανάπαυση έρχεται όταν τοποθετηθεί σωστά ο άνθρωπος. Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου, αυτά είναι και κληρονομικά». Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ όταν μου πει κάποιος ότι έχει προβλήματα, θα του πω: «Αυτό συμβαίνει γι' αυτόν και γι' αυτό το λόγο. Για να αλλάξεις πρέπει να κάνεις εκείνο και εκείνο. Έχει λόγου χάρη κάποιος ένα λογισμό που τον βασανίζει και δεν κοιμάται. Παίρνει χάπια για το κεφάλι, για το στομάχι και με ρωτάει: Να κόψω τα χάπια?» «Όχι», του λέω, «να μην κόψεις τα χάπια, να πετάξεις το λογισμό που σε βασανίζει και ύστερα να τα κόψεις. Αν δεν πετάξεις το λογισμό, έτσι θα πας, θα ταλαιπωρήσει. Γιατί, τι θα ωφελήσει να κόψεις τα χάπια όταν κρατάει μέσα του το λογισμό που τον βασανίζει? Καλά είναι ο πνευματικός να μην φτάνει μέχρι του σημείου να ανάβει κόκκινο φως. Να ανέχεται λίγο μια κατάσταση, αλλά φυσικά πρέπει και ο άλλος να δουλεύει σωστά για να βοηθηθεί. Ένας νεαρός ζόρισε κάποια φορά την αραβωνιαστικιά του, ποιος ξέρει τι της έλεγε, και εκείνη από την αγανάκτησή της πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε και στο δρόμο σκοτώθηκε. Μετά ο νεαρός ήθελε να αυτοκτονήσει, γιατί ένιωθε ότι αυτός έγινε αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα. Όταν ήρθε και μου το είπε, αν και στην ουσία είχε κάνει έγκλημα, τον παρηγόρησα και τον έφερα σε λογαριασμό. Έπειτα όμως το έριξε τελείως έξω, έγινε τελείως αδιάφορος, βρήκε εντωμεταξύ και μια άλλη. Όταν ξανάρθε μετά από 2-3 χρόνια, του έδωσα ένα τράνταγμα γερό, γιατί τότε δεν υπήρχε κίνδυνος να αυτοκτονήσει. Χρειαζόταν το τράνταγμα, αφού δεν υπήρχε αναγνώριση. Δεν καταλαβαίνεις, του είπα, ότι έκανες φόνο, ότι έγινες αιτία και σκοτώθηκε η κοπέλα? Αν δούλευε σωστά, θα συνέχισε να υποφέρει, αλλά θα ανταμοιβόταν με θεϊκή παρηγοριά. Δεν θα έφτανε σε αυτή την κατάσταση της αλήτικης αδιαφορίας. Θέλει μεγάλη προσοχή. Κάνει κάποιος ένα σφάλμα και πέφτει στην απελπισία. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να τον παρηγορήσεις, αλλά για να μην βλαφθεί χρειάζεται και το δικό του φιλότιμο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας, Παναγίστη Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 2.
5: Απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
10: Ώρα Ελλάδος 4.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίζει ο Άγγελος Παπάς, τα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από που κυκλοφορεί ένα τελευταίο βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Ένα τελευταίο εννοώ το τελευταίο. Πρώτο Θεός, θα έχει κι άλλο από την Βασίλειος. «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς», λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή. Εκδός Γρηγόρη, λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε με τον πολύ πολύ χρήσιμο συλλογικό τόμο «Παιδική και εφηβική».

βία, στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης, θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε στα σοβαρά, φίλοι ακροατές, για τη βία δηλαδή, την παιδική και την εφηβική, να ασχοληθούμε οι γονείς, οι κηδεμόνες, οι ίδιοι οι νέοι, γιατί όλοι έχουμε ευθύνη. Και εδώ υπάρχει αυτός ο συλλογικός τόμος, στον οποίο γράφουν αρκετοί ειδικοί επί του θέματος, παιδαγωγοί, ψυχίατροι, ιερείς, όπως ο πατήρ Βασίλειος Θερμός που διαβάσαμε στην τελευταία μας εκπομπή. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα.

Η τέχνη, ένα αποτελεσματικό μέσο πρόληψης και διαχείρισης της βίας, της Ελένης Γιαννούλη, κλινικής ψυχολόγου, νευροψυχολόγου και εικαστικής ψυχοθεραπεύτριας. Η εποχή μας χαρακτηρίζεται, φίλοι ακροτές, από πολλές αλλαγές σε διάφορες πτυχές της ζωής. Οι ενήλικοι έχουν την ευθύνη να προετοιμάσουν τους εφήβους για το μέλλον, παρά την αβεβαιότητα και την αμφιβολία που αυτό φέρνει. Η παιδική ανάπτυξη περιλαμβάνει εγγενώς, από τη φύση της δηλαδή, επιθετικές συμπεριφορές, οι οποίες ορίζονται ως ενέργειες των παιδιών που προκαλούν βλάβη στον εαυτό τους, στους άλλους ή στο περιβάλλον. Οι συμπεριφορές αυτές μπορεί να είναι σωματικές, ψυχολογικές, λεκτικές, συναισθηματικές ή σεξουαλικές και να κλιμακωθούν υπό ορισμένες συνθήκες. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά εμφανίζουν συχνά επιθετικότητα λόγω των μη αναπτυγμένων ακόμα ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων, του αυτοελέγχου και των συναισθηματικών νοητικών στρατηγικών τους. Καθώς τα παιδιά οριμάζουν, οι συμπεριφορές τους διαμορφώνονται από τις προσδοκίες των άλλων, τους κανόνες και τις συναισθηματικές εμπειρίες τους, οδηγώντας τα στη μετατροπή της επιθετικότητας σε κοινωνικά αποδεκτή συμπεριφορά. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτική σημασία στην παιδική ηλικία για την επιτυχή κοινωνικοποίηση. Ποιοι είναι οι παράγοντες τώρα, φίλοι ακροατές, της εφηβικής βίας? Η βία μεταξύ των εφήβων, λέει η κυρία Γιαννούλη, είναι ένα σοβαρό και διαδεδομένο φαινόμενο που επηρεάζει πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Οι αιτίες της εφηβικής βίας είναι πολυδιάστατες και περιλαμβάνουν την ανάγκη για αναγνώριση, τις κοινωνικές πιέσεις, τις οικογενειακές συνθήκες και την έλλειψη δεξιοτήτων στη διαχείριση συγκρούσεων. Συχνά οι έφηβοι που εμπλέκονται σε βίαιες πράξεις αναπαράγουν τραυματικά σενάρια που έχουν βιώσει, επιδιώκοντας να προκαλέσουν διαφορετικές αντιδράσεις από το περιβάλλον τους. Ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εφηβική βία είναι οι εξής: δυσμενείς παιδικές εμπειρίες. Η κακοποίηση και η παραμέληση κατά την παιδική ηλικία διαταράσσουν την ανάπτυξη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης, οδηγώντας τους εφήβους σε βίαιες συμπεριφορές ως μέσο αυτοπροστασίας. Περιβαλλοντικοί παράγοντες, η φτώχεια, οι διακρίσεις και η βία στην κοινότητα δημιουργούν ένα τοξικό περιβάλλον που αυξάνει τον κίνδυνο βίαιης συμπεριφοράς. Σχέσεις με συνομιλίκους. Η πίεση από τους συνομιλίκους και η δυναμική των ομάδων μπορούν να ενισχύσουν την επιθετικότητα όταν οι έφηβοι επιδιώκουν την αποδοχή από παραβατικές ομάδες. Ψυχολογικοί παράγοντες. Η ψυχοδυναμική προσέγγιση

και την επιθετικότητα. Η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στην εφηβική βία είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες των εφήβων και θα προαγάγουν την υγιή επικοινωνία εντός της οικογένειας και της κοινότητας. Μόνο με στοχευμένες δράσεις μπορούμε να μειώσουμε ή και να αποτρέψουμε τη βία, αλλά και να υποστηρίξουμε την ψυχική υγεία των νέων. Ερευνητικά δεδομένα τώρα για τη βία παιδιών και εφήβων. Η πρωτοβουλία για το παιδί, ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φροντίζει παραμελημένα, κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και ορφανά παιδιά, ανέδειξε τις κοινωνικές συνέπειες των περιοριστικών μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας με ανησυχητική αύξηση της βίας κατά παιδιών και εφήβων. Το 2020 οι βίαιες συμπεριφορές εναντίον παιδιών αυξήθηκαν κατά 10%, ενώ η εφηβική παραβατικότητα έφτασε στο 30%. Στους μαθητές δημοτικού, η σωματική κακοποίηση σημείωσε αύξηση 10%, με γονείς χωρίς προηγούμενες δυσλειτουργίες να καταφεύγουν στη βία για πειθαρχικούς λόγους. Οι αιτήσεις γονέων για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη αυξήθηκαν κατά 50%, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας πρώτης επαφής με ουσίες μειώθηκε στα 13 έτη, με το χασίς να είναι η πιο κοινή επιλογή. Η ενασχόληση των εφήβων με παραβατικές πράξεις, όπως κλοπές και εμπορία ουσιών, αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με το 2019. Η συναισθηματική παραμέληση από τους γονείς θεωρείται κύρια αιτία της βίας και της παραβατικότητας, με τους γονείς να εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Η πανδημία προκάλεσε σοβαρές κρίσεις στην οικογένεια, διαταράσσοντας τις καθημερινές δραστηριότητες των παιδιών. Η έλλειψη σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων περιόρισε τις ευκαιρίες κοινωνικοποίησής τους, ενώ η χρήση του διαδικτύου αυξήθηκε σημαντικά. Σύμφωνα με τη γραμμή 11525 της Ένωσης «Μαζί για το παιδί», η ποιότητα της οικογενειακής επικοινωνίας είναι καθοριστική για την πρόληψη βίαιων συμπεριφορών. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 12% των 13χρονων εφήβων έχουν βιώσει εκφοβισμό στο σχολείο και το 20% των παιδιών απομακρύνονται εξαιτίας αυτού. Κατά την πανδημία διπλασιάστηκαν τα ποσοστά κακοποίησης παιδιών και εφήβων, υποδεικνύοντας σοβαρή κοινωνική κρίση. Περισσότερα από 10.500 παιδιά εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές, με το 26% να ξεκινά την παραβατικότητα, φίλοι ακροατές, στην ηλικία των 8 έως 14 ετών.

Οι επιπτώσεις της βίας και η ανάγκη για συλλογική παρέμβαση. Η βία, λέει η Ελένη Γιαννούλη, στο βιβλίο «Συλλογικός τόμος Παιδική και Εφηβική Βία», επιφέρει σημαντικές ψυχολογικές συνέπειες, όπως μείωση της αυτοεκτίμησης, κατάθλιψη και άγχος. Κοινωνικά, οι έφηβοι που έχουν βιώσει ή εκδηλώσει βία μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στις σχέσεις τους και να απομονωθούν από την κοινωνία. Εκπαιδευτικά, η βία συνήθως επηρεάζει αρνητικά την εκπαιδευτική τους πορεία, προκαλώντας μείωση της συγκέντρωσης και της απόδοσης τους στο σχολείο. Η πρόληψη και η διαχείριση της βίας στους εφήβους αποτελούν σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις και απαιτούν συλλογική ευθύνη. Η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης για σεβασμό, μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η δημιουργία ασφαλών σχολικών και κοινοτικών περιβαλλόντων είναι επίσης σημαντική.

για τη διαχείριση της βίας. Είναι αναγκαία η ύπαρξη μηχανισμών αναγνώρισης και αντιμετώπισης των περιστατικών, όπως είναι η ψυχολογική υποστήριξη για θύματα και δράστες. Η αντιμετώπιση της παραβατικότητας απαιτεί ενίσχυση των ψυχικών και κοινωνικών πόρων για την ανάπτυξη στρατηγικών, καθώς και για την εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών, προκειμένου να διαμορφωθούν υγιή πρότυπα ανατροφής. Οι στρατηγικές πρόληψεις δεν στοχεύουν μόνο στους ατομικούς παράγοντες κινδύνου, αλλά αντιμετωπίζουν και συστημικά ζητήματα όπως την πρόσβαση σε πόρους ψυχικής υγείας, την υποστήριξη της κοινότητας και τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Η πρόληψη δεν αφορά μόνο στην αποτροπή άμεσων κρίσεων, αλλά και στην καλλιέργεια της ανθεκτικότητας, της ενσυναίσθησης και της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των εφήβων. Παράλληλα με τις προσπάθειες πρόληψης, η αποτελεσματική διαχείριση της εφηβικής βίας είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των επιπτώσεών της και για την προώθηση της επούλωσης και της αποκατάστασης. Οι Δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν ασφαλή περιβάλλοντα για τους νέους μέσω μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει αρκετές κέρυες δράσεις. Καταρχάς, είναι απαραίτητη η παροχή ασφαλών χώρων, πολιτισμικά κατάλληλων, με φιλόξενη ατμόσφαιρα και υποστηρικτικό προσωπικό για θετικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προώθηση θετικών σχέσεων είναι εξίσου σημαντική. Η σύνδεση των νέων με στοργικούς ενήλικους μέντορες και η διευκόλυνση θετικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συνομιλίκων μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και την υποστήριξη. Η προσφορά εμπλουτιστικών προγραμμάτων αποτελεί άλλη μια σημαντική πτυχή. Η παροχή εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων σχετικά παραδείγματος χάρη με την επίλυση συγκρούσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας μπορεί να ενισχύσει τις δεξιότητες των νέων και να τους προετοιμάσει για τις προκλήσεις της ζωής. Η συμμετοχή των οικογενειών και της κοινότητας είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Η συνεργασία με τους γονείς και τους τοπικούς φορείς για την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών και την παροχή υποστήριξης συμβάλλει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου γύρω από τους νέους. Τέλος, η προώθηση στρατηγικών ασφάλειας είναι απαραίτητη. Η εκπαίδευση των νέων στην αξιολόγηση των κινδύνων και η εφαρμογή μέτρων ασφάλειας τους βοηθά να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται για να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Με αυτές τις δράσεις, οι κοινότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ανάπτυξη των νέων.

Οι εγγενείς δυνατότητες της τέχνης. Η τέχνη, είτε ως ερέθισμα είτε ως δημιουργία, αποτελεί μέσο αυτοέκφρασης και επικοινωνίας που υπόσχεται να υπερβεί τα γλωσσικά εμπόδια και να ξεκλειδώσει κρυμμένα συναισθήματα στους εφήβους. Μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, όπως η ζωγραφική, η μουσική, το θέατρο, ο χορός και ο κινηματογράφος, οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις τους με αυθεντικότητα και ελευθερία, να κατανοήσουν καλύτερα τα συναισθήματά τους και να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους. Η τέχνη προάγει την ευαισθητοποίηση σε θέματα που επηρεάζουν τους νέους, όπως είναι η ψυχική υγεία και η κοινωνική απομόνωση, ενώ οι θεραπείες μέσω της τέχνης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές στη μείωση της επιθετικότητας και στην προώθηση της υγιούς επικοινωνίας. Τα σχολικά προγράμματα τέχνης ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τη συναισθηματική ευεξία, καθιστώντας την τέχνη ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των εφήβων. Οι εγγενείς δυνατότητες της τέχνης περιλαμβάνουν την έκφραση και την αναπαράσταση ανθρώπινων εμπειριών, συναισθημάτων και κοινωνικών φαινομένων. Η τέχνη λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και κριτικής, ενσωματώνοντας στοιχεία της πραγματικότητας και της φαντασίας. Επιπλέον προάγει την αισθητική εμπειρία και την πολιτιστική κληρονομιά, ενώ μπορεί να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές και να επηρεάσει τη δημόσια αντίληψη. Η τέχνη είναι πάντα ένας σύμμαχος στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων και δημιουργεί το χώρο για πολλές σκέψεις σχετικά με αυτά. Η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία δείχνει τη σημασία της παρατήρησης και της ερμηνείας του κόσμου μας, χρησιμοποιώντας έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας και διαλόγου, μια γλώσσα που υπερβαίνει τα σύνορα, τις διαφορές και τις συγκρούσεις. Αποτελεί ένα ισχυρό και πολύπλευρο μέσο εκφραστικότητας που μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να εκφράσουν, να κατανοήσουν και να μετασχηματίσουν τα συναισθήματά τους. Τα δημιουργικά μέσα της τέχνης παρέχουν ένα χώρο χωρίς κριτική για τους εφήβους για να εξερευνήσουν τα τρωτά τους σημεία, να αμφισβητήσουν τα κοινωνικά πρότυπα και να οραματιστούν ένα μέλλον χωρίς βία. Ας δούμε πώς διάφορες μορφές τέχνης μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία των εφήβων. Για να τα δούμε λοιπόν, φίλοι ακροατές, για να μην μένουμε κι εμείς οι γονείς στο μόνο μέσο που ξέρουμε, στη συμβουλή ή σπάνια πια στην τιμωρία. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να απασχολούμε δημιουργικά τα παιδιά και να τα φροντίζουμε. Λέει λοιπόν εδώ η Ελένη Γιαννούλη. Ζωγραφική και σχέδιο. Η ζωγραφική και το σχέδιο προσφέρουν στους νέους έναν δημιουργικό τρόπο να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Χρησιμοποιώντας χρώματα, γραμμές και σχήματα, μπορούν να δείξουν τι νιώθουν και να βρουν νέους τρόπους να το εκφράσουν. Θέατρο. Το θέατρο δίνει στους νέους μια πλατφόρμα για να ενσωματώσουν τις εμπειρίες τους μέσα από ρόλους και δράσεις. Μπορούν να δοκιμάσουν διαφορετικούς χαρακτήρες και καταστάσεις, τα οποία προηγουμένως έχουν επιχειρήσει να κατανοήσουν, με την επιστράτευση των ενσυναισθητικών τους δυνατοτήτων, να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να μιλήσουν στο κοινό τους, υποδιόμενοι κάποιον άλλον και άρα αποστασιοποιούμενοι από τον εαυτό τους. Μουσική. Οι νέοι μπορούν να βρουν στη μουσική έναν τρόπο να εκφραστούν, είτε ακούγοντας μουσική και δημιουργώντας τη δική τους, είτε με το να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη σχέση τους με τη μουσική. Γραπτή έκφραση. Η γραφή ποιημάτων ή αφηγημάτων μπορεί να βοηθήσει τους νέους να μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους με λέξεις, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν μια επικοινωνία με τον εσωτερικό τους κόσμο και μια σχετική διορατικότητα. Όλες αυτές οι μορφές τέχνης προσφέρουν στους νέους έναν δημιουργικό και ασφαλή τρόπο να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους και να βρουν ανακούφιση και θεραπεία. Μέσω της τέχνης, οι νέοι μπορούν επίσης να αναπτύξουν δεξιότητες αυτογνωσίας και αναγνώρισης του εαυτού τους, καθώς και να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους. Η επίδραση της τέχνης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Η τέχνη έχει αποδειχθεί, φίλοι ακροατές,
ότι έχει σημαντική επίδραση στον εγκέφαλο των παιδιών και των εφήβων, προσφέροντας πολλαπλά ωφέλη που ενισχύουν τη γνωστική, τη συναισθηματική και την κοινωνική τους ανάπτυξη. Οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες διεγείρουν περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, προάγοντας την ευρωγένεση και βελτιώνοντας τη μνήμη. Μέσω της τέχνης, τόσο τα παιδιά όσο και οι έφηβοι ενισχύουν τη δημιουργικότητά τους, βελτιώνουν τις λεπτές κινητικές τους δεξιότητες και αναπτύσσουν τη συγκέντρωσή τους. Η ενασχόληση με την τέχνη ενθαρρύνει επίσης τη φαντασία και την κριτική σκέψη. Οι έφηβοι μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, δημιουργώντας ένα αίσθημα επιτυχίας. Αυτό βοηθά ταυτόχρονα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Η τέχνη λειτουργεί επίσης ως μέσο κοινωνικοποίησης. Στις περισσότερες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τα παιδιά και οι έφηβοι μαθαίνουν να συνεργάζονται με άλλους, να μοιράζονται ευθύνες και να εργάζονται για έναν κοινό στόχο. Αυτή η συνεργασία ενισχύει τις κοινωνικές τους δεξιότητες και την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Επιπλέον, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των ανηλίκων. Τα έργα τέχνης τους δημιουργούν συναισθήματα, ενθαρρύνουν τη συζήτηση, συμβάλλουν στην κατανόηση του εαυτού τους και του κόσμου γύρω τους και διευρύνουν τους ορίζοντές τους, προσφέροντας νέες προοπτικές. Συμπερασματικά, η τέχνη διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων. Ενθαρρύνοντας την καλλιτεχνική έκφραση, μπορούμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση υγιών και δημιουργικών ατόμων που είναι ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής με αυτοπεποίθηση και φαντασία. Οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης. Οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης, λέει η Ελένη Γιαννούλη πάντα, είναι θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν τη δημιουργική έκφραση ως μέσο για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ζητημάτων, όπως είναι το άγχος και η κατάθλιψη, και για την ενίσχυση της ψυχικής υγείας. Προσφέρονται από εξειδικευμένους θεραπευτές με αντίστοιχη εκπαίδευση, εποπτεία και εμπειρία. Ορισμένες από τις πιο συχνά εφαρμοζόμενες μορφές ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης περιλαμβάνουν: οικαστική θεραπεία, χρησιμοποιεί τη ζωγραφική, το σχέδιο, το κολάζ και άλλες εικαστικές τεχνικές για να βοηθήσει τους ανθρώπους να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Μουσικοθεραπεία. Βασίζεται στη χρήση της μουσικής, είτε μέσω της ακρόασης είτε μέσω της δημιουργίας, για να βοηθήσει στη διαχείριση των συναισθημάτων, την ενίσχυση της αυτοέκφρασης και τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας. Χοροθεραπεία ή κινησιοθεραπεία. Χρησιμοποιεί την κίνηση και το χορό ως μέσα έκφρασης συναισθημάτων, βελτίωσης της αυτοεικόνας και ενίσχυσης της ψυχικής και σωματικής υγείας. Δραματοθεραπεία. Περιλαμβάνει τη χρήση του θεάτρου, της υποκριτικής, του αυτοσχεδιασμού και άλλων δραματικών τεχνικών για την επεξεργασία συναισθημάτων και εμπειριών. Παιχνιοθεραπεία. Χρησιμοποιεί το παιχνίδι ως θεραπευτικό εργαλείο, κυρίως για τα παιδιά. Τους επιτρέπει να εκφράσουν συναισθήματα, σκέψεις και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια. Μέσω του παιχνιδιού ρόλων, καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και χρήσης παιχνιδιών, τα παιδιά μπορούν να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, να αναπτύξουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους σε ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Οι θεραπείες μέσω τέχνης συνδέονται στενά με τις έννοιες του ενδιάμεσου χώρου και του μεταβατικού αντικειμένου που εισήγαγε ο Ντόναλντ Γουίνικοτ. Με τον όρο ενδιάμεσος χώρος νοείται το πεδίο όπου θεραπευτής και θεραπευόμενος αλληλεπιδρούν μέσω της τέχνης, επιτρέποντας την έκφραση συναισθημάτων και εσωτερικών συγκρούσεων. Η τέχνη λειτουργεί ως τρίτος πόλος στη θεραπευτική σχέση, διευκολύνοντας τη συναισθηματική και ψυχολογική ευημερία.
Στις θεραπείες μέσω τέχνης, ο θεραπευόμενος αναλαμβάνει ενεργό ρόλο ως δρόν άτομο, συμμετέχοντας στη διαδικασία έκφρασης και ανακάλυψης του εαυτού του. Μέσω της δημιουργικής διαδικασίας έχει τη δυνατότητα να εξερευνήσει εσωτερικά ζητήματα, να εκφράσει συναισθήματα και να αναπτύξει δεξιότητες αυτοδιαχείρισης. Η θεραπεία αυτή δεν απαιτεί προηγούμενες τεχνικές δεξιότητες και επιτρέπει σε καθέναν να συμμετάσχει και να βρει τη φωνή του. Από την άλλη πλευρά, ο θεραπευτής παρέχει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την αυθεντικότητα και την αυτοέκφραση. Κάθε τέτοια μορφή ψυχοθεραπείας προσαρμόζεται στις ανάγκες του ατόμου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια θεραπευτική προσέγγιση ή σε συνδυασμό με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας. Ως προς τη μείωση της ενδοσχολικής βίας, οι θεραπείες μέσω τέχνης σε σύγκριση με άλλες μεθόδους έχουν δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν τα εξής στοιχεία. Αποτελεσματικότητα σε βάθος χρόνου. Μια μελέτη τυχαιοποίησης έδειξε ότι οι θεραπείες μέσω τέχνης βοήθησαν πολύ τα παιδιά να νιώσουν και να συμπεριφερθούν καλύτερα, με θετικά αποτελέσματα που διατηρήθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Όσα συμμετείχαν είπαν ότι η ζωή τους ήταν καλύτερη και γενικά ένιωθαν καλύτερα σε σύγκριση με τις ομάδες που δεν έκαναν αυτή τη θεραπεία. Ποιοτικά ωφέλη. Οι έφηβοι που έκαναν θεραπείες μέσω τέχνης είχαν βελτιωμένη έκφραση, αυτοπεποίθηση και δύναμη. Πλεονεκτήματα ενάντια άλλων μεθόδων. Ενώ οι άλλες μέθοδοι μπορεί να επικεντρωθούν στη συμπεριφορά ή στην πειθαρχία, οι θεραπείες μέσω τέχνης εστιάζουν στη δημιουργικότητα και στα συναισθήματα. Δημιουργούν ένα φιλικό, μη απειλητικό περιβάλλον που μπορεί να βοηθήσει τους νέους περισσότερο, ειδικά αυτούς που δεν μπορούν να αποδεχτούν αποτελεσματικά τις συνηθισμένες μεθόδους και έχουν την ανάγκη να αυτενεργήσουν μέσα σε ένα ασφαλές πλαίσιο. Συνολικά, η χρήση της τέχνης τόσο στα προγράμματα ψυχικής υγείας όσο και στα σχολεία μπορεί να ενισχύσει τις υπάρχουσες μεθόδους, προσφέροντας ξεχωριστά πλεονεκτήματα για τη μείωση της βίας και την πρόθεση της συναισθηματικής ευεξίας των μαθητών.

Οι θεραπείες μέσω τέχνης βοηθούν στη διαχείριση, φίλοι ακροατές, της βίας, είτε από την πλευρά του θύματος είτε από την πλευρά του θήτη, ειδικά όταν αυτή έχει επηρεάσει τη διάθεση και τα συναισθήματα του ατόμου. Ας δούμε μερικά ωφέλη που προκύπτουν από αυτές. Δημιουργική έκφραση συναισθημάτων. Με εργαλείο την τέχνη, οι θεραπευτές βοηθούν τους ασθενείς να μοιραστούν τα συναισθήματά τους και τις εμπειρίες τους που σχετίζονται με τη βία. Μέσω της δημιουργίας καλλιτεχνικών έργων, οι νέοι μπορούν να εκφράσουν τον πόνο, το θυμό, την αγωνία και την απογοήτευσή τους. Ανακάλυψη προσωπικού νοήματος. Οι έφηβοι μπορούν να ανακαλύψουν το προσωπικό τους νόημα και να εξερευνήσουν την προσωπική σχέση τους με τη βία. Αυτό τους βοηθά να κατανοήσουν τις αιτίες της βίας στη ζωή τους και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της. Ανάδειξη δυνατοτήτων. Η έκφραση μέσω της τέχνης αναδεικνύει τις δυνατότητες και τους ψυχικούς πόρους ενός ατόμου για την αντιμετώπιση της βίας. Συγκεκριμένα οι έφηβοι ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και ανακαλύπτουν νέους τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων. Συνοπτικά οι θεραπείες μέσω της τέχνης παρέχουν ένα ασφαλές και εμπεριεκτικό περιβάλλον για να αντιμετωπίσουν τη βία και να ανακτηθεί η ψυχική ευεξία του ατόμου και οι ειδικοί θεραπευτές δημιουργούν ένα προσωπικό και προσαρμοσμένο πρόγραμμα θεραπείας που βοηθά στην ενσυνείδητη αυτοπαρατήρηση, την αυτογνωσία και την αυτοαντίληψη. Η χρήση της τέχνης με την αξιοποίηση της προβολής, της ενσυναίσθησης, του καθρεφτίσματος, της αποστασιοποίησης και της συζήτησης σε ασφαλές περιβάλλον αποτελεί ισχυρή προσέγγιση για την κατανόηση των ρόλων και των δυναμικών της βίας. Ας εξετάσουμε πώς μπορεί κάθε έννοια να εφαρμοστεί σε αυτό το πλαίσιο. Προβολή. Μέσω της τέχνης, οι έφηβοι δημιουργούν έργα που προβάλλουν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους σχετικά με τη βία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ευαισθητοποίηση και κατανόηση από τους άλλους. Ενσυναίσθηση. Οι άλλοι μπορούν να συναισθανθούν τις εμπειρίες των εφήβων μέσα από τα έργα τέχνης τους, καθώς αυτά διεγείρουν τη συμπάθεια και ευνοούν τη συναισθηματική σύνδεση. Ωστόσο και οι ίδιοι μπαίνουν στη διαδικασία να επικαλεστούν τις δικές τους δυνατότητες για ενσυναίσθηση. Καθρέφτισμα. Τα έργα τέχνης αλλά και τα συμμετέχοντα μέλη μπορούν να λειτουργήσουν ως καθρέφτες αναδεικνύοντας τις προσωπικές εμπειρίες και συμπεριφορές των εφήβων σε σχέση με τη βία. Αποστασιοποίηση. Μέσω της δημιουργίας, οι έφηβοι αποστασιοποιούνται από τις εμπειρίες τους και μπορούν να τις δουν από διαφορετική οπτική γωνία με αποτέλεσμα να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις καταστάσεις βίας.

Δράσεις τώρα για την αντιμετώπιση της βίας μέσω της τέχνης. Ο ρωματισμός ενός ασφαλούς τόπου. Ο ρωματισμός ενός ασφαλούς τόπου προσφέρει στους εφήβους τη δυνατότητα να φανταστούν ένα περιβάλλον όπου νιώθουν ασφάλεια και ηρεμία. Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρούν λεπτομέρειες όπως εικόνες, ήχους και αισθήσεις. Στη συνέχεια καλούνται να δημιουργήσουν ένα σχέδιο αυτού του χώρου χρησιμοποιώντας υλικά τέχνης, ενσωματώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες. Το σχέδιο λειτουργεί ως απτή υπενθύμηση του ασφαλούς χώρου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι έφηβοι περιγράφουν το ασφαλές μέρος και εξερευνούν πώς μπορούν να το επισκεφθούν νοερά σε στιγμές αναστάτωσης ή φόβου. Αυτή η διαδικασία οπτικοποίησης λειτουργεί ως εργαλείο αντιμετώπισης, βοηθώντας τους να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους. Κολάζ. Ο έφηβος κόβει εικόνες, λέξεις και σχήματα από περιοδικά και εφημερίδες και τα τοποθετεί σε ένα χαρτί δημιουργώντας ένα κολάζ που θα εκφράζει τις εμπειρίες, τα συναισθήματα ή τις ελπίδες του. Η συζήτηση για το κολάζ αργότερα θα αποκαλύψει πολύτιμες γνώσεις για τον εσωτερικό του κόσμο, επιτρέποντάς του να εξερευνήσει και να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με έναν δημιουργικό τρόπο. Παιχνίδι ρόλων. Ο έφηβος μπορεί να μετατρέψει μια σοβαρή συζήτηση σε μια συνεδρία με παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι ρόλων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να μάθει πώς να ανταποκρίνεται στους εκφοβιστές. Διαμορφώνονται διαφορετικά σενάρια όπου μπορεί να αντιμετωπίσει εκφοβισμό και καθοδηγείται για το τι να πει ή να κάνει. Είναι σαν να κάνει πρόβες για μια σχολική παράσταση, αλλά το σενάριο αφορά στο πώς να είναι γενναίος και εύστροφος. Μέσω αυτής της διαδικασίας ο έφηβος έχει την ευκαιρία να εξασκήσει τις αντιδράσεις του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων. Ζωγράφισε αυτό που αισθάνεσαι. Ο έφηβος καλείται να εκφράσει τα συναισθήματά του σχετικά με τον εκφοβισμό μέσω ζωγραφιών ή ιστοριών. Αυτό όχι μόνο του δίνει μια διέξοδο για τα συναισθήματά του, αλλά επίσης πυροδοτεί μια συζήτηση για το πώς νιώθει και πώς μπορεί να βοηθηθεί. Πλάσιμο με πύλο. Ο πύλος ή η πλαστελίνη αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για να επεξεργαστεί ο έφηβος τα συναισθήματα, τις σκέψεις, τους φόβους ή τις εμπειρίες του, να γράψει τι βλέπει, τι αισθάνεται και να τα μοιραστεί αν το επιθυμεί. Η Εθνική Στρατηγική και Σημαντικές Πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Έχει δρομολογηθεί ένα δεκαετές στρατηγικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση της νεολαίας, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της αυτοδυναμίας και της ευημερίας των νέων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει διατάξεις για προγράμματα βασισμένα στις τέχνες που ενισχύουν την ψυχική υγεία και την κοινωνική ένταξη. Επιπλέον, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναπτύσσει μια εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση, εστιάζοντας σε υπηρεσίες φροντίδας και υποστήριξης με βάση την κοινότητα, οι οποίες μπορεί να ενσωματώνουν θεραπείες με τέχνες για την αντιμετώπιση των συναισθηματικών αναγκών των εφήβων, ιδίως εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένα περιβάλλοντα. Η πολιτιστική συνταγογράφηση στην Ελλάδα είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα που ξεκίνησε το 2023 σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Υπουργείο Υγείας και με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής. Στοχεύει στη χρήση της τέχνης και του πολιτισμού ως θεραπευτικών εργαλείων για την ψυχική υγεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επισκέψεις σε μουσεία και θεατρικές παραστάσεις, προσφέροντας υποστήριξη σε άτομα με ψυχικές διαταραχές όπως κατάθλιψη και άγχος. Στις πιλωτικές δράσεις του προγράμματος που υλοποιούνται σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς, όπως με το Εθνικό Θέατρο, συμπεριλήφθηκαν δράσεις για εφήβους. Το Ελληνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ενδυνάμωση της Νεολαίας περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα θεραπείων μέσω τέχνης με στόχο την ενίσχυση της συναισθηματικής και της ψυχολογικής ευεξίας των εφήβων. Αν και τα συγκεκριμένα προγράμματα δεν περιγράφονται ρητά στο πλαίσιο, δίνεται έμφαση στην ενσωμάτωση των θεραπείων μέσω τέχνης, όπως είναι η εικαστική θεραπεία, η μουσικοθεραπεία και η δραματοθεραπεία. Αυτές οι θεραπείες έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγείας
και την προώθηση της ανθεκτικότητας των νέων, ιδίως εκείνων που κινδυνεύουν από βία ή κοινωνικό αποκλεισμό. Αντί επιλόγου. Αν και οι θεωρίες για τη βία δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένα συναισθήματα που εκφράζονται, όπως το μίσος, ο φθόνος, η ντροπή και το άγχος, το κύριο μήνυμα όλων των θεωριών είναι ότι η χρόνια βία μπορεί να θεωρηθεί ως έκφραση της αδυναμίας του ατόμου να συμβολήσει, να νοηματοδοτήσει και να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του. Μια κυρίαρχη πτυχή της ψυχαναλυτικής προοπτικής προϋποθέτει την ανάγκη διαχείρισης των αφόρητων συναισθηματικών εμπειριών και πεπιθήσεων μέσω της πράξης και όχι της νοηματοδότησης. Αυτό υποδηλώνει ότι η πρόληψη της μελλοντικής βίας απαιτεί την εστίαση στο νόημα της βίαιης πράξης και την αποκατάσταση της λειτουργίας συμβολοποίησης στον έφηβο. Όπως έχουμε διερευνήσει σε όλο αυτό το κεφάλαιο, η τέχνη και οι ψυχοθεραπείες μέσω τέχνης έχουν τεράστιες δυνατότητες για την υποστήριξη των εφήβων που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της βίας και της επιθετικότητας. Παρέχοντας έναν ασφαλή και περιεκτικό ενδιάμεσο χώρο για δημιουργική έκφραση, αυτές οι μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στους νέους να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, να δομήσουν την ανθεκτικότητά τους και να δημιουργήσουν ουσιαστικές συνδέσεις με τους συνομιλίκους και με τις κοινότητές τους. Διάφορα προγράμματα θεραπείας μέσω τέχνης στην Ελλάδα υπογραμμίζουν τον μετασχηματιστικό αντίκτυπο αυτών των παρεμβάσεων. Υπάρχουν εργαστήρια που βοηθούν τους νεαρούς πρόσφυγες να επεξεργαστούν το τραύμα τους μέσω της τέχνης, μέχρι τα εργαστήρια δραματοθεραπείας που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και την υπεύθυνη λήψη αποφάσεων. Τα προγράμματα αυτά αποδεικνύουν τη δύναμη των τεχνών να θεραπεύουν και να εμπνέουν. Στο ταξίδι προς την πρόληψη της βίας, τα προγράμματα των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης στέκονται ως φάρι ελπίδας, ανθεκτικότητας και μετασχηματισμού, προσκαλώντας τα άτομα να αγκαλιάσουν το δημιουργικό τους δυναμικό και να έχουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ενσωμάτωση αυτών των ψυχοθεραπείων, σε πρωτοβουλίες κοινοτήτων και σε κυβερνητικές στρατηγικές στην Ελλάδα χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμη. Η συνεχής επένδυση στην έρευνα, την κατάρτιση και την εφαρμογή των προγραμμάτων είναι ζωτική σημασίας για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έφηβοι έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ζωτικούς πόρους. Ως γονείς, εκπαιδευτικοί και υπεύθυνοι κοινοτήτων, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε την υπόθεση της τέχνης και των ψυχοθεραπείων μέσω τέχνης και να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου οι νέοι μπορούν να ευδοκιμήσουν, καλλιεργώντας το δημιουργικό τους δυναμικό και παρέχοντας διεξόδους για συναισθηματική έκφραση, μπορούμε να βοηθήσουμε να σπάσει ο κύκλος της βίας και να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και συμπονετική κοινωνία.

0: Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θυμίζω, διαβάσαμε από τον τόμο «Παιδική και εφηβική βία, στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης» από τις εκδόσεις «Πρώτη ύλη» σε επιμέλεια της Μαριάννας Φαφαλιού. «Παιδική και εφηβική βία. Ποιος φταίει? Η οικογένεια, το σχολείο, οι παρέες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οθόνες? Μπορούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ειρηνικά με σεβασμό στον εαυτό τους και στους γύρω τους? Πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τα παιδιά στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων? Είναι εφικτό να τους καλλιεργήσουμε μηχανισμούς αυτοπροστασίας και ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και των διαφωνιών? Πώς μπορούμε να τους αναπτύξουμε την ενσυναίσθηση? Πόσο επικοδομητική είναι η επαφή με την τέχνη για αυτό το σκοπό? Μπορούν όλα τα παραπάνω να επιχειρηθούν μέσα στο σχολείο με συγκεκριμένες τεχνικές διαχείρισης με τρόπο ρεαλιστικό και αποτελεσματικό? Σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν απαντούν οι ειδικοί από τους κλάδους των επιστημών της αγωγής, εκπαίδευσης, ψυχιατρικής, ψυχολογίας, νευροψυχολογίας, νομικής και των δικαιωμάτων των παιδιών. Και όλοι συμφωνούν μεταξύ άλλων, φίλοι ακρότες, ότι η βία των ανηλίκων δεν είναι τίποτε άλλο από την αντανάκλαση της βίας των ενηλίκων, της βίας της σύγχρονης κοινωνίας. Φανταστείτε δηλαδή, αν τα παιδιά παρακολουθούν λίγο ειδήσεις, όλοι αυτοί οι πόλεμοι που μένονται σε πολλά σημεία της γης και κοντά μας εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, μονίμως σε χώρες της Αφρικής και ούτω καθεξής, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για την ειρήνη και τη μη βία όταν οι ενήλικες και τώρα και παλιότερα έχουμε καταστρέψει ουκολίγες φορές τον κόσμο? Παιδική και εφηβική βία λοιπόν, συλλογικός τόμος εκδόσεις Πρώτη Ύλη. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
6: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
8: Ώρα Ελλάδος, 5.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις ιερές μας αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα συνεχίσουμε την περιπλάνησή μας στη χαράδρα του Χοζεβά. Βοηθός μας θα είναι και σήμερα η έκδοση της Ιεράς Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβητών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του καθηγουμένου της Μονής Χοζεβά, Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου.

1880 στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του, με μια ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κρητικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και πνευματικός των ερημητών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας το δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτησή του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιαστέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιάματα, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύχτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνησιν. Αυτή τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: Ο Γερόν Βαρσανούφιος, που πρώτος μπήκε στο σπήλαιο και αντίκρισε το θαυμαστό θέαμα, αναρωτιόταν. Απορούσε και παρακαλούσε τον Κύριο να του αποκαλύψει ποια ήταν τα θύματα και αν επρόκειτο περί σεσωσμένων ή μη. Μετά από 3 μήνες, καθώς έκανε την ακολουθία του Εσπερινού στις 2 η ώρα, με το φως του ήλιου, στο στόμιο του σπηλαίου, άκουσε φωνή από το βάθος του σπηλαίου να του λέει: «Ανέβα στο σπήλαιο για να πληροφορηθείς αυτό που ζητάς». Ο γέροντας τρόμαξε και δεν μπορούσε να καταλάβει τι ήταν αυτή η φωνή. Παρ' όλα αυτά, υπάκουσε και μπήκε στο σπήλαιο. Κάθισε όρθιος, έχοντας στο στήθος την πατερίτσα του, στηριζόμενος σε αυτή και με το κομποσχήνι στο χέρι, προσευχόταν επί 3 μερόνυχτα. Ούτε κάθισε, ούτε έφαγε, ούτε νερό ήπιε. Η γεροντική του κούραση το έφερε λίγων λεπτών ύπνο έτσι, ακουμπισμένος όπως ήταν, στην πατερίτσα. Βλέπει τότε, στο δάπεδο του σπηλαίου, μεταξύ των Αγίων Λειψάνων, χιλιάδες σκανδύλια αναμένα, κούπες κρυστάλλινες καθιστές. Και στο βόρειο τμήμα του σπηλαίου, νέο μοναχό, Μεράσο, να κρατά στο χέρι λαδικό με λάδι και στο άλλο κομμάτι ύφασμα και κερί αναμένο. Ανανέωνε τα καντήλια και όπου χρειαζόταν λάδι προσέθετε. Μεταξύ τους ακολούθησε τότε ο εξής διάλογος. Γέροντας: «Ευλόγησον, πάτερ». Μοναχός: «Ο Κύριος να σε ευλογεί, γέροντα. Τι κάνεις εδώ, πάτερ?» «Ανάβω τα καντήλια των πατέρων». «Από ποιο μοναστήρι είσαι?» «Από εδώ. Από το μοναστήρι είμαι, γέροντα, αλλά λείπω χρόνια». «Πάτερ, γύρισε πίσω. Άφησε στη γωνιά του σπηλαίου καντήλια σβηστά. Άναψε τα». «Τα είδα, γέροντα, ότι είναι σβηστά, αλλά δεν μπορώ να τα ανάψω».
1: «Ποιον είναι αυτά τα σβηστά καντήλια?»
0: «Είναι των ζώντων πατέρων της Μονής. Είναι και αυτά μαρτυρικά, αλλά όχι με αίμα». Τότε ο γέρον Βαρσανούφιος αντιλήφθηκε ότι δεν επρόκειτο περί μοναχού, ούτε περί Αγίου εκ των κατακειμένων πατέρων, αλλά περί Αγγέλου Κυρίου. Πράγματι, είδε τον ξένο μοναχό να ανοίγει αστραπιαία το ράσο του και καθώς φάνηκαν οι φτερούγες του, πέταξε. Η μία φτερούγα μάλιστα τον χτύπησε λίγο στο μέτωπο. Τρομαγμένος, ξύπνησε και είδε τη σκιά του Αγγέλου να βγαίνει από το σπήλαιο και να εξαφανίζεται. Και το μόνο που αντίκρισε ήταν τα λείψανα όπως και πριν. Προς απόδειξη ωστόσο ότι τα όσα είδε δεν ήταν φαντασία, έμεινε επί 2 χρόνια σημάδι στο μέτωπό του σε χρώμα σταχτή. Ύστερα χάθηκε. Ο Θεός είχε λύσει την απορία του γέροντος ερημίτου.

Το σπήλαιο σήμερα πρόκειται για το αρχαιότερο και δι το μοναδικό κημητήριο μονής στην Παλαιστίνη. Απέχει 150 μέτρα βόρειο-ανατολικά της μονής. Βρίσκεται άνωθεν του δρομίσκου με κατεύθυνση προς τα ασκητήρια του Χωσεβά. Φυσικό σπήλαιο, ελαφρώς τριγωνοειδές, επιχρησμένο όλο εσωτερικά, με στρογγυλή λαξευτή θύρα. Νέα είσοδος διενύγει αριστερά της πρώτης μετά τριμήνου από την ανακάλυψή του, την 13η Μαρτίου 1880 από τους πατέρες της μονής. Δεξιά της εισόδου συναντώνται 8 συμμετρικοί τάφοι, ένας στο κέντρο και 7 στην αριστερή πλευρά. Παρατηρούμε ότι οι κεκοιμημένοι ή το θαμμένοι κατά σειρά και κατά βαθμό, ο ένας δίπλα στον άλλον. Επίσκοποι, αβάδες, πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες και μοναχοί. Η οροφή, χρώματος πορφυρού με οχροειδείς και κόκκινους σταυρούς, την έστω των οποίων φέρουν τις ευαγγελικές εκφράσεις «Ιησούς Χριστός νικά» και «Φως ζωή». Άνωθεν των τάφων υπάρχουν γεγραμμένα στην ελληνική γλώσσα τα ονόματα των κεκοιμημένων Αγίων, ο βαθμός του υπουργήματός τους και η καταγωγή τους. Μπορούμε εύκολα να ξεχωρίσουμε ορισμένα ονόματα, όσα είναι ευανάγνωστα. Εκ των πηγών γνωρίζουμε ότι ιχνογραφήθησαν το 1901 από τους μοναχούς της Λαύρας. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ανακάλυψη του σπηλαίου και πριν αρχίσει η φθορά του από τους προσκυνητές. Μεταξύ των κεκοιμημένων βρίσκονται Ίσαυροι, Αρμένοι και Κύλικες. Προφανώς επρόκειτο περί μοναχών οι οποίοι δεν είχαν αποσπαστεί εκ της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή δεν είχαν προσχωρήσει στην αίρεση του μονοφυσιτισμού, η οποία καταδικάστηκε από την 4η εν Χαλκιδόνη Οικουμενική Σύνοδο

αν και έως την εποχή του πρώτου κτήτορος, Αγίου Ιωάννου του Χοζεβίτου, η μονή ήταν άβατος για τις γυναίκες, κατόπιν θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην αυτοκράτορα του Βυζαντίου Πουλχερία, την πρώτη γυναίκα που εισήλθε στη Λαύρα, επετράπη η είσοδος αυτές περί το 457. Προς επίρρωσιν των γραφωμένων, ως ιστορικό γεγονός, καταγράφεται η ύπαρξη εντός του κημητηρίου τάφων με ονόματα γυναικών, οι οποίες ήταν μοναχές. Πρόκειται περί ευλόγου συμπεράσματος, διότι εφόσον υπήρχε το ανώτερο, διακόνισσα, θα υπήρχε ασφαλώς και το κατώτερο, μοναχή. Ως γνωστόν, υπήρχε ο θεσμός των διακονισσών στην αρχαία εκκλησία. Διακόνισε στην εκκλησία των Ιεροσολύμων υπήρχαν και την εποχή των Σταυροφοριών. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το τυπικό της Αγίας του Χριστού Αναστάσεως. Στη δε Λαύρα του Χοζεβά υπάρχει η παγκόσμιος πρωτοτυπία της ταφής ως ανικουσών στη Λαύρα, διακονισών και μοναζουσών στο κημητήριο. Υπάρχουν πολλές επιγραφές που το πιστοποιούν αυτό. Υπάρχει και μία επιγραφή στο όνομα της Βασιλίσσης Ίας, για την οποία δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Οι υπόλοιπες από τις διακόνισσες είχαν ρόλο κατηχητριών και κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες οδοιπόρους. Το έργο κατηχήσεως υπό των γυναικών και ακολούθως βαπτίσεως των διερχομένων ισχυροποιεί η ύπαρξη ονόματος και κοιμημένου Κωνσταντίνος με την επωνυμία Φωτιστής. Επρόκειτο περί εντεταλμένου ειδικός στις βαπτίσεις μελοφωτίστων. Σήμερα υπάρχουν λινά ρούχα των οσιομαρτύρων με αίμα, πόρπες, ζώνες, τεμάχια από σχήματα αρχιερέων και ομοφόρια. Υπάρχουν μάλιστα τμήματα Αγίων Λειψάνων με δέρμα. Το εν λόγω σπήλαιο, τόσο για τη Μονή όσο και για τους απανταχού Ορθοδόξους, αποτελεί πνευματικό θησαυροφυλάκιο. Τα μαρτυρικά λείψανα, πηγή δυνάμεως, βάση πίστεως, ιστορικής συνέχειας, πρότυπα μιμήσεως.

Και ολοκληρώνουμε διαβάζοντας τις σελίδες από αυτήν την μικρή έκδοση της Μονής Χοζεβά με το σύντομο αντιεπιλόγου κείμενο. Λοιπόν, ας γονατίσουμε μπροστά στα λείψανα των μαρτύρων. Ας αγκαλιάσουμε τις λειψανοθήκες τους. Γιατί μπορούν και οι λειψανοθήκες των μαρτύρων να έχουν μεγάλη δύναμη. Όπως βέβαια και τα οστά των μαρτύρων έχουν μεγάλη δύναμη. Και ας μην ερχόμαστε εδώ μόνον κατά την ημέρα της εορτής τους, αλλά και άλλες ημέρες ας τις επισκεπτόμαστε παρακαλώντας και ζητώντας να γίνουν προστάτηδές μας. Γιατί

οι Άγιοι έχουν μεγάλη παρησία ενώπιον του Θεού, όχι μόνο όσο ζουν, αλλά και όταν πεθάνουν, και πολύ περισσότερο όταν πεθάνουν. Γιατί τώρα φέρουν τα στίγματα του Χριστού και δείχνοντας τα στίγματα αυτά μπορούν να πείσουν τον Βασιλέα Χριστό για όλα. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, εις Βερνίκην και Προσδόκην.

Επισκεπτόμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές, στις σημερινές ιερές αποδημίες τη Λαύρα του Χοζεβά, στην μεγάλη αυτή χαράδρα της ερήμου της Ιουδαίας. Μια χαράδρα που μέχρι σήμερα έχει νερό από τις πηγές που ξεκινάνε λίγο πιο ψηλά από το μοναστήρι, περνάει μπροστά από το μοναστήρι και του χαρίζει λίγη βλάστηση για να εκβάλει τελικά το νερό αυτό στην πόλη της Ιεριχούς. Λίγα μέτρα μακρύτερα από το μοναστήρι, σήμερα υπάρχει ένα νέο παρεκκλήσιο, όμορφα διακοσμημένο και αγιογραφημένο, μπροστά ακριβώς από την είσοδο του σπηλαίου των Αγίων Μαρτύρων της Μονής, του σπηλαίου Κημητηρίου. Ολόκληρος ο χώρος του σπηλαίου αποτελεί το Άγιο Βήμα, το ιερό του παρεκκλησίου αυτού. Το παρεκκλήσιο ολοκληρώθηκε το 2014. Μέχρι τότε το σπήλαιο ήταν σφραγισμένο τα τελευταία χρόνια, ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες μπορούσαν πολλοί από τους προσκυνητές να εισέρχονται και να παίρνουν ελεύθερα και χωρίς έλεγχο δυστυχώς ευλογίες από μόνοι τους. Ωστόσο, με την ανοικοδόμηση του νέου παρεκκλησίου ανεδείχθη το σπήλαιο αυτό και η ευλογία των Αγίων πλέον σκορπίζεται σε όλους.

Για να φτάσει φυσικά μέχρι και σήμερα κάποιος στη Μονή του Χοζεβά, χρειάζεται να περπατήσει στο μονοπάτι μέσα στη Χαράδρα. Κατηφορικό όταν πηγαίνει, ανηφορικό όταν επιστρέφει. Όμως ο κόπος που απαιτείται έρχεται στη συνέχεια να γίνει μεγάλη ευλογία από την επίσκεψη σε αυτό το μοναστήρι. Ένα μοναστήρι που μέχρι τα μισά τουλάχιστον του 5ου αιώνα ήταν άβατο, με παρέμβαση όμως της Θεοτόκου λύθηκε το άβατο και είναι επισκέψιμο και από τις γυναίκες πια. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι βρεθήκαμε με ομάδα προσκυνητών τον Αύγουστο του 2013. Και τότε, στην αυλή της Μονής, μπροστά από το καθολικό, από την κεντρική της εκκλησία, ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, μίλησε στους προσκυνητές και κατέθεσε την δική του εμπειρία. Ιστορικά στοιχεία για το μοναστήρι, για τους Αγίους Μάρτυρες, για τον Άγιο Ιωάννη τον Νέο Χοζεβίτη, τον ασκητή των Σπηλαίων, αλλά και άλλες κουβέντες ωφέλιμες για όλους τους παρευρισκομένους. Αυτά που μας είπε θα ακούσουμε ευθύς αμέσως.

0: Λοιπόν, το μοναστήρι μας, έτσι να θυμάστε δύο λόγια, δεν ξέρω τώρα τι σας έχει πει ο κύριος Μαρκούδης, μήπως πέσω σε επαναλήψεις. Είναι το σταυροδρόμι που συνδέει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Πρώτη φορά συναντούμε την ονομασία του ρέματος που περάσατε, που ονομάζεται Χωράφ. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά το θάνατο του προφήτου Μωυσέου, ο οποίος κοιμήθηκε, θα λέγαμε, στο όρος Μωάβ, που ανήκει στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό ο Ιησούς του Ναβί, πέρασε από τον Ιορδάνη που αργότερα βαπτίστηκε ο Χριστός, από την Ιεριχώ και κατευθύνθηκε προς τα Ιεροσόλυμα. Δεύτερη αναφορά για το χώρο αυτό συναντούμε στο τρίτο βιβλίο των βασιλειών, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα, που γίνεται αναφορά για το πρόσωπο του προφήτου Ηλίου. Ο προφήτης Ηλίας ήρθε και κρύφτηκε στο σφύλιο που θα πάτε επάνω να προσμιμήσετε για 3,5 έτη. Ο λόγος ήταν ένας. Ήταν μισητός από το βασιλικό ζευγάρι, τον Αχάβ και τη γυναίκα του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν από την αληθινή πίστη και πίστευαν στο Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και αμετάπιστοι, παραμένοντας στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά μίσησαν τον προφήτη και ήθελαν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη ζωή του. Είναι ο εύκολος τρόπος. Ο Θεός λοιπόν του δίνει εντολή και έρχεται και κρύβεται στο σπήλαιο που βρίσκεται εδώ. Αυτό το διάστημα ο Θεός συνέχισε να τον στηρίζει και να τον φροντίζει, στέλνοντας κόρακες, όπως μας αναφέρει το χωρίο, που το έφερναν το πρωί ψωμί και το βράδυ το έφερναν κρέας, για να μπορέσει να συντηρηθεί. Και έπινε νερό από το χήμαρο του Χωράφ, ο οποίος σταμάτησε να ρέει τη δεκαετία του 1980 λόγω των καιρικών μεταβολών που υπέστη ολόκληρος ο πλανήτης μας. Άλλωστε το μαρτυρεί και το ελαιοτριβείο που είχε το μοναστήρι μας και θα το δείτε κοιτάζοντας από τον μπαλκόνι. Αυτό το χρονικό διάστημα που έμεινε ο προφήτης Ηλίας στο χώρο αυτό, ζήτησε από το Θεό να κλείσει τους ουρανούς, να μην πέσει σταγόνα νερού, να παιδαγωγηθεί ο λαός και να συνέλθει από την αποστασία. Όντως, ο Θεός ικανοποιεί το αίτημά του, κλείνει τους ουρανούς και δεν πέφτει σταγόνα βροχής στο χώρο αυτό. Φανταστείτε, εδώ έχουμε από το Φεβρουάριο να δούμε βροχή, φανταστείτε πώς θα ήταν ο χώρος αυτός δίχως βροχή για 3,5 χρόνια. Με συγκινεί κάθε φορά το γεγονός αυτό το οποίο έτσι διηγούμε για το κλείσιμο του ουρανού, γιατί ένας άνθρωπος διατάζει τον δημιουργό του και ο Θεός κάνει υπακοή σαν ένα ειδούλος. Η παντοδυναμία του Θεού έχει μία δυναμία, ένα οξύμορο σχήμα αυτό βέβαια, αλλά οφείλω να σας το πω. Και ποια είναι αυτή η αδυναμία? Είναι η καθαρή καρδιά που είχε ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Δαβίδ λέει: «Καρδία εν καθαρά κτίσουν μη ο Θεός». Θεέ μου, βοήθησέ μου να αποκτήσω μια καθαρή καρδιά. Ο προφήτης Ηλίας την είχε, γι' αυτό και αποκλίνεται ο Θεός. Εμείς σήμερα την καθαρή καρδιά την αποκτάμε με δύο τρόπους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας το λένε. Αλλά εγώ χρησιμοποιώ ένα σύγχρονο γέροντα, ο γέρον Πορφύριος, ο οποίος λέει: «Με τη λάτρα και τη λατρεία θα σωθούμε». Με την εξομολόγηση δηλαδή και τη θεία κοινωνία. Αυτά τα δύο να τα εφαρμόσουμε, σωθήκαμε. Ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή στην ενορία σας δεν είναι να διεκπεραιώνει υποθέσεις γραφειοκρατικές, γάμους, βαπτίσια και τα σχετικά. Ο σκοπός του που πήγε στην ενορία αυτή είναι να γίνει το χαλάκι στο κατόφλι εκεί της ενορίας, να πάτε εσείς και να σκουπίσετε τα πόδια και να περάσετε μέσα καθαρή. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος του πατρός Θεμιστοκλή και κάθε κληρικού, και εμείς οφείλουμε να πράξουμε το σωστό. Την τρίτη αναφορά που έχουμε για τον χώρο αυτό είναι ότι ένα άτεκνο ζευγάρι, ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα, δεν είχαν παιδιά και παρακαλούσαν τον Θεό να τους χαρίσει ένα παιδάκι. Ο Άγιος Ιωακείμ προσευχήθηκε στο σπήλαιο του προφήτου Ηλίου για 40 ημέρες και η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Καρπός της προσευχής ήταν η γέννηση της Παναγίας μας. Οι αγιογράφοι, όταν θέλουν να ζωγραφίζουν τον Άγιο Ιωακείμ προσευχόμενο, δεν ξέρω αν είναι κάποιος αγιογράφος εδώ μέσα, τον ζωγραφίζουν να προσεύχεται σε κήπο. Εγώ σας είπα σε σπήλαιο. Τώρα είτε εγώ είμαι ψεύτης, είτε οι γεωγράφοι είναι ανιστόρητοι. Η αλήθεια ποια είναι? Η αλήθεια είναι ότι ο κήπος εδώ που βρίσκεται κάτω από το ρέμα ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ. Ερχόμενος εδώ ο Άγιος Ιωακήμ ήθελε έναν κατεξοχήν ιερό χώρο να προσευχηθεί. Τότε ποιος άλλος ιερός χώρος ήταν? Ένας βιβλικός χώρος, ο χώρος του σπηλαίου του προφήτου Ηλίου. Ερχόμαστε στα χρόνια του Κυρίου. Ο Κύριος πολλές φορές ανεβοκατέβαινε από το ρέμα αυτό. Γιατί ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης. Και όλοι οι οδηπόροι που τον ακολουθούσαν είχαν την ανάγκη να βρέξουν λίγο τα πόδια τους και να ρίξουν λίγο νεράκι στο πρόσωπο. Να θυμάστε ότι την περίοδο αυτή δεν υπήρχαν ούτε αθλητικά παπούτσια ούτε Timberland για να μπορούν να βαδίζουν αναπαυτικά. Περνάμε από τον 3ο αιώνα στο 4ο αιώνα, έχουμε την άφηση του μοναχισμού, από τον ερημητισμό πάνω στο κοινοβιακό σύστημα. Αρχές του 5ου αιώνα συναντάμε μια ομάδα 5 σύγχρονων ασκητών, οι οποίοι μονάζουν σε εισάρισμα κελιά, και ένας από τους 5, ο Άγιος Ζήλων, έζησε στο σπήλαιο που είναι απέναντι εδώ στο βουνό, είναι το στόμιο Μισόχριστο με πέτρες. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης από τη Θήβα της Αιγύπτου, παίρνει αυτή την πνευματική μαγιά και κάνει ένα μεγάλο μοναστήριο το οποίο αριθμεί 3.000 μοναχούς εντός και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου κατεβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Μιλάμε για μια απόσταση ενός με 1,5 χιλιόμετρο που αν κατέβει κάποιος σήμερα θα δει μια πληθώρα ερημητηρίων και ασκητηρίων. Είναι μια νεκρά ασκητική πολιτεία που ποτέ δεν έπαψε να λειτουργείται όμως το τελευταίο ασκητήριο που είναι η σχή της Αγίας Άνης. Στο τελευταίο ασκητήριο, οι Άραβες το ονομάζουν Ντερμπενάτ, δηλαδή το μοναστήρι των Παρθένων, έζησε η Αγία Άννα μετά τη γέννηση της Παναγίας μας. Αφιέρωσε τη ζωή της στο Θεό. Μια ζωή αφιερωμένη την είχε στο Θεό, θα λέγαμε με την σημερινή έννοια της μοναχής. Στο χώρο αυτό σήμερα ζει ένας ασκητής. Και το λέω καμιά φορά, όχι να το κάνουμε διαφήμιση, απλώς για να σας στηρίξω πνευματικά. Ο άνθρωπος αυτός είναι Σκοπιανός στην καταγωγή, ζει στο ασκητήριο αυτό, έχει 15 χρόνια και δεν έχει φάει ούτε μία μέρα λάδι. Υπόψη είναι ότι δεν τρώει χαλβά, τρώει φρούτα, τρώει ψωμί και καμιά φορά λίγο ρύζι. Είναι 62 χρονών και περπατάει σαν παιδάκι. Και εμείς όταν νηστεύουμε καμιά μέρα το λάδι μας, πιάνει το απόγευμα τρέμουλο και λέμε να φάω κάτι γιατί θα πέσω κάτω. 15 χρόνια. Ούτε Πάσχα ούτε Χριστούγεννα. Φυσικά δεν τρώει και ξηρούς καρπούς γιατί δεν έχει δόντια ο άνθρωπος. Έρχεται λοιπόν η οργή των Περσών το 614, σφάζουν τους πατέρες, 3.000 πατέρες και καταστρέφουν το μοναστήρι, το Κέρε. Το πρώτο μοναστήρι ήταν πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Οπότε ήταν, θα λέγαμε, τα υλικά έφλεκτα για να καταστραφεί. Όσοι εκ των πατέρων επέζησαν, έθαψαν τους υπολείπους στο σπήλαιο που είναι κάτω από το μοναστήρι μας, το τελευταίο κτίριο, έξω αριστερά, 10 μέτρα. Είναι το σπήλαιο, που εκεί το χρησιμοποιούσαν οι πατέρες τότε για την ταφή των κεκοιμημένων. Είναι ένα φυσικό σπήλαιο με λαξευμένους τάφους. Έσταψαν τους πατέρες, τους έβαλαν μέσα στο χώρο αυτό, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχει χώμα και εμείς να πεθάνουμε για να μας τάψουν. Έκλεισαν το στόμιο, γκρέμισαν χώματα και βράχια να μην βεβαιωθούν ξανά τα λείψανα των πατέρων και έτσι ξεχάστηκε μέσα στο διάβατο χρόνο. Την περίοδο αυτή των Περσών και μετά τους Πέρσες έχουμε την δεύτερη ενοικοδόμηση της Μονής, αυτό το μοναστήρι που βλέπουμε, από τον Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, που κατάγεται από την Κύπρο, καταγόταν την Κύπρο, από τα Λεύκαρα της Κύπρου. 10ο αιώνα έχουμε την καταστροφή της Μονής, φεύγουν πολλοί πατέρες, ορισμένοι πηγαίνουν στη Γεωργία και οι υπόλοιποι πηγαίνουν στην Ελλάδα έχοντας ως πολύτιμο θησαυρό κοντά τους η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας. Και εκεί που ταξίδευαν λοιπόν μεσοπέλαγα στο Αιγαίο, είδαν μια περιοχή που κάπως τους θύμιζε λίγο το Χοζεβά εδώ πέρα και είπαν να φτιάξουν ένα μοναστήρι. Έφτιαξαν λοιπόν το μοναστήρι, κατέθεσαν την εικόνα και μιλάμε για το σημερινό μοναστήρι της Παναγίας της Χοζεβιωτήσης στην Αμοργό. Το 1770 ένας μικροπολίτης ονόματι Κλεόπας και Κυλίδης, ψάχνοντας την βιβλιοθήκη της Μονής, ανακαλύπτει ένα κώδικα που περιγράφει την ύπαρξη ενός σπηλαίου που βρίσκονται τα λείψανα των πατέρων. Βάζει εργάτες, αλλά δυστυχώς δεν βρήκε τίποτα. 100 χρόνια αργότερα, 18 Ιανουαρίου του 1880, τελειώνοντας την αγρυπνία οι πατέρες προς τιμήν των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου, πήραν από το μοναστήρι από ένα καλάθι με τα απαραίτητα τρόφιμα της εβδομάδας, κάτι όσπρια και κάτι παξιμάδια, και ο καθένας τράβηξε για το ασκητήριό του. Βγαίνοντας λοιπόν έξω, είχε πιάσει ένα ψηλό βροχό και είχαν βγει σαλιγκάρια και άρχισαν οι πατέρες να μαζεύουν σαλιγκάρια. Ένας από τους πατέρες, ο πατήρ Βαρσανούφρης, εκεί που μάζαβε σαλιγκάρια, αισθάνθηκε ένα άρωμα. Αφήνει το κοφίνι και έψαχνε να βρει από πού έρχεται το άρωμα. Κοιτάει λοιπόν και βλέπει στο βουνό μια τρύπα, κοιτάει μέσα και βλέπει ένα φρικτό θέαμα. Είδε λείψανα και κοιμημένων ανθρώπων, στιβαγμένα, όπως είναι τα ξύλα, με όλες τις σάρκες, τα ρούχα και τα αίματα. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος. Όταν συνήλθε, ήρθε, ενημέρωσε τους πατέρες, κατέβηκαν και οι υπόλοιποι είδαν το ίδιο θαυμαστό γεγονός. Το βράδυ έκαναν αγρυπνία, σας τα λέω εν περιλήψη, και το πρωί κατέβηκαν να τακτοποιήσουν τα άγια λείψανα. Και με τα λίπης διαπίστωσαν ότι τα λείψανα δεν είχαν τις σάρκες. Υπήρχαν τα οστά και τα ρούχα. Ο πατήρ Βαρσανούφριος, ένας άνθρωπος της αρετής, καθόταν για 3 μήνες κάνοντας τον Εσπερινό έξω από το σπήλαιο. Ένα απόγευμα λοιπόν, ακούει μια φωνή που του λέει: «Αν θέλεις να πληροφορηθείς, έλα μέσα». Μπήκε στο σπήλαιο, κάθισε μία μέρα, δεύτερη μέρα, κάθισε 4 ημερόνυχτα μυστικός προσευχόμενος. Την τέταρτη μέρα του μπαίνει ο ύπνος και βλέπει ένα όνειρο ότι βρισκόταν μέσα στο σπήλαιο και η οροφή του σπηλαίου ήταν γεμάτη καντήλα. Τα μισά ήταν αναμένα και τα μισά σβηστά. Και ένας από τους πατέρες έριχνε λάδι στα αναμένα καντήλα. «Ευλόγησον πάτερ», λέει ο πατήρ Βαρσανούφριος, «ο κύριος. Ποιος είσαι εσύ?» «Ένας από τους πατέρες της Μονής». «Και τι κάνεις εδώ πέρα?» «Συντηρώ τα καντήλα τα αναμένα». Λέει, «Τι είναι όλα αυτά τα καντήλα?» «Τα αναμένα είναι όλο των πατέρων. Τα αναμένα είναι με μαρτυρικό αίμα και τα σβηστά είναι των πατέρων που διακονούν σήμερα στο μοναστήρι». Και εξαφανίστηκε. Την ώρα που εξαφανίστηκε, αισθάνθηκε ένα χτύπημα ο πατήρ Βαρσανούφριος στο μέτωπο. Ήρθε ενημέρωση στους πατέρες και οι πατέρες διέκριναν στο μέτωπο του ένα γκρίζο σημάδι, το οποίο του παρέμεινε στο μέτωπο για 2 χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, μια σφραγίδα της αποκαλύψεως του σπηλαίου εκ του Θεού και όχι μια πληροφορία που ήρθε κατόπιν παραγγελίας και αγωνίας, θα λέγαμε. Από τότε μέχρι σήμερα το σπήλαιο είναι κλειστό. Ήταν ένα χρονικό διάστημα ανοιχτό, αλλά δυστυχώς η ευλάβεια, αν δεν προσεχθεί, φτάνει σε σημεία ασέβειας. Έμπαιναν οι προσκυνητές, έπαιρναν άγια λείψανα, έγραφαν στην οροφή του σπηλαίου τα ονόματα, χώρα προέλευσης, ημερομηνία επισκέψεως, και το σπήλαιο έχει υποστεί ανυπολόγιστη υλική και πνευματική καταστροφή. Θα μου πείτε, την υλική τι καταλαβαίνουμε, την πνευματική τι γίνεται? Πνευματική, μας έκλεψαν αρκετά άγια λείψανα. Η ιστορική αξία έχει ανυπολόγιστη. Γιατί η οροφή του σπηλαίου είναι σοβατισμένη με σοβά της εποχής του 5ου αιώνα και, όπως σας είπα προηγουμένως, ήταν το παλιό κημητήριο της Μονής. Μέσα στο κημητήριο αυτό έθαβαν τους κεκοιμημένους της Μονής και σημείωναν ένα σταυρό πάνω από το τάφο και κυρίως στο ύψος της οροφής και έγραφαν και το όνομα του κεκοιμημένου. Εμείς έχουμε μία παγκόσμια, θα λέγαμε, αποκλειστικότητα στο μοναστήρι αυτό. Έχουμε μέσα στο κημητήριο ονόματα κεκοιμημένων γυναικών. Βασιλίσκα, Μαρία, Βασίλισσα Αγία, Αναστασία Διακόνισσα. Και πώς συνδέονται οι γυναίκες με το χώρο αυτό? Το μοναστήρι, όταν ήταν στην ακμή του, όπως σας είπα, βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι. Και το σταυροδρόμι. Το σταυροδρόμι που ήταν η εθνική οδός εδώ πέρα, της εποχής εκείνης. Και όσοι ειδωλολάτρες περνούσαν εδώ πέρα, είχαν οι γυναίκες τον ρόλο των κατηχητριών. Κατηχούσαν τους ειδωλολάτρες. Και το κλειδί στην υπόθεση αυτή είναι ένα όνομα, πάνω λοιπόν εκεί στον τοίχο που λέει Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος, ο φωτιστής. Άνθρωπος που ήταν αποκλειστικά και μόνο με το, που ασχολόταν με το βάπτισμα των εφωτίστων. Επιστεύω σε λίγο χρονικό διάστημα έχουμε το υλικό έτοιμο, είμαστε υπό έγκριση τώρα. Θα τα δείτε, είναι πραγματικά ιστορικά στοιχεία αυτά. Είναι το μοναδικό κημητήριο του 5ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα που υπάρχει. Πουθενά άλλο, σε κανένα μοναστήρι, είναι όλο κατεστραμμένο. Σήμερα στο κημητήριο βρίσκονται πολλά λείψανα των Αγίων, των Οσιομαρτύρων και πολλά ρούχα. Είναι λινά ρούχα, είναι ακριβώς όπως είναι το τσουβάλι. Φανταστείτε ένα τσουβάλι, βαμβακερά, γιατί την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα συνθετικά, και είναι γεμάτα από αίμα, τα οποία ευωδιάσουν. Όταν με το καλό ανακαινήσουμε τον Άγιο Στέφανο, μετά από 1-2 μήνες περίπου, θα είναι έτοιμος ο ναός, θα μπορείτε να προσκυνείτε τα Άγια Λείψανα και τα ρούχα των Αγίων. Ερχόμαστε στο 1900, έχουμε την τελευταία ανακαίνιση της Μονής από κάποιο μοναχό καλλίνικο, ο οποίος πουλάει την περιουσία του και ανακαινίζει το μοναστήρι, και θα δείτε εδώ τα τελευταία ανακαινισμένα δωμάτια. Φτιάχνονταν ένα δωμάτιο κάθε χρόνο. Είναι πολύ δύσκολη έτσι, η κατασκευή εδώ πέρα, ακόμα και σήμερα. Το διάστημα αυτό για μία εικοσαετία μέχρι το 1916 έζησε εδώ ένας καινούριος Άγιος της Εκκλησίας μας, ήταν Χοζεβίτης στην καταγωγή, ο οποίος το μεγαλύτερο διάστημα το έζησε κάτω στη σκήτη της Αγίας Άνης, ο οποίος είχε το διακόνημα του Αγιογράφου και βρίσκονται και εικόνες στο μοναστήρι μας του Αγίου. Και υπέγραφε στις εικόνες κάτω Σάββας ο Ιεροσολυμίτης ή Σάββας ο Χοζεβίτης. Μιλάμε για τον Άγιο Σάββα της Καλλίνου, ο οποίος έζησε εδώ 19,5 έτη. Στο κεντρικό ναό σήμερα προσκυνήσατε το λείψανο του Αγίου Ιωάννου, του Χοζεβίτου, του Ρουμάνου, του Νέου, στην καταγωγή, και ο οποίος έχει μια πολύ συγκινητική ζωή. Γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του σε ηλικία 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έχασε και τον πατέρα του, ο οποίος σκοτώθηκε στο ουγγαρικό μέτωπο που είχε η Ρουμανία. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό. Ό,τι γνώριζε, η γιαγιά τα μετέφερε στο μικρό εγγονό, τον Ηλία, έτσι ήταν το όνομά του. Αλλά εφάρμοσε και ένα ωραίο παιδαγωγικό σύστημα η γιαγιά. Βέβαια, αγράμματι τότε δεν καταλάβαινε τι έκανε, αλλά εμείς που το μελετούμε το βλέπουμε πολύ ωραίο αυτό το σύστημα. Τι έκανε? Έβαζε το μικρό να διαβάζει κομμάτια από την Καινή Διαθήκη και εκείνη άκουγε. Έτσι λοιπόν τον εμπόλιασε με την Αγία Γραφή. Κάθε φορά όμως που τον έβαζε να διαβάζει, η γιαγιά άκουγε και έκλαιγε. Και έλεγε ο μικρός, «Γιαγιά, μαμά, γιατί κλαις?» Λέει, «Να παιδί μου, σκέφτομαι τον Κύριο στο Γολγοθά και αυτό συγκινούμε». Αυτό ήταν ένα ψέμα το οποίο αποδείχθηκε όταν η γιαγιά ήταν στα τελευταία χρόνια της ζωής και ο μικρός γονός τότε ήταν 10 ετών. Τον αγκάλιασε και του είπε, «Παιδί μου, θέλω να σου εξομολογηθώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εγώ δεν είμαι η μαμά σου, είμαι η γιαγιά σου». Φανταστείτε πώς ένιωσε αυτό το παιδί. Του φύγε όλος ο κόσμος κάτω από τα πόδια του. Η επιθυμία μου όταν ήμουν νέα ήταν να γίνω μοναχή. Αλλά δυστυχώς εσύ ήσουν το εμπόδιο που δεν έγινα μοναχή. Αν όμως ο Θεός σε αξιώσει να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και το άλλο που του είπε η γιαγιά ήταν τις ανησυχίες που είχε για τα ποιος θα τον αναλάβει, ποιος θα τον φροντίσει από εκεί και πέρα. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί η γιαγιά γνώριζε πολύ καλά το σώι της, πόσο σκληροί άνθρωποι ήταν. Είχε έναν μοναδικό θείο, ο οποίος πραγματικά μετά το θάνατο της γιαγιάς, αντί να τον φροντίσει, τον χτυπούσε. Αντί να τον ταΐσει, τον άφηνε και πεινούσε. Ήταν περιφρονημένος από τα ξαδέρφια του, γιατί ο θείος είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και τα ξαδέρφια τον ζήλευαν το μικρό Ηλία, γιατί ήταν καλός μαθητής, ήταν ευφυέστατος, και λοιπόν έτσι τον περιφρονούσε. Ακόμα και το φαγητό που έτρωε, αν περίσσευε, το έτρωε εκτός τραπεζιού. Στο σχολείο που πήγαινε ήταν δεκτός, γιατί ήταν ορφανός. Ρούχα είχε μία και μοναδική αλαξιά, τα οποία ρούχα του είχαν γίνει πάνω σαν σανίδια από τη βρώμα.
1: δούλευε όλο το καλοκαίρι και ο θείος του δεν του έδινε χρήματα και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να πηγαίνει κάποιες εκδρομές το παιδί που πήγαινε οι συμμαθητές του, αλλά και δεν είχε και χρήματα να αγοράσει κάτι να φάει. Δανειζότανε τα βιβλία από τους καθηγητές και το βράδυ διάβαζε και το πρωί τα επέστρεφε. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο ίδιος ο Άγιος, γιατί ένα από τα χαρίσματα που είχε ήταν να γράφει ποίηματα. Και είχε γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Το παιδί του μηδενός». Έτσι αισθανόταν την περίοδο αυτή. Όταν ο Άγιος ήταν τότε στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, αυτό γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, πήγαιναν οι Ρουμάνοι στους τάφους των κεκειμένων και άφηναν κουλούρια, λαμπάδες, λουλούδια. Έτσι λοιπόν και ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς, όχι να πάει κάτι από αυτά, γιατί δεν είχε ο ίδιος να φάει. Ο σκοπός που επισκέφθηκε το τάφο της γιαγιάς ήταν να πάει να μιλήσει. Ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και τον εστήριξε. Και είχε και εμπιστοσύνη. Ξάπλωσε στο τάφο της γιαγιάς, αγκάλιασε τα τούβλα και έκλαιγε και έλεγε όλα αυτά τα βάσανα τα οποία περνούσε. Την ώρα αυτή λοιπόν που χτυπούσε η καμπάνα, χαρμόσυνα και πανηγυρικά κατά την ημέρα της Αναστάσεως, μέσα λοιπόν από τον ήχο της καμπάνας ακούει μια γλυκιά φωνή που να του τραβά το ενδιαφέρον. Γυρίζει και κοιτάει στην κόχη του ιερού του κημητηρίου, το Χριστό Αναστάντα, να του χαμογελά και να του λέει «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν τόσο ισχυρό το όραμα που είδε ο Άγιος Ιωάννης που του άλλαξε την πορεία της ζωής του. Στην ηλικία των 20 ετών γίνεται μοναχός στο μοναστήρι του Νέαμ στη Ρουμανία και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα, συγκινείται και λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφο και ζητά να παραμείνει εδώ πέρα, στην Αγία Γη. Γίνεται δεκτός στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα, διακονεί για μία δεκαετία και αργότερα χειροτονείται ιερέας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των Ρουμάνων αδελφών μας κάτω στην ρουμανική σκήτη στο Ιορδάνη. Διακονεί για μία επταετία εκεί με τον συνασκητή του τον πατέρα Ιωαννίκιο που περιπλανήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα στις ερήμους εδώ της Ιουδαίας μέχρι τα σπήλαια του Κουμουράν είχαν πάει που βρήκαν τα χειρόγραφα της Καινής της Παλαιάς Διαθήκης. Άνθρωποι με μεγάλη άσκηση πέρασαν πολύ δύσκολα κάτω στη σκήτη του Ιορδάνου γιατί είχε υγρασία πολύ το χειμώνα και εκείνοι ήταν αδύνατοι από την άσκηση και είχαν φτιάξει κάποιες αυτοσχέδιες σόμπες από βαρέλια, τα είχαν γεμίσει χαλίκι, τα άναβαν και κουμπούσαν τις πλάτες για να ζεσταθεί λίγο το σώμα τους. Κάποιος λοιπόν ηγούμενος εκεί πέρα θέλησε να ξαναναλάβει πάλι την ηγουμενία της Μονής και τον έδιωξε τον Άγιο Ιωάννη. Έρχεται ο Άγιος Ιωάννης στο μοναστήρι μας με τον συνασκητή του τον πατέρα Ιωαννίκιο, κάθισαν 1,5 χρόνο εδώ πέρα και τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε μόνος του σε ένα σπήλαιο που είναι κοντά στη σκήτη της Αγίας Άνης, σε μια χαράδρα 30 μέτρων, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας σταφίδες και παξιμάδια. Τα τελευταία λοιπόν, τελευταίες μέρες πρωτού κοιμηθεί, ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο ηγούμενος εδώ πέρα, έστειλε έναν γιατρό από την Ιεριχώ να τον εξετάσει και του είπε ο γιατρός να τρώει βραστά φαγητά και φρούτα. Τον επισκέφτηκε μια Ρουμάνα μοναχή και είπε στον Άγιο Ιωάννη πώς μπορώ να σε βοηθήσω και λέει ο Άγιος Ιωάννης μήπως έχεις λέει χρήματα να μου δανείσεις να πάρω λέει κάτι φρούτα γιατί μου είπε ο γιατρός να τρώω και λέει δεν έχω τίποτα, λέει εντάξει λέει, δεν πειράζει. Μετά από λίγες μέρες έρχεται ταραγμένη η μοναχή στο σπήλαιο, τη ρωτάει ο Άγιος Ιωάννης τι έχεις λέει, λέει με ληστέψανε, τι σου πήρανε, λίρες. Μα όταν σου είπα εγώ λέει ότι να μου δώσεις χρήματα, να μου δανείσεις, μου είπες ότι δεν είχα. Τα είχα κάνει λίρες λέει για να περάσω τα γεράματα. Λοιπόν και τις τα πήραν, τις είχε βάλει στο στρώμα και τις κλέψανε. Κοιμήθηκε ο Άγιος Ιωάννης 5 Αυγούστου το 1960. 20 χρόνια αργότερα άνοιξαν το τάφο και το βρήκαν ολόσωμο το σκήνομα του Αγίου και το μετέφεραν από το ασκητήριο στο μοναστήρι μας και στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου, που κάνει πάρα πολλά θαύματα. Καθημερινά είμαστε μάρτυρες θαυμάτων. Ο Λυκούργος ήρθε τον Νοέμβριο, ήταν το πρώτο γκρουπ που επισκέφθηκε την άλλη μέρα όταν αλλάξαμε το σκήνομα του Αγίου. Το μεταφέραμε από την παλιά Λειψανοθήκη στην καινούργια. Όλη την ημέρα το μοναστήρι ευωδίαζε από το άρωμα του Αγίου. Όλη την ημέρα. Στο μαγειρίο ήμασταν. Οι πατέρες κάτι έφτιαχναν με κάτι τσιμέντα έξω. Ευωδίαζε όλο το μοναστήρι. Να σας πω και τρία θαύματα, τα οποία ο Λυκούργος τα έχει ακούσει πολλές φορές, τα οποία πέρσι μας συγκλώνησαν. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει άλλη φορά εδώ πέρα. Όχι. Μπαίνοντας στο παρεκκλήσιο του Αγίου Στεφάνου σήμερα, είναι μέσα, έχει σκόνες και λόγω των εργασιών δεν μπορούμε να το επισκεφτούμε. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα, αριστερά ήταν το ψαλτήρι. Και λίγο πιο πέρα, 2-3 μέτρα, ήταν το σκήνομα του Αγίου Άνου. Τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, ήρθαν 10 Ελληνογερμανίδες. Μπαίνει πρώτη μέσα, βλέπει έναν μοναχό πάνω στο ψαλτήρι, του λέει καλημέρα πάτερ, καλημέρα, είπε και ο μοναχός, και άλλες 9 άκουσαν το διάλογο. Μπήκαν μέσα και δεν είδαν κανένα. Μετά από 4 μέρες έρχεται ένα ρουμανικό γκρουπ, ένας πατήρ Ραφαήλ, με 15 μοναχές. Ο Ρουμάνος ιερέας ήξερε ελληνικά. Μιλήσαμε, μας είπε, λέει, μπορούμε να διαβάσουμε, λέει, τον ακάθιστο. Λέω, φυσικά. Μπήκαν, την ώρα που μπήκε ο ιερέας, δεύτερος ήμουν εγώ. Κάνει ξαφνικά μια υπόκληση, μπαίνοντας μέσα. Τελειώσαμε, βγήκαμε έξω. Λέει, να μας πείτε δύο λόγια. Τους είπα δύο λόγια ιστορικά για το μοναστήρι. Λέει, να μας πείτε κανένα θαύμα, λέει, από τον Άγιο Ιωάννη. Και τους είπα αυτό που είπα σε εσάς. Πετάγεται πάνω, αστραπιαία αναλλαγή συναισθημάτων, κοκκίνησε το πρόσωπό του, έπιασε τα κλάματα. Λέω, τι πάθατε? Μου λέει, την ώρα που μπήκαν μέσα ήταν ένας ιερέας όρθιος στο ψαλτήρι και κάτι διάβαζε. Και για να μην το διακόψω, του έκανα υπόκληση. Του λέω, σας είδα. Λέτε να είναι ο Άγιος Ιωάννης? Μου λέει, δεν ξέρω, εμείς έχουμε ένα χωριό Αγίων, ούτε ένας ούτε δύο. Θα δείξει. Και πραγματικά πέρσι ήρθε ένα γκρουπ από την Ελλάδα, 19 Απριλίου. Νομίζω ότι ήταν λίγες μέρες πρώτης αναλήψεως. Ψάλαμε μέσα στο κεντρικό ναό, καθίσαμε εκεί, στον μπαλκόνι, και καλή ώρα όπως καθόμασταν έτσι και μιλούσα. Έρχεται μία κυρία η οποία ήταν μέσα και προσευχόταν στον Άγιο. Ήταν κάτοχρη, έτρεμαν τα χέρια της και δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Γονατίζει μπροστά μου και μου λέει, είδα τον Άγιο και τα παπούτσια του. Και εγώ τα χάσα. Και της λέω, ναι, ο Άγιος φοράει ελληνικές στρατιωτικές σαρβίλες που φορούσε εν ζωή. Όχι, μου λέει, στεκόταν όρθιος, μου λέει. Της λέω, ηρεμήστε και πείτε μου τι είδατε. Μπήκαμε, φανταστείτε τι αναστάτωση έγινε, μπήκαμε μέσα. Και όπως ήταν η Λάρνακα του Αγίου, από πάνω είχε κάτι φάσματα, κάτι κορδέλες και κρεμόντουσαν αριστερά και δεξιά. Η μία λοιπόν, η δεξιά κορδέλα, είχε ανοίξει γύρω στους 20 πόντους και όπως ήταν γονατιστή, η κυρία πιάνει λοξά με το μάτι της να στέκεται ένας ρασοφόρος, φορούσε μέσα στο κενό της κορδέλας και φορούσε τα ίδια παπούτσια με τον Άγιο. Τα βλέπει δεύτερη φορά και της μπαίνει ένας λογισμός. Πώς είναι δυνατόν να χωράει ένας άνθρωπος αυτούς τους 20 πόντους? Αυτό της πέρασε από το νου. Γυρίζει πάλι, το βλέπει και εξαφανίστηκε. Και τελειώνω με αυτό λέγοντας ότι οι Άγιοι στη ζωή μας, θυμηθείτε το αυτό, έχουν ρυθμιστικό ρόλο. Ακριβώς το ίδιο ρόλο που έχουν τα φανάρια στην Αθήνα. Το πράσινο και το κόκκινο δεν αυτοπροβάλλουν το χρώμα τους, δεν λένε, α, εγώ με το πράσινο, εγώ με το κόκκινο. Κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, να μην πάμε και τρακάρουμε και σπάσουμε τα μούτρα μας. Γιατί εμείς οι Έλληνες το έχουμε αυτό, τη κόντρα στο αίμα μας και την ταχύτητα. Έτσι λοιπόν και οι Άγιοι κάνουν σιωπηλά τη δουλειά τους, κάνουν τα θαύματα. Τα θαύματα τα κάνει ο Θεός. Οι Άγιοι δια των πρεσβειών είναι το καλώδιο που κατεβαίνει η χάρη του Θεού σε εμάς. Για να μην σπάσουμε τα μούτρα στην αμαρτία και να βρούμε το σωστό δρόμο. Και θα μου πείτε, ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Απλό, τι λέει ο Χριστός? Εγώ είμαι η οδός, η ζωή, το φως, η ανάσταση, και όταν τα έχουμε αυτά, τα άλλα αφήστε τα να πάνε περίπατο. Καλώς ήρθατε στο μοναστήρι μας και να ξέρετε, ο χώρος αυτός εδώ πέρα είναι σπίτι σας. Γιατί όταν η αυτοκράτηρα του Βυζαντίου Πουλχερία είχε έρθει να ηρεμήσει λίγο τα πράγματα, γιατί το 451 στη τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, ήταν το θέμα του μονοφυσιτισμού και εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη αναστάτωση, ήρθε κάπως να ηρεμήσει εδώ τα πράγματα, επισκέφθηκε τα προσκυνήματα με την άφηξή της εδώ, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε από την Μονή Χοζεβά. Γύρισε στην Κωνσταντινούπολη, βλέπει ένα όνειρο την Παναγία και της λέει «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες?» Και λέει «Στην Κεστημανή πήγα, άλλωστε έφτιαξε και το ναό». «Όχι», λέει, «στο σπίτι μου». «Ποιο είναι το σπίτι?» «Μονή Χοζεβά». Κάνει δεύτερο ταξίδι, έρχεται στο χώρο αυτό, η παρουσία της προκαλεί αναστάτωση, γιατί ήταν άβατο το μοναστήρι για τις γυναίκες. Εξηγεί το λόγο στους πατέρες, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι, προσκυνάει και από τότε έχουμε τον παγκόσμιο προνόμιο να έχουμε στο δεσποτικό θρόνο την εικόνα της Παναγίας και όχι του Αρχιερέως Χριστού, και απεκάλυψε το χώρο η Παναγία σπίτι της. Γιατί? Γιατί εδώ πέρα έγινε η σύλληψη από τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Από τη στιγμή που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε την Παναγία μας ως μητέρα, άρα και ο χώρος αυτός είναι σπίτι σας. Καλώς ήρθατε.

0: Είχαμε την ευκαιρία μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον ηγούμενο της σειράς Μονής Χοζεβά, τον αγαπητό μας αρχιμανδρίτη πατέρα Κωνσταντίνο, να μιλάει σε ομάδα προσκυνητών που κατηφόρησε στη χαράδρα του Χοζεβά τον Αύγουστο του 2013. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας για σήμερα στις ιερές μας αποδημίες. Να ευχηθούμε, έστω και ραδιοφωνικό, νοερό, να ήταν άξιο και το σημερινό μας οδηπορικό. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
3: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
4: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως τη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του ραδιοφωνικού σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Πληροφορίες 210-4118-646.
6: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
2: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
3: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ώρα Ελλάδος, 6.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
1: Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Ιλάστη, της αμαρτίας ημών δεύτερα, συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε Επίσκεψε και Ιέστας, ασθενείας ημών, ένα και του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, τίτω το όνομά σου, έρθετε βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επ' της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον. Και άφεσι μην τα οφείληματα ημώνους και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μα πειρασμών, αλλά ρίση μα από το πονηρού.
2: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον αυτό Χριστό του Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητό τα σκηνωματά σου, Κύριε, τον δυνάμενο, υποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξη μου μεγαλιάσουν επί Θεών ζώντα. Και γάρο του Ρθίων έβρινε αυτό οικία και τριγώνει οσιάν αυτή. Ουθίσταν οσία αυτή. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμενο, βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντες εν το είκοσι του αιώνα των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, ο εις την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμόνο των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογία δώσεων ομαθών πορεύσουν εκ δυνάμεω ει δύναμη αυτή ο Θεό των Θεών Ενσιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, άκουσαν τη προσευχή σου, μενώτησε ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μονή ο Θεό και επίβλεψεν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία τη αυλέ σου περιχιλιάδα. Εξελεξάμεν παραληπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμαστε αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεν αγαπάει Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερείς αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε, ευδόξες Κύριε την γήν σου απέστρεψε την εχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας στο λαό σου και κάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου απέστρεψε από αργής θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμόν σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν η διατενής την ορκήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψα ζώος ημάς και λαός του φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το ελαιό σου πισωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσω με τι λαλήσει είναι μη Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λόγων αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβμένων αυτών του σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη μόν δώσ' των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου ότι πτωχός και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσοι ως ημίς όσων τον δούλους ο Θεός μου ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξον όλη την ημέρα. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσήρε την ψυχή μου, ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχει στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκ έστει νομοιώς η ανθέης Κύριε και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντοτε έθνιος επίσης ασήξουσι και προσκυνήσουσι εν ενώπιόν σου Κύριε και δοξάουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσει ασύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή με εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επ' εμέ και στην αγωγή κρατέων εζήτησαν ψυχή μου. Και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός μου, κτήριμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον αιών της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντας με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με, παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντας με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με, παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λαΐνιν κροτήσομεν δεύτε τας χείρας πιστός. και άσωμεν άσπαση τη Θεομήτωρη εν πόθο κραυγάζοντες, χαίρε η προστασία πάντων των δεωμένων, χαίρε η σωτηρία των τιμώντων σε πόθο, χαίρε η το παραλύτω την ία συμβραβεύσασα, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, Θείου Κήρυκος διδασκαλίας, πόθο κτίστου σου αναφλεχθήσα, των γεϊρών ως ρεών των ηλόγησας, και σε αυτήν ιερών καλλιέργημα, το Θεό δούσα ποινών κατετόλμησας, Θέκλα ένδοξε Παύλου του Θείου συνέκθημε, των σών νυμφίων Χριστών οικέτευε, δωρήσαστε μην το μέγα έλεος, και νυν και έκαι εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξεις ως Θεός. Μη παρήδη σου σε έπλαση στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα εις τέλος δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και η αίσθηση ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκυση ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιών.
1: Αμήν. Της Παρθενίας το κάλλι εξέλαμψας και μαρτυρίου στεφάνω και κόσμησε. Αποστολήν πιστεύει Παρθένεος ένδοξος και του πυρός μεν την φλόγα εις δρόσον μετέβαλες. Του τάβρου δε των θυμών προσευχή σου ημέρων σας, ο πρωτόαθλε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εν παντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνην τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθυνον την ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών Αγίας σου, τα σώματα άγνης σου, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον. Και ρίσαι ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρωστην λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Θεός, κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου

0: ότι εξέ λοιπόν εν ματαιότητη ημέρα ημών εξελού ημάς το δικημένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον σαρκικών ημών φρόνημα ή να τον παλαιόν αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνια να πας καταδύσωμεν τα πάντων εστί ευρενωμένων η κατοικία. Σιγαρή όντω αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπώντων σε Χριστέο Θεό Σιμών, εσύ την δόξα να αναπέμπομεν στην το ανάρχο σου πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα.
1: Δόξα πατρική ο Κύριο πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άγιε ευλόγησον.
0: Εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός Σιμών, τις πρεσβείες Παναχράμου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, τις επικεκλημένης μυρτυριωτήσεις στα ιερά θαυμάσια, χαρμοσύνος, εορτάσαμεν των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας εν δόξου Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Κόπριος και Νικάνδρου, έτι δε και του Οσίου Πατρός Σιμών Σιλουανού του Αθωνίτου και του Αγίου εν δόξου Βασιλέως της Σερβίας Στεφάνου, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε.

0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουν και προσφέσουν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσφέσουν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουν και προσφέσουν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχήν των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης πότωρα, εξομολόγησον και μεγαλοπρέπειν εν ειδήσω αναβαλόμενος φώσου σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδένιων ως στεγάζων ειν είδες θεπερό αυτού. Ποτηθείς να έχει την επίβαση αυτού περιπατών επιπτερηγών ανέμων, οποίων τους αγγελούς αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού προς λόγα. Ο θεμελιών την γίνει από την ασφάλεια αυτή σου πληθύστη στον αιώνα του αιώνος. Άβυσο ως σωμάτιον των περιβόλεων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φέψαντα, από φωνή βροντί σου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρκη και καταβαίνουν στι παιδεία των τόπων αν θεμελίωσα σε αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, δε επιστρέψει, καλύψει την γη. Εξ αποστρέλων πηγά εν φάραξαν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σκοτεστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων πόρτων τη κτίνη και πλέον τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίνα από τον εκ τη γη. Και είναι ω εφρήνη καρδίαν ανθρώπου, τη λένε είναι πρόσωπο, με νελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσετε τα ξύλια του πεδίου, η κέντρη του Λιβάνου σε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ενό έψου, σε τυροδίου η κατοικία ηγείται αυτό. Νωρίτε υψηλά τα σελάφη, πέτα καταπνή τη λογοή. Επίση, σελήνη νη καιρού, ο ήλιο έγνο την τύση αυτό. Εθ' σκότω και έγινε τον ήξεν αυτή, διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμη οριώνει το αρπάζει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και στα σμάδρα σε αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύσε τα άνθρωπο πτερών αυτού και από την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, είναι σοφή. Επίση, συμπληρώθη η τύση τη ιό σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη σου, κύριε Πετώνη, και έστειλε να δημόζω αν και από μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων τόσων έπλασε συμπέζει να αυτή. Πάντα προ προσδοκώ σου, δουν την τροφήν αυτών εισέχκαινων τόντου αυτή η λέξωση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται, Χριστότητο, αποστρέψοντο δε στο πρόσωπο να ραφθήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαπαστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Είπε η δόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν τρέμουν από το μήνο των μερών και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου υπάρχουν. Η δυνθή αυτού η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομη στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έγνω την δύση αυτού του σκότω και έγινε τον ήξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε Πάντα, εν σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα και νυν και αή και στου αιώνα τα αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Η ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κυρία.

0: Υπέρ της όλου την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Φώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Τη διαλέησο.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς, από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθωμέν.
1: Κύριε ελέησο.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη

0: προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών κατεπόθησαν ερχόμενα εκ πέτρας η κριτέ αυτών.
1: Ακούσαν τα ρήματά μου ότι ήδη θύσαν ως υπάκος της

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ηνιδόντες φώσεις περινών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πας καιρής υμνήστε φωνές εσύ, εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτην αμαρτή του Φιλαθήνη ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιελπίσαμε επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνήξων με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιο φυτουσών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδης, η πρεπίνος, η πρεπίμνος, Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Την απολύ των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, λάστε τα σαρτήσιμον. Δέσποτε της χώρας εντός ανεμίας, μην Άγιε επίσκεψη και είστε στην ιέση μόνο εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, αρχή το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και της γης. Τον άτομα των επιούσιων δώσου μην σήμερον και αύξημε τα οφείλματα ημώνος και εμείς αφήεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία.

0: Όμων και μοναχών και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη.

0: πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσχημένων και απανταχού Ορθοδόξων.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφόροντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του πενιέστοτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κυρία λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο

0: Αμήν στερέωσε Κυρίως ο Θεός την υγιήν και αμών των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγεύτω Εκκλησία πόλυρα, Μητροπολιτά αυτή και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Δημιωτέραν των χερουβείμ και δοξοδέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, να διαφθόρωστε εν λόγω τεκούσεν την όντα Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμον, κύριε, δόξα σοι.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, και νυν και αίκη στου αιώνα του Θεού, αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατερά και ευλόγησον.
1: Ο εναγίη θαυμαστό Χριστό, ο αληθινό Θεό, ημών τη πρεσβείε τη Παναχράντου και Παναμού Μαγία από τη Μητρό και κλειμένη πορταή τη Ιστία δυνάμει του Τιμίου και Ζώτιου, Σταυρού Χάρητη του Παναγίου και Ζώδοχου Τάφου. Προστασίε του Τιμίου Νεπουράνιο Νερό, να είναι δυνάμει ένα σωμάτων και εσίε του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων. Και καλλινίκων μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Εναιγήν του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης των Ασίων Εφροσύνης και Παφνουτίου του Πατρός αυτής του Εναγίης Πατρός ημών Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Παφνουτίου, του Αναχωρήτου και των Συναυτό, Ευσεβίου Διονυσίου Καλλιμάχου, Ευστοργίου Ερμιώνης Στεφανίδος και των Συναυτής, έτη δε Παύλου Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου Ρούφου και Ευγενίου, και των Οσίων Σεργίου του Ράντονες και Δοσιθέας, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεών.
0: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέηση ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Γέντο Κύριε το λαιό σου φημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε.
0: Αξιομακάριστη και έμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
2: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ο Όσιος Βενιαμίν, ησυχαστής στο όρος της Νητρίας, είχε μεγάλη αφοσίωση και πίστη στο Θεό. 80 χρόνια έζησε στην έρημο με προσευχή και άσκηση και αξιώθηκε να λάβει χαρίσματα πνευματικά, να διώχνει πονηρά πνεύματα και να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Λίγους μήνες προτού φύγει από τον κόσμο, αυτός ο Όσιος έπαθε υδροπικία. Τόσο πολύ διωγγώθηκε το σώμα του που ήταν θέαμα φρικτό. Οι αδελφοί που τον επισκέπτονταν γύριζαν αλλού το πρόσωπο, γιατί τους έπιανε λιποψυχία να τον βλέπουν. Αντί λοιπόν να τον ανακουφίζουν και να τον παρηγορούν, τον άκουγαν να του στηρίζει με αυτά τα λόγια: «Προσεύχεστε, αδελφοί μου, να μην υδροπιάσει ο μέσα άνθρωπος. Το σώμα τούτο ούτε όταν έθαλε επρόσφερε καμία ωφέλεια στην ψυχή, ούτε τώρα που πάσχει έχει τη δύναμη να τη βλάψει. Και το σπουδαιότερο, ενώ ο ίδιος υπέφερε από αφόρητους πόνους, εξακολουθούσε μέχρι την τελευταία του πνοή να θεραπεύει τους αρρώστους που του πήγαιναν στο κελί του».

ένας αρχάριος μοναχός που πήγε να εξομολογηθεί σε κάποιον γέροντα, ανάμεσα στα άλλα του έκανε και αυτήν την ερώτηση: «Γιατί, Αβά μου, πέφτω τόσο συχνά σε αμέλεια?» «Σου λείπει η πίστη που θα σε έκανε να βλέπεις παντού το Θεό. Γι' αυτό μπορείς να αμεριμνάς και να αμελείς τη σωτηρία σου», εξήγησε πολύ σοφά ο διακριτικός γέροντας.

Οι αδελφοί κάποια σκήτης περικύκλωσαν έναν πνευματικό πατέρα για να ακούσουν λόγο από το στόμα του. Γιατί η ψυχή δεν προσελκύεται από τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά ευκολότερα παρασύρεται από τις απατηλές του κόσμου, ρώτησε κάποιος. Γιατί δεν έχει πίστη, αποκρίθηκε ο γέρον. Όταν δια της πίστεως γευθεί η ψυχή τα ουράνια αγαθά, είναι αδύνατον πια να παρασυρθεί από τη ματαιότητα του κόσμου.

Ο δειλός άνθρωπος διδάσκει ο σοφός Ισαάκ ο Σύρος, πάσχει κυρίως από δύο ψυχικές ασθένειες, από ολιγοπιστία και από φιλοσωματία. Όποιος αγωνίζεται να νικήσει αυτά τα δύο μεγάλα κακά, είναι φανερό πως πιστεύει ολόψυχα στον Θεό και είναι έτοιμος να δεχθεί όλα τα δυσάρεστα που τυχόν εκείνος θα παραχωρήσει. Η υπερβολική τόλμη πάλι και καταφρόνηση των κινδύνων γεννώνται ή από μεγάλη πίστη στο Θεό ή από τη σκληροκαρδία του ανθρώπου. Και τη σκληροκαρδία ακολουθεί απαραίτητος η υπερηφάνεια. Την πίστη όμως ακολουθεί η αληθινή ταπείνωση.

έστειλε μια φορά τον υποτακτικό του, ο Αβασδωρόθεος, ο Θηβαίος, να φέρει νερό από το πηγάδι. Καθώς έσκυψε εκείνος να τραβήξει, είδε μέσα μια μεγάλη ασπίδα του δηλητηριώδες σερπετό. Άφησε συγχυσμένος τον κουβά και έτρεξε στο γέροντά του. «Αβά, χαθήκαμε. Το νερό μας δηλητηριάστηκε. Βρήκα ασπίδα στο πηγάδι». Κι αν ο διάβολος αποφασίσει να ρίξει ασπίδες σε όλα τα πηγάδια, εσύ θα πεθάνεις από τη δίψα? Ρώτησε ο γέροντας, κουνώντας το κεφάλι του για τη δειλία του υποτακτικού του. Ύστερα πήγε στο πηγάδι, πήρε τον κάδο και έβγαλε μόνος του νερό. Έκανε το σημείο του σταυρού και ήπιε πρώτος. Κατόπιν έδωσε στον υποτακτικό του. «Όπου υπάρχει σταυρός», είπε, «δεν μπορεί να σταθεί η κακία του εχθρού».

Τον καιρό που ο αβάς Λότ ήταν νέος και αρχάριος στην ασκητική ζωή, ο αβάς Ιωσήφ, ο γεροντάς του, του έδινε συχνά αυτή τη συμβουλή. «Δεν θα γίνεις ποτέ καλός μοναχός», του έλεγε, «αν δεν διατηρήσεις άσβεστη στην καρδιά σου τη φλόγα της πίστεως. Αυτή θα σε φωτίζει να περιφρονείς τιμές και αναπαύσεις, να κόβεις τα θελήματά σου και να φυλάτεις όλες γενικώς τις θείες εντολές». «Ο πιστός χριστιανός», έλεγε κάποιος πατήρ, «βαδίζει το δρόμο του Θεού, βιάζοντας διαρκώς τον εαυτό του να αποφεύγει το κακό και να πράττει το αγαθό. Αυτός κατέχει θέση ομολογητού».

σε κάποιο νέο μοναχό που ξεκίνησε με πολύ ζήλο για πνευματικούς αγώνες, συνέβαινε αυτός ο πειρασμός. Μόλις άρχιζε να κάνει προσευχή, τον έπιανε ρίγος, δυνατός πονοκέφαλος, πυρετός. «Είμαι άρρωστος και δεν αποκλείεται να πεθάνω», έλεγε στον εαυτό του. «Ας βάλω λοιπόν τα δυνατά μου να τελειώσω την προσευχή μου για να είμαι έτοιμος όταν με καλέσει ο Κύριός μου». Με αυτές τις σκέψεις βίαζε τον εαυτό του και τελείωνε την καθημερινή ακολουθία του. Ύστερα όμως από την προσευχή του, του περνούσαν όλα. Αισθανότανε περίφημα. Αρρώστενε πάλι, σαν πλησίαζε η ώρα της προσευχής. Έφερνε κι αυτός με μια στη σκέψη του το θάνατο. Εβίαζε τον εαυτό του και δεν παραμελούσε τα καθήκοντά του. Και ο Θεός, βλέποντας τη μεγάλη του υπομονή, τον απάλλαξε γρήγορα από το βασανιστικό.

0: Ένας γέροντας πήγε να επισκεφθεί τον αβά Αχυλά και τον πρόλαβε να φτύνει από το στόμα του αίμα. «Τι έπαθες, αδελφέ?» τον ρώτησε. Και ο άνθρωπος της υπομονής απάντησε. «Αυτό που είδες», είπε, «είναι ο λόγος του αδελφού που πριν από λίγο με στενοχώρησε. Αγωνίστηκα σκληρά να μην το απαντήσω και ζήτησα από το Θεό να πάρει την πικρία από την ψυχή μου. Και να, που ο λόγος έγινε αίμα στο στόμα μου. Φτύνοντάς το, έβγαλα μαζί και τη θλίψη της καρδιάς μου».
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε να ερμηνεύουμε, να προσεγγίζουμε καλύτερα ερμηνευτικά τα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα τα οποία οι πατέρες ενέταξαν στις ακολουθίες των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και μας δίνεται με αυτόν τον τρόπο, πιστεύω, η ευκαιρία να αγευθούμε λίγο από τους καρπούς, από τους χυμούς που εμπεριέχονται μέσα τις σελίδες της Αγίας Γραφής, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης, και μας δίνεται η δυνατότητα να αντλήσουμε πράγματι από αυτό το ζωντανό νερό, όπως λέγει ο Κύριος στην συζήτησή του με την Σαμαρίτιδα, να αντλήσουμε από αυτό το ζωντανό νερό, να ξεδιψάσουμε από αυτόν, να βρούμε απαντήσεις στις απορίες μας, λύσεις στα προβλήματά μας, να βρούμε γενικότερα τον οδηγό των κανόνων εκείνων που με ασφάλεια θα μας οδηγήσει στο λιμάνι της σωτηρίας, στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Και προσεγγίσαμε και προσεγγίζουμε ερμηνευτικά όλη αυτή την περίοδο τα ευαγγελικά και αποστολικά αναγνώσματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς θεωρούμε πολύ σημαντική και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την επιλογή των συγκεκριμένων αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών, την επιλογή και την ένταξή τους μέσα στις ακολουθίες των μυστηρίων της Εκκλησίας από τους θεοφόρους πατέρες. Και αυτό γιατί κάθε ευαγγελική και αποστολική περικοπή, όπως έχουμε δει, συνδέεται έμεσα ή άμεσα και με το περιεχόμενο του εκάστοτε μυστηρίου. Με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία αφενός μας δείχνει ότι τα μυστήρια είναι θεοίδρυτα, έχουν θα λέγαμε τη ρίζα τους μέσα και την πρώτη τους καταγραφή μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Βλέπουμε αυτόν τον σύνδεσμο της Αγίας Γραφής με την παράδοση, με την λατρεία και την ζωή της Εκκλησίας γενικότερα. Αλλά προσεγγίζοντας αυτά τα κείμενα, ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι παίρνουμε μία γεύση για τους λόγους για τους οποίους οι πατέρες ενέταξαν τις συγκεκριμένες ευαγγελικές και αποστολικές περικοπές στις ακολουθίες των μυστηρίων. Το σύνδεσμό τους με τα μυστήρια αυτά και τι θέλει η Εκκλησία μέσα από την ανάγνωση αυτών των περικοπών να διδάξει τον χριστιανό, τον πιστό που μετέχει των μυστηρίων. Τι θέλει λοιπόν να διδάξει, τι θέλει να συμβουλεύσει και με ποιον τρόπο θέλει να ενισχύσει τον κάθε πιστό στον αγώνα αυτό τον πνευματικό που κάνει. Και βέβαια απαραίτητη είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, εάν και εφόσον θέλουμε πράγματι να δίνουμε τον δικό μας πνευματικό αγώνα μέσα στο στάδιο, μέσα στην αρένα της Εκκλησίας, μέσα στο στάδιο της Εκκλησίας, πολεμώντας τα πάθη μας, τις αδυναμίες μας, τον ίδιο τον διάβολο, ο οποίος μέσα από τα πάθη, μέσα από την τάση αυτή την οποία την ροπή προς την αμαρτία την οποία έχουμε μεταπτωτικά, προσπαθεί να μας παρασύρει, να μας απομακρύνει από τον Κύριό μας, προσπαθεί με κάθε τρόπο να δαιμονίσει τη ζωή μας πραγματικά, να δαιμονίσει τη ζωή μας και να μας ρίξει στην απελπισία και στην απογοήτευση. Και τότε πράγματι έρχεται η χάρη του Θεού, την οποία εμείς παρά τις αμαρτίες μας διαρκώς επιζητούμε. Το έλεος σου Κύριε καταδιώξουμε πάσα στις ημέρες της ζωής, δηλαδή και αν εγώ Κύριε φεύγω και απομακρύνομαι από σέναν, το έλεος σου να με καταδιώκει κάθε μέρα σε όλη μου τη ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς μέσα από τα ευαγγελικά αυτά και αποστολικά αναγνώσματα βλέπουμε πως η Εκκλησία έρχεται να μας ενισχύσει, να μας ενδυναμώσει, να μας συμβουλέψει, να μας δώσει λύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματά μας, να μας δώσει λύσεις στα προβλήματά μας για να μπορέσουμε ενισχυόμενοι από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος δια της ζωής της Εκκλησίας να μπορέσουμε να αντιπαλέψουμε τα εμπόδια, να υπερνικήσουμε τον αρχαί κακονόφη και με τη χάρη του Θεού να αξιωθούμε της κοινωνίας του μαζί του. Το ενδιαφέρον λοιπόν στην Ευαγγελική περικοπή την οποία μελετούμε αυτή την περίοδο, ήδη έχουμε κάνει μια σημαντική αναφορά στις δύο προηγούμενες συναντήσεις μας και συνεχίζουμε και με μια τρίτη γιατί το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και ενδιαφέρουσα, την διήγηση αυτή της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας, ίσως χρειαστεί και μια τέταρτη συνάντηση ραδιοφωνική για να ολοκληρώσουμε αυτήν την ταπεινή ερμηνευτική προσέγγιση που κάνουμε με τη χάρη του Θεού πάντοτε, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή συναντούμε τη θεραπεία μιας δαιμονιζομένης κόρης. Μετά από παράκληση και προσευχή θα λέγαμε και επιμονή της μητέρας της, η οποία είναι όπως είπαμε Χαναναία, πράγμα που σημαίνει για την εποχή εκείνη αλλοεθνής και αλλόθρησκη, ειδωλολάτρης μάλιστα. Στην Αγία Γραφή μέσα συναντάμε αρκετά θαύματα θεραπείας δαιμονιζομένων που ενεργούν κατόπιν επιρροής πονηρών δαιμόνων. Το όλο έργο του Κυρίου επί της γης συγκεφαλαιώνεται στις λέξεις που σημείωσε το Πνεύμα το Άγιο δια του Ευαγγελιστού Ιωάννου. «Εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού ή να λύσει τα έργα του διαβόλου». Έργο δε του διαβόλου, το φοβερότερο και απεσιότερο, είναι κυρίως η αμαρτία και οι συνέπειές της. Όταν δια της αμαρτίας ο διάβολος κυριαρχεί επί της ψυχής του ανθρώπου, επιτυγχάνει το σκοπό του, που είναι η καταστροφή του ανθρώπου, η απομάκρυνσή του από την κοινωνία του με τον Θεό. Ό,τι έκανε με τους πρωτόπλους τους, διαρκώς επαναλαμβάνει χιλιάδες χρόνια τώρα ο διάβολος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό, θέλοντας διαρκώς να διαρριχνύει τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Και η απομάκρυνση από τον Θεό οδηγεί όπως η απομάκρυνση από τον ήλιο στο σκοτάδι, από την θερμότητα του ηλίου στο κρύο του σκότους. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, θέλοντας να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό, το ρίχνει στο σκοτάδι, στην απελπισία, στην απογοήτευση και τον κρατάει δέσμιο μέσα από τα δεσμά της αμαρτίας. Αλλά είναι γνωστό ότι τα πονηρά πνεύματα, εκ μίσους και άκρας κακουργίας κινούμενα, δεν αποφεύγουν και την επί του σώματος του ανθρώπου κακοποιώ δράση τους, δημιουργώντας ιδιαίτερα ασθενική κατάσταση, μεγάλη δε θλίψη στον Πάσχοντα και στους ανθρώπους γύρω από αυτόν. Στην Αγία Γραφή μέσα καταγράφονται πολλές περιπτώσεις δαιμονισμένων. Στα γεροντικά, στα κείμενα των πατέρων, συναντούμε πολλές αναφορές ή περιστατικές.

αταξίες που δημιουργούσαν τα δαιμόνια είναι αλάνθαστη απόδειξη της αληθινής θαυματουργίας του Κυρίου και της Θείας του Δυνάμεως. Μολονότι δεν είναι το άμεσο, θα λέγαμε, θέμα της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, οφείλουμε εισαγωγικά να αναφέρουμε λίγα πράγματα γύρω από την ύπαρξη των δαιμόνων και την κατάσταση των δαιμονισμένων. Και το θεωρούμε χρήσιμο να σημειώσουμε λίγα περί της υπάρξης των δαιμόνων, γιατί κατά τα τελευταία χρόνια διαδόθηκε ακόμα και μέσα στις τάξεις των χριστιανών μία αντιχριστιανική, θα λέγαμε, και μία ψευδής ιδέα, ότι δήθεν ο σατανάς και τα δαιμόνια δεν υπάρχουν, αλλά ότι με το όνομα αυτό εννοούμε γενικότερα το κακό. Έχουμε υπόψη ότι και πολλοί χριστιανοί που αποξενώθηκαν από την χριστιανική πίστη ή έχουν κρατήσει αυτήν σε ένα επίπεδο, θα λέγαμε, εθιμικό, τυπικό ή και τυπολατρικό, αλλά δεν έχουν επαρκή γνώση της χριστιανικής αληθείας, είναι επηρεασμένοι από την ιδέα αυτή ότι δήθεν μεσαιωνική αντίληψη και δεσιδαιμονία είναι το να παραδέχεται κανείς την ύπαρξη των δαιμόνων και των πονηρών πνευμάτων. Την ψευδή αυτή ιδέα ευνοεί ιδιαίτερα ο πατήρ του ψεύδους, ο διάβολος, διότι όταν κατορθώσει να πείσει ακόμα και τους χριστιανούς ότι δεν υπάρχει, τότε επιτυγχάνει ασφαλέστερα το καταστρεπτικό έργο στις ψυχές των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος που παραδέχεται ότι ο Θεός δημιούργησε τον υλικό κόσμο και τον άνθρωπο δεν μπορεί να έχει καμία λογική δυσκολία να παραδεχθεί ότι ο Θεός έπλασε και άλλα λογικά όντα κατώτερα δε αυτού, όπως είναι η δημιουργία των αγγέλων, διότι η δημιουργία προχωρεί κατά διαδοχικές βαθμίδες και όχι με άλματα μεγάλα και χάσματα αγεφύρωτα. Είναι λοιπόν λογικό να παραδεχθούμε ότι και μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού το χάσμα επλήρωσε ο Δημιουργός, πλάθοντας και άλλα όντα πνευματικότερα προς τον εαυτό του ομοιότερα, τους λεγόμενους αγγέλους. Αλλά επίσης ούτε μία λογική δυσκολία έχουμε να παραδεχθούμε ότι μερικοί από τους αγγέλους αυτούς έκαναν κατάχρηση της ελευθερίας τους, εξέπεσαν από τη δόξα τους, διέκοψαν την κοινωνία τους με τον Θεό, γκρεμίστηκαν στο βάθος της κακίας, της διαστροφής και της διαφθοράς, όσο προηγουμένως ήταν το ύψος της αγιότητάς τους. Κατάντησαν δε αντίθετοι προς τον Θεό, αντίθετες και αντίθεες δυνάμεις, καθώς σατανάς σημαίνει ο αντίθετος προς τον Θεό και ανθιστάμενος εις τον θέλημα αυτού. Αν αρνηθούμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την ύπαρξη του σατανά και των δαιμόνων, κατά ανάγκη είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχθούμε ότι το κακό είναι αυθύπαρκτο ή ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό. Και παραδεχόμενοι μεν το πρώτο, ότι το κακό υπάρχει αφεαυτού, περιπίπτουμε στην διαρχία των ειδωλολατρών, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο θεοί, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού, ισοδύναμοι και ανταγωνιζόμενοι αλλήλους. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση πάβουμε να είμαστε χριστιανοί και να πιστεύουμε εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, όπως παραδεχόμαστε στο σύμβολο της πίστεως. Παραδεχόμενοι δε τον Θεό ως δημιουργό του κακού, τότε εκπίκτουμε και σε μια τρομερή βλασφημία, διότι παρουσιάζουμε τον Θεό αίτιο του κακού. Και νομίζω ότι πράγματι αυτό αποτελεί μια τρομερή ύβρη και βλασφημία εναντίον του Θεού. Σε μια όμοια και κατά του Χριστού βλασφημία καταντούμε όταν δεν παραδεχόμαστε την ύπαρξη του σατανά, διότι αν ο σατανάς δεν υπάρχει, τότε ο Χριστός στην έρημο επηρεάζεται το αφεαυτού, είχε δηλαδή εναυτό το κακό, όπως εμείς οι άλλοι άνθρωποι, και επομένως δεν ήταν αναμάρτητος και απολύτως άγιος, αλλά ενεχόμενος εις την αμαρτία. Βλέπετε λοιπόν πως απλά μια παραδοχή, μια άποψη, μια ιδέα ότι ο διάβολος δεν υπάρχει, πώς μπορεί να οδηγήσει, αδελφοί μου, πολλούς εξ ημών των χριστιανών στα όρια της βλασφημίας, και όχι μόνο μας φτάνει στα όρια, αλλά τα περνάμε, τα προσπερνάμε τα όρια αυτά, και βλέπουμε λοιπόν πώς φτάνουμε στην βλασφημία.

Ασφημία. Το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει τον σκοπό για τον οποίο ο Χριστός ήλθε στον κόσμο, που είναι να καταργήσει το κράτος και την εξουσία του διαβόλου επί των ανθρώπων. Αλλά αν ο διάβολος δεν υπάρχει, τότε δωρεάν ο Χριστός ήλθε στον κόσμο? Αν ήλθε να καταργήσει το ανύπαρκτο διάβολο, τότε η πίστη μας στηρίζεται πάνω σε ένα χονδροειδές ψεύδος? Αν δεν υπάρχει διάβολος που παρεκκίνησε μεν τους πρωτοπλάστους στην αμαρτία και έγινε ο κύριος αίτιος της πτώσης του ανθρώπου, εξακολουθεί δε να παρακινεί με ποικίλους τρόπους και να εξαπατά και να σπρώχνει τον άνθρωπο στο κακό, τότε ο άνθρωπος είναι αίτιος του κακού και επομένως ανεπίδεικτος της σωτηρίας. Διότι ο άνθρωπος σώζεται μόνο διότι δεν είναι αίτιος του κακού. Δεν εγέννησε αυτό στο κακό, αλλά το εδέχθηκε έξωθεν. Παραδεχόμενος λοιπόν ότι ο Σατανάς δεν υπάρχει, κατά ανάγκη θα παραδεχθεί ότι ο μεν Χριστός Ματέος ήρθε στον κόσμο, ο δε άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να ηθικοποιηθεί και να σωθεί ως αίτιος του κακού. Αλλά μια τέτοια βλασφημία κατά του Χριστού, μια τέτοια απέσια αντίληψη περί του ανθρώπου, δεν τόλμησαν να υποστηρίξουν ούτε αιρετικοί που απέρριψαν τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Είναι γνωστό το ψυχολογικό εκείνο φαινόμενο ότι η ψυχή μας, η ελευθερία να κανονίσει τις σκέψεις και τους συλλογισμούς της, υφίσταται εξωτερικές επιδράσεις, άλλες μεν αγαθές, άλλες δε κακές. Αλλά έρχονται περιστάσεις κατά τις οποίες ο νους μας προσβάλλεται από σκέψεις τόσο παράδοξες, τόσο εγκληματικές και απέσιες, συγχρόνως δε τόσο ευνηδιαστικές, ώστε η ψυχή να διαμαρτύρεται με την πεποίθηση ότι δεν είναι δικές της οι σκέψεις αυτές. Το φαινόμενο αυτό δεν παρουσιάζεται μόνο σε ανθρώπους που ζουν στην αμαρτία, αλλά και σε ανθρώπους ευσεβείς, όπως βεβαιώνει από την πείρα τους ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, ο Άγιος Εφραίμ ο Σύλλος και άλλοι νηπτικοί πατέρες, στην ψυχή τους ρίπτει με ορμή τις απέσιες σκέψεις το πονηρό πνεύμα και την αναστατώνει. Ώσπε ενικτή ζωφερά και μελένει άνεμος άγριος πνέων και πάντα τα φυτά ερευνών και σίων. Αλλά πώς είναι δυνατόν η ίδια ψυχή συγχρόνως να πειράζει αυτήν και να διαμαρτύρεται, να αναστατώνει και να εκπλήσεται για όσα συμβαίνουν σε αυτήν, εάν το έργο αυτό δεν το έκανε άλλη εξωτερική δύναμη, πνεύμα δηλαδή πονηρό που έχει έργο να πειράζει, να μολύνει και να κακουργεί? Πράγματι αδελφοί μου, η ενέργεια αυτή ανήκει στα πονηρά πνεύματα τα οποία εμπνέουν στο πνεύμα του ανθρώπου τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. Πολλές φορές νομίζω έχει συμβεί σε όλους μας, εκεί που προσευχόμεθα, εκεί που βρισκόμαστε ακόμα και μέσα στο ναό την ώρα της λατρείας, αλλά ακόμα και μια κοινή ώρα μέσα στην καθημερινότητά μας, μας έρχονται λογισμοί άσχημοι τους οποίους δεν τους έχουμε καλλιεργήσει, δεν τους έχουμε σκεφτεί και προσπαθούμε να τους αποθήσουμε. Δεν μπορεί να τους δημιουργεί η ψυχή του ανθρώπου την ίδια στιγμή που δεν αναπαύεται με αυτές, που σημαίνει ότι είναι έργο ακριβώς εξωτερικής δύναμης. Και ποια είναι η δύναμη αυτή που θέλει να ταράξει την πνευματική και ψυχική κατάσταση του ανθρώπου? Ο διάβολος, ο Σατανάς. Μία απόδειξη ακριβώς που επιβεβαιώνει την παρουσία του διαβόλου στην ιστορία και στη ζωή του ανθρώπου είναι η ίδια η Αγία Γραφή. Συμβεβαίωση αυτής της Αγίας Γραφής, αυτή του Χριστού, από το πρώτο βιβλίο, τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης, όπου το Πνεύμα το Άγιο βεβαιώνει ότι κατ' εισήγηση του διαβόλου αμάρτησαν οι πρωτόπλαστοι, μέχρι του τελευταίου βιβλίου, πολλές φορές διακηρύσσεται η ύπαρξη των πονηρών δαιμόνων. Μας επιβεβαιώνει δηλαδή την ύπαρξή τους η ίδια η Αγία Γραφή, που είναι το θεμέλιο, θα λέγαμε, της διδασκαλίας Εκκλησίας μαζί με την Ιερά Παράδοση. Είναι η καταγραφή του Λόγου του Θεού, είναι η παρέμβαση, η παρουσία, η αποκάλυψη του Θεού εις τον άνθρωπο. Εκεί λοιπόν έχουμε πολλές περιπτώσεις που καταγράφεται ακριβώς και διακηρύσσεται η ύπαρξη των πονηρών δαιμόνων. Πολλές φορές η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί ονομασίες με τις οποίες φανερώνει όχι μόνο την ύπαρξή τους αλλά και το έργο τους. Τα ονομάζει Σατανά, διάβολο, πατέρα του ψεύδους, ανθρωποκτόνο, πειράζοντα, πονηρό, άρχοντα του σκότου, δράκοντα, Βελζεβούλ, Βελίαλ, βεβαιώνει ότι είναι ο εχθρός που σπείρει τα ζυζάνια μεταξύ των πιστών,
ο εχθρός που τυφλώνει τους οφθαλμούς των απίστων, ο εχθρός που βεβαιώνει ότι είναι ο εχθρός που σπείρει τα ζυζάνια μεταξύ των πιστών, ο εχθρός που τυφλώνει τους οφθαλμούς των απίστων, ο εχθρός που περιπατεί ως λέον οριόμενος ζητών να καταπιεί τους πάντες και τα πάντα, ο εχθρός που μετασχηματίζεται ως άγγελος φωτός, ο εχθρός προς τον οποίο έχουμε καθημερινή πάλη και μάχη. Επομένως, πρέπει να αρνηθεί ολοτελώς την πίστη εις τον Χριστό κάθε άνθρωπος ο οποίος αρνείται και την ύπαρξη των δαιμόνων και να παραδεχθεί ότι το Πνεύμα το Άγιο που ενέπνευσε τους συγγραφείς της Αγίας Γραφής και αυτός ο Χριστός απατήθηκαν και απάτησαν, εφόσον τόσο συχνά και επιμόνως βεβαιώνουν την ύπαρξη και ενέργεια του σατανά και των δαιμόνων γενικότερα. Αλλά αν η ιδέα ότι δεν υπάρχουν πονηρά πνεύματα είναι τόσο παράλογη, οι συνέπειες αυτής είναι ολέθριες. Διότι ο αρνούμενος την ύπαρξη αυτών και απομακρυνόμενος από την πίστη ασφαλώς θα απομακρυνθεί και από την ηθική που πηγάζει από την πίστη στον Χριστό. Ο αρνούμενος την ύπαρξη του διαβόλου θα αρνηθεί και την ενοχή της αμαρτίας, την οποία αμαρτία θα θεωρήσει ως κατάσταση φυσική και ανάγκη των κυττάρων του οργανισμού του. Εάν δεν υπάρχει ο αίτιος του κακού, ο παρακινών τη θέλησή μας σε αυτό, τότε ο άνθρωπος έχει έσωθεν και φυσικό το κακό. Με την πεποίθηση δε αυτή θα υποκύπτει άνευ αντιστάσεων σε κάθε όθηση και εκδήλωση και πράξη κακής και πονηράς. Και αυτό είναι ολοφάνερο σε εκείνους που απομακρύνονται από τη χριστιανική πίστη ή που την επικρούνται μόνο για τυπικούς λόγους και κάτω από αυτήν κρύβεται το αληθινό πρόσωπό τους. Ο χριστιανός, πιστεύοντας ακραδάντως ότι έχει ισχυρό πολέμιο τον σατανά, ο οποίος αγωνίζεται να διεγείρει με την εσωτερική προς το κακόν τάση που μας σκληροδότησε αυτός δια των πρωτοπλάστων, να παρακινεί δε πολυειδώς προς το κακό, αγωνίζεται, παλεύει και προτρέπει και τους άλλους στο μεγάλο αυτό αγώνα, ζητώντας από τον Θεό δύναμη και χάρη για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα πνευματικά εκείνα όπλα με τα οποία ο Απόστολος Παύλος εξοπλίζει τους πιστούς. Δεν είναι δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος αν δει γύρω του ότι ακριβώς αυτή η τάση, αυτή η σκέψη, αυτή η θέση ότι διάβολος δεν υπάρχει έχει οδηγήσει ακριβώς στην προσπάθεια της ηθικοποίησης και νομιμοποίησης της αμαρτίας με ποικίλους τρόπους. Όταν αρνείσαι την ύπαρξη ακριβώς του κακού, θεωρείς τα πάντα φυσική συνέπεια και επιλογή σου. Και αυτό είναι καταστρεπτικό για τον καθέναν από εμάς, αλλά και για όσους βρίσκονται πέριξ ημών γύρω από εμάς. Αντιλαμβάνεται κανείς με όσα είπαμε, αδελφοί μου, ότι ο διάβολος υπάρχει, είναι εκπεσόν άγγελος και αιώνες τώρα προσπαθεί διαρκώς να διαβάλει την εικόνα του Θεού προς τον άνθρωπο, με στόχο την απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό και τη στέρηση της κοινωνίας και της ένωσης με Αυτόν. Μέσα από την αμαρτία, μέσα από τους πονηρούς και αισχρούς λογισμούς, παρασέρνει τον άνθρωπο, τον απομακρύνει από τον Θεό και τον οδηγεί στο σκοτάδι, στην αβεβαιότητα, στην απελπισία και εν τέλει στην καταστροφή. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο ο διάβολος πολεμά τους ανθρώπους είναι και η κατάσταση τέλειστη καταστροφή. Ένας από τους τρόπους με τον οποίο ο διάβολος πολεμά τους ανθρώπους είναι και η κατάσταση του δαιμονισμού. Άσχετα λοιπόν προς την ύπαρξη του σατανά, οι πολέμοι της χριστιανικής αλήθειας αρνήθηκαν και την ύπαρξη δαιμονισμένων ανθρώπων. Απέδωσαν δε τις παθήσεις τους αυτές σε φυσικές ασθένειες όπως είναι η επιληψία, η φρενοπάθεια.

0: πάθια, νευρώσεις, ιστορίες και άλλοι. Ας πούμε λίγα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς το θέμα, για να αντιληφθούμε ότι όταν ο Κύριος εθεράπευσε την δαιμονιζομένη κόρη της Χαναναίας, δεν εθεράπευσε κάποιαν κόρη η οποία είχε ένα ψυχολογικό πρόβλημα, ψυχικό, ψυχιατρικό, αλλά εθεράπευσε καθαρά μία κόρη η οποία κατήχε το υποπονηρών δαιμόνων. Εκτός λοιπόν από τις περιπτώσεις εκείνες των ψυχικών ασθενειών, έχουμε γεγονότα τα οποία είναι αδύνατον να παραγάγει φυσική ασθένεια. Ποιος για παράδειγμα ασθενής πάσχων από οποιαδήποτε φυσική ασθένεια δύναται να θράψει τις αλυσίδες του όχι μία φορά αλλά διαδοχικώς και πολλάκις, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη διήγηση της θεραπείας του δαιμονιζομένου νέου. Ποια ασθένεια, αφού βασάνισε επί μακρόν τον ασθενή, έπειτα κατά τη στιγμή της εξαφάνισής της τον ρίπτει βιαίως στην γη ως να τον εθανάτωσε και έπειτα μεταβαίνει από το σώματος του ανθρώπου εις το σώμα άλλων ζώων. Η δαιμονοληψία λοιπόν δεν είναι φυσική ασθένεια αλλά κατευθείαν ενέργεια πονηρών πνευμάτων. Και γι' αυτό ουδέποτε τα Ιερά Ευαγγέλια συγχαίουν ή ταυτίζουν τους δαιμονιζομένους με άλλους ασθενείς. Αντίθετα, κάνουν σαφή χωρισμό μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών της ανθρωπίνης θλίψεως. Γράφει για παράδειγμα ο Ιερός Ευαγγελιστής Ματθαίος «Και προσύνεγαν αυτό, πάντα στους κακώς έχοντας, ποικίλες νόσεις και βασάνεις συνεγωμένους και δαιμονιζομένους και σελιανεζομένους και παραλυτικούς. Αλλά και ο Μάρκος μας λέει, ο ψίας δε γενωμένης, ότε δε δει ο ήλιος, έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους. Ο Λουκάς μας λέγει, δίγοντος δε του ηλίου πάντες όσοι έχουν ασθενούντας νόσεις ποικίλες, ήγαγον αυτούς προς αυτόν. Ο δε ενίε κάστο αυτόν τας χείρας επιθύς εθεράπευσαν αυτούς. Εξήρχε το δε και δαιμόνια από πόλων κράζοντα και λέγοντα ότι εσύ ο Χριστός ο Υιός του Θεού και επιτιμών ουκ ίαν αυτά λαλήν ότι είδησαν τον Χριστόν αυτόν είναι. Οι λόγοι αυτοί των ιερών Ευαγγελιστών δεν αφήνουν καμία αμφιβολία σε όποιον επιθυμεί την αλήθεια ότι οι θεόπνευστοι συγγραφές των Ευαγγελίων παρουσιάζουν ως μια χωριστή τάξη πασχόντων τους δαιμονιζομένους. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος. Βάζουμε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά ακριβώς την αναφορά μας σε αυτές τις καταστάσεις της δαιμονοληψίας, καθώς μας δίνει την αφορμή η Ευαγγελική περικοπή την οποία αυτή την περίοδο προσεγγίζουμε πάντοτε ερμηνευτικά με τη χάρη του Θεού και υπενθυμίζω ότι είναι η διήγηση της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας γυναίκας. Μας έδωσε αυτή η περικοπή την ευκαιρία να αναφερθούμε στην παρουσία του διαβόλου στη ζωή του ανθρώπου και σε έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Και αυτή η κατάσταση, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος της δαιμονοληψίας, της κατάληψης δηλαδή του ανθρώπου από το δαιμόνιο. Θα συνεχίσουμε την αναφορά μας σε αυτή για να δούμε στη συνέχεια την ίδια την Ευαγγελική περικοπή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνει κομμέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας, απευθείας ή μέσω αναμετατών ή μέσω διαδικτύου, καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη, για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pradio912.fm, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα. Την ηχητική επιμέλεια της απόψινής εκπομπής έχει ο Παναγιώτης Γιαννής. Η απόψινή εκπομπή, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, θα είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα και σε μια πρωτοβουλία που αφορά όλους μας. Θα αναφερθούμε σε ένα ζήτημα που δεν περιορίζεται πλέον στις σελίδες των επιστημονικών περιοδικών, στις συζητήσεις των ειδικών ή στις διεθνείς διασκέψεις. Γιατί θα αναφερθούμε απόψε στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην κλιματική κρίση. Η κλιματική αλλαγή, παύλα κρίση, είναι ένα ζήτημα που αφορά στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία, στην οικονομία, στην υγεία και τελικά στην ίδια την ποιότητα της ζωής μας. Μας αφορά όλους μας. Αλλά είναι και ένα ζήτημα που θέτει ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποια είναι η ευθύνη του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι στις επόμενες γενιές, αλλά και απέναντι στον ίδιο τον πολιτισμό του? Η αφορμή για την αποσυνή μας εκπομπή είναι η σειρά διαλέξεων συζητήσεων που οργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός για φέτος και θα πραγματοποιηθούν την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026 με κεντρικό τους θέμα κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στην επιστήμη, τη θεολογία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Γιατί η κατανόηση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην επιστημονική γνώση. Χρειάζεται παράλληλα ηθικός προβληματισμός, υπεύθυνη στάση και συλλογική δράση. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης σειράς. Δεν επιχειρεί να εξετάσει την κλιματική κρίση από μια μόνο οπτική. Αντίθετα, δημιουργεί ένα διεπιστημονικό χώρο όπου συναντώνται η ορθόδοξη θεολογία, η επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ενέργεια, η κλιματική πολιτική και η βιοηθική του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η καλλιέργεια γνώσης, ευθύνης και ενεργού συμμετοχής. Και ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα. Η γνώση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Η γνώση οδηγεί στην ευθύνη και η ευθύνη στην πράξη. Η σειρά αυτή των διαλέξεων συζητήσεων θα ξεκινήσει την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση με την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του Συνδέσμου για την περίοδο 26-27 και τον αγιασμό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας Πειραιός κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής της εναρκτήριας αυτής εκδήλωσης είναι ένας από τους πλέον διεθνώς αναγνωρισμένους κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες στον χώρο της ατμοσφαιρικής φυσικής και της κλιματολογίας. Είναι ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας κύριος Χρήστος Ζερεφός, ο οποίος είναι εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών και επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το θέμα της ομιλίας του είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό της φιλοσοφίας ολόκληρης της σειράς. Η κλιματική κρίση διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Ένας τίτλος που μας καλεί να δούμε την κλιματική κρίση όχι απλώς ως ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά διαχρονικά από τους αρχαίους χρόνους μέχρι το μέλλον, μέσα στη μεγάλη ιστορική διαδρομή της ανθρώπινης γνώσης, της επιστήμης και του πολιτισμού. Ας ακούσουμε όμως σε αυτό το σημείο τη συνέντευξη μας παραχώρησε ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, κύριος Χρήστος Ζερεφός. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή απόψε και στο πλαίσιο της απόψινής μας εκπομπής τον ακαδημαϊκό και ομότιμο καθηγητή φυσικής ατμόσφαιρας κύριο Χρήστο Ζερεφό, ο οποίος μας έκανε την τιμή και αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι ο κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς διαλέξεων και συζητήσεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, της φετινής σειράς διαλέξεων και συζητήσεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς, που έχουν κεντρικό τους θέμα την κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας.
2: Καλησπέρα και δική μου χαρά και τιμή.
1: Που φιλοξενούμε, σας φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας, αλλά και που ακόμα μεγαλύτερη τιμή και χαρά που θα είσαστε ο πρώτος και κεντρικός ομιλητής της εναρκτήριας εκδήλωσης την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ευαγγελιστρίας Πειραιώς στις 7.30 το απόγευμα. Και να πάρουμε αφορμή από τον τίτλο της ομιλίας σας, «Η κλιματική κρίση διαχρονικά, από τον Πλάτωνα έως το μέλλον». Αντιλαμβάνεται κανείς ότι έτσι όπως το θέτετε το θέμα, μας λέτε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών ή δεκαετιών, αλλά είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει βαθιές ρίζες στο παρελθόν. Εξηγήστε μας λίγο τον τίτλο, δίνοντάς μας και κάποια ενάσματα από το περιεχόμενο της εισηγήσεώς σας και ερεθίσματα στους ακροατές μας, ώστε να έρθουν να παρακολουθήσουν την πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα διάλεξή σας.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ και να ξεκινήσω από τη διαχρονικότητα των αλλαγών στο κλίμα. Ο πρώτος που αναφέρθηκε σε αυτή τη διαχρονικότητα στο κλίμα ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος ανέφερε στο πρώτο βιβλίο μετεωρολογίας που δημοσιεύθηκε ποτέ από τον ίδιο, τα μετεωρολογικά, ότι οι ίδιοι τόποι στη γη δεν παραμένουν ούτε πάντοτε υγροί, ούτε πάντοτε ψυχροί, ούτε πάντοτε θερμοί, αλλά εναλλάσσονται οι ιδιότητες, οι κλιματικές των διαφόρων τόπων με τρόπους τους οποίους δεν γνωρίζουμε επαρκώς. Έδειξε δηλαδή σαν ένας πειραματιστής και οξυδερκής παρατηρητής των φαινομένων που έβλεπε ότι πράγματι δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για το πώς συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Έφερε και σαν παράδειγμα την κοιλάδα του Νείλου, στην οποία όπως λέει προηγουμένως υπήρχαν εντελώς άλλες κλιματολογικές συνθήκες. Ο δεύτερος, αλλά κατ' αρχαιότητα προηγηθής του Αριστοτέλη, ήταν ο ίδιος ο Πλάτων, ο οποίος αναφέρθηκε στην αποψήλωση των δασών για να γίνει τα πλοία ώστε να αντέξει η αθηναϊκή δημοκρατία στην επίθεση των Περσών. Όπως ξέρουμε, με τα πλοία αυτά νικήσαμε τους Πέρσες στη Σαλαμίνα και με έναν τρόπο εφιέστατο, όπου υπήρξε ο συνδυασμός της γνώσης των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στα στενά εκεί της Κοινοσούρας και της Σαλαμίνας από τον τότε αρχιστράτηγο και ναύαρχο τον Θεμιστοκλή. Η νίκη αυτή δεν θα είχε επέλθει εάν δεν είχαμε το στόλο μας, αν δεν είχαμε κατασκευάσει τα περίφημα ξύλινα τείχη που πρότεινε η φιδεία, ότι η πυθία, ότι αυτά θα σώσουν τη χώρα. Αλλά για να γίνει αυτό το επίτευγμα και να κατασκευαστούν τόσα πλοία ώστε να μπορέσουν οι ευέλικτες τριήρης των Ελλήνων να αντέξουν και να νικήσουν τα τεράστια πλοία των Περσών, έπρεπε να αποψηλωθεί ένα μεγάλο μέρος του ημιτού και κόπηκαν πάρα πολλά δέντρα και τονίζει ο Πλάτων ότι γι' αυτό και τώρα δεν υπάρχουν δέντρα, αλλά υπάρχουν πολλά μελίσια εκεί. Ο όρος κλίμα πάλι οφείλεται στον Αριστοτέλη από την κλίση των ακτίνων του ηλίου, ο οποίος όρισε και ότι σε όλη την γη υπάρχοντα κλίματα είναι 7. Είναι και μάλιστα τα χώρισε σε ζώνες και είπε ότι υπάρχει η διακεκαυμένη ζώνη, εννοούσε τον Ισημερινό. Οι δύο ζώνες κατά Άρκτον, δηλαδή κατά τον Βορρά, στην Αρκτική, όπου είναι ψύχος, η κλίση των ακτίνων του ηλίου είναι μεγάλη, αν υπάρχουν, γιατί 6 μήνες το χρόνο δεν έχει φως εκεί, και η Ανταρκτική, η οποία είναι απέναντι από αντί της Αρκτικής. Και έχουμε τις δύο εύκρατες ζώνες, το βόρειο και νότιο ημισφαίριο αντίστοιχα, και δύο ζώνες, δύο περιοχές, όπου παρατήρησε ότι εκτρέπεται η πορεία του ηλίου άλλοτε προς το χειμερινό ημισφαίριο και άλλοτε προς το θερινό ημισφαίριο. Αυτοί ονομάστηκαν τροπικές περιοχές, τροπικές ζώνες, από την τροπή του ηλίου από το ένα ημισφαίριο στο άλλο, και έτσι έχουμε δύο αρκτικές, δύο εύκρατες και την διακεκαυμένη, η οποία διαχωρίζεται από τις εύκρατες με τις τροπικές, τους τροπικούς κύκλους του τροπικού του καρκίνου και του τροπικού του εγώκερο. Αυτά ήταν οι γνώσεις που υπήρχαν και είχαν διαμορφωθεί και αποδειχθεί ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ. Ήταν αυτά που εδιδάσκονται όλοι, ήταν αυτά που ξεχάστηκαν κατά τον Μεσαίωνα και τα ξαναθυμήθηκε ο Γαλιλαίος, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος υιοθέτησε τις επιστημονικές θεωρίες, ήταν ο άνθρωπος που εφήβρε το τηλεσκόπιο και βεβαίως το εφήρμοσε αργότερα ο Νεύτων. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν τα γενόμενα στον πλανήτη μας και έβλεπαν και την επίδραση της Σελήνης, δηλαδή της Παλήριες, και όλα τα άλλα φαινόμενα τα οποία παρακολουθούσαν και κατέγραφαν, μεταξύ αυτών βεβαίως και τις επιδράσεις της Σελήνης τόσο στους ανθρώπους όσο και σε όλα τα έμβια όντα.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, είναι εντυπωσιακό ότι τότε την εποχή του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, χωρίς ουσιαστικά όργανα, χωρίς δυνατότητες έτσι παρατήρησης με την τεχνολογία που έχουμε σήμερα, οι άνθρωποι αυτοί, ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι, έκαναν τόσο σημαντικές παρατηρήσεις και κατέληξαν σε τόσο σημαντικά συμπεράσματα, τα οποία βέβαια αξιοποιήθηκαν πολύ αργότερα, όπως είπατε, από τον Γαλιλαίο και τον Νεύτωνα. Σήμερα, τι είναι εκείνο που διαφοροποιεί την σημερινή κλιματική αλλαγή από τις φυσικές κλιματικές μεταβολές του παρελθόντος εκείνων των εποχών, και πόσο καθοριστικός είναι πλέον ο ανθρώπινος παράγοντας?
2: Στη συνέχεια ήρθε, μετά τον Νεύτωνα, ήρθε ο 18ος και 19ος αιώνες, ήρθανε, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ την ανάπτυξη και της γεωλογίας και της γεωγραφίας, ιδιαίτερα δε μετά τις ανακαλύψεις των νέων χωρών και από τον Χριστόφορο Κολόμβο και από όλους τους άλλους μεγάλους εξερευνητές, άρχισαν οι άνθρωποι να προσπαθούν να βάλουν μία τάξη σε αυτά. Αφενός μεν που έλεγε ο Αριστοτέλης, αφετέρου δε στην ερμηνεία των φαινομένων. Η πρώτη ερμηνεία των αλλαγών, των πλανητικών στις οποίες αναφέρθηκε ο Αριστοτέλης, όπως είπαμε πρώτος, ήταν η θεωρία ενός σέρβου φυσικού και γεωφυσικού, ο οποίος λεγόταν Μιλάνκοβιτς, και ο Μιλάνκοβιτς ερμήνευσε αυτές τις αλλαγές, δηλαδή τις παγετώδεις περιόδους που περνάει ο πλανήτης μας και τις μεσοπαγετώδεις. Οι παγετώδεις περίοδοι είναι κρύες, κρατούν κάποιες χιλιάδες χρόνια, και οι μεσοπαγετώδεις είναι θερμές και κρατούν μερικές χιλιάδες χρόνια. Τώρα, πώς τα ερμήνευσε? Τα ερμήνευσε από την μεταβολή των τροχιακών χαρακτηριστικών του πλανήτη μας. Ο πλανήτης μας γυρίζει, περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και ταυτόχρονα περιστρέφεται και γύρω από τον άξονά του. Ο άξονας του μεταπίπτει σε μια στρογγυλοσκοπική κίνηση, δηλαδή κλονίζεται ο άξονας, τρέμει κατά την πορεία μέσα σε 10 και 20 χιλιάδες χρόνια γύρω από τον άξονα του, αλλά και γύρω από τον ήλιο. Η τροχιά του είναι μια έλλειψη, η οποία άλλοτε είναι πιο πλατιά, μοιάζει με κύκλο, και άλλοτε είναι πιο επιμήκης. Όταν είναι επιμήκης, η Γη βρίσκεται κατά το απόγειο της σε μεγαλύτερη απόσταση από τον ήλιο, και έτσι ερμήνευσε ένα μέρος των παγωμένων περιόδων ο Μιλάνκοβιτς. Έτσι λοιπόν απέδειξε με καθαρά αστρονομικούς υπολογισμούς, πολύ απλούς, ότι ο πλανήτης μας άλλοτε κοιτάζει και βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο και άλλοτε είναι πιο μακριά, επομένως άλλοτε είναι πιο ψυχρός και άλλοτε πιο θερμός, και αυτοί οι κύκλοι του Μιλάνκοβιτς, έτσι ονομάστηκαν, ερμήνευσαν τις αλλαγές που γίνονται μέσα σε χιλιάδες χρόνια. Οι περίοδοι που συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές είναι 10, 20 και 40 και 100 χιλιάδες χρόνια. Στην μακραίωνα ιστορία του πλανήτη μας, ο οποίος έχει μια ιστορία περίπου 4,5-5 δισεκατομμυρίων ετών, και είναι σήμερα στο μέσον της ηλικίας του, είναι δηλαδή μεσήλιξ. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις πολλές χιλιάδες χρόνια είδαμε αυτό. Τώρα, οι αλλαγές του κλίματος προφανώς ήταν εντυπωσιακές. Σιγά σιγά αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι δεν, και από τη γεωλογία, ότι αυτά επιβεβαιώνονται σε στρώματα παλαιότερων ιζυμάτων και άλλα φαινόμενα τα οποία βρέθηκαν με γεωλογικούς και γεωφυσικούς τρόπους. Μετά τον Μιλάνκοβιτς, ο οποίος ήταν στη δεκαετία του 30 κυρίως, 20 και 30, 1920-1930, δηλαδή 100 χρόνια πριν, άρχισαν οι επιστήμονες να ανακαλύπτουν ότι η ισορροπία του πλανήτη μας εξαρτάται πάρα πολύ από κάποια αέρια που δεν τον αφήνουν τον πλανήτη να ψυχθεί προς το διάστημα. Έτσι λοιπόν αντελήφθησαν και μέτρησαν ότι υπάρχουν τα λεγόμενα θερμοκηπικά αέρια, τα οποία θερμοκηπικά αέρια έχουν την ιδιότητα να απορροφούν την θερμότητα που εκπέμπει ο πλανήτης προς το διάστημα και να μην τον αφήνουν να ψυχθεί. Αν δεν υπήρχαν αυτά, όπως το διοξίδιο του άνθρακος, τότε ο πλανήτης μας θα ήταν ένας παγωμένος πλανήτης, όπως ο Άρης, εντελώς παγωμένος, και η θερμοκρασία του θα ήταν τουλάχιστον 30 βαθμοί κάτω από την σημερινή, που είναι περίπου 15 βαθμοί Κελσίου η μέση θερμοκρασία ολόκληρου του πλανήτη. Τώρα, ο άνθρωπος με το να καίει ορυκτά καύσιμα. Ορυκτά καύσιμα τα βγάζουμε από τα έγκατα της γης. Μέσα σε αυτά είναι και το φυσικό αέριο, είναι και το κάρβουνο, είναι και τα πετρέλαια. Καίγοντας τα αυτά, απελευθερώνουμε διοξίδιο του άνθρακος, που είναι ένα βασικό θερμοκηπικό αέριο. Αυτό το βασικό θερμοκηπικό αέριο βγαίνει και από τα έγκατα της γης. Στις πρώτες φάσεις δημιουργίας του πλανητικού μας συστήματος έβγαινε από τα έγκατα όλων των εσωτερικών πλανητών, και από τον Ερμή που είναι ο πιο κοντινός στον ήλιο, και από την Αφροδίτη που είναι αμέσως μετά τον Ερμή, και από τη Γη και από τον Άρη, που είναι και αυτός οι τέσσερις λεγόμενοι εσωτερικοί πλανήτες. Ο Ερμής όμως ήταν πολύ κοντά στον ήλιο και έγινε υπέρθερμος, οπότε έχασε την ατμόσφαιρά του, δεν μπόρεσε η βαρύτητα να την κρατήσει. Η Αφροδίτη όμως έπαθε το εξής απίστευτο, είχε ένα εξελισσόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπου το διοξίδιο του άνθρακος που έβγαινε από το εσωτερικό της, από τη δημιουργία των πλανητών, αυτό συσσωρεύτηκε, δεν υπήρξε μηχανισμός να το απομακρύνει από την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, και έτσι η Αφροδίτη άρχισε όλη της η ατμόσφαιρα και τα σύννεφά της και ό,τι γίνεται εκεί από πλευράς καιρού στην Αφροδίτη και κλίματος, είναι πολύ εντυπωσιακό, διότι μη αφήνοντας τον πλανήτη αυτόν να ψυχθεί προς το διάστημα, η θερμοκρασία στο έδαφος της Αφροδίτης είναι πάνω από 600 βαθμοί Κελσίου, και βεβαίως δεν μπόρεσε ούτε να κρατήσει, αλλά δεν αναπτύχθηκε ζωή. Αντίθετα, στην Γη, στην περίπτωση του πλανήτη μας, αναπτύχθηκε η ζωή, και η ανάπτυξη της ζωής βοήθησε ώστε να λυθεί αυτό το μείζον πρόβλημα. Η ζωή άρχισε να φωτοσυνθέτει από το διοξείδιο του άνθρακα το νερό και τις ακτίνες του ηλίου, την ενέργεια δηλαδή, τα σάκχαρα. Και έτσι άρχισαν να αναπτύσσονται τα φυτά, στην αρχή υδρόβια και μετά εκτός των υδάτων, και εξαπλώθηκαν τα έμβια όντα και μετά ήρθε και ο άνθρωπος. Το διοξίδιο του άνθρακος όμως μέχρι τον 19ο αιώνα ήταν σε μια αρμονική συμβίωση σε σχέση με τα φυτά, σε σχέση με τις καταναλώσεις του ανθρώπου και τις ανάγκες του ανθρώπου. Από την ανακάλυψη όμως της μηχανής εσωτερικής καύσεως άρχισε να εκλείεται περισσότερο διοξίδιο του άνθρακος, και κυρίως μετά το 1930-40 το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο εκλείεται ή εκλήθηκε, απελευθερώθηκε στην ατμόσφαιρα, δεν προλάβαινε η φύση να το απορροφήσει. Είτε διαλύοντάς το στους ωκεανούς και τις θάλασσες, είτε χρησιμοποιώντας το με τη φωτοσύνθεση για να αναπτύσσονται τα φυτά και οι άνθρωποι. Επομένως άρχισε σιγά σιγά η δραστηριότητα του ανθρώπου ίδια να συσσωρεύει διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο το είδαν οι επιστήμονες τον προηγούμενο αιώνα και μάλιστα από έναν σταθμό που υπήρχε και λειτουργεί ακόμα στη Mauna Loa στο Hawaii, Αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν ότι το διοξίδιο του άνθρακος αυξάνει με καταπληκτικό ρυθμό. Κάθε χρόνο είναι περισσότερο. Βρήκαν αυτοί οι επιστήμονες μαζί με άλλους από την Ευρώπη αργότερα ότι το διοξίδιο του άνθρακος από τις αρχές του 20ου αιώνα και μέχρι σήμερα έχει αυξηθεί από 250 μονάδες, έχει περάσει τις 400, δηλαδή έχει αυξηθεί πάνω από 40-50%. Και αυτό ακριβώς ανησύχησε όλη την επιστημονική κοινότητα, διότι αν συνεχίσουμε να εκλείουμε διοξίδιο του άνθρακος με ρυθμούς που δεν προλαβαίνει η φύση να τους απορροφήσει, αυτό συσσωρεύεται και βαθμία η θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνει. Όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη δυνατότητα και τις επιπτώσεις της παρέμβασης του ανθρώπου στη φύση, η μέση θερμοκρασία ήταν 14,5, τώρα έχει ξεπεράσει τους 15,5 βαθμούς. Και οι προβλέψεις δυστυχώς είναι ότι θα φτάσει ή και θα ξεπεράσει ανάλογα με τα μέτρα που θα πάρουμε ακόμα και τους 16 και 17 βαθμούς Κελσίου.
1: Κύριε καθηγητά, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να περιορίσουμε ουσιαστικά την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, ή έχουμε πλέον περάσει σε μια εποχή που πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην προσαρμογή και στις συνέπειές της?
2: Αυτό που η επιστήμη είπε στους ανθρώπους δήμων, δηλαδή από εμάς τους οι δήμονες, ήταν ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, δεν χρειάζεται να καίμε το κάρβονο, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε άλλες εφαρμογές, δεν χρειάζεται να καίμε το πετρέλαιο, είναι πιο χρήσιμο στη φαρμακοβιομηχανία και σε άλλες εφαρμογές, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τις ανάγκες τις ενεργειακές μας, που είναι οι μεταφορές, η θέρμανση, η ψύξη κλπ, εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Η πιο προφανής είναι ο ήλιος. Και βεβαίως δεν εξαιρούμε τον άνεμο, την ενέργεια των κυμάτων, τις παλίριες όπου είναι μεγάλες, τη γεωθερμία και ούτω καθεξής. Υπολογίσαμε λοιπόν και εμείς και ο Μιλόν μαζί με άλλους συναδέλφους ότι η Ευρώπη είναι μια από τις περιοχές που είναι πρικισμένες με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτές μπορούν να την καταστήσουν κατά 80% ανεξάρτητη από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2030. Δηλαδή μέχρι το 2030, όπως προέβλεπε η συμφωνία που έγινε στο Παρίσι πριν από 15 χρόνια περίπου, έλεγε ότι θα πρέπει σε πρώτη φάση να απεξαρτοποιηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα κατά 80% μέχρι το 2030. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μάλιστα η Γαλλία είναι πρώτη στην ικανότητα αυτή και η Ελλάδα δεύτερη. Είμαστε σε πολύ καλή δυνατότητα αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι είστε αισιόδοξος για το μέλλον όσον αφορά στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
2: Ναι. Εφόσον οι πολιτικοί υιοθετήσουν τις απόψεις της επιστήμης, αλλά δυστυχώς τα πράγματα με τους πολέμους, με τις αστάθειες και τις παλινδρομήσεις ως προς τις ληφθήσες πολιτικές αποφάσεις οδηγούν σε καθυστερήσεις τις οποίες θα πληρώσουν τα εγγόνια μας μετά το 2050 κυρίως. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δεν σκέπτεται η ανθρωπότητα ότι έρχονται εκτός τα παιδιά εγγόνια, δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, τα οποία θα ζουν σε συνθήκες αφόρητες, όχι μόνο ζέστης, όχι μόνο ακραίων φαινομένων, αλλά και συνθήκες οι οποίες δεν θα τους επιτρέψουν να αναπτύσσουν την επιστήμη, την τέχνη, τις δραστηριότητες τους, τις ανθρώπινες, μετά το 2060-2070. Τα πράγματα τότε θα είναι μη αναστρέψιμα.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για αυτή μας τη συνομιλία. Μας δώσατε ήδη αρκετά ερεθίσματα και νομίζω και στους ακροατές μας δώσατε αρκετά ερεθίσματα να έρθουν την Κυριακή στις 27 του μηνός, στις 7.30 ώρα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Ευαγγελιστρίας Πειραιός, για να παρακολουθήσουν το σύνολο της εισηγήσεώς σας, της διάλεξής σας, με τίτλο «Η κλιματική κρίση διαχρονικά από τον Πλάτωνα έως το μέλλον». Καλή αντάμωση λοιπόν την Κυριακή 27 του μηνός
2: και την πρόσκληση
1: και θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά, όπως πάντοτε βέβαια, καθώς είστε στην Ελλάδα νομίζω ο πλέον ειδικός, να μας πείτε όλα αυτά τα οποία μας είπατε εν συντομία σε αυτή εδώ την ραδιοφωνική συνέντευξη.
2: Πολύ ωραία, και εγώ ευχαριστώ και προσβλέπω και εγώ σε μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση και ενδεχομένως και τυχόν συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει.
1: Καλή σας νύχτα, ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
2: Ευχαριστώ, γεια σας.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, όπως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@piradio.com, αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας σχετικά με το θέμα που παρουσιάζουμε στην απόψινη εκπομπή και είναι σχετικό με την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση, αλλά και την σειρά διαλέξεων του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιώς που ξεκινούν από την ερχόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και αφορούν στην κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Είχαμε την ευκαιρία στο μέλος της εκπομπής που προηγήθηκε να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του καθηγητή κυρίου Χρήστου Ζερεφού, ομότιμου καθηγητή ακαδημαϊκού, ο οποίος θα είναι ο κεντρικός ομιλητής κατά την εναρκτήρια εκδήλωση της σειράς αυτής των διαλέξεων με κεντρικό θέμα η κλιματική κρίση διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Είναι μια συζήτηση που μας υπενθυμίζει ότι η κλιματική κρίση δεν είναι ένα ζήτημα του μακρινού μέλλοντος, είναι μια πραγματικότητα την οποία ήδη βιώνουμε και απέναντι στην οποία απαιτείται επιστημονική γνώση, ψυχραιμία, υπευθυνότητα και συλλογική δράση. Όμως η σειρά που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς, η σειρά διαλέξεων, δεν σταματά την επόμενη Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η εναρκτήρια εκδήλωση στην οποία σας περιμένουμε όλους αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές αποτελεί την πρώτη από μια σειρά τεσσάρων συναντήσεων οι οποίες επιχειρούν να φωτίσουν διαφορετικές πλευρές του ίδιου μεγάλου προβλήματος. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου του 2026 η σειρά συνεχίζεται με ομιλητή τον κύριο Ευάγγελο Γερασόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με θέμα κλιματική ανθεκτικότητα και αστική βιωσιμότητα. Ένα θέμα εξαιρετικά επίκαιρο, ιδιαίτερα για τις σύγχρονες πόλεις όπως είναι και ο Πειραιάς. Πώς μπορούν οι πόλεις να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες, πώς μπορεί ο αστικός σχεδιασμός να γίνει πιο ανθεκτικός και τελικά πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πόλεις στις οποίες ο άνθρωπος θα μπορεί να ζει με ασφάλεια και ποιότητα ζωής μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. Αυτά περίπου έτσι, αυτές είναι οι βασικές γραμμές, αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της συζήτησης που θα κάνουμε με τον κύριο Ευάγγελο Γερασόπουλο, ο οποίος όπως είπαμε είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στη συνέχεια, την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 και πάλι στις 7:30 το απόγευμα και πάλι στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, η σειρά θα συνεχιστεί με τον κύριο Βασίλειο Αμυρίδη, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και θέμα συζήτησης «Οι επιπτώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων στο κλίμα». Ένα θέμα που φέρνει τη συζήτηση ακόμα πιο κοντά στην ατμόσφαιρα που αναπνέουμε και στις πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στην ατμόσφαιρα, το κλίμα και την ανθρώπινη δραστηριότητα. Και η σειρά θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2026 με τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Κωνσταντίνο Κορναράκη, και θέμα «Οικολογικό ήθος και ανθρώπινο πρόσωπο». Και εδώ ίσως βρίσκεται το βαθύτερο ερώτημα ολόκληρης της σειράς. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας με βάση την ορθόδοξη πνευματικότητα απέναντι στη φύση, στην κοινωνία και στις επόμενες γενιές? Γιατί η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, δεν είναι μόνο θέμα οικονομίας, δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής, είναι και θέμα πολιτισμού και ήθους. Έτσι λοιπόν, τέσσερις ομιλίες, τέσσερις διαφορετικές επιστημονικές και πνευματικές οπτικές, ένας κοινός προβληματισμός. Πώς θα αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις αυτού του αιώνα, του 21ου αιώνα? Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς μέσα από αυτή τη σειρά διαλέξεων συζητήσεων επιλέγει να μην αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση μονοδιάστατα. Επιχειρεί να δημιουργήσει ένα χώρο διαλόγου, να συναντήσει η επιστήμη την κοινωνία, η επιστημονική γνώση την ηθική ευθύνη, η περιβαλλοντική πραγματικότητα τον άνθρωπο και η γνώση την ενεργοποίηση.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη στην διεύθυνση info@piradio.com. info@piradio.com. Μια εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην σειρά διαλέξεων και συζητήσεων που ξεκινούν από την ερχόμενη Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός, και έχουν κεντρικό τους θέμα κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Τη σειρά των διαλέξεων την διοργανώνει και φέτος ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός και θα πραγματοποιηθούν το τετράμινο από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο. Στο πλαίσιο αυτής της εκπομπής παρουσιάσαμε συνοπτικά τις βασικές γραμμές, τους βασικούς άξονες αυτών των διαλέξεων και βέβαια μια πολύ σημαντική συνέντευξη μας παραχώρησε ο πρώτος ομιλητής αυτής της σειράς και κεντρικός ομιλητής κατά την ενεργητήριο εκδήλωση της επόμενης Κυριακής, ο ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ακαδημαϊκός, ο κύριος Χρήστος Ζερεφός. Καθώς λοιπόν πλησιάζουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, η κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση που δεν αφορά μόνο τους επιστήμονες, αφορά όλους μας. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ενέργεια, τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε τις πόλεις μας, τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε το φυσικό περιβάλλον. Και τελικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στον άνθρωπο και στον κόσμο που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Εκ μέρους λοιπόν του Συνδέσμου Επιστημόνων Πειραιός, είστε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, όλοι και όλες προσκεκλημένοι σε ένα τέτοιο διάλογο. Η σειρά Κλιματική Αλλαγή, Επιστημονική Γνώση και Ηθική Ευθύνη ξεκινά, όπως είπαμε, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου και συνεχίζεται στις 18 Οκτωβρίου, στις 15 Νοεμβρίου και στις 6 Δεκεμβρίου. Στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιούνται όλες αυτές οι συζητήσεις, διαλέξεις. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός, επί της οδού Ευαγγελιστρίας, στη συμβολή μάλλον των οδών Ευαγγελιστρίας και Βούλγαρης στον Πειραιά και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων που οργανώνει και η Ενορία εν δράση. Σας περιμένουμε λοιπόν και ας κρατήσουμε, κλείνοντας τη σημερινή εκπομπή, μια απλή σκέψη. Η κλιματική κρίση απαιτεί γνώση. Η γνώση απαιτεί ευθύνη και η ευθύνη απαιτεί συμμετοχή. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Γιάννη που είχε την ηχητική επιμέλεια της απόψινης εκπομπής και όλους εσάς αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές που και απόψε συμπορευτήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Καλή σας νύχτα.
0: Του παρόντος κόσμου Πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

0: Σολομών.
1: Ψαλμός 49. Θεός, Θεόν Κύριος, ελάλησε και κάλεσε την γην από ανατολών ηλίου μέχρι δυσμών. Εξιών η ευπρέπεια της ωραιότητος αυτού. Ο Θεός εμφανώς ήξει, ο Θεός ημών, και ου παρασιωπήσετε, πυρ ενώπιον αυτού καυθίσετε και κύκλο αυτού καταιγείς σφόδρα. Προσκαλέσετε των ουρανών άνω και την γην, του διακρίνε των λαών αυτού. Συναγάγεται αυτό τους οσίους αυτού, τους διατιθεμένους την διαθήκην αυτού επιθυσίες, και αναγγελούσιν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού, ότι ο Θεός κριτής εστί. Άκουσον λαός μου και λαλίσωση, Ισραήλ, και διαμαρτύρω μένση. Ο Θεός, ο Θεός σου, ημί εγώ. Ουκ επιτεσθήρε σου ελέγξωσε, τα δε ολοκαυτώματά σου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Ουδέξομαι εκ του οίκου σου μόσχους, ουδέ εκ των ποιμνίων σου χυμάρους, ότι εμά εστί. Πάντα τα θηρία του δρυμού κτίνει εν τη όρεση και βόες. Έχνω κα πάντα τα πετεινά του ουρανού και ωραιότης αγρού μετεμού εστίν. Εάν πεινάσω, ουμίση είπω, εμίγαρε στην η οικουμένη και το πλήρωμα αυτής. Μη φάγομαι κρέα τάβρων ή αίμα τράγων πίωμε. Θύσον το Θεό, θυσίαν ενέσεως και απόδοστο υψίστοτα σευχά σου και επικαλέσετε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμε σε και δοξάσεις με. Το δε αμαρτωλό, είπεν ο Θεός, είναι ατήσι εκδιηγεί τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου διαστόματός σου. Σύ δε εμίσησας παιδείαν και εξέβαλες τους λόγους μου εις τα οπίσω. Η εθεώρης κλέπτην συνέτρεχες αυτό και με τα μοιχού την μερίδα σου ετήθης. Το στόμα σου επλεώνασε κακίαν και η γλώσσα σου περιέπλεκε δολιότητας. Καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού της μητρός σου ετήθης σκάνδαλο. Ταύτα επίησας και εσίγασα, υπέλαβες ανομίαν ότι έσω μέση όμοιος. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπον σου τα σαμαρτία σου. Σύνεται δι ταύτα η επιλανθανόμενη του Θεού, μήποτε αρπάσει και ουμή ή οριόμενος. Θυσία ενέσεως δοξάσι με και εκεί οδός ή δείξω αυτό το σωτηριόν μου.
0: Ψαλμός 49. Ψαλμός του Ασάφ. Ο Θεός των Θεών, ο Κύριος, μίλησε και προσκάλεσε την γη από την Ανατολή μέχρι την Δύση. Θα δικάσει την Σιών που είναι η ευπρέπεια της ωραιότητάς του. Θα έλθει ο Θεός και θα είναι φανερός ο ερχομός του. Θα έλθει ο Θεός μας και δεν θα σιωπήσει. Φωτιά θα καίει μπροστά του και μια δυνατή καταιγίδα θα είναι γύρω από αυτόν. Θα προσκαλέσει από ψηλά τον ουρανό ως μάρτυρα και την γη για να κρίνει τον λαό του. Συγκεντρώστε μπροστά του τους οσίους του που καθιέρωσαν διαθήκη μαζί του με θυσίες και αναγγέλουν οι ουρανοί την δικαιοσύνη του, γιατί ο Θεός είναι κριτής δίκαιος. Άκουε λαέ μου, γιατί θα σου μιλήσω. Ω Ισραήλ, θα διαμαρτυρηθώ εναντίον σου. Ο Θεός, ο δικός σου Θεός, είμαι εγώ. Δεν σε ελέγχω, γιατί δεν μου προσφέρεις θυσίες, γιατί τα ολοκαυτώματά σου πάντα είναι μπροστά μου. Αλλά δεν θα δεχτώ μοσχάρια από τον οίκο σου, ούτε τράγους από τα ποιμνιά σου, γιατί όλα τα θηρία του δάσους είναι δικά μου, τα ζώα που είναι στα βουνά και τα βόδια. Γνωρίζω όλα τα πετεινά του ουρανού και τα όρημα φρούτα του αγρού ανήκουν σε μένα. Αν πεινάσω, δεν θα σου ζητήσω, γιατί δική μου είναι η οικουμένη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτήν. Μήπως άραγε τρώγω κρέατα των τάβρων ή μήπως πίνω αίματα των τράγων. Πρόσφερε ως θυσία στον Θεό την ένεσή σου σε Αυτόν και εκπλήρωσε στον ύψιστο της ευχές σου. Επικάλεσέ με την ημέρα της θλίψης σου και θα σε σώσω και θα με δοξάσεις. Στον αμαρτωλό όμως είπε ο Θεός, «Γιατί εσύ απαγγέλεις τα δικαιώματά μου και αναλαμβάνεις την διαθήκη μου στο στόμα σου. Εσύ μίσησες την παιδεία και έριψες πίσω σου τα λόγια μου. Αν έβλεπες κλέφτη, έτρεχες μαζί του και ήσουν συνοδός του μοιχού. Το στόμα σου είναι γεμάτο από κακίες και η γλώσσα σου έπλεκε δόλια λόγια. Όταν κάθεσαι, καταλαλείς τον αδελφό σου και βάζεις σκάνδαλο στο γιο της μητέρας σου. Όλα αυτά τα έκανες, αλλά εγώ τα ανεχόμουν. Γι' αυτό εσύ νόμισες ότι εγώ είμαι άνομος σαν και σένα. Αλλά θα σε επιπλήξω και θα σου εναντιωθώ για τις αμαρτίες σου. Όσοι ξεχνάτε τον Θεό, εννοείστε αυτά, μήπως σας συλλάβει και δεν βρεθεί κανένας να σας σώσει. Μόνο η θυσία της δοξολογίας θα με δοξάσει και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα του δείξω τη σωτηρία μου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
5: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Η τιμή αχιερά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
4: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αλήθεια, γράφει ο Άγιος Παΐσιος, ότι εκείνες οι 10 τελευταίες ημέρες που παρέμεινα κοντά στον Παπατίχωνα ήταν η μεγαλύτερη ευλογία του Θεού για μένα, γιατί βοηθήθηκα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αφού μου δόθηκε η ευκαιρία να τον ζήσω λίγο από κοντά και να τον γνωρίσω καλύτερα, αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν το πόσο ζεστά είχε πάρει το θέμα της σωτηρίας της ψυχής. Δίπλα από το κρεβάτι του είχε έτοιμες επιστολές για να τις ταχυδρομήσω μόλις πεθάνει σε γνωστούς του επισκόπους για να τον μνημονεύουν. Επίσης, μου έδωσε εντολή να φέρω επίσκοπο να τον διαβάσει στον τάφο και να τον αφήσω εκεί, να μην του κάνω την εκταφή μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Είχα ειδοποιήσει εντωμεταξύ στο μοναστήρι ότι είναι πια στα τελευταία του ο Παπατίχων και ήρθε ο πατήρ Βασίλειος για να τον ετοιμάσουμε. Έβλεπες πια σιγά σιγά να σβήνει ο γέροντας σαν το κανδύλι που τελειώνει το λάδι από την κούπα και μένει λίγο στο φυτίλι και κάνει τις τελευταίες του αναλαμπές.

Έτσι μας έφυγε η αγιασμένη του ψυχή και μας άφησε το σώμα του και ένα μεγάλο κενό. Τον ετοιμάσαμε οι δυο μας και ειδοποιήσαμε το πρωί και τους άλλους πατέρες και του διάβασαν την νεκρόσιμη ακολουθία οι γνωστοί του ιερείς με ευλάβεια. Μας άφησε πόνο φυσικά στις ψυχές μας με τον αποχωρισμό του, γιατί η παρουσία του έπαιρνε πόνο και σκορπούσε παρηγοριά. Τώρα πια ο γέροντας θα μας επισκέπτεται εκείνος από τον ουρανό και θα μας βοηθάει περισσότερο. Άλλωστε το είχε υποσχεθεί ο ίδιος. Εγώ θα έρχομαι κάθε χρόνο να σε βλέπω. Πέρασαν 3 χρόνια ολόκληρα χωρίς να μου παρουσιαστεί και αυτό με έβαλε σε λογισμούς. Μήπως έσφαλα σε κάτι. Μετά από 3 χρόνια μου έκανε την πρώτη του επίσκεψη. Εάν εννοούσε ο γέροντας ότι το κάθε χρόνο θα άρχιζε μετά από τα 3 χρόνια, αυτό με παρηγορεί, γιατί έτσι δεν ήμουν εγώ αιτία σε αυτό το θέμα.

πρώτη λοιπόν φορά ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου 1971, βράδυ, μετά το μεσονύκτιο. Ενώ έλεγα την ευχή, βλέπω ξαφνικά τον γέροντα να μπαίνει στο κελί. Πετάχτηκα και του έπιασα τα πόδια και τα φιλούσα με ευλάβεια. Δεν κατάλαβα όμως πώς ξεγαντζώθηκε από τα χέρια μου και καθώς έφευγε, τον είδα να μπαίνει στο ναό και εξαφανίστηκε. Φυσικά τα χάνει κανείς εκείνη την ώρα, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Ούτε και μπορεί να τα εξηγήσει αυτά με τη λογική. Γι' αυτό και λέγονται θαύματα. Άναψα αμέσως το κερί, γιατί μόνο το κανδύλι είχα αναμένο, όταν συνέβη αυτό, για να σημειώσω στο ημερολόγιο την ημέρα αυτή που μου είχε παρουσιαστεί ο γέροντας, για να το θυμάμαι. Όταν είδα ότι ήταν η ημέρα που είχε κοιμηθεί ο γέροντας, 10 Σεπτεμβρίου, πολύ λυπήθηκα και ελέγχθηκα που μου πέρασε τελείως απαρατήρητη εκείνη η ημέρα. Πιστεύω να με συγχώρησε ο καλός πατέρας, γιατί εκείνη την ημέρα από το φώτισμα το ηλιοβασίλεμα είχα επισκέπτες στο καλύβι και είχα κουραστεί και ζαλιστεί και ξεχάστηκα τελείως. Αλλιώς κάτι θα έκανα για να βοηθηθώ ο ίδιος και να δώσω λίγη χαρά στο γέροντα με ολονύχτια προσευχή. Δεν ξέρω εάν είχε παρουσιαστεί σε άλλον πριν από την πρώτη αυτή επίσκεψη που μου έκανε. Στο κελί μου πάντως είχε παρουσιαστεί και σε έναν άγνωστο μοναχό πρώην Καρακαλινό, τον πατέρα Ανδρέα, ως εξής. Είχε έρθει στο κελί μου για να τον εξυπηρετήσω σε κάτι που ήθελε. Φυσικά ούτε με γνώριζε ούτε και εγώ τον γνώριζα. Περίμενε λοιπόν έξω από το κελί μου, κάτω από την ελιά, γιατί νόμιζε ότι απουσιάζω. Εγώ ήμουν μέσα στο εργαστήρι και δεν ακουγόμουνα, γιατί βερνίκωνα εικονάκια. Όταν τελείωσα, έψαλα το Άγιος ο Θεός και βγήκα έξω. Μόλις με είδε ο πατήρ Ανδρέας, ξαφνιάστηκε και μου διηγήθηκε με θαυμασμό το εξής γεγονός. Ενώ περίμενα κάτω από την ελιά, είχαν κλείσει τα μάτια μου, αλλά τις αισθήσεις μου τις είχα. Βλέπω λοιπόν έναν γέροντα να βγαίνει από εκείνα τα δεντρολίβανα και να μου λέει «Ποιον περιμένεις?» Και εγώ του απάντησα «Τον πατέρα Παΐσιο». Ο γέροντας μου είπε «Εδώ είναι» και έδειχνε με το δάχτυλο προς το κελί. Εκείνη τη στιγμή που έδειχνε, άκουσα να ψέλνει στο Άγιος ο Θεός και βγήκε έξω. «Αυτός, πατέρ Παΐσιε, θα είναι κανένας Άγιος, γιατί τους καταλαβαίνω. Έχω ήδη κι άλλες φορές τέτοια». Τότε του διηγήθηκα μερικά για τον γέροντα και του είπα ότι εκεί, στα δεντρολίβανα, είναι ο τάφος του. Είχα φυτέψει γύρω-γύρω δεντρολίβανα, τα οποία είχαν μεγαλώσει και δεν διακρινόταν ο τάφος, για να μην πατιέται το λείψανό του, μια που μου έδωσε εντολή να μην του κάνω εκταφή.

Νομίζω ότι από τα λίγα αυτά που ανέφερα και από τα λίγα που έγραψα γύρω από τη ζωή του Σεβαστού Γέροντος, πολλά θα καταλάβουν όσοι έχουν εσωτερικά βιώματα. Φυσικά, όσοι ζουν ταπεινά και στην αφάνεια μπορούν να καταλάβουν πόσο αδικούνται οι Άγιοι με το να βλέπουμε μόνο τις εξωτερικές αρετές των Αγίων, όσες δεν κρύβονται, και αυτές μόνο να γράφουμε, ενώ ο πνευματικός πλούτος των Αγίων μας είναι σχεδόν άγνωστος. Αυτά τα λίγα, συνήθως, που έχουμε από τους Αγίους ή τους ξέφυγαν διότι δεν μπόρεσαν να τα κρύψουν ή τους ανάγκαζε η μεγάλη τους αγάπη να κάνουν αυτή την πνευματική ελεημοσύνη. Φυσικά, μόνο ο Θεός γνωρίζει τα πνευματικά μέτρα των Αγίων. Ούτε και οι ίδιοι οι Άγιοι τα γνωρίζουν. Διότι οι Άγιοι μόνο τις αμαρτίες τους μετρούσαν και όχι τα πνευματικά τους μέτρα. Έχοντας λοιπόν υπόψη μου το Άγιο αυτό τυπικό των Αγίων, που δεν αναπαύονται στους ανθρώπινους επένους, προσπάθησα να περιοριστώ στα απαραίτητα γεγονότα. Πιστεύω ότι είναι ευχαριστημένος και ο Παπατήχων και δεν θα παραπονεθεί, όπως παραπονέθηκε σε αυτόν ο φίλος του Γεροσιλουανός, όταν είχε γράψει για πρώτη φορά το βίο του ο πατήρ Σοφρόνιος. Είχε παρουσιαστεί τότε ο Γεροσιλουανός στον Παπατήχωνα και του είπε: «Αυτός ο ευλογημένος πατήρ Σοφρόνιος πολλά εγκόμια μου έγραψε, δεν το ήθελα». Γι' αυτό φυσικά είναι και Άγιοι, επειδή απέφευγαν την ανθρώπινη δόξα, τους δόξασε ο Θεός. Οι ευχές του Παπατήχωνα και όλων των γνωστών και αγνώστων Αγίων να μας βοηθάνε στα δύσκολα χρόνια που περνάμε. Αμήν.

Διαβάζουμε την προσευχή του γέροντα που είχε γράψει με πολύ πόνο και πολλά δάκρυα και την έσταλνε στις πονεμένες ψυχές της Ρωσίας σαν βάλσαμο από το περιβόλι της Παναγίας. Δόξα εις τον Γολγοθά του Χριστού. Ω Θεία Γολγοθά, αγιασμένε με το αίμα του Χριστού, σε παρακαλούμε, πες μας πόσες χιλιάδες αμαρτωλών με τη χάρη του Χριστού, τη μετάνοια και τα δάκρυα, καθάρισες και γέμισες τον ύμφωνα του Παραδείσου. Ω, με την αγάπη σου την άρρητη, Χριστέ Βασιλιά, με τη χάρη σου όλα τα ουράνια παλάτια γέμισες από μετανοούντας αμαρτωλούς. Σύ και εδώ κάτω όλους ελεείς και σώζεις. Και ποιος μπορεί αντάξια να σε ευχαριστήσει, έστω και αν είχε αγγελικό νουν. Αμαρτωλοί, ελάτε γρήγορα. Ο Άγιος Γολγοθάς είναι ανοιχτός και ο Χριστός έσπλαχνος. Προσπέσετε προς Αυτόν και φιλήσετε τα Άγια του πόδια. Μόνον Αυτός, σαν έσπλαχνος, μπορεί να γιατρέψει τις πληγές σας. Ω, θα είμαστε ευτυχείς όταν ο πολυεύσπλαχνος Χριστός μας αξιώσει με μεγάλη ταπείνωση και φόβο Θεού και καυτά δάκρυα να πλύνουμε τα πανάχραντα του πόδια και με αγάπη να τα φιλήσουμε. Τότε ο Χριστός, έσπλαχνος, θα ευδοκίσει να πλύνει τις αμαρτίες μας και θα μας ανοίξει τις πόρτες του Παραδείσου, όπου με μεγάλη χαρά, μαζί με τους αρχαγγέλους και αγγέλους, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ και με όλους τους Αγίους, αιώνια θα δοξάζουμε το Σωτήρα του κόσμου, τον Γλυκύτατο Ιησού Χριστό, τον Αμνό του Θεού, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, την Ομοούσιο και Αδιαίρετο Τριάδα. Ιερομόναχος Τείχων, Άγιον Όρος. Γράφτηκε ο βίος του γέροντα στις 26 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κάρπου, το 1977, στο Σταυρονικητιανό κελί Τιμίος Σταυρός. Δόξα σοι ο Θεός, μοναχός Παΐσιος.

Χαιρόταν περιμένοντας το μακάριο τέλος ο Ρώσος ερημίτης της Καψάλας, ιερομόναχος Τείχων. Κυριολεκτικά ο μακάριος αυτός Αθωνίτης έπαιζε με το θάνατο. Άνοιξε ο ίδιος τον τάφο του 10 μέτρα περίπου από το κρεβάτι του. Νέσκαψε με τα χέρια του και στο σωρό του χώματος που έβγαλε τοποθέτησε ένα φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα», έλεγε στον υποτακτικό του πατέρα Παΐσιο τον Άγιο, και έκανε τη σχετική κίνηση ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Φύτεψε και ένα δεντρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει Παπατείχων, σιωπή», κάνει κομποσκήνη. «Μετά λες, Παπατείχων πέθανε». Κι άλλοτε πρόσθετε: «Καλός, όχι καλός Παπατείχων. Θεός Δευτέρα Παρουσία πει καλός, όχι καλός». Είχε ετοιμάσει ο άνθρωπος του Θεού και γράμματα που θα τα έστελναν μετά το θάνατό του σε γνωστούς και φίλους του. Ανάμεσα στους παραλήπτες ήταν ο Πατριάρχης Μόσχας Αλέξιος, Μητροπολίτες, Ιερομόναχοι και άλλοι. Έγραφε λοιπόν: «Φίλος Παπατείχων απέθανε ημέρα, αφήνε κενό. Παρακαλώ, διαβάστε μια ευχή». Πολλές φορές τον ρωτούσαν οι νεαροί μοναχοί του γειτονικού μοναστηριού: «Θα σου κόψουμε φέτος Παπατείχων ξύλα για το χειμώνα?» «Θα κόψετε αν δεν πεθάνει. Αν πεθάνει δεν θα κόψετε», απαντούσε. Κάποτε του έδωσαν ένα κλαδί βασιλικό για να μυρίσει. Αφού ανέπνευσε την ευωδία του, έκανε ποικίλους μορφασμούς που έδειχναν την ικανοποίησή του από το άρωμα και αμέσως πρόσθεσε: «Καλό βασιλικό αυτό, μα καλύτερο παράδεισος». Στο τέλος πια της πορείας του, ο Κύριος του αποκάλυψε ότι επρόκειτο να τον παραλάβει. Κάλεσε τότε τον πατέρα Παΐσιο τον Άγιο για να είναι κοντά του. Εκείνος τον φρόντιζε με πολύ στοργή και αγάπη, σαν πραγματικό του πατέρα τον έβλεπε. Ο γέροντας ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και έλεγε με δάκρυα: «Γλυκό Παΐσιο». Μια μέρα λέει στον υποτακτικό του: «Παπατείχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μια εβδομάδα 10 μέρες». Σε λίγες μέρες ο πατήρ Παΐσιος μπαίνει μέσα στο κελάκι που ήταν ο γέροντας και τον είδε να ψάχνει να βρει κάποιον. Γύριζε δεξιά, αριστερά. Σε μια στιγμή ρωτά: «Πού είναι Παναγία, Άγιο Σέργιο, Άγιο Σεραφείμ?» Πιάνει το ράσο του υποτακτικού και του λέει: «Συ, Άγιο Σέργιο?» «Όχι γέροντα, εγώ ο Παΐσιος είμαι». Ησύχασε για λίγο ο ασκητής, μα ο πατήρ Παΐσιος τον ρώτησε: «Γέροντα, τι σου είπε η Παναγία?» Και η απάντηση ήταν η εξής: «Είπε, Παπατείχων να περάσει η γιορτή της, πάρει». Και πράγματι, αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 μέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, τα άχραντα μυστήρια, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του σταυρού και ανεπάφθη. Η νεκρόσιμη ακολουθία έγινε με πολύ κατάνοιξη και το εξαγιασμένο σκήνος ετάφη στον χώρο που είχε ετοιμάσει από καιρό ο ίδιος. Εκεί, στο απλό μνήμα, υπάρχει στημένο το σημάδι της ελπίδος και της Αναστάσεως, επάνω στο οποίο είναι γραμμένα με το χέρι του μακαρίου Τείχωνα τα εξής λόγια: «Αμαρτωλός Τείχων ιερομόναχος, 60 χρόνια Άγιον Όρος, δόξα σοι ο Θεός». Πράγματι, δεν υπάρχει καλύτερη δοξολογία του υψίστου από τη ζωή και την τελευταία των Αγίων του. Παπατείχων, ο Ρώσος ερημίτης.

0: Ο Παπατήχων είχε ψυχή μικρού παιδιού και ζωή επουράνιου αγγέλου. Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. «Για να βρεις καλόν πνευματικό», έλεγε, «πρέπει να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στον δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά, να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση», και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος «Δόξα τω Θεώ». Πολύ μιλούσε για ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτε κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη υπερηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και τον θεώρησε ξεπεσμένο δαίμονα. «Δεν θέλω να βλέπω τέτοιον άνθρωπο», έλεγε. 1000 φορές να είχε πέσει σε αμαρτία, παρά έτσι που είναι. Αυτός είναι για την κόλαση, παιδί μου. Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους υπερήφανους. Ταπεινό άνθρωπο θέλει ο Θεός. Η ταπείνωση του Παπατήχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά από την συγχωρητική ευχή του έλεγε «Παιδί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήλθε στο Άγιον Όρος για περιοδεία, τον οδήγησαν στην καλύβη του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκαν, θέλησε και αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα. Έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατήχων τόσο τον αγάπησε, που του ζητούσε εκείνη τη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν να τον συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσκεμένο. Το πετραχύλι του και αυτό ήταν πάντα βρεμένο από τα καθημερινά του δάκρυα. Το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμα και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε. Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ο Παπατήχων.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γένεσης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
8: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
4: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τέθει σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Με την ευκαιρία της εορτής της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου θα τελεστούν ιερές αγρυπνίες αύριο Παρασκευή το βράδυ στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους ιερούς ναούς Παναγίας Γιάτρησας Περάματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σύλλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν τους εξής. Αύριο Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια θα ψαλεί ο Όρθρος και Αρχιερατικός. Και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί η τελετή των εγγενείων και θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων Κλιματική Αλλαγή, Επιστημονική Γνώση και Ηθική Ευθύνη. Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. Θέμα της ομιλίας: η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις ενορία εν δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο Μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της Κύρο Παύλου. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής κύριος Νικόλαος. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα. Δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, μαζί της ο Γιάννης Φακίνος και η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Μητροπόλεως και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μια ακόμα εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεών Κραγιοπούλου για τα πνευματικά σπουδαία μηνύματα που μας κομίζουν. Βρισκόμαστε στον τόμο Αδάμ Πουή και έχει υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα» με ρύθμιση 1. Έχουμε τη δεύτερη έκδοση, έκδοση βελτιωμένη λέει, από το Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, για όσους ρωτάτε, διότι είστε αρκετοί αυτοί που ρωτάτε. Σημασία έχει τι είναι ο Χριστός. Θα έχουμε διαβάσει ασφαλώς ή θα έχουμε ακούσει αυτό που αναφέρουν τα πατερικά κείμενα, ότι ο Χριστός τροποντινά ομοιάζει με ένα βασιλόπουλο το οποίο βρήκε μία τσιγκάνα, μια πολύ φτωχή, μέσα στα κουρέλια της, μέσα στις βρωμιές της, και θέλησε να την κάνει νύμφη του. Αυτό μας πηγαίνει σε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο Χριστός ηράστη μία πόρνη, ερωτεύτηκε μία πόρνη και εννοεί έτσι με αυτή την εκπλήσουσα γλώσσα πραγματικά ως πόρνη την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, τι ήταν αυτή δεν είχε σημασία. Σημασία είχε τι μπορούσε να την κάνει το Αρχοντόπουλο. Μπορούσε να της κάνει και καινούργια φορέματα και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Πολλές φορές αναφέρονται τέτοια μέσα στα πατερικά κείμενα. Διότι ακριβώς σημασία έχει τι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο Θεός μας, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έγινε άνθρωπος όχι για να ψάξει να βρει κάποιους καλούς, κάποιους δικαίους. Όχι. Θα έλεγα ότι ο Χριστός ψάχνει να βρει τον καθένα. Και όσο πιο αμαρτωλός είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ τον αγαπά ο Χριστός, τόσο πιο πολύ τον αναζητεί, ψάχνει να τον βρει και τόσο περισσότερο μπορεί να τον κάνει Άγιο. Ου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρη, γνωστή φράση από την προς Ρωμαίους. Τι άλλο θέλουμε οι ταλέποροι, εάν με την αληθινή μας μετάνοια, με την αληθινή μας εξομολόγηση, με την αληθινή μας πίστη, με την αληθινή μας αγάπη και αφοσίωση στο Χριστό, μας δέχεται ο Χριστός και μας κάνει ούτε λίγο ούτε πολύ ό,τι είναι και εκείνος, τι άλλο θέλουμε. Βλέπετε, οι πατέρες δεν σταματούν στο ότι μας καθαρίζει, μας αγιάζει, μας τελειοποιεί, αλλά λένε ότι και μας θεώνει. Είναι Θεός εκείνος και κάνει και μας θεούς μέσα στη χάρη του. Ό,τι είναι εκείνος κάνει και εμάς. Ένα χαρακτηριστικό σημάδι ότι ο Χριστός επισκέφτεται την ψυχή μας, έτσι, είναι αυτό που δίνει πρώτο-πρώτο, τη μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια είναι εκείνη που καίει τις ρίζες της αμαρτίας. Ποιο είναι το μεγάλο θέμα όμως που πρέπει να μας απασχολεί? Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο αναμάρτητο και τον έβαλε στον παράδεισο. Ο άνθρωπος αμάρτησε και από εκεί και πέρα όλη η φροντίδα του Θεού, η οποία εκδηλώνεται με αγάπη, είναι να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Αυτό θα ακούσουμε αυτές τις μέρες που θα γιορτάσουμε την ενανθρώπιση του Κυρίου. Και ο άγγελος που παρουσιάστηκε στον Άγιο Ιωσήφ, τον προστάτη της Παναγίας, του είπε να δώσει το όνομα Ιησούς στο παιδί που θα γεννήσει η Παναγία και εξήγησε «Αυτός γαρσώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Είναι μεγάλη υπόθεση όχι απλώς να σκεφτεί κανείς ότι είναι αμαρτωλός και επομένως να σκεφτεί να πάει στην εκκλησία, να πάει να εξομολογηθεί. Δεν είναι δύσκολο να γίνουν αυτά έτσι κάπως τυπικά, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να καταλάβει κανείς τι θα πει αμαρτία και πόσο εργάζεται μέσα του η αμαρτία. Και θα παρακαλέσω να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι μπορεί να φύγουμε από τον κόσμο αυτό και να είμαστε ατακτοποίητοι, και ότι θα έχουμε εξομολογηθεί αρκετές φορές εάν δεν νιώσουμε καλά-καλά μέσα μας την αμαρτία μας και δεν μετανοήσουμε. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μετανοήσει κανείς. Και φυσικά για να μετανοήσει πρέπει να συναισθάνεται την αμαρτία. Και θα παρακαλέσω να προσέξουμε. Το ότι η αμαρτία μένει, παραδείγματος χάρη, σήμερα έπιασε τον εαυτό σου να αμαρτάνει στο Α, στο Β και πηγαίνεις και εξομολογείσαι, αλλά πάλι επανέρχεσαι στα ίδια, δείχνει ότι δεν μετανοείς, ότι δεν μετενόησες. Δεν μπορεί να μετανοεί κανείς και να μένει η αμαρτία. Δεν μπορεί, δεν είναι αληθινή η μετάνοια. Είναι επιφανειακή και γι' αυτό μένει η αμαρτία. όπως δηλαδή μόνο αν σκάψεις στο έδαφος και βγάλεις όλες τις ρίζες της αγριάδας, δεν θα βγει πάλι η αγριάδα. Αν ξαναβγαίνει, βγαίνει γιατί απλώς κόβεις την αγριάδα χωρίς να βγάζεις τις ρίζες. Για να είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια, όσον αφορά την αμαρτία, όσο και αν ψάξει κανείς να βρει τις ρίζες της αμαρτίας, όχι απλώς δεν είναι εύκολο, αλλά και δεν είναι δυνατόν να τις βρει. Όταν όμως έχει κανείς αληθινή μετάνοια, συνεχή αληθινή μετάνοια και όχι για λίγο, η μετάνοια πηγαίνει και βρίσκει την αμαρτία μέχρι τα κατάβαθα. Βρίσκει και τις πιο λεπτές ριζούλες της αμαρτίας. Όπως το φάρμακο που ρίχνουν οι γεωπόνοι στα χόρτα και αυτό λίγο-λίγο προχωράει από τα φύλλα στον κορμό του χόρτου και από

για ποιους λόγους η αμαρτία μένει. Για τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον αμαρτωλό, δεν υπάρχει καλύτερο από το να είναι μετανοημένος. Όχι να μετανοήσει μία φορά, αλλά να είναι συνεχώς μετανοημένος. Διότι μόνο η μετάνοια σε καθαρίζει από την αμαρτία, σε λυτρώνει από την αμαρτία. Μόνο με τη μετάνοια λύνεται η ψυχή που είναι αλυσοδεμένη με τα δεσμά της αμαρτίας και έχει κανείς μέσα του αίσθηση παραδεισένιας ζωής. Όμως, ενώ η μετάνοια είναι ό,τι καλύτερο, ο άνθρωπος δεν μετανοεί και δεν αγαπάει τη μετάνοια. Πρέπει να αγαπήσει κανείς τη μετάνοια, να επιθυμήσει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, να επιθυμήσει αυτό το κάψιμο της αμαρτίας δια της μετανοίας. Πρέπει να μισήσει ο άνθρωπος την αμαρτία. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τα ψέματα δεν γίνεται. Από την αμαρτία μας λυτρώνει ο Κύριος. Αλλά μόνο αν μετανοούμε, μόνο αν ο άνθρωπος τα πάρει στα σοβαρά τα πράγματα, και πρέπει να μας ανησυχήσει αυτό. Γιατί μένει η αμαρτία? Γιατί ξανακάνουμε αμαρτία? Ή δεν μετανοούμε αληθινά, ή κάποια αρρωστημένη, κάποια ψυχοπαθολογική κατάσταση έχουμε μέσα μας και δεν το καταλαβαίνουμε, η οποία είναι ζυμωμένη με την αμαρτία. Η ψυχοπαθολογική αυτή κατάσταση δεν θέλει να φύγει από εκεί που είναι και μένει και η αμαρτία μαζί. Οπότε ούτε να μετανοήσει κανείς μπορεί, αλλά ούτε και να καταλάβει τι ακριβώς γίνεται μέσα του. Και καθώς η ψυχοπαθολογική κατάσταση δεν θεραπεύεται, μένει η αμαρτία. Όταν όμως κανείς ανησυχήσει για τα καλά με την καλή έννοια και πάρει στα σοβαρά την όλη υπόθεση και φυσικά και να ρωτήσει χρειάζεται και να μελετήσει και κυρίως να έχει διάθεση να μετανοήσει και να λυτρωθεί

από την ασθένειά του, βοηθάει τότε ο Θεός, φωτίζει και λυτρώνεται ο άνθρωπος. Να μην παίζουμε με την αμαρτία. Να το προσέξουμε αυτό το θέμα της αμαρτίας και να μην το πάρουμε αψήφιστα. Όπως γνωρίζουμε, ο Κύριος ασχολήθηκε όχι με άπιστους ανθρώπους, αλλά με θρησκευόμενους οι οποίοι δεν θρήσκευαν σωστά και έλεγξε τη θρησκευτικότητά τους που δεν είναι σωστή. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν αρκεί μόνο να ασχολείσαι με τα πνευματικά βιβλία, να διαβάζεις και να ακούς για την αμαρτία, για τη μετάνοια, για την εξομολόγηση. Δεν φτάνει επίσης μόνο να πας να εξομολογηθείς και να κάνεις όποιο άλλο θρησκευτικό καθήκον. Αυτά πρέπει να γίνουν και σωστά. Έτσι, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, το καλό δεν είναι καλό, άμα καλά δεν γίνει. Συνήθως χανόμαστε στις λεπτομέρειες και αγνοούμε σοβαρότερες αμαρτίες μας. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω ότι δύσκολα βρίσκει κανείς άνθρωπο αληθινά μετανοημένο. Και γι' αυτό ψεύτικη είναι η εξομολόγηση που κάνουμε και έχει όλο αυτοδικαίωση και δικαιολογίες. Να αφήσουμε το ότι πολλοί δεν βλέπουν την αμαρτία τους. Ζουν σε μια αναισθησία, έχουν ένα σκοτάδι. Άμα δει ο Θεός ότι θέλεις να μετανοήσεις, άμα δει ο Θεός ότι άρχισες να μισείς την αμαρτία και θέλεις να την τρωθείς από αυτήν, δεν θα σε αφήσει. Θα σε βοηθήσει να δεις καλά-καλά την αμαρτία και επίσης να λυτρωθείς από αυτήν. Αλλά πρέπει κανείς να μην τα κουμαντάρει τα πράγματα όπως αυτός νομίζει, όπως βολεύεται, όπως του αρέσει. Άλλος πάλι μπορεί να πιάνεται από μικρές αμαρτίες και να μην βλέπει τις βασικές. Βλέπεις παραδείγματος χάρη μια ψυχή που ασχολείται πάρα πολύ με κάποια αμαρτία και ασχολείται με την αμαρτία αυτή πολύ πολύ σοβαρά, ενώ στην ίδια ψυχή υπάρχουν άλλες αμαρτίες πολύ σοβαρότερες που όμως δεν τις βλέπει. Πιάνεται από αυτήν, η οποία δεν είναι και κάτι σοβαρό, αμαρτία βέβαια είναι και αυτή, και ασχολείται με αυτήν και ταράσεται. Πω που αμάρτησα, πρέπει να μετανοήσω, και δεν βλέπει άλλες βαθύτερες, ουσιαστικότερες αμαρτίες που χαλούν, ασκημίζουν την όλη προσωπικότητα. Τι να πούμε. Είναι όπως όταν μπαίνεις μέσα σε ένα σπίτι και βλέπεις κάποιες σκόνες που υπάρχουν επάνω σε ένα έπιπλο και δεν βλέπεις πόσα πράγματα υπάρχουν γεμάτα τα δωμάτια που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Και όχι απλώς υπάρχουν, αλλά έχουν και κακοσμία. Δεν τα βλέπεις όμως αυτά και δεν ασχολείσαι με αυτά. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Οπωσδήποτε έχει αρρωστημένες καταστάσεις μέσα του, οι οποίες τον κάνουν να πιάνεται από μία μικρή τριχούλα και να μην βλέπει ολόκληρο δοκάρι στον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο όταν είναι αρρωστημένος τύπος κανείς, και χωρίς να είναι, μπορεί έτσι να δουλεύει η ψυχή του, ώστε να κάνει τέτοια πράγματα, δηλαδή να πιάνεται από μικρές αμαρτίες και να μην βλέπει τις βασικές. Ποιος από μας, ας πούμε, τις ημέρες αυτές προβληματίζεται εάν πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε αληθινά στον Χριστό, εάν πιστεύουμε όπως θέλει ο Χριστός? Και για να μην έχουμε αμφιβολία, αυτό φαίνεται στην πράξη. Εάν πιστεύεις όπως θέλει ο Χριστός, όπως πρέπει να πιστεύεις, αμέσως αλλάζεις, αμέσως. Εσύ όμως μένεις ο ίδιος, και ο λόγος είναι ότι βαθύτερα δεν αγάπησε η ψυχή σου τον Χριστό, δεν πίστεψε η ψυχή σου στον Χριστό.

ο Χριστός θα μας αφήσει στην κατάστασή μας. Για να δούμε τι εννοεί εδώ ο πατήρ Σιμεών. Γιορτάζουμε το γεγονός της ανθρωπίσεως του Χριστού, είναι περίοδος Χριστουγέννου, και θα έπρεπε να μας συνταράσει αυτό με την καλή έννοια. Εμείς όμως πιο πολύ θα το θυμηθούμε για άλλα πράγματα, για μικροπράγματα. Να εξετάσουμε λοιπόν μέσα μας εάν έχουμε την αληθινή πίστη, την αληθινή γνώση, εάν έχουμε μέσα μας το φως του Θεού, αν πιστεύουμε στη διδασκαλία του Χριστού, στην αλήθεια του Χριστού, αν πιστεύουμε στη μέλουσα κρίση. Και όχι να πας να εξομολογηθείς απλώς για να τακτοποιηθείς επειδή έχεις κάποιες τύψεις και δεν αισθάνεσαι καλά, ή επειδή σου έτυχε κάτι δυσάρεστο, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή σου, ή για να πάει λίγο καλύτερα το σπίτι σου, η οικογένειά σου, εσύ ο ίδιος, για να πάνε λίγο καλύτερα τα θέματά σου. Αυτό είναι η εξομολόγηση? Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι κυρίως αυτό. Αυτές οι τακτοποιήσεις δεν έχουν αξία άμα δεν νιώσουμε ότι βρήκαμε το Χριστό, ότι μας τραβάει ο Χριστός, ότι ανήκουμε στον Χριστό, ότι άνοιξαν τα μάτια μας, άνοιξε η ψυχή μας, ευαισθητοποιήθηκε η ύπαρξή μας και τρέχουμε στον Χριστό, αγαπούμε τον Χριστό, πιστεύουμε σε Αυτόν και με τα φόβου και τρόμου ενώπιον Του προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημά Του, τις εντολές Του. Αυτή λοιπόν την ώρα, όλα αυτά, όσο μπορεί ο καθένας, να τα νιώσουμε μέσα στην ψυχή μας. Ήμαρτον Θεέ μου, να πούμε, ήμαρτον, αν απλώς περιμένουμε μια τακτοποίηση, μια καθησύχαση της συνειδησεώς μας. Αυτό δεν είναι τίποτε, να νιώσεις ότι εσύ είσαι ο αμαρτωλός και όλοι οι άλλοι γύρω σου είναι άγιοι. Μη βρίσκεις δικαιολογία ότι πιάνεσαι σε αυτά που βλέπεις να κάνουν οι άλλοι. Τι κάνουν? Όποιος δει τι είναι αμαρτία, δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά μέσα του μόνο μπορεί να τη δει κανείς την αμαρτία. Διότι αμαρτία δεν είναι απλώς κάποιες εκδηλώσεις. Αμαρτία είναι η φιλαυτία, ο εγωισμός, αυτή η επανάσταση απέναντι στον Θεό, η αυτονόμηση, το ότι δηλαδή δεν θέλει κανείς να υπακούσει στο Θεό. Τόσα χρόνια χριστιανοί και ακόμη δεν πήγαμε στο Χριστό. Να δεις αυτή την κατάσταση, να μετανοήσεις για αυτήν, να κράξεις τον Χριστό. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με». Και ο Χριστός, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς ήρθε, γι' αυτό έρχεται, γι' αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία, θα σε αφήσει έτσι? Έλεγα αυτές τις μέρες σε κάποια ψυχή, την ώρα της εξομολογήσεως, ότι ο Χριστός δεν δυσκολεύεται να σε κάνει Άγιο, να σε κάνει Αγία, αφού ως αυτή τη στιγμή ζούμε και δεν φύγαμε από αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός και θέλει και μπορεί να μας κάνει Αγίους, να μας βάλει σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά είναι ο άνθρωπος που εμποδίζει, είναι ο άνθρωπος που αντιδρά, είναι ο άνθρωπος που τελικά σαν να μην το θέλει αυτό. Παρακαλώ πάρα πολύ να συντριβούμε μέσα μας, να ταπεινωθούμε μέσα μας, να μετανοήσουμε αληθινά μέσα μας και να παρακαλέσουμε τον Κύριο. «Καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με Κύριε». Η φράση είναι από τα κείμενα του Οσίου Πέτρου του Δαμασκηνού, έχει παραπομπεί από κάτω, περί του πώς κτάτε της την αληθή πίστη στη φιλοκαλία των ιερών νηπτικών, τρίτος τόμος. «Καν θέλω λοιπόν, καν μη θέλω, σώσον με Κύριε». Έτσι μας θυμίζει αυτό το «ανάγκασον εις ελθύν», και έτσι τόπος εστίλε, υπάρχει ακόμα χώρος. Ήρθε ο δούλος και είπε στο αφεντικό που είχε ετοιμάσει το δείπνο, υπάρχει ακόμα χώρος. Πήγαινε, λέει, και μάζεψε όσους βρεις, κουτσούς, κουλούς, τυφλούς, τους πάντες, λέει. Και ανάγκασον εις ελθύν, με τον τρόπο του Θεός. «Καν θέλω, καν μη θέλω, σώσον με». Αληθινά, όπως ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά ύστερα έκλαψε πικρά. Αληθινά να πούμε μέσα μας: «Συ Κύριε, πάντα είδας, συ γινώσκης», ότι θέλω αληθινά να μετανοήσω, θέλω αληθινά να σε αγαπήσω, θέλω αληθινά να γίνω δικό σου. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αν δεν το λέμε, σημαίνει ότι δεν θέλουμε να το πούμε ειλικρινά και τίμια. Να πούμε επίσης: «Θέλω να σωθώ, Κύριε. Συ Κύριε, πάντα είδας, συ γινώσκης», ότι πιστεύω πως θέλεις να με σώσεις, πιστεύω πως μπορείς να με σώσεις, να με αγιάσεις. Να πάρουμε αυτή τη στάση ενώπιον του Θεού, για να έρθει η χάρη Του μέσα μας και να γίνει αλλίωση μέσα μας, αλλαγή, για να μας επισκεφτεί ο Κύριος ως Θεός που μας συγχωρεί. Ποιος έχει εξουσία να αφήνει αμαρτίες, έτσι, να σβήνει αμαρτίες? Ναι, ημιείς ο Θεός που μας καθαρίζει,
που μας αγαπά και μένει μέσα μας και μας κάνει να νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στη βασιλεία του, μέσα στη χαρά, την ουράνια. Μπορούμε τώρα να κάνουμε κάποιες σκέψεις για μια βαθύτερη γνωριμία με τον εαυτό μας. Μπορούμε να πούμε ειλικρινώς ότι έφτασε το φως του Θεού μέσα μας. Όλοι εμείς που έχουμε την καλή διάθεση και όπως δείχνουν τα πράγματα με ζήλο σπέβδουμε και να εξομολογηθούμε και να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, δεν μπορούμε να πούμε ότι βρήκαμε τον δρόμο, ότι έφτασε το φως του Θεού μέσα μας, μας φώτισε και φωτισμένα σκεπτόμαστε, φωτισμένα ενεργούμε, φωτισμένα αποφασίζουμε. Είμαστε υπό την επίρρεια του εγώ μας, του θελήματός μας, υπό την επίρρεια του κατεστημένου μας, των καταστάσεών μας, για να μην πούμε ότι ο καθένας είναι υπό την επίρρεια του σκαριού του και της όλης ψυχοσυνθέσεως του. Είδατε αυτό που λέμε, η ιδιοσυγκρασία μου. Ναι. Δηλαδή προσοχή. Δεν μας πηγαίνει πάντα το σκαρί μας εκεί που πρέπει. Και αυτό που λένε μερικοί, να σου εαυτό σου και να σου εαυτό σου, σηκώνει πολύ νερό η κουβέντα. Σκεφτείτε όλοι μας να ήμασταν ο εαυτός μας, τι θα γινόταν στην οικουμένη. Και το κακό δεν είναι το ότι είμαστε έτσι. Ο Κύριος γι' αυτό έγινε άνθρωπος, για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ανάγκη σωτηρίας ο άνθρωπος και ότι δεν μπορεί να σωθεί μόνος του. Και ήρθε ο Κύριος για να σώσει τον άνθρωπο και από τις αρρωστημένες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και από την όλη κατάσταση που δημιουργεί η αμαρτία. Αλλά πρέπει ο άνθρωπος να τα δει έτσι, να τα πάρει έτσι, να τα πιστέψει έτσι. Αν η όλη τακτική μας είναι τέτοια που σαν να διώχνουμε τον Χριστό, σαν να μην αφήνουμε τον Χριστό να είναι Κύριος μέσα μας, ναι μεν εξομολογούμαστε κάποιες αμαρτίες και ζητούμε να μας συγχωρήσει, να μας βοηθήσει, αλλά τελικά όμως εμείς είμαστε αφέντες του εαυτού μας. Δεν μπορεί να γίνει έτσι πνευματική εργασία και δεν έρχεται συγχώρηση, δεν θεραπεύεται η ψυχή, δεν αναγεννάται ο άνθρωπος και εξακολουθεί να μένει στο σκοτάδι.

Κάποιοι προβληματισμοί για την εξομολόγηση των χριστιανών. Κάνει εντύπωση ότι μερικοί δεν το καταλαβαίνουν καθόλου αυτό και σαν να μην έχουν να εξομολογηθούν τίποτε, σαν να μην βλέπουν. Ενώ αν πιαστείς από μία μικροεκδήλωση του εαυτού σου, από ένα μικρό πραγματάκι, τι χάος θα δεις μέσα σου, προσέξτε, τι σκοτάδι, τι αρνητική κατάσταση θα βρεις μέσα σου, τι έπαρση θα δεις, τι εγωισμό, τι φιλαυτία, τι θέλημα. Και από ένα μικρό πραγματάκι, χαραμάδα που ανοίγει ο Θεός για να δεις έτσι, τι σε απασχολεί μέσα σου και σε απασχολεί με τη διαδικασία του επίγοντος, δεν αστειευόμαστε εδώ. Ας πούμε, έκανες ένα μορφασμό. Να πιαστείς από αυτό, γιατί το έκανα τώρα αυτό. Είπες μια παραπανήσια κουβέντα. Γιατί την είπες? Ή χαμογέλασες ειρωνικά. Γιατί? Το θέμα δεν είναι που χαμογέλασες. Το θέμα είναι γιατί χαμογέλασες ειρωνικά. Δέστε πόσες αφορμές βρίσκει να μας ξυπνήσει ο πατήρ. Από πού έρχεται αυτό? Και αν από αυτό που είναι ένα μικρό παραθυράκι μπεις μέσα στην ψυχή σου, τι θα βρεις εκεί? Δεν φαίνεται όμως να κάνουμε αυτή την εργασία, δεν μας απασχολεί. Είμαστε συνεχώς δηλαδή έτσι προς τα έξω στραμμένοι. Αυτή η εξωστρέφεια που δεν είναι πάντοτε υγιής. Έτσι. Κάποιος αυτές τις μέρες ήρθε να εξομολογηθεί και σχεδόν δεν είπε τίποτε. Δεν είναι ο μόνος, και άλλοι είναι. Και μου κάνει εντύπωση που και αυτός και άλλοι λένε: δεν βρίσκω τίποτε να πω. Καλά του είπα. Δεν μπορούσες να έρθεις και να πεις: δυστυχώς και το διάστημα αυτό, από την τελευταία εξομολόγησή μου μέχρι τώρα, δεν ήμουν όπως με ήθελε ο Χριστός. Ήμουν του εαυτού μου και έκανα τα του εαυτού μου. Και γι' αυτό, όπως πρόσεξα, όσο μπορώ να καταλάβω, όσες φορές άνοιξα το στόμα μου να μιλήσω, είπα πράγματα που δεν έπρεπε. Μου ξέφυγαν λέξεις που δεν έπρεπε. Και ο τρόπος που μιλούσα ήταν μεμπτός. Αμάρτησα. Αμάρτησα και την ώρα που μιλούσα και την ώρα που πήρα τη μια ή την άλλη στάση. Αμάρτησα με το λογισμό μου, ακόμη και με την καρδιά μου και με τα συναισθήματά μου. Αμάρτησες όχι επειδή είχες ένα λογισμό. Το θέμα είναι γιατί να έρθει ο λογισμός. Έχει βάθος ο λογισμός, έχει ρίζα. Οι λογισμοί κολλάνε απ' έξω που υπάρχει υποδοχή από μέσα. Έχεις παλαιό άνθρωπο μέσα σου. Έχεις θέλημα μέσα σου. Δεν άφησες τον Χριστό να σε ελευθερώσει. Άμα έρθει ο Χριστός, το αφήνει αυτό. Γιατί και οι πονηροί λογισμοί δεν μας έρχονται απ' έξω. Λοιπόν, όπως πιστεύουν και πολλοί και ακαδημαϊκοί θεολόγοι το λένε αυτό. Απ' έξω η λογική. Αυτό είναι και μια δυτική προελεύσεως άποψη. Οι λογισμοί από μέσα αναδύονται. Όταν είναι βρώμικος ο πάτος, έτσι, όλο το εσωτερικό είναι μολυσμένο. Μας κακοφαίνεται, αυτοί είμαστε. Ένωσαν λοιπόν το ξέβουν την καρδιά οι λογισμοί. Εκ της καρδίας προέρχονται οι λογισμοί. Τι μας λέει ο Απόστολος Παύλος, που κατηγοριοποιεί κιόλας και τους λογισμούς και τις τάσεις και τις επιθυμίες και τα πάθη. Δεν άφησες τον Χριστό να σε ελευθερώσει. Άμα έρθει ο Χριστός, το αφήνει αυτό. Δεν βλέπει έτσι κανείς τον εαυτό του. Και όπως πάνε τα πράγματα, φοβούμαι ότι η εξομολόγηση θα καταντήσει σιγά σιγά εκεί που την είχαν καταντήσει πριν από χρόνια. Σχεδόν όλοι οι χριστιανοί, εκτός από ελαχιστότατες εξαιρέσεις, περίμεναν τον ιερέα να τους κάνει μια συγχωρητική ευχή για να κοινωνήσουν και νόμιζαν ότι έτσι είναι εντάξει. Κάποιοι νεότεροι το είδαν αυτό και προβληματίστηκαν. Τι γίνεται, σου λέει εκεί. Και από εκεί και πέρα παρακινήθηκαν οι χριστιανοί να αρχίσουν να εξομολογούνται. Όταν λοιπόν γίνεται ψεύτικα η εξομολόγηση, οπότε δεν έχει καρπό, δηλαδή δεν δημιουργείται η διάθεση να δει κανείς διαμέσου ορισμένων αμαρτωλών εκδηλώσεων τη ρίζα της αμαρτίας και να θελήσει να φύγει η αμαρτία και να αλλάξει κανείς από μέσα του, γίνεται μια συνήθεια η εξομολόγηση. Και σιγά σιγά έχετε ώρα που θα πει κανείς: τα ίδια και τα ίδια θα λέω. Έτσι δεν φαίνεται να έχει ενδιαφέρον να λέει κανείς τα ίδια και τα ίδια. Οπότε δεν θα λέει ούτε τα ίδια και θα καταντήσουμε να κάνουμε απλώς μια ευχή. Ο Θεός να φυλάξει. Μερικές φορές, καθώς ακούς μερικούς εξομολογουμένους, απορείς πώς δεν βλέπει κανείς ότι έχει μέσα του αμαρτία. Δεν βλέπει. Δεν έχω λέει τίποτα άλλο να πω. Δεν αισθάνομαι κάτι άσχημο. Καλά είμαι. Και γιατί αυτό?
διότι βλέπει κανείς με βάση το κατεστημένο του, το οποίο είναι η θεοποίηση του εαυτού του. Οπότε, αν δεν έχει προβλήματα ο εαυτός του, θεωρεί ότι καλά είναι. Γι' αυτό και κατάντηση η εξομολόγηση να είναι έκθεση προβλημάτων. Εάν έχει προβλήματα ο εαυτός μας, ο καημένος στενοχωριέται. Αλλά η εξομολόγηση δεν είναι έκθεση προβλημάτων. Πάμε να εξομολογηθούμε για να πούμε τα προβλήματά μας. Εμείς πάμε να εξομολογηθούμε όμως. Γιατί? Για να προσευχηθούμε, για να ζητήσουμε από το Θεό βοήθεια. Και να τακτοποιηθεί το όποιο πρόβλημα. Αλλά για να μας χαρίσει και μετάνοια, αν δεν έχουμε μετάνοια. Νομίζουμε ότι αν τακτοποιηθεί το πρόβλημα, δεν έχουμε μετά τίποτε να πούμε στην εξομολόγηση.

Αν όμως πάρεις αλλιώς το θέμα και σκεφτείς, παραδείγματος χάριν, ως εξής. Αφού είμαι χριστιανός, έπρεπε μέσα μου να ζει ο Χριστός. Και αν ζούσε μέσα μου ο Χριστός, να ταπεινώνομαι. Έπρεπε να αγαπώ όπως εκείνος. Να προσεύχομαι όπως εκείνος. Να μιλώ και να φέρομαι όπως ο Χριστός. Να θυσιάσομαι όπως ο Χριστός. Πού να βρεις μετά κάτι στη ζωή σου που να μοιάζει με τη ζωή του Χριστού? Ή καμιά φορά λέτε από μέσα, ας πούμε, εγώ είμαι πιο πνευματικός ή ο άλλος είναι πιο απέφθμο, και στην πλάνη της σύγκρισης. Πόσες φορές κοινώνεις εκείνος, πόσες ο άλλος, τι σου είπε σε ένα πνευματικό σου, τι σου είπε σε ένα πνευματικό σου, πόσες φορές να κοινώνεις. Γιατί εμένα επί λιγότερες φορές. Πράγματα δηλαδή απαράδεκτα. Ναι, κυρίως οι γυναίκες, αλλά και οι άντρες έχουν μπει στο τρυπάκι. Λοιπόν, δεν είναι ανακοινώσιμο το τι σου είπε ο πνευματικό σου την ώρα της εξομολόγησης. Διότι όπως εμποδίζεται λοιπόν από τους κανόνες της Εκκλησίας ο πνευματικός να αποκαλύπτει τα εξομολογούμενα, αυτά που του εξομολογούν οι χριστιανοί, το ίδιο εμποδίζεται από τους κανόνες και ο εξομολογούμενος να πει τι είπε ο πνευματικός του. Άμα λες τι σου λέει ο πνευματικός σου, λέξε και αστρά, κανονικά δεν μπορείς να κοινωνάς. Και πέφτουμε στην πλάνη της σύγκρισης. Εδώ πρέπει πώς θα καταλάβουμε ότι όλοι έχουμε πιάσει πάτο. Και πρώτος εγώ. Αυτός που έφταξε σε ένα λέει φταίει σε όλα. Ποιος δεν φταίει σε ένα? Όλοι έχουμε φταίξει τουλάχιστον σε ένα, άρα είμαστε πάτος. Τι νόημα έχει να λες αυτός είναι καλύτερος ή ο άλλος είναι χειρότερος? Και άμα αισθάνεσαι και χειρότερος από όλους, ακόμα καλύτερα να σου το δώσει αυτό ο Θεός. Συγκρίνεσαι με τον διπλάνο. Γιατί δεν συγκρίνεσαι με τον Άγιο του που φέρει το όνομα? Να συγκριθώ εγώ με τον Άγιο Εφραίμ? Υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης? Να συγκριθεί με τον Άγιο Σπυρίδωνα? Υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης? Σε είναι Γιάννη, για συγκρίσουμε τον Τίμιο Πρόδρομο Γιάννη. Ελένη, με την Αγία Ελένη, υπάρχουν περιθώρια σύγκρισης. Κι όμως καλείσαι στη ζωή να πραγματοποιήσεις το όνομα του Αγίου το οποίο φέρεις. Να είσαι Ελένη, όνομα και πράγμα, πραγματικότητα δηλαδή. Εφραίμ, όνομα και πράγμα, πραγματικότητα δηλαδή. Και πας και λες στον εξομολόγο, δεν έχω να εξομολογηθώ τίποτα, δεν αισθάνομαι τίποτα, με βάρη τι να πω. Και προβληματίζεσαι τι να πεις και είσαι και σοβαρός κιόλας. Νομίζω ότι είσαι σοβαρός. Παρακαλώ, αδελφοί μου. Αυτή την ώρα, απογοητευμένη από τον εαυτό μας, σας πει ο καθένας μας: Θεέ μου, μάλλον θάλασσα τα έχω κάνει. Τα είχα φροντίζω για τον εαυτό μου, αλλά τα έχω κάνει θάλασσα. Και εν τη απογνώση και εν τη απελπισία από τον εαυτό μας, να εμπιστευτούμε τα της ψυχής μας στο Θεό, αλλά απόλυτα να εμπιστευτούμε. Υπάρχει σώζουσα απόγνωση και σώζουσα απελπισία. Και κάτι θα κάνει ο Θεός αυτή την ώρα. Θα μας φωτίσει να δούμε, να συναισθανθούμε όσο γίνεται περισσότερο την αμαρτία μας. Θα μας συγχωρήσει, θα μας καθαρίσει, θα ανοίξει ο δρόμος. Διότι κυκλοφορεί και πολύ πλάνη. Το δε πιο μεγάλο κακό έρχεται από μέσα μας, δεν είναι απ' έξω. Ας λέγονται πολλά, γράφονται και πολλά, δεν ξέρω, αλλά φοβούμαι ότι αρχίζουν τα χρόνια μας. Σκεφτείτε, εδώ μιλάει δεκαετία του 90, ο πατήρ Σιμεών. Αρχίζουν τα χρόνια μας να είναι χειρότερα από κάθε άλλη περίοδο. Μπορεί να μην είναι τώρα τα χρόνια τέτοια που να κινδυνεύουμε να υποστούμε βασανιστήρια και να μαρτυρίζουμε όπως τα χρόνια των διωγμών, ε? Μπορεί να μην είναι τα χρόνια τέτοια που να δημιουργούν άλλες δυσκολίες, αλλά όμως υπάρχει τέτοια σύγχυση, τέτοιο μπέρδεμα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να είναι κανείς σήμερα χριστιανός. Δεν είναι απλώς μόνο ο κόσμος που δημιουργεί προβλήματα. Δηλαδή, ο κόσμος ο άπιστος, ο αδιάφορος, ο κακός κόσμος, οι αλλόθρησκοι, αν θέλετε, και όλα τα άλλα θρησκευτικά κινήματα. Όπως σε όλες τις περιπτώσεις, έτσι και εδώ, το πιο μεγάλο κακό έρχεται από μέσα μας. Δεν έρχεται απ' έξω. Και γι' αυτό είναι χειρότερα τα πράγματα. Τον εχθρό που έρχεται από έξω τον βλέπεις, τον καταλαβαίνεις και αμήνεσαι. Τον βλέπεις ότι είναι εχθρός σου. Αλλά αυτό που έρχεται από μέσα ύπουλα. Κάθε άνθρωπος κινδυνεύει λοιπόν όχι τόσο από τους κινδύνους που υπάρχουν απ' έξω. Είναι σπάνιο να σε σκοτώσει κάποιος, να σε τραυματίσει, να σε αφήσει ανάπηρο. Οι αρρώστιες όμως που έρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό μας, όχι απλώς πάρα πολύ κόσμο τον στέλνουν στον θάνατο, αλλά όλους τελικά μας οδηγούν στο θάνατο. Έτσι το ίδιο το σώμα μας σιγά σιγά δεν μας σκοτώνει. Γυρνάει, φτύρεται, αρρωσταίνει, σαπίζει. Στα θέματα της ασθενίας του σώματος, εάν μέσα σου έχεις την αιτία και εσύ την ψάχνεις απ' έξω, δεν θα βρεις άκρη. Αλλά και μέσα σου όταν την ψάχνεις, αν από άγνοια δεν ξέρεις τι ακριβώς φταίει στο σώμα σου, πάλι δεν θα βρεις άκρη.
και παιδεύεσαι και τυραννιέσαι και τελικά δεν γιατρεύεσαι. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Ενώ είναι όλα απλά, όλα εύκολα, όλα καθαρά και μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς μας φταίει, ποια είναι η αρρώστια μας, ποιος είναι ο γιατρός και ποια είναι τα φάρμακα και ποια η θεραπεία, δυστυχώς τα μπερδεύουμε και στα πνευματικά θέματα. Άλλος τα λέει έτσι, άλλος τα λέει αλλιώς, άλλος μας τα παρουσιάζει έτσι και άλλος αλλιώς. Υπάρχει σύγχυση, υπάρχει πολύ ανακάτεμα, πολύ μπέρδεμα. Τι να υποθέσει κανείς και τι να πει. Όμως η Γραφή λέει «Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα». Κατά Ματθαίον 18:7. Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα. Δεν συμβαίνουν αυτά τυχαία. Έχουν όλα το λόγο τους. Τι πάει να πει τώρα «Ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα». Τους πρώτους αιώνες θα φαινόταν ποιοι ήταν του Χριστού στην αντιμετώπιση των μαρτυρίων. Σκεφτείτε τώρα, ευτυχώς ο Θεός απέκρυψε τα ονόματα των μαρτύρων, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των μαρτύρων, λοιπόν, παραμένουν άνευ ονόματος, δεν τους ξέρουμε. Για τους αιώνες των διωγμών μόνο η Εκκλησία, λοιπόν, έχει καταμετρήσει βάσει εγκύρων ερευνών περί τα 12 εκατομμύρια μάρτυρες. Σκεφτείτε τώρα, αν τα 12 εκατομμύρια μάρτυρες ήταν γνωστοί και έπρεπε να τους μνημονεύσουμε στο Συναξάρι, που μνημονεύουμε κάθε μέρα, μόνο για την περίοδο των διωγμών θα έπρεπε να μνημονεύουμε 60.000 μάρτυρες την ημέρα. Δηλαδή άλλη μέρα, όλη μέρα δεν κάναμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, σοφά ο Χριστός λοιπόν αποκρύπτει τα ονόματα των περισσότερων Αγίων και μας αφήνει ελάχιστα ονόματα, έτσι, σαν ίχνη για να πορευόμαστε κι εμείς από πίσω τους. Και όλοι οι του Χριστού οι μάρτυρες, είτε άντρες ήταν, είτε γυναίκες, επανερχόμαστε, είτε νέοι, είτε ηλικιωμένοι, είτε μικρά παιδιά, δεν φοβήθηκαν το μαρτύριο και μαρτύρησαν. Άλλοι υποψύχησαν και χάθηκαν. Δεν έγινε αυτό με την έννοια όπως εμείς ίσως νομίζουμε ότι οι καημένοι δεν μπόρεσαν να αντέξουν. Δεν είναι έτσι. Σε όλους ήθελε να δώσει ο Κύριος τη δύναμη να αντέξουν. Αλλά τελικά την έδινε σε αυτούς που πίστευαν. Και τα πράγματα έδειξαν ότι το μαρτύριο και η διωγμή συνετέλεσαν ώστε να φανεί ποιος έχει πίστη, ποιος δεν έχει, ποιος τρέχει στον Χριστό και ποιος δεν τρέχει, ποιος έχει μέσα του τον Χριστό και ποιος δεν τον έχει. Αργότερα πάλι, στους επόμενους αιώνες, όλοι εκείνοι οι οποίοι πράγματι αγαπούσαν τον Χριστό δεν δυσκολεύτηκαν να βρουν το δρόμο. Δεν δυσκολεύτηκαν να περάσουν από οποιασδήποτε δυσκολίες και να αγιάσουν. Κατά αναλογία και στα δικά μας χρόνια, τελικά θα μπερδευτούν όσοι θέλουν να μπερδευτούν. Θέλεις και μπερδεύεσαι. Δεν μπερδεύεσαι αφελώς. Θα βρεθούν σε σύγχυση και θα τα χάσουν, επειδή το θέλουν. Και δεν θα ξέρουν τι τους γίνεται αυτοί οι οποίοι κάπως έτσι θα τα αντιμετωπίσουν. Τα πράγματα στις μέρες μας είναι έτσι, που να μοιάζει ότι σαν να μην γίνεται αλλιώς και υποχρεωτικά θα χαθεί κανείς. Προσέχουμε αυτή τη σκέψη, την παγίδα. Σαν να μην γίνεται αλλιώς, τι να πεις τώρα, υποχρεωτικά θα χαθούμε, άστα, πάμε όλοι κατά διαβόλου, να μας επιτραπεί. Έτσι μοιάζει. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί σε εκείνους οι οποίοι ψεύτο πιστεύουν και ψεύτο αγαπούν τον Κύριο, που είναι ψεύτο χριστιανοί. Για εκείνους είναι έτσι τα πράγματα. Και βλέπετε, άλλοι ακολουθούν το ένα ρεύμα, άλλοι το άλλο, ενώ κυρίως μέσα στην ψυχή τους. Άλλος ακολουθεί τη μία πλάνη, άλλος ακολουθεί την άλλη πλάνη, άλλος ξεγελιέται από εδώ, άλλος από εκεί και χάνονται ψυχές. Όποιος αγαπά αληθινά τον Χριστό, αποκλείται να μπλέξει εδώ ή εκεί και να σκαλώσει, εάν επιτρέπεται να πω έτσι, στο Α ή στο Β. Αν αγαπάς τον Χριστό, πραγματικά θέλεις τη σωτηρία σου, αν τον επικαλείσαι μέρα νύχτα, Κύριε σου Χριστέ, λέει, αν πραγματικά απαρνείσαι τον εαυτό σου και τρέχεις τον Χριστό, ό,τι κι αν σου στοιχίζει, δεν θα δυσκολευτείς καθόλου μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο, μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα και σε όλο αυτό το μπέρδεμα να βρεις την αλήθεια. Δεν ξέρω, αν θέλετε ψάξτε εκεί στο YouTube ένα πολύ όμορφο απόσπασμα από ομιλία του μακαριστού πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, του και πνευματικού μου πατρός γενωμένου. Λοιπόν, εκεί που λέει, λοιπόν, βάλτε τίτλο «Εγώ φταίω». Εγώ φταίω για όλα. Πόσο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι για όλα τα δεινά της ανθρωπότητας φταίει ο ίδιος. Ο ίδιος.
Και από εκεί ξεκινάει το μυστήριο της μετανοίας. Βρείτε αυτό το βιντεάκι. Εγώ φταίω. Πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος.

0: Ποιοι θα λογαριαστούν στην εποχή μας ως μάρτυρες? Να ένα ερώτημα. Διαβάζαμε προημερών στο γεροντικό το γνωστό εκείνο περιστατικό που κουβεντιάζουν οι πατέρες στην έρημο και προφητεύουν κατά κάποιον τρόπο ότι στα χρόνια μας θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Μπορεί να μην είναι δύσκολα με την έννοια, όπως είπαμε, ότι κινδυνεύουμε τώρα να υποστούμε μαρτύρια. Ούτε θα μας βράσουν, ούτε θα μας ψήσουν, ούτε θα μας φάξουν, ούτε θα μας αλέσουν, ούτε θα μας σουβλήσουν κατά τα φαινόμενα, μάλλον αυτό. Ούτε θα χρειαστεί να χύσουμε το αίμα μας με την έννοια των μαρτυρίων των πρώτων αιώνων, αλλά είναι δύσκολα χρόνια γιατί είναι πολύ η πλάνη που υπάρχει. Πάρα πολύ πλάνη υπάρχει. Θρησκευτική πλάνη, χριστιανική εντός εισαγωγικών, αν θέλετε πλάνη, αν επιτρέπετε έτσι να το πω. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, κάθε μέρα όλο και περισσότερο μας τα λένε και μας τα τονίζουν, έτσι που ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν να μπορεί να συνυπάρχει η αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Δεν γίνεται αυτό. Η αμαρτία είναι αμαρτία. Και ο Χριστός ήρθε να καταλύσει την αμαρτία. Για να πούμε ότι συγκατοικεί αμαρτία με τη χάρη του Θεού στην καρδιά, είμαστε αιρετικοί. Μανιχαία είμαστε. Ο Χριστός ήρθε να καταλύσει την αμαρτία. Να καταργήσει την αμαρτία. Να απαλλάξει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Και αυτή η απαλλαγή πολλές φορές έχει και σωματικές παραμέτρους. Βλέπετε, βγαίνει ο άνθρωπος από το εξομολογητήριο όταν έχει αληθινή μετάνοια και αισθάνεται ελαφρύτερο στο σώμα του. Άμα ζυγιστεί, τα ίδια κιλά είναι. Η αίσθηση όμως που έχει είναι ότι πετάει. Σαν μπουλάκι. Ποιος δεν το έχει αισθανθεί αυτό μια-δυο φορές στη ζωή του? Να γιατρέψει την ασθένεια της αμαρτίας που έχει μέσα του. Αυτό ήρθε ο Χριστός να κάνει. Είναι λάθος και μεγάλη πλάνη να τα μπερδεύουμε αυτά και να θέλουμε να τα συμβιβάσουμε. Δηλαδή, να κάνουμε και τις αμαρτίες και να επαναπαυόμαστε στο ότι απλώς θα πάμε στην εκκλησία και θα ασχολούμαστε με τα θρησκευτικά πράγματα και τελικά, αν θέλετε, τάχα θα έχουμε και ψευτοαγάπη όταν και όπου μας συμφέρει. Είπαν λοιπόν οι γέροντες, οι πατέρες, ότι στα χρόνια εκείνα τα ιστερινά, δηλαδή στα δικά μας χρόνια, θα είναι δύσκολα τα πράγματα και οι δόκιμοι της εποχής αυτής θα λογαριαστούν ως μάρτυρες. Το μαρτύριο της συνειδήσεως δηλαδή. Όποιος δηλαδή δεν θα επηρεαστεί και δεν θα παρασυρθεί από όλο αυτό το κακό, και που είπαμε ότι αυτό είναι η πλάνη, αλλά θα μείνει αγνός και καθαρός με την έννοια ότι δεν θα θέλει να περισσώσει τον παλαιό άνθρωπο, τον παλιάνθρωπο, όπως λένε οι πατέρες, άρα και την αμαρτία, αλλά θα θέλει να σωθεί από τον παλαιό άνθρωπο, για να σωθεί από την αμαρτία, αυτός, αδελφοί μου, θα λογαριαστεί σίγουρα ως μάρτυρας. Αυτή υπακοεί στο θέλημα του Θεού κάθε μέρα. Να προσπαθείς να αποφεύγεις αυτό που δεν θέλει ο Θεός και να προσκολάσεις στον Χριστό.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάζ, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης». Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με ημίτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα ποινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτης μου. Μη απορρίψε με το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό, ού και εξδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν εις δούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε νοηθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και οικειδίες συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημή.
3: Δόξα νυψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίας την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός σου ονομάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγγείλεται το Χριστός
0: σου ονομάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζον, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν οσάσμα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδειο, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Δηλαδή του μύτη τη χεραυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μύστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμπια νύπευτε. Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν, άπασιν αφέντε στον Ηρώδη, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερε εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν. Κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ναι, ανέδειξε κτή, συνεφανίσα ο κτή τη συνήθιση υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου. Τον νου ει ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απείνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου Θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον του ύπτων Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση προ των άνθρωπων. Μην με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μνίζε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων. Προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέ σα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη τη Παρθενία, χαίρε η πύλη τη σωτηρία. Χαίρε αρχηγένο ή τη αναπλάσεω, χαίρε χορηγέθε εκεί αγαθότητο. Χαίρε σίγαρε νεγέννησε του συλληφθέντα εσκρό. Χαίρε εσύ γαρινού θέτησα στου ηλιτέντα στο νουν. Χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυφέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.

0: Ύμνος άβας ητάτε συνεκτείνεστε σπέβοντο πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμιν γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγωώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετημωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού πρόσους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντες, ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωση έχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
0: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μα.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Την υπερμά από στρατηγό τα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιο ληστίνο αληθό, μακαρίζει τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
5: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίου αγαπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συντέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου Σου Αγγέλης, δυνατή παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον. Είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ή και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αίκη σου αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσιν δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήγιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισήχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε ελογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν, ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξα σύ.
5: Άγιε Άγγελο, εφεστώση αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τι αθλίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την η αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και Αδελφοί, συγχωρήσατε με το αναθέμα.
1: Θεός χωρίς μιλήσει με δικαιοί.
4: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
0: Αιωνία ενήμη αυτών.
4: Υπομέν και υπερ αυτών, το Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευαρθία Χατζή. Από τις εκδόσεις Άθος. Περί χερεκακίας. Χερεκακία είναι το να χαίρεσαι με τα παθήματα των άλλων. Ο χερέκακος χαίρεται με το θάνατο του εχθρού του, ξεχνώντας ότι όλοι πεθαίνουν. Τον χερέκακο τον αναπαύουν τα ξένα κακά. Ο χερέκακος χαίρεται περισσότερο με τις δυστυχίες των άλλων παρά με τα δικά του αγαθά. Η ψυχή του τρέφει μίσος για αυτούς που ευτυχούν και αποστρέφεται αυτούς που απολαμβάνουν τα αγαθά της ζωής. Η καρδιά του είναι γεμάτη μίσος και διακαείς πόθος του η δυστυχία των άλλων. Ο χερέκακος είναι μοχθηρός, η όψη του σκυθροπεί το βλέμμα του ύπουλο. Έχει σφιγμένα τα χείλη, χαμογελάει σαρδόνια και το στόμα του είναι γεμάτο πίκρα. Χαίρεται περισσότερο με τις μάχες παρά με την ειρήνη και ευχαριστιέται περισσότερο βλέποντας αυτούς που δυστυχούν παρά αυτούς που ευτυχούν. Εφραίνεται με τα κακά και αγάλεται με τη διαστροφή των πραγμάτων. Ο τρόπος ζωής του είναι διαστραμμένος και η τροχιά του καμπύλη. Υπερηφανεύεται με την κακία του και γυρνάει μαζί της. Ο Θεός θα ανταποδώσει σε αυτόν σύμφωνα με τις επιθυμίες της πονηρής του καρδιάς. Αλίμονος αυτόν κατά τη φρικτή εκείνη μέρα της ανταπόδοσης.

Περί σεμνοπρέπειας. Η σεμνοπρέπεια κτίζεται με την τελειοποίηση του ήθους. Η αληθινή σεμνοπρέπεια που συνιστά τον ηθικό χαρακτήρα του σεμνοπρεπούς έχει τις βάσεις της στον έσω άνθρωπο. Είναι η αντανάκλαση της εσωτερικής χάρης της ψυχής, της φωτεινότητας των αρετών της και του πνευματικού στολισμού της. Αυτή, καθώς διαχέεται ως χάρη από το εσωτερικό του ανθρώπου, καθιστά λαμπρή και χαριτωμένη την όψη του σεμνοπρεπούς. Η σεμνοπρέπεια είναι η αληθινή εικόνα του ήθους, φανέρωση της ψυχικής διάθεσης και της εσωτερικής σεμνότητας ενός τέτοιου ανθρώπου. Αυτή, καθώς δεν είναι πλαστή, καθώς δεν έχει μπει σε καλούπια, είναι απλή και απέρητη, έχει χαρακτήρα σταθερό και αναλύωτο και δεν μεταβάλλεται ποτέ, ούτε μετασχηματίζεται, ούτε μεταπίπτει από το σεμνό στο άσεμνο. Παραμένει η ίδια στο διηνεκές. Ο σεμνοπρεπής είναι άδολος, ειλικρινής και ευθύς. Βαδίζει την οδό της αρετής και εργάζεται το αγαθό. Στο σχήμα είναι ευπρεπής, στους τρόπους ευγενής, τα λόγια μετρημένος. Το ήθος του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η στάση του σώματός του ορθή και αξιοπρεπής, δεν έχει τίποτα το επιδεικτικό. Η διάθεση του προσώπου του φυσική, απροσποιητή, με βλέμμα ευχάριστο, σταθερό, δίχως περιέργεια. Οι χειρονομίες του απλές και ήρεμες, το βάδισμά του ομαλό και μετάξι. Όλες του τις κινήσεις στολίζει η ευταξία. Το ένδυμά του είναι κόσμιο και επαρκές για το χειμώνα, ενώ για το καλοκαίρι καθαρό και απλό. Ο σεμνοπρεπής είναι αγαπητός προς όλους και σιωπώντας διδάσκει. Αξιαγάπητος άνθρωπος ο σεμνοπρεπής.

πέρι της ψεύδος εμνοπρέπειας. Η επιτηδευμένη και επίπλαστη εμνοπρέπεια είναι στολισμένη κακοήθεια, η οποία καλύπτεται με τη μάσκα της εμνοπρέπειας. Αυτή εκμεταλλεύεται το σεμνό ήθος της εμνοπρέπειας για να καλύψει το δίστροπο και αποτρόπαιο χαρακτήρα που βρίσκεται στο βάθος του κακοήθους ανθρώπου. Αυτή είναι η απέσια υποκρισία που παρουσιάζει άλλον άνθρωπο από αυτόν που πραγματικά είναι. Η υποκρισία είναι κρυμμένη πικρία. Η εικόνα του ψεύδος εμνοπρεπούς. Ο ψεύδος εμνοπρεπής, ο δασφάβλος, έχει στερηθεί από τον εσωτερικό πνευματικό στολισμό. Θέλοντας δε να εξαπατήσει τους άλλους, δίνεται άπρεπα την περιβολή της εμνοπρέπειας, μήπως καλύψει τη γυμνότητα και την ασχήμια του εαυτού του. Η πονηριά είναι το κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα. Είναι ανειλικρινής και η πορεία της ζωής του άσχημη. Εργάζεται κρυφά με πονηριά και προσποιείται ότι είναι αγαθός. Ζορίζεται για να σχηματίσει στο πρόσωπό του τη σοβαρότητα και υποκρίνεται πλαστή γαλήνη για να κρύψει την ταραχή της άθλιας ψυχής του. Το βλέμμα του είναι ύπουλο, ασταθές και περίεργο, τα φρύδια του κατεβασμένα, το βάδισμά του αργό, οι κινήσεις του σώματός του βαριές. Τα λόγια του είναι γεμάτα σεμνοτυφία. Το ήθος του ολοκληρωτικά υποκριτικό προκαλεί αποστροφή. Δίνεται ένδυμα σεμνό και υποκρίνεται τον ταπεινόφρονα, ενώ είναι ο πιο εγωιστής από όλους. Ο ψευδός εμνοπρεπής καταλήγει να μισείται από όλους.

Περί υποκρισίας. Ο Χρυσόστομος λέει για την υποκρισία. Υποκρισία είναι άλλο να έχεις στο μυαλό σου και άλλο να κάνεις. Οι νεότεροι ηθικολόγοι ορίζουν ως εξής την υποκρισία. Υποκρισία είναι κλοπή υπόληψης ή κακία με το σχήμα αρετής. Ώστε αν η αλήθεια είναι κάτι το θείον, αυτός που δεν την έχει και άλλος να είναι, ενώ άλλος δείχνει, είναι υποκριτής και προφανώς εχθρός του Θεού. Ο Χρυσόστομος λέει για τους υποκριτές. Από την ευλάβεια περιμένεις τη δόξα. Αν πράγματι είσαι ευλαβής και δεν σκέπτεσαι πονηρά από μέσα σου, να χαίρεσαι όχι γιατί φαίνεσαι ευλαβής, αλλά γιατί είσαι. Αν πράγματι δεν επιθυμείς τη δόξα των πολλών, φρόντισε να καταλάβεις πως δεν θα μας κρίνουν αυτοί κατά την ημέρα της κρίσεως, αλλά αυτός που με ακρίβεια γνωρίζει αυτά που τώρα δεν φαίνονται. Αν όμως συνειδητοποιείς τα αμαρτήματά σου, αλλά παρουσιάζεσαι στους άλλους καθαρούς, όχι μόνο δεν πρέπει να χαίρεσαι, αλλά να πονάς και να στενάζεις πικρά, σκεπτόμενος συνεχώς την ημέρα στην οποία όλα θα αποκαλυφθούν. Απολαμβάνεις τιμή, να την αποκρούεις γνωρίζοντας ότι αυτή η τιμή σε καθιστά οφειλέτη και να χαίρεσαι γι' αυτό. Ο Μέγας Βασίλειος λέει για τον υποκριτή. Ο υποκριτής κρατάει το μίσος στο βάθος της καρδιάς του, επιδεικνύοντας επιφανειακή αγάπη κατά τον ίδιο τρόπο που γίνεται με τους ύφαλους, οι οποίοι καλύπτονται με λίγο νερό, αλλά γίνονται απρόοπτο δυστύχημα για αυτούς που δεν φυλάγονται. Η υποκρισία είναι καρπός του φθόνου και από αυτήν προκύπτουν όλα τα κακά. Ο Χρυσόστομος λέει: θέλει να καλείται άκυος και να προσκυνάται από όλους ως ευλαβής. Βλέπεις την εξωτερική του παρουσία και νομίζεις ότι κάνει τα πάντα κατά Θεόν, αλλά η καρδιά του είναι γεμάτη ζήλια, δόλο και κάθε είδος κακού. Ο Δενήλος λέει: χρησιμοποιεί την κατσουφιά σαν παραπέτασμα που μπορεί να κρύβει την ενυπάρχουσα θρασίτητά του και τα έσχη της ψυχής του τα επικαλύπτει με ξένα ενδύματα. Ο Δεϊόβ λέει: διδάσκει με το στόμα και τιμά με τα χείλη, αλλά η καρδιά απέχει μακράν, μάταια διδάσκει διδασκαλίες ωφέλιμες σε άλλους, τους ξεγελάει όλους με πρόσχημα σεμνότητας. Ένας άλλος σοφός λέει: καταμένει τη φωνή και το πρόσωπο θεωρείται αρνή, το δε εσωτερικό του σε τίποτα δεν διαφέρει από το δράκο. Ο υποκριτής είναι ο πιο άδικος όλων των ανθρώπων, γιατί το να νομίζει κανείς ότι είναι δίκαιος και να μην είναι θεωρείται έσχατη αδικία. Περί ανθρωπαρέσκειας. Η ανθρωπαρέσκεια είναι ανέρεση της αρετής. Ο ανθρωπάρεσκος καλλιεργεί την αρετή όχι για αυτή την ίδια, αλλά για τον έπαινο. Όχι για να τελειοποιηθεί, αλλά για να δοξαστεί από τους ανθρώπους. Όχι για να αρέσει στο Θεό, αλλά για να αρέσει στον κόσμο. Η ανθρωπαρέσκεια καθιστά άγωνος τους αγώνες αυτών που ασκούνται, αμαυρώνει τον χαρακτήρα της σοφροσύνης, καταντάει άκαρπη την νηστεία, αφαιρεί την αγιότητα της προσευχής, υποκλέπτει το στεφάνι των αγωνιζομένων, εξουθενώνει την ακτιμοσύνη, καταστρέφει τα οχυρά της ησυχίας, σκορπίζει τους κραπούς της ελεημοσύνης, υπονομεύει τα θεμέλια κάθε αρετής, διαφθείρει το νου και διαστρέφει κάθε υψηλό νόημα.

Ηθικές αρετές του επιθυμητικού. Περί εγκρατείας. Η εγκράτεια είναι αρετή μεγάλης ηθικής αξίας. Εγκράτεια είναι ο χάριν της σοφροσύνης εκούσιος περιορισμός, όχι των απαγορευμένων, αλλά αυτών που επιτρέπονται. Ο περιορισμός των απαγορευμένων δεν λέγεται εγκράτεια, αλλά ευλάβεια του νόμου. Όμως, είναι μεγάλη αρετή να απολαμβάνει συγκρατημένα και με σοφροσύνη αυτά που επιτρέπονται. Αρμόζει δε σε όλους, πολύ περισσότερο όμως σε αυτούς που θέλουν να είναι ευάρεστοι στο Θεό. Ο Μέγας Βασίλειος ορίζει ως εξής την εγκράτεια. Εγκράτεια είναι η απάρνηση της αμαρτίας, εξολόθρευση των παθών, νέκρωση του σώματος μέχρι και αυτών των φυσικών παθών και επιθυμιών, αρχή της πνευματικής ζωής, πρόξενος των αιωνίων αγαθών. Με αυτή αφανίζεται το κέντρο της ειδονής. Ο δε Θείος Χρυσόστομος λέει: «Εγκράτεια είναι το να μην παρασύρεσαι από τα πάθη». Ο Μέγας Βασίλειος, όταν λέει τι είναι η εγκράτεια, αναφέρει και πώς εννοεί την εγκράτεια. Δεν ονομάζουμε βέβαια εγκράτεια την παντελή αποχή των φαγητών, γιατί αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποσκοπεί στην απομάκρυνση των παθών. Η εγκράτεια είναι δύναμη μεγάλη και πλούτος άφθαρτος. Η εγκράτεια είναι καλό και αγαθό απόκτημα καθενός που εργάζεται την αρετή. Η εγκράτεια είναι θεμέλιο όλων των αρετών και πρώτη αυτή προετοιμάζει τις ψυχές στην άσκηση των αρετών. Είναι οδηγός στη σοφροσύνη, υποδουλώνει τα πάθη του σώματος, κατευνάζει τις ορμές, καθαρίζοντας το νου και ειρηνεύοντας την καρδιά. Η εγκράτεια στολίζει αυτόν που την αγαπάει με τα κάλλη της κοσμιότητας, όπως και το χαρακτήρα του, με τη λαμπρή έγλη που έχει τη χάρη της. Θαυμάσιο πράγμα η εγκράτεια, λέει ο θεολόγος Γρηγόριος, όπως και το να μην χειραγωγήσει από τη σκληρή και τυραννική αφέντρα την κοιλιά. Την εγκράτεια ακολουθεί η σοφροσύνη, η αγνία, η ευπρέπεια και η σεμνοπρέπεια. Ο κάλλιστος όρος και κανόνας για την εγκράτεια ας είναι αυτός. Να μην αποβλέπει κανείς ούτε στην ξέφρενη ευχαρίστηση, ούτε στην κακοπάθεια της σάρκας. Να αποφεύγει την έλλειψη μέτρου και για τα δυο, ώστε να μην ταράζεται παχαίνοντας το σώμα, ούτε να αρρωσταίνει η σάρκα από αδυναμία, μην μπορώντας έτσι να εργαστεί τις εντολές του Θεού. Και αμέσως, εγκράτεια δεν λέμε βέβαια την παντελή αποχή από τα φαγητά, διότι αυτό είναι βίαιη διάλυση της ζωής, αλλά αυτή που αποβλέπει στην υποταγή του φρονήματος της σάρκας και κατευθύνεται προς το σκοπό της ευσέβειας μέσω της προσεκτικής αποχής από τις ειδονές. Κάθε αγωνιζόμενος εγκρατεύεται πάντοτε, λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Η εγκράτεια είναι η διάθεση να μην υπερβάλλει κανείς ούτε σε αυτά που φαίνονται ορθά. Εγκρατεύεται δε αυτός που διαθέτει παράλογες ορμές και τις συγκρατεί, ή αλλιώς αυτός που συγκρατεί τον εαυτό του ώστε να μην κυριεύεται από παράλογες ορμές. Δεν ταιριάζει την εγκράτεια να την περιορίσουμε μόνο σε μια περίπτωση, δηλαδή στα αφροδίσια, διότι υπάρχουν και πλήστα άλλα που η ψυχή δεν αρκείται στα αναγκαία και σπαταλιέται περιεργαζόμενη τη χλειδί. Εγκράτεια είναι η καταφρόνηση των χρημάτων, της διασκέδασης, των κτημάτων, της επίδειξης, της εγκράτειας των λόγων, όπως και το να συγκρατεί στους πονηρούς λογισμούς. Εγκράτεια σημαίνει να μην δίνει ιδιαίτερη σημασία στο σώμα, χάριν της πίστης στο Θεό. Μπορούμε να πούμε εγκρατεί και καρτερικό, λέει ο Χρυσόστομος, αυτόν που ενοχλείται από επιθυμίες, αλλά τη συγκρατεί. Στον εγκρατεί ταιριάζει να έχει νου απερίσπαστο και καρδιά ατάραχη. Η εγκράτεια είναι απόκτημα του καλού και αγαθού ανθρώπου. Ο Άγιος Διάδοκος γράφει για την εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι το επώνυμο όλων των αρετών. Είναι ανάγκη λοιπόν για τον εγκρατευόμενο να εγκρατεύεται πάντοτε, γιατί όπως το σώμα του ανθρώπου αναφερεθεί οποιοδήποτε λεπτό μέλος, ακόμη και αν είναι μικρό αυτό που λείπει, το όλο σχήμα του ανθρώπου καταντάει άμορφο, άσχημο, έτσι και αυτός που παραμελεί έστω και μια αρετή, ακόμα και αν το αγνοεί, εξαφανίζει όλη την ευπρέπεια της εγκράτειας. Χρειάζεται λοιπόν να προσπαθούμε, όχι μόνο για τις σωματικές αρετές, αλλά και για αυτές που μπορούν να καθαρίσουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Ο Θείος Μάξιμος είπε: «Η πλεονεξία όχι μόνο στα χρήματα είναι επιζήμια, αλλά και στα φαγητά, όπως και η εγκράτεια όχι μόνο στα φαγητά είναι αναγκαία, αλλά και στα χρήματα».

περί σοφροσύνης. Σοφροσύνη λέγεται η μεσοφία και σύνεση σωστή διαχείριση όλων των ψυχικών κινήσεων. Σοφροσύνη σημαίνει ελευθερία από τα πάθη. Ο Θείος Χρυσόστομος ορίζει ως εξής τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η εγκράτεια που παίρνει διάφορες μορφές και αφορά ολόκληρη τη λειτουργία του σώματος. Ο δε Μέγας Βασίλειος δίνει τον εξής ορισμό. Σοφροσύνη είναι το να μην επιτρέπεται κανένας ερεθισμός χάριν της ειδονής, αλλά σταθερά και ανυποχώρητα να αποφεύγεται κάθε βλαβερή απόλαυση. Ο Ιάμβλυχος εξάλλου, ο πλατωνικός φιλόσοφος, λέει για τη σοφροσύνη. Σοφροσύνη είναι η εκούσια λογική χρήση αυτών που παραχωρούνται προς χρήση, όχι αυτών που απαγορεύονται. Ώστε σόφρον είναι όχι αυτός που δεν αγγίζει τα ανεπίτρεπτα, αλλά αυτός που συμμαζεύει τον εαυτό του σε όσα επιτρέπονται. Γιατί το απαγορευμένο είναι και παράνομο. Το να μην πράττεις παράνομα δεν είναι σοφροσύνη, αλλά τήρηση του νόμου. Η δε εκούσια αποχή από τα επιτρεπόμενα είναι πράγματι σοφροσύνη, γιατί προέρχεται από λογισμό εκούσιο, λογισμό φιλοσοφημένο. Η σοφροσύνη, σαν ηθική δύναμη της ψυχής, αποκρούει και εξαφανίζει τα ίχνη των αισχρών σκέψεων, διαλύει και εξαφανίζει τη φλόγα των παθών, διατηρώντας το σώμα και την ψυχή ακυλίδωτα και αγνά. Η σοφροσύνη ως αρετή παρουσιάζεται εξοχότερη και λαμπρότερη όλων των άλλων αρετών. Είναι σαν να λέμε ηγεμόνας και δεσποινά τους. Διότι σε αυτήν ανθίζει κάθε ήθος κοσμιότητας και εκπέμπεται κάθε φωτεινότητα της ψυχής και του σώματος. Αυτή περιφρουρώντας διατηρεί σταθερές και στέρεες όλες τις πνευματικές, ηθικές και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου. Αυτή προσφέρει μια γεμάτη ευτυχία, μακροβιότητα στο σόφρονα. Υποστηρίζει τις ευγενικές επιθυμίες της ψυχής. Σε αυτούς που την αγάπησαν προετοιμάζει τίμια γερατιά. Η σοφροσύνη καθιστά σεβαστή στους άλλους τη ζωή όσων ασκούνται σε αυτή. Αυτή προηγείται στην εργασία των θείων εντολών. Θερμαίνει την αγάπη προς το Θεό, είναι φρουρός της πίστης. Αυτή συγκρατεί την ελπίδα, αναπτερώνει το φρόνημα, οδηγεί στην αγαθοεργία. Αυτή είναι το θεμέλιο της εγκράτειας και φύλακας της αγνίας. Αυτή στηρίζει την παρθενία. Όλα με το χρόνο μαραίνονται, όλα αμαυρώνονται, όλα φθύρονται, όλα γερνούν. Μόνο η σοφροσύνη παραμένει αγέραστη και αμάραντη. Και μόνη αυτή δεν αμαυρώνεται ούτε φθύρεται, αλλά παραμένει μέχρι το τέλος ακμαία, προετοιμάζοντας αγαθή μνήμη και δόξα παντοτινή. Η σοφροσύνη είναι αγαπημένη αρετή, αφού το κάλος της κατακτά τις καρδιές. Το κάλος της σοφροσύνης πάντοτε πρασινίζει και ανθίζει. Παραμένει αγαπητό, ανθισμένο και θαυμαστό σε κάθε ηλικία. Αυτό προπάντων είναι φως λαμπρό και φωτίζει τους οφθαλμούς της ψυχής ώστε να βλέπουν την αλήθεια. Η σοφροσύνη είναι ευάρεστη στο Θεό, λογική και ζωντανή πνευματική λατρεία. Η σοφροσύνη είναι αρετή τίμια, επενετή και σεμνή μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους και εκτός βασκανίας. Αυτοί που αγαπούν τη σοφροσύνη όχι μόνο επενούνται σε αυτή τη ζωή, αλλά θα λάβουν από το ίδιο το χέρι του Κυρίου Στεφάνη Κάλους και τον λαμπρόχειτονα της Εφροσύνης. Για τους όφρονες έχει υποθεί: «Ας χαίρεται η ψυχή μου με τον Κύριο, γιατί μας έντισε με ένδυμα σωτήριο και έχει τόνα Εφροσύνης, σαν τον Ιμφίο έδωσε ζώνη στο κεφάλι και σαν ύφη καταστόλησε τον κόσμο. Αυτοί θα λάμψουν στη βασιλεία του Πατρός, αν αληθινά έχουν κατακτήσει και τις υπόλοιπες αρετές που ταιριάζουν στη σοφροσύνη. Εκεί θα φανερωθεί σε αυτούς η ζωή και η μακαριότητα των ημερών, η γεμάτη γαλήνη και η ηρεμία. Ο τέλειος σόφρον φυλάει τον εαυτό του παντού. Όσοι παραμελούν τη σοφροσύνη είναι οι πλέον κακοδαίμονες από όλους τους ανθρώπους, αφού στερήθηκαν τα αγαθά της που εφραίνουν την ψυχή και υποδουλώθηκαν στην ακολασία που είναι η μητέρα όλων των κακών. Αλίμονο δε στους ανθρώπους που δουλεύουν στην ακολασία, είναι άνθρωποι χαμένοι. Μακάρι όσοι κατέκτησαν την αρετή της σοφροσύνης, γιατί οδεύουν προς τέλος αγαθό».

Περί προσοχής. Η προσοχή είναι νους που επιστατεί και κινείται προς την κατανόηση κάποιου αντικειμένου που υποπίπτει στις αισθήσεις. Η προσοχή αποτελεί το μέσο για την απόκτηση κάθε γνώσης. Η προσοχή παρέχει στο νου την ευκαιρία να διακρίνει ποιο είναι το αληθινό και ποιο το ψεύτικο, ποιο το ορθό και ποιο το μη ορθό, τι το ωφέλιμο και τι το βλαβερό, τι το καλό και τι το κακό, τι το δίκαιο και τι το άδικο. Η προσοχή βοηθάει το νου να ξεχωρίζει μεταξύ φαινομενικής ανομοιότητας στη λανθάνουσα ομοιότητα. Η προσοχή οδηγεί σε πρόοδο τις επιστήμες, αναπτύσσει τις τέχνες, οδηγεί τα πάντα στην τελειότητα. Η προσοχή είναι αρχή σοφίας, η διέλειψή της αποτελεί άγνοια, αμάθεια, μορία. Η προσοχή κατευθύνει τις σκέψεις και φανερώνει τι πρέπει να γίνεται. Η προσοχή οδηγεί στην αρετή, περιφρουρεί το ήθος, παρέχει ασφάλεια στη ζωή. Η προσοχή είναι ο μόνος σίγουρος οδηγός. Η προσοχή μας μεταφέρει στη μακαριότητα, η έλλειψή της οδηγεί στην κακοδαιμονία. Πρόσεχε τον εαυτό σου και δεν θα αστοχήσεις τη ζωή σου. Θυμήσου να λες κάθε στιγμή στον εαυτό σου να προσέχει για να μην εξαπατηθεί από την εξωτερική όψη των πραγμάτων και παγιδευτεί από ό,τι κρύβεται κάτω από την επιφάνειά τους. Πρόσεχε σε όλα. Γνώριζε πως τα πάντα υποκρύπτουν δόλο. Μέσα στον εαυτό σου υπάρχουν οι δολιοφθοροί σου. Ο εγωισμός σου και η φιλαυτία σου ζητούν πάντα να σε εξαπατήσουν. Μην πείθεσαι σε αυτούς. Πρόσεχε τις κολακίες τους, γιατί το ψέμα και η απάτη κρύβεται σε αυτές. Θυμήσου να δυσπιστείς, πάντα να δυσπιστείς, και πρόσεχε πώς θα διακρίνεις το δόλο και την απάτη. Η προσοχή είναι η πηξίδα, την οποία ο θαλασσοπόρος ναύτης της ζωής οφείλει να έχει πάντοτε μπροστά στα μάτια του για να καλοταξιδεύει στο πέλαγος της ζωής του. Χωρίς την προσοχή, η απώλεια είναι σίγουρη και υπεύθυνος αυτός που υπέστη την απώλεια. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μακάρι αυτοί που προσέχουν, διότι ομοιώθηκαν με πόλη τοποθετημένη σε υψηλό όρος, η οποία από μακριά κατασκοπεύει τους πονηρούς και τους αγαθούς λογισμούς, και τους μεν αγαθούς τους υποδέχεται ως οικείους με εφροσύνη, τους δε πονηρούς και αντίθετους τους σταματάει από μακριά και δεν τους αφήνει να πλησιάσουν. Οι δρόμοι αυτών που είναι προσεκτικοί είναι όμοιοι με φως που λάμπει, προπορεύονται και φωτίζουν έως ότου έλθει η μέρα. Κάθε ηλικία, κάθε στιγμή, κάθε ημέρα, κάθε τόπος στον οποίο ερχόμαστε, κάθε μεταβολή κατάστασης απαιτούν από μας εγρήγορση, νυφαλιότητα και ανανέωση της προσοχής μας. Ο Σολομών συμβουλεύει λέγοντας: «Μη δώσεις ύπνο στους οφθαλμούς σου, ούτε να αφήσεις να νιστάξουν τα βλεφαρά σου για να σωθείς, όπως κάνει το ζαρκάδι για να γλιτώσει από το βρόγχο και τα όρνια από την παγίδα». Ο δε Παύλος συμπεραίνει: «Προσέχετε πώς ακριβώς βαδίζετε, όχι ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εκμεταλλευόμενοι των καιρών, διότι οι μέρες είναι πονηρές». Διαβάσαμε από το βιβλίο του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως «Το γνώθις αυτόν» από τις εκδόσεις Άθος.

Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Πανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
1: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό. Έρχομαι σε μια εποχή που είδατε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα, τα παιδιά μας. Είμαστε και εμείς μπερδεμένοι οι γονείς όταν πηγαίνω ένα κομμάτι της δουλειάς μου να πηγαίνω σε σχολιά και μου λένε πώς θα είδες τα παιδιά μας, μαγειρεύουν με τη συνταγή που τους δώσαμε εμείς. Λέω, και έτσι μην παραξενευόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είστε και εσείς εδώ, μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβειν οι ΔΕΗ, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένη τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας, γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποιας ηλικίας πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια, δεν μιλάνε μεταξύ τους, και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει, σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη, αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γίνηκα ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα. Και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν, πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός, και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα, και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάει στα μάτια, και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη, και εμάς βάζαμε και το, και το αυτό πάνω το κρεβάτι που στρώναμε εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώς τα μάτια μου τα δυο που έχω χρόνια να τα δω μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στο, στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ καλώ στα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία. Και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισσά μου, το γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει «Ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του». Σας φαίνεται αστείο. Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους 4 γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσουν όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια, μετάνοια από τη γυναίκα, όχι μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα, για να κάθομαι πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιά τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά, καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά, μα είμαι βλάκας, γιατί μεταξύ μας, το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουνε από το περίπτερο και τα πετάνε τόσο πράγματα. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι. Εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ας σας ψάξω βρε. Έχετε πάνω από 5 ευρώ καθένας. Κι όντως αν δείτε πώς τυπάει το κουδούνι με, για αυτό το διάλειμμα που λέμε, είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε γιαγιά, η Κατίνα, να πάρω από την Κατίνα, όχι Καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, με βλακές ρωτρός εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξα σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινά.

ιερωμένο. Και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τσάντα να πάει τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα δειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας, σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής, παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει. Το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ? Όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια, τι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα από τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί. Γιόρταζε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαίακια, με φτωτρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Δεν το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τύχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα είδα. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, Απρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε, μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο. Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη. Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή

0: Είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουνε καθημερινή. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά. Αυτά και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξτε, σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής. Το τι λέει, παιδιά, παιδιά με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να τη βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι. Αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποδαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θεμά την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα την κίτρα τακίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, πτυχία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του και στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο σύνταξη στα 11. Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες. Σιρακούσες. Και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό. Του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως αφεντικό. Του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει. Λέει, δεν σου άρεσε αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Ναι. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια, ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις, ε. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι, όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι, αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασε σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, ε. Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε αγόρι μου, να χαθείτε, προσέξτε τα σταύρωνα, και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι. Πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία. Είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη? Συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις, ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων. Παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε, λέει, μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε, αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα έξαλλη πια, απελπισμένη πια. Τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει, στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα. Χρακ, χρακ τα γορέλη. Κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη. Αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του είπες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Γιατί κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε τώρα την πρωτοχρονιά, οι διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση. Έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά. Του χρόνου τι θα μου φέρεις? Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιαστική πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μίλλερ, αν τον έχετε ακουστά, πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση. Έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13. Ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί. Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντας, το συγγνώμη, επειδή είσαστε με συγχωρητάγραμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο εφημερίδα σας διαβάζω. Το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μη με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν, γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη, θα φτύει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη, κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα. Τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλίδου σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλίδου τι ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά πεινάω, μαμά φοβάμαι, μαμά γερνάω, μαμά. Δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου, πατρότητα, επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογενετικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μις κάνουμε ένα παιδί και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής λοιπόν πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω, διαβάζω και κόβω πατρικός ρόλος, αναγκαίος, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό, γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα, τα λερώστα, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλητή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη Σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους. Το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα. Πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο της, που βλέπουν τη μικρή, το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, πέφτεις. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει, επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω, είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι. Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας, 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε, με συγχωρείτε γέροντα. Μεγάλη παιδαγωγή λένε, επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού, που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου, δώσ' χωρές τον, και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω, ότι όταν τρώμε μαζί συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του, πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου, που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε, και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω, από 4 χρονών, από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλα σε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα πτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχή γειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς, και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή, καταδικασμένος για φόνο σε εισόδια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατεί με. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και Χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι, παιδιά, γιατί δεν στεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτήνα η κυρία. Λοιπόν, μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια, μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε, μωρέ. Ο Κοσμάς ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε, χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα. Ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα. Και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντέρτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα, ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα μπροστά μας, η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι, κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, Ελληνίδα το καταλάβαινε, και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, ναι. Ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη, και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει να... Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι, καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου, λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται, λέει. Γιατί, ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι, στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν, που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι, είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πως φοβόμουν, πίναγα, πως πίναγα, κρύωνα, πως κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ, ντακ, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά, μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας, και μάλιστα καλό είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε? Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος, σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω, σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ πρώτο βραβείο τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι. Και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό? Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει? Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει, πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος, και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να
1: νάθονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι
0: προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάρει στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο. Στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτ, ο μεγάλος ο Μπρέχτ, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίον. Αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ο λιμερής χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι. Και οι άνθρωποι πηγαίνω έρχονται. Λυπάμαι. Λυπάμαι που πω μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δίρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Επιτρεπόταν ένα παιχτή και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφί αν σας κούρασα, και εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχανε 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4,
1: τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο. Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας, κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
2: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Η Οσία Εφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, 408-450. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιωτέρους άνδρες της πόλεως και η Εφροσύνη το μόνο παιδί που άφησε σε αυτόν μετά τον πρόωρο θάνατό της η γυναίκα του. Μεγαλωμένη με ευσέβεια και φόβο Θεού, η Εφροσύνη ποθούσε να αφιερωθεί στο Δεσπότη Χριστό. Αλλά όταν έγινε 18 ετών, ο Παφνούτιος, αν και εγνώριζε τη φιλόθεογνώμη της, την εμνίστευσε με ευγενή και πλούσιο άρχοντα. Λίγον καιρό πριν από τους γάμους, ο Παφνούτιος επισκέφθηκε κατά τη συνήθειά του κάποιο ανδρικό μοναστήρι της περιοχής. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, κούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη ανδρικά παρουσιάστηκε στη μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος την ημέρα που αναχωρούσε από εκεί ο πατέρας της. Ο ηγούμενος τη δέχθηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και εναρέτου γέροντος Αγαπίου, στον οποίον η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολλή προθυμία και ταπείνωση. Φλεγόμενη από αγάπη για τον Χριστό, παραδόθηκε αμέσως με τόσο ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα έγινε αγνώριστη. Το αποσκελετωμένο πρόσωπο και το κατεξηραμένο σώμα της δεν άφηναν πια καμιά υποψία ότι ανήκαν σε πρώην απαλή και ωραιοτάτη κόρη. Ζώντας σε ανδρικό μοναστήρι, η νεαρή Παρθένος με τη συνεχή της εγρήγορση και τους καθημερινούς της αγώνες, όχι μόνο απέκρουε τις επιθέσεις του διαβόλου και υπερπηδούσε τις παγίδες του, αλλά κατενίκησε παντελώς τη γυναικεία της φύση. Αφού λοιπόν ο Μισόκαλος δεν μπορούσε να χαυνώσει την ένταση της δικής της ασκήσεως, έριξε σε πειρασμό τους μοναχούς, προκαλώντας σκάνδαλα από τη φυσική της χάρη που οι ασκητικοί αγώνες δεν μπόρεσαν να αφανίσουν. Εξαιτίας αυτού, ο ηγούμενος την πρόσταξε να ησυχάζει σε απομονωμένο κελί, όπου μόνον ο Αγάπιος είχε την ευλογία να την επισκέπτεται για να της κομίζει τα αναγκαία. Απειλαγμένη από ενοχλήσεις και περισπασμούς, η Εφροσύνη με όλη την ψυχή τεταμένη προς τον Θεόν, καθημέραν αναβάσισεν την καρδία αυτής διέθετο, προσθέτοντας νηστεία στις νηστείες, αγρυπνία στις αγρυπνίες και άσκηση στις ασκήσεις. Λάμποντας με τη ζωή της σαν πολύτιμος λίθος στη μονή, ύστερα από 38 χρόνια ασθένησε. Ο Παφνούτιος, ο οποίος αφότου την έχαζε συχνά κατέφευγε για παρηγοριά σε αυτό το μοναστήρι, έτυχε και τότε από θεία πρόνοια να βρίσκεται εκεί. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη την εκδημία της από τα γήινα, τον κάλεσε την τελευταία της ώρα στο κελί και του είπε: «Μη λυπάσαι πλέον, πάτερ, και μην αναζητείς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και ευθύς παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έκπληκτος ο Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση έπεσε στη γη άφωνος ως νεκρός. Όταν συνήλθε κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του που απολάμβανε ήδη την ατελεύτητη μακαριότητα του Παραδείσου. Και ενώ η φύση τον ανάγκαζε να θρηνεί, η ελπίδα μετέτρεπε την θλίψη του σε χαρά και τα δάκρυά του σε εφροσύνη. Μετά τον ενταφιασμό παρέμεινε στη μονή. Από τον πόθο του να συναγάλλεται αιωνίως μαζί με τη θυγατέρα του, ακολούθησε τα ίχνη της. Έγινε μοναχός και έζησε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης, κατακλεινόμενος στην ψάθα της. Μετά από 10 χρόνια θεαρές του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού εν σταυρό τελειοθέντος και των συναυτό 546 συναθλητών διαφόρης βασάνης τελειοθέντων. Ο Όσιος Παφνούτιος ασκήτευσε τον πλήστο χρόνο της ζωής του στο χωριό Τέντυρα του Νείλου στην Άνω Αίγυπτο. Κατά το διωγμό που ξέσπασε επί Διοκλητιανού, ο εξουσιαστής της Αιγύπτου Αριανός έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν, επειδή με τους λόγους και τη ζωή του ήλκυε στο χριστιανισμό τους ιδωλολάτρες της περιοχής. Την ώρα που ο Παφνούτιος προσευχόταν στο όρος, άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του είπε πως είχε φτάσει πλέον ο καιρός να στεγάσει δια του μαρτυρίου το οικοδόμημα των αρετών που από την νεότητά του έκτιζε. Τον προέτρεψε δε να ενδυθεί την ιερατική στολή με την οποία ανέφερε στο Θεό την ανέμακτη θυσία και να ετοιμαστεί να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζώσα στον Κύριο. Ο Όσιος, προτού ακόμη τον αναζητήσουν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μόνος του στον Αριανό και του δήλωσε πως είναι ο καταζητούμενος χριστιανός Παφνούτιος.
Έκπληκτος ο Αριανός πρόσταξε να τον δέσουν με βαριές αλυσίδες και του είπε: «Τι τρέλα σε κατέλαβε και δεν θυσιάζεις τους θεούς, αλλά προτιμάς το θάνατο?» «Για μας τους χριστιανούς», απήντησε ο Παφνούτιος, «τέτοιος θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή αιώνιος». Τότε με διαταγή του εξουσιαστού τον κρέμασαν και ξέσχιζαν τις άρκες του, ώσπου χύθηκαν τα εντόστια του στη γη. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή. Τη νύχτα, καθώς προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας της πόλεως, από την πύρινη προσευχή του, όλο το δεσμοτήριο καταβγαζόταν και έμοιαζε σαν να φλέγεται από πυρκαγιά. Όταν οι δεσμοφύλακες εισήλθαν στο κελί του, τον βρήκαν με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό να λάμπουν σαν δύο αναμένοι πυρσί, άρρηρη δε ευωδία εξερχόταν από το θαυματουργικά θεραπευμένο σώμα του. Κυριευμένοι από θάμβος, οι δεσμοφύλακες και 40 βουλευτές, συγκρατούμενοι του Παφνουτίου, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν όλοι μαρτυρικό θάνατο. Όσον καιρό ο Όσιος έμεινε στη φυλακή, τη μέ νύχτα προσευχόταν, την δε ημέρα εξερχόταν αθέατος και περιφερόμενος ανά την πόλη, όσους έβρισκε έτοιμος να δεχθούν την πίστη του Χριστού, τους κατηχούσε, τους ενέπνεε τον πόθο του μαρτυρίου και τους οδηγούσε στον Αριανό για να λάβουν τον Στέφανο της Αθλήσεως. Αυτός δε γινόταν άφαντος μπροστά στα μάτια του Αριανού, που σαν άγριος λύκος κάθε φορά προσπαθούσε να τον συλλάβει. Κατά την τελευταία του περιοδία ο Όσιος αλίευσε από τις όχθες του ποταμού Νείλου στην πίστη του Χριστού μία παρέα 80 ψαράδων. Επειδή είχε έλθει η ώρα και του δικού του μαρτυρίου, όταν τους οδήγησε στον Αριανό στάθηκε και αυτός και τον συνέλαβαν. Και οι μεν ψαράδες έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο, ο δε Παφνούτιος δέθηκε σε πριονωτό τροχό και το σώμα του διαμελίστηκε στα τέσσερα. Ο Κύριος όμως τον ανέστησε και ο Όσιος παρουσιάστηκε στον εξουσιαστή και τον ονείδησε για την ασέβειά του. Ο πρεπόσιτος Ευσέβιος και οι 400 στρατιώτες του, όταν είδαν μπροστά τους τον Άγιο Αναστημένο και οι γη, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν τον διαπηρός θάνατο. Ο Παφνούτιος εστάλει στο Διοκλητιανό, ο οποίος διέταξε να τον σταυρώσουν, αναδεικνύοντας έτσι τον Άγιο γνήσιο μαθητή του Σωτήρος και μιμητή του πάθους του. Τον σταύρωσαν σε ξερή φοινικιά, η οποία ευθύς αναβλάστησε 12 κλάδους γεμάτους καρπούς. Όλοι όσοι προσήλθαν στην πίστη του Χριστού, μέσω του Αγίου Παφνουτίου, έλαβαν τον Στέφανο του Μαρτυρίου, και αυτοί ήταν 546.

Ανάμνηση του εν Κωνσταντινούπολη μεγάλου σεισμού και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού 408-450, ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός θέλησε να πληροφορήσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι για τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, όταν οι ουρανοί και η γη αλλαγίσονται, οι νεκροί θα αναστηθούν και πάντες θα παρουσιαστούν για να κριθούν σύμφωνα με την ορθότητα της πίστεώς τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Παρεχώρησε λοιπόν να γίνει φοβερός σεισμός που διέκυσε επί 4 μήνες και έπληξε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Στην Κωνσταντινούπολη οι κάτοικοι, κυριευμένοι από υπερβολικό φόβο εξαιτίας των συνεχών καταρρεύσεων των οικοδομών, εγκατέλειψαν την πόλη και διέτριβαν έξω από το τείχη στον κάμπο του Ευδόμου. Εκεί, μαζί με τον βασιλέα και τον πατριάρχη Άγιο Πρόκλο, λιτάνευαν ανυπόδητοι αναπέμποντας συγκετήριες δεήσεις προς το Θεό για την απαλλαγή των δεινών. Όταν ο σεισμός ενετάθη, ένα παιδί μέσα από το πλήθος αρπάχθηκε έξαφνα στον αέρα κατά την 3η ώρα της ημέρας και ανυψωνόταν στους ουρανούς ώσπου εξαφανίστηκε. Έντρομος ο λαός αναφωνούσε το κύριε Ελέησον. Αφού το παιδί επανήλθε στη γη, διηγήθηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους χορούς των αγγέλων που έψαλαν τον ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος Ελέησον ημάς», και ότι η Θεία Φωνή το πρόσταξε να αναγγείλει στον Πατριάρχη με αυτόν τον ύμνο να δέεται ο λαός προς τον Θεό χωρίς την προσθήκη άλλων λέξεων. Ο Πατριάρχης έδωσε αμέσως εντολή στο πλήθος να ψάλει το ιερό αυτό μελόδημα, το οποίο συνέδεε τον ύμνο των Σεραφείμ «Άγιος, Άγιος, Άγιος», που οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την ομολογία των 3 προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετά τους λόγους του παιδιού, ο σεισμός έπαυσε και αυτό παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Έκτοτε, με πρωτοβουλία της Αυγούστας Πουλχερίας, ο Άγιος Πρόκλος θέσπισε να ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος κατά τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς, για να διασπείρει την θεοπασχητική έρηδα, πρόσθεσε στον Τρισάγιο Ύμνο την φράση «Ο Σταυρωθής δι' ημάς». Οι Ορθόδοξοι, ανακαλώντας τη μνήμη του στη διήγηση του αρπαγέντος παιδιού και την Θεία Παραγγελία να μην προσθέσουν άλλες λέξεις στον Αγγελικό Ύμνο, διεξήγαγαν πείσμονα αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί στο Τρισάγιο η τριαδολογική του αναφορά και όχι η χριστολογική. Έτσι, χάρη στη μαρτυρία της ουρανίας αποκαλύψεως, διασώθηκε η Ορθόδοξος πίστης. Ο τόπος στον οποίο έγινε η ύψωση του παιδιού ονομάστηκε από τότε Ύψωμα Θείων. Σήμερα είναι γνωστός με την παραφθορά Ύψωμάθια ή Ψωμαθιά. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκό μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Σέργιος ήταν ο δεύτερος από τους 3 ιούς ευσεβών βογιάρων του Κυρίλου και της Μαρίας, οι οποίοι διακρίνονται για τον πλούτο και την ισχύ τους στην ηγεμονία του Ρωστό.

0: ήλαζε το μητρικό γάλα. Σε ηλικία 7 ετών, ο Βαρθολομαίος εστάλει από τους γονείς του να μάθει γράμματα. Παρόλοι όμως, την επιμέλειά του δεν προόδευε και με πολλά δάκρυα ζητούσε την θεία βοήθεια. Του συνέβη τότε κάτι παρόμοιο με τον Σαούλ. Μία ημέρα ο πατέρας του τον έστειλε να βρει τα χαμένα του άλογα και ο Βαρθολομαίος συνάντησε έναν ιερομόναχο που προσευχόταν κάτω από μία βελανιδιά. Με απλότητα του είπε την δυσκολία του και ο γέροντας τον ευλόγησε και του έδωσε να φάει ένα κομμάτι πρόσφορο ως σημείο της χάριτος του Θεού για την κατανόηση των γραμμάτων. Του προφήτευσε δε ότι θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και θα οδηγήσει πολλούς στην κατανόηση του Θείου Θελήματος. Μετά το περιστατικό αυτό άνοιξαν οι οφθαλμοί του νου του και ο Βαρθολομαίος με ζήλο παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μελετούσε την Αγία Γραφή. Νωρίς άρχισε και αυστηρή νηστεία. Τον καιρό εκείνο, λόγω της καταλήψεως του Ροστόφ από το μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Ιωάννη Καλιτά, ο πατέρας του επτώχευσε και γύρω στο 1330 αναγκάστηκε να μετοικήσει με την οικογένειά του στο Ραντονέζ. Ο Βαρθολομαίος παρέμεινε κοντά στους ηλικιωμένους γονείς του έως ότου έγιναν μοναχοί και αναπαύθηκαν στη μονή της Θεοτόκου στο Χότκοφ. Αποδεσμευμένος τότε από κάθε φροντίδα, σαν διψασμένο ελάφι, αναζητούσε με τη βοήθεια του αδελφού του Στεφάνου, ο οποίος μετά τον ευνίδιο θάνατο της γυναίκας του είχε γίνει μοναχός, τόπον κατάλληλον για ησυχαστική ζωή. Μετά από πολλές έρευνες βρήκε κάποιο ξέφωτο στην καρδιά Παρθένου δάσους, 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ραντονέζ. Με κορμούς δένδρων έφτιαξαν μια καλύβα και μια μικρή εκκλησία, την οποία αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Ο Στέφανος όμως δεν άντεχε στις στερήσεις της ερήμου και σύντομα ανεχώρησε για τη μονή των Θεοφανίων στη Μόσχα. Μένοντας ολομόναχος δεν αποθαρρύνθηκε. Το 1337 σε ηλικία 23 ετών έλαβε από τον ηγούμενο Μητροφάνη το μοναχικό σχήμα και ονομάστηκε Σέργιος. Την περίοδο αυτή μόνον ο Θεός γνωρίζει τους αγώνες και τις δοκιμασίες του από τις επιθέσεις των δαιμόνων μέσα στην άγρια μοναξιά του δάσους που την διέσχιζαν τα ουρολιαχτά των λύκων και των αρκούδων. Ύστερα από 2 περίπου χρόνια τελείας μονώσεως σιγά σιγά συναθρίστηκαν κοντά του 12 αδελφοί. Ο καθένας έκτιζε το κελί του και φρόντιζε μόνος για την εξεύρεση των αναγκαίων. Καθημερινά τελούσαν από κοινού στην εκκλησία όλες τις ακολουθίες. Για τη θεία λειτουργία καλούσαν ιερέα από το κοντινό χωριό. Παρά την υποτυπώδη κοινή διαβίωση, ο Όσιος με πολύ ταπείνωση διακονούσε την μικρή αδελφότητα. Σύντομα ήλθε να ζήσει μαζί τους και ο ηγούμενος Μητροφάνης που είχε κήρυ τον Σέργιο μοναχό. Όταν μετά από ένα χρόνο αναπαύθηκε, οι αδελφοί με επιμονή ζητούσαν από τον Σέργιο να γίνει αυτός ηγούμενός τους. Ο Όσιος από ταπείνωση αρνήθηκε. Μετά όμως από παρακλήσεις και απειλές φοβήθηκε την κρίση του Θεού και υπέκυψε. Το 1354 χειροτονήθηκε ιερεύς και ενθρονίστηκε ηγούμενος από τον επίσκοπο Βολινίας Αθανάσιο. Τελούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία πήγαινε πρώτος στην εκκλησία. Τα πρόσφορα, τα κεριά και τα κόλυβα τα ετοίμαζε πάντα μόνος του. Υπό την καθοδήγησή του, οι αδελφοί την ημέρα ενάλασαν τον χρόνο τους μεταξύ της προσευχής και της χειρονακτικής εργασίας. Το 1392 αρρώστησε βαριά και εκοιμήθη σε ηλικία 78 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου. Η μονή του, γνωστή ως Λαύρα της Αγίας Τριάδος του Ζαγκόρσκ, παραμένει μέχρι σήμερα ως κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και ευλαβίας των Ρώσων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
3: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

0: και Επισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς εντομώνουμε και απόψε σε αυτή την γνωστή μεταμεσονύκτια ραδιοφωνική ώρα που έχουμε κάθε ξημέρωμα την δική μας ραδιοφωνική συνάντηση. Στο ημίωρο που ακολουθεί θα ακούσουμε την συνέχεια από την συζήτηση που είχαμε με τον αγαπητό σε όλους μας αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου «Παναγία η μητέρα του Κύριου». Μία συζήτηση με τον αγαπητό μας πατέρα Εφραίμ για το πρόσωπο της Θεοτόκου, ωφέλιμη και χρήσιμη για όλους μας. Λέγαμε και νωρίτερα ότι στην Αγία Γραφή δεν υπάρχουν πολλές αναφορές στο πρόσωπο της Θεοτόκου. Υπάρχουν στοιχεία όμως μέσα στο Ιερό Κείμενο που αναφέρονται στις ή από εκεί πάνω σε αυτά στηριζόμαστε για τις υπόλοιπες εορτές που έχουμε τις θεομητορικές.
1: Το γεγονός της γεννήσεως του Χριστού μας και πριν από αυτό για τον Ευαγγελισμό που περιγράφεται διεξοδικώς είναι δύο μεγάλες εορτές που περιγράφονται μέσα στα Ιερά Κείμενα. Ο Ευαγγελισμός λοιπόν αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή και λέγεται μάλιστα ότι η ίδια η Παναγία διηγήθηκε στον Ευαγγελιστή Λουκά τα περί του Ευαγγελισμού, τα οποία τα περιγράφει διεξοδικά πώς ακριβώς έγινε ο Ευαγγελισμός, για την επίσκεψη του Αγγέλου, για το διάλογο που είχε ο Άγγελος με την Παναγία μας, για τη συστολή της Παναγίας μας. Αξίζει έτσι να πούμε ότι όταν εμφανίζεται ο Άγγελος και λέγει μια πάρα πολύ μεγάλη φράση δηλαδή, την λέει και χαριτωμένη και τα λοιπά, η Παναγία μας, δεν λειτουργήσε, δεν αντέδρασε όπως λειτουργούμε εμείς, που αν μας πει κάποιος μια καλή κουβέντα την παίρνουμε πάνω μας και την παίρνουμε στα σοβαρά και λέμε δίκιο έχει κλπ. Η Παναγία μας ένιωσε μέσα της ένα φόβο, μια συστολή. Δεν είχε συνηθίσει δηλαδή να δέχεται αυτούς τους λόγους, τους κολακευτικούς. Και επειδή ξέρει, διαβάζοντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ότι η Εύα όταν ήταν στον Παράδεισο άκουσε τον λόγο του διαβόλου και ελκύστηκε από αυτόν και θεώρησε ότι και εκείνη και ο Αδάμ θα μπορούσαν να φτάσουν σε μέτρα πιο πάνω από το Θεό και να καταλάβουν μυστήρια πάνω από το Θεό, εκείνη κρύφτηκε, σαν να λέμε έδειξε συστολή, και αυτό είναι το μεγαλείο πραγματικά της Θεοτόκου. Το γεγονός βέβαια του Ευαγγελισμού, από τη στιγμή που η Παναγία παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, το «Ιδού Ιδούλη Κυρίου γέννητο με κατά το ρήμα σου», είναι το μεγάλο ναι ουσιαστικά της Παναγίας και εξ ονόματος της Παναγίας ολόκληρης της ανθρωπότητος σε αυτή τη βουλή του Θεού. Από τότε στην κοιλία της έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ο Κύριος μας σχηματίζεται πλέον ως έμβριο στην κοιλία της Παναγίας και κυοφορείται εκεί για 9 μήνες. 25 Μαρτίου έχουμε τον Ευαγγελισμό, 25 Δεκεμβρίου έχουμε τη γέννηση του Χριστού μας. Το γεγονός λοιπόν του Ευαγγελισμού το έχουμε καθαρά, αναφέρεται πολύ καθαρά. Επίσης έχουμε το γεγονός της συνάντησης της Παναγίας με την Αγία Ελισάβετ, της μητέρας του Προδρόμου. Έχουμε το περιστατικό από τη Γραφή που η Παναγία συναντά την Αγία Ελισάβετ και μέσα στην κοιλιά της υπάρχει ο Τίμιος Πρόδρομος, που και εκείνος έχει συλληφθεί θαυματουργικά. Και ο Πρόδρομος, χαιρετίζοντας τον Κύριό του ως Πρόδρομος, και εκεί σκυρτά και δείχνει τη χαρά του. Αυτόν τον εναγκαλισμό των Αγίων, της Παναγίας και της Αγίας Ελισάβετ, τον έχουμε μέσα στην Εκκλησία σαν γεγονός, σαν κείμενο, και μάλιστα το διαβάζουμε ως Ευαγγέλιο, ως περικοπή ευαγγελική σε κάθε μικρή παράκληση της Παναγίας. Μετά έχουμε τη γέννηση του Χριστού που αναφέρεται βεβαίως η Παναγία και μάλιστα τιμητικά 26 Δεκεμβρίου, δηλαδή την επόμενη της γέννησης του Χριστού, υπάρχει αναφορά και τιμή και ιδιαίτερη έτσι εορτή για τη σύναξη της υπερευλογημένης Θεοτόκου. Γιορτάζει δηλαδή η Παναγία μας στις 26 του μηνός. Γνωρίζουμε ότι στις δεσποτικές εορτές η επόμενη μέρα, στην επόμενη μάλλον, εορτάζονται τα πρόσωπα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην προηγούμενη. Έτσι, παραδείγματος χάρη στην βάπτιση του Χριστού στις 6 Ιανουαρίου, την επόμενη έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Έτσι και η Παναγία εορτάζεται 26 του μηνός, γιατί ακριβώς η θέση της μέσα σε αυτή τη μεγάλη εορτή είναι πάρα πολύ σημαντική και σπουδαία. Βεβαίως, μέσα στην Εκκλησία έχουμε ακόμα μια αναφορά που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, το περίφημο Ευαγγέλιο του του γάμου της Κανά. Πριν από αυτό να πούμε βέβαια ότι η Παναγία ακολουθεί προστατεύοντας τον Κύριό μας κάτω από την σκέπη και την προστασία του Αγίου και Δικαίου Ιωσήφ. Φεύγουν όπως γνωρίζουμε από τη Βηθλέμ, πηγαίνουν στην Αίγυπτο όπου μένουν εκεί προκειμένου να τελειώσει η οργή του Ηρώδη, και όταν πεθαίνει ο Ηρώδης γυρίζουν στη Ναζαρέτ και ο Χριστός μεγαλώνει μέσα στο πατρικό του σπίτι στην υπακοή, όπως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Με χρόνια, γιατί η διήγηση θα περάσει μέσα από τον Κύριό μας που είναι 12ετή στο ναό, και θα δούμε το περιστατικό που η Παναγία είναι με τον Άγιο Ιωσήφ και ψάχνουν τον μικρό Ιησού, και εκείνος τους λέγει ότι «μα δεν γνωρίζετε πως ήμουνα στο σπίτι του πατέρα μου». Έχουμε το περιστατικό λοιπόν του γάμου της Κανά, μια ιδιαίτερη αναφορά που εκεί δείχνει την Παναγία να παίρνει μια πρωτοβουλία, γιατί τελειώνει το κρασί, η αιτία δηλαδή της χαράς των προσκεκλημένων. Ο Χριστός μοιάζει εντός εισαγωγικών να την αποπέρνει τη μητέρα του και της λέγει «τι εμεί και εσύ γίνεται, υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα», θεωρώντας, λέγοντας ότι ίσως να υπήρχε περίπτωση η Παναγία να θεωρήσει ότι ο Χριστός ήταν ένας κατά παραγγελία, θα λέγαμε, θαυματοποιός. Αλλά η Παναγία δεν γκάμπτεται και θέλει το καλό των ανθρώπων και πηγαίνει και τους λέει ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτό που λένε οι πατέρες, αυτή τη φράση, βλέπουν όλη τη διακονία και το ρόλο, αν θέλετε, της Παναγίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Μας λέει και σήμερα σε εμάς ό,τι σας πει να το κάνετε. Αυτή είναι η εργασία της, η διακονία της, η αποστολή της. Ό,τι σας πει να το κάνετε. Και βεβαίως έχουμε ακόμα μια αναφορά της Παναγίας μας όταν ο Χριστός μιλά και του λένε κάποιοι «εδώ είναι η μητέρα σου και τα αδέρφια σου». Ο Χριστός λέει «κάθε ένας που ακούει το λόγο μου είναι μητέρα μου και αδελφός μου». Αυτό βέβαια αφορά στην οικειότητα, θα λέγαμε, που έχουμε αποκτήσει όλοι μέσω της Παναγίας του Χριστού μας, μέσω της θυσίας του Κυρίου μας μέσα στην Εκκλησία. Βεβαίως η συμμετοχή της στο Χριστού, το ότι έμεινε κοντά και κάτω από το Σταυρό όλη την περίοδο της τραγωδίας του και του μαρτυρίου του είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή, μέχρι το τέλος, μέχρι η οποία είναι το κορυφαία των μυροφόρων, όταν κατέβασαν το σώμα από τον Σταυρό και το τοποθέτησαν μέσα στο κενό μνημείο. Η παράδοση βεβαίως αναφέρει ότι δεν γράφει πουθενά ότι η Παναγία είδε το Χριστό, δεν τον αναφέρει πουθενά, αλλά οι πατέρες επιμένουν, και ανάμεσά τους κορυφαίος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι η Παναγία θεωρεί ότι είναι η πρώτη είδε τον γιο της αναστημένο, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, εκείνη που πόνισε τόσο πολύ να μην χάρει πρώτη. Αλλά κρύβεται αυτό όλο το γεγονός κρύβεται για να μην θεωρηθεί ότι μια μητέρα που έζησε τον απόλυτο πόνο θα μπορούσε να πει ότι είδε το γιο της αναστημένο. Ίσως αυτό θα ήταν ένα επιχείρημα για αυτούς που πολεμούσαν την Ανάσταση του Χριστού, να πούν αφού τον είδε η μητέρα του, τότε μέσα στο παραλήρημά της θεώρησε ότι είναι αναστημένος. Αν δεν ισχύει το γεγονός αυτό. Η Παναγία όμως τον είδε αναστημένο και βεβαίως έχουμε την παρηγορία της παρουσίας του και την υπόσχεσή του ότι δεν θα την αφήσει και θα την πάρει κοντά του, και αυτό γεγονός το οποίο και έγινε.
0: Πάτερ, θα ήθελα, αν μπορούσαμε, να κάνουμε μια αναφορά καταρχήν στα θεομητορικά Ευαγγέλια, γιατί στις γιορτές της Παναγίας μας και στην Κοίμηση Θεοτόκου ακούμε αυτό που είπατε νωρίτερα, το έχουμε στον παρακλητικό κανόνα, το ένα Ευαγγέλιο το Αθηνό, και το άλλο είναι η συγκεκριμένη Ευαγγελική περικοπή που ο Κύριος είναι πλέον στο σπίτι του Λαζάρου και μιλάει και οι δύο αδελφές αντιδρούν διαφορετικά. Και το θεωρούμε αυτό ένα από τα δύο θεομητορικά Ευαγγέλια. Να κάνουμε μια αναφορά σε αυτό το γεγονός και μετά να μιλήσουμε λίγο και για την υπαπαντή, για την εορτή αυτή που η Εκκλησία μας την θεωρεί και ως εορτή της μητέρας κατεξοχήν.
1: Βεβαίως. Το Ευαγγέλιο αυτό βεβαίως δεν αναφέρεται στο πρόσωπο της Παναγίας. Ωστόσο αυτή η φράση, το «μάθα, μάθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε στη Χρία Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο», αναφέρεται στο πρόσωπο της Μαρίας, είναι οι αδελφές του Λαζάρου. Το περιστατικό είναι ότι αυτές οι γυναίκες, η μία έτρεχε και δεν μπορούσε να σταματήσει τέλος πάντων τη διακονία, ενώ η Μαρία είχε καθίσει στα πόδια του Χριστού και άκουγε το κήρυγμά του. Ο Χριστός σαν να μαλώνει εκείνη που έτρεχε και είχε μέσα στην πολυπραγμοσύνη της ξεχάσει ότι ο Χριστός ήταν παρόν, και ουσιαστικά εγκομιάζει τη Μαρία, η οποία τα είχε αφήσει όλα και καθόταν και τον άκουγε. Ξέρετε, η πρώτη ανάγνωση της περικοπής είναι ότι ο Χριστός ήταν κάπου άδικος. Δηλαδή εκείνη κουραζόταν η Μάρθα και τελικά ο Χριστός την ελέγχει, ας πούμε, σαν να τη μαλώνει. Ενώ η άλλη δεν έκανε τίποτα και ο Χριστός την εγκομιάζει. Είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι βέβαια. Ο Χριστός δεν τα βάζει, ας πούμε, δεν ελέγχει τη Μάρθα γιατί έκανε αυτή η διακονία. Αλλά γιατί ενώ είχε την προτεραιότητα της φιλοξενίας του Χριστού, δεν φιλοξενεί τον Χριστό κάθε μέρα. Εκείνη είχε αναλωθεί στο να κάνει τόσα πράγματα ξεχνώντας την παρουσία του. Το να αναλώνεται με διάφορα πράγματα μπορούσε να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Αλλά το Χριστό να τον φιλοξενεί δεν θα μπορούσε να το έχει πάντα. Ενώ η Μαρία είχε, χωρίς να εγκομιάσει την τεμπελιά, παραδείγματος χάρη, ή το ότι καθόταν και άκουγε, η Μαρία είχε ουσιαστικά καταλάβει ότι η προτεραιότητά της ήταν να ακούει και να ζει και να στοιχίζεται στο δρόμο του Χριστού. Και βεβαίως η Μαρία, η άλλη Μαρία, το πρόσωπο δηλαδή της Παναγίας, όντως διάλεξε την καλή μερίδα, δηλαδή τον καλό το δρόμο, και μιλά για την Παναγία, που είναι πια εκείνος ο άνθρωπος, εκείνο το πρόσωπο, το οποίο διάλεξε τον αγαθό δρόμο, δηλαδή σε όλη της τη ζωή να ακούει και να στοιχίζεται στο θέλημα του Θεού. Και κάποια λέει από το πλήθος, γράφει το Ευαγγέλιο και συμπληρώνει, είναι μακάρια εκείνη που σε γέννησε και μαστή οι οποίοι σε θύλασαν. Και ο Χριστός απαντά και λέει, ναι, όλοι είναι μακάρια, ακούνται στον λόγο του Θεού και φυλάσσονται σε αυτόν. Δηλαδή πραγματικά ευτυχείς είναι εκείνοι που έχουν στην καρδιά τους τον λόγο του Θεού και τον πραγματώνουν, τον κάνουν δηλαδή, τον φέρνουν δηλαδή στην πραγματικότητά τους και στη ζωή τους. Αυτή είναι νομίζω η ερμηνεία του Ευαγγελίου της Θείας Λειτουργίας των Θεομητορικών Εορτών. Αυτή είναι η αναφορά. Και τέλος μια υπόμνηση για την υπέροχη εορτή της Υπαπαντής. Η Υπαπαντή είναι η παρουσίαση στο ναό του Χριστού 40 μέρες μετά την γέννησή του. Είναι και θεωρείται η εορτή της, η ορθόδοξη καλύτερα εορτή της μητέρας, γιατί προσφέρεται στο ναό ο Κύριος μας ως δώρο, είναι το αντίδωρο της αγάπης μας στο Θεό, που του προσφέρουμε στο Θεό ό,τι μας έδωσε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους γονείς να σκέφτονται ακριβώς ότι σκοπός τους είναι να αναφέρουν στο ναό, να αναφέρουν στο Θεό αυτό που είναι δικό του δώρο. Δίνουμε στο Θεό τα δικά του δώρα, τα σα εκ των σών, τα δικά του από τα δικά του δηλαδή ουσιαστικά. Και η φράση εκείνη του Σιμεών, του πρεσβύτου Σιμεών, ο οποίος όταν είδε τον Χριστό και τον πήρε στα χέρια του, είπε εκείνο το συγκλονιστικό που λέγει ο ιερέας σε κάθε απόλυση εσπερινού, το είναι απολύς, θυμίζει ακριβώς αυτό, ότι τώρα Κύριε που σε γνώρισα, που σε είδα, μπορώ να πεθάνω, μπορώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο. Σαν να είχε βάλει μέσα στο μυαλό του, στο λογισμό του, ο να μην πεθάνει, να μην δει δηλαδή σωματικό θάνατο πριν γνωρίσει τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, και σαν μήνυμα, σαν δίδαγμα στη ζωή όλων μας. Να μην γευτούμε θάνατο, να μην φύγουμε από αυτόν τον κόσμο αν δεν γνωρίσουμε πραγματικά τον ίδιο τον Θεό. Η φράση βέβαια στον Άγιο Σιμεών έχει ακόμα μια αναφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Λέει, και σου την καρδία διελεύσετε ρομφαία. Είναι προφητικός ο λόγος και αφορά στο πρόσωπο της Παναγίας. Λέει, και σένα την καρδιά θα την περάσει μαχαίρι. Το μαχαίρι που μετά από χρόνια πέρασε την καρδιά της Παναγίας δεν ήταν τίποτα άλλο παρά από τη θέα του Σταυρού του γιού της. Η Παναγία είδε στο Σταυρό τον ίδιο της το γιο και τότε πραγματικά της ήρθαν στο νου τα λόγια του Αγίου Σιμεών, του Θεοδόχου, εκείνου δηλαδή που δέχτηκε το Θεό, ότι και σένα την καρδιά θα την περάσει δίστομο μαχαίρι, θα πονέσεις δηλαδή τόσο πολύ. Αυτή είναι η αναφορά στην δεσποτοθεομητορική, όπως λέγεται και αυτή η εορτή και εκείνη του Ευαγγελισμού, την εορτή της Υπαπαντής, της συνάντησης δηλαδή.
0: Και από την συνάντηση να φτάσουμε και στην κοίμηση, να πούμε δύο λόγια, αφού κάναμε έτσι την αναφορά στις θεομητορικές εορτές που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Λίγα λόγια λοιπόν να μας πείτε για την κοίμηση της Θεοτόκου.
1: Η κοίμηση της Θεοτόκου είναι μια εορτή η οποία δεν αναφέρεται πουθενά στα Ευαγγέλια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι η Ιερά Παράδοση διασώζει την ταυτότητα και το περιεχόμενό της. και μάλιστα με τρόπο πάρα πολύ αναλυτικό. Λέει λοιπόν ότι η Παναγία μας προσήφιετο στο γιο της και τον παρακαλούσε να της ήθελε να ζει όχι μόνο την πνευματική συνάντηση με τον Χριστό, αλλά την ουσιαστική συνάντηση μαζί του. Και έτσι παρακαλούσε τον γιο της σε τόπο αγαπημένο, είναι ένα μέρος ακριβώς που βρίσκεται πάνω από τον χώρο που συνελήφθη ο γιος της, και εκεί παρακαλούσε τον γιο της να τον συναντήσει. Πράγματι, ο άγγελος της ειρήνης, εκείνος δηλαδή που έφερνε τα ευλογημένα νέα, της είχε φέρει πριν από καιρό το μήνυμα του Ευαγγελισμού, την ειδοποιεί ότι θα αναχωρήσει, ότι πρέπει να ετοιμαστεί και θα αναχωρήσει. Πράγματι, πήγε στο σπίτι της, και όταν λέμε στο σπίτι της εννοούμε τον Άγιο, στο σπίτι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το σπίτι στο οποίο την είχε φέρει κοντά του Άγιος Ιωάννης κατά εντολή του Χριστού. Εδώ έχουμε να πούμε ότι ο Χριστός αναθέτει τη μητέρα του στον Άγιο Ιωάννη, σημάδι πως δεν έχει άλλα αδέρφια. Αυτό είναι μια απάντηση, αν θέλετε, σε μερικούς που θεωρούν ότι ο Χριστός είχε και άλλα αδέρφια, άρα η Παναγία και άλλα παιδιά. Δεν είχε άλλα παιδιά η Παναγία. Η Παναγία είχε μόνο τον Κύριό μας. Ο Κύριος λοιπόν την αναθέτει σε έναν ξένο. Και για τους Εβραίους θα ήταν πάρα πολύ σκληρό να την αναθέσουν σε ξένο, αν είχαν δικούς τους συγγενείς. Την αναθέτει στον Ιωάννη, και στον Ιωάννη του λέει ότι είσαι από εδώ και πέρα, θα την έχεις εσύ στην πρόνοιά σου, και στην Παναγία της λέει ότι εσύ πια θα έχεις νέο γιο, άλλο γιο. Την μπαίνει λοιπόν στο σπίτι, σε αυτό το σπίτι λοιπόν θα προετοιμαστεί για το ταξίδι της, το μεγάλο της ταξίδι, και αφού τακτοποιήσει όλα τα της κηδείας, όλα αυτά της φροντίδας της, θα ξαπλώσει στο θεομητορικό κλινάρι, και τότε θαυματουργικά θα μεταφερθούν από όλο τον κόσμο οι Απόστολοι που κήρυταν εν εφέλες. Ήταν μια τιμή που απέδιδαν πια στην Παναγία μας, τη μητέρα μας, τη μητέρα όλων, προκειμένου να την προπέμψουν στο ταξίδι της και να την μεταφέρουν με τιμή στην Γευσημανή, στον τόπο εκεί που είχε δικό της χώρο η Παναγία, και εκεί σε μνημείο να θάψουν το σώμα της για να ξεκουραστεί από τους κόπους και από όλη αυτή την από αυτόν τον κόπο και αυτόν τον Γολγοθά, τον οποίον σήκωσε μαζί με το γιο της. Είναι η κοίμηση της Παναγίας, βεβαίως συνοδεύεται με το γεγονός της μετάστασής της, δηλαδή το ότι ο Θωμάς οικονομικός, όπως λέει μέσα το γεγραφή, έλειπε και βρίσκεται εκεί, και όταν ζητά να δει να δει πού ήταν η Παναγία, γιατί δεν ήταν στην κηδεία της, όταν ανοίγουν τον τάφο βλέπουν ότι δεν υπήρχε μέσα το σώμα της παρά μόνο η ζώνη της και η Αγία Αισθήτα, και τότε καταλαβαίνουν όλοι, συνειδητοποιούν ότι η Παναγία μετέστη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευχαΐτων θα πει χαρακτηριστικά ότι δεν θα μπορούσε το σώμα που φιλοξένησε τη ζωή να είναι κάπου διαφορετικά ή να παραδοθεί στη φθορά. Δεν θα μπορούσε να περάσει στην αποσύνθεση ένα πρόσωπο το οποίο φιλοξένησε μέσα της τον ίδιο το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η πίστη της Εκκλησίας μας, ότι η Παναγία με την κίνησή της δεν μας εγκατέλειψε και βρίσκεται σωματικά κοντά στον Υιό της, αλλά μεριμνά και βρίσκεται στην αγωνία της σωτηρίας των παιδιών της. Τι γίνονται, τι θα απογίνουν, με ποιους τρόπους μπορούν αυτά τα παιδιά της να σωθούν. Λέει κάπου χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος θεολόγος ότι η Παναγία είναι εκείνη η μητέρα που κατόρθωσε να περάσει, λέει, στο κάστρο να σωθεί, αλλά ο νους της είναι στα παιδιά της τα οποία βρίσκονται ακόμα στον πόλεμο και τα οποία αγωνίζονται ακόμα να σωθούν. Αυτή λοιπόν είναι η παράδοση και η πίστη της Εκκλησίας για την κοίμηση της Θεοτόκου.
0: Και όπως η Παναγία μας δεν μας εγκατέλειψε, μας το είπατε και εσείς, το ψάλλουμε και στο πολιτικείο της κοιμήσεως κάθε φορά, είναι πεποίθηση του λαού ότι είναι δίπλα μας η Παναγία. Πριν μας πείτε δύο λόγια για αυτή τη σχέση που έχει αναπτύξει κυρίως ο λαός μας με το πρόσωπο της Θεοτόκου, θα θέλαμε λίγο να μας μιλήσετε και για τη διαφορά όταν αναφερόμαστε στην Παναγία μας. Την τιμούμε ή την λατρεύουμε? Ποιο είναι το σωστό?
1: Κοιτάξτε, την Παναγία, όπως και όλους τους Αγίους, η Παναγία είναι η λέξη η οποία κρύβει ακριβώς τα όρια της αγιότητας. Η Παναγία δεν είναι απλώς Αγία, είναι Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους. Ακόμα και ο τόπος που εικονογραφείται μέσα στην εκκλησία είναι μέσα στο ιερό, κάτω ακριβώς από τη μεγάλη αψίδα του ιερού, στο τύμπανο δηλαδή και στην αρχιβάδα του ιερού. Είναι, βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους και ανάμεσα στον Κύριό μας, στον Κύριό της, στον Υιό της. Η θέση της λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη. Όμως η Παναγία τιμάται, και σωστή η φράση, γιατί η Εκκλησία μας δίνει σημασία στις λέξεις και δεν τις προσπερνά. Δεν λατρεύεται η Παναγία. Η λατρεία απονέμεται μόνο στο Θεό. Τιμάται η Παναγία και η τιμή της Παναγίας είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι, η Παναγία δεν έχει τη θέση του Θεού. Δεν είναι αυτό όπως πλανεμένα πολλές φορές, όχι πολλές φορές, οι καθολικοί κάνουν το σταυρό τους με τέσσερα δάχτυλα, που σημαίνει βάζουν και την Παναγία ανάμεσα στην τριαδική θεότητα. Εμείς έχουμε τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, αλλά η Παναγία δεν μετέχει ακριβώς της τριαδικής σχέσεως. Η Παναγία μας είναι μετά τον Κύριό μας, τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα, δεν είναι εκείνη που λατρεύεται μες στην Εκκλησία. Η λατρεία απονέμεται μόνο στο Θεό. Στην Παναγία, όπως και σε όλους τους Αγίους, απονέμεται τιμή. Στην πράξη τώρα, ερχόμαστε στην πράξη. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά υπάρχουν κακοποιήσεις αυτής της τιμής ή παύλα της λατρείας. Πολλές φορές έχουμε αναπτύξει, μέχρι σε ένα ορισμένο σημείο, είναι βαθιά ανθρώπινο. Όταν κάποιος πονά, δεν είναι πολύ εύκολο να το αποκωδικοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ζητά ή να μην ζητά κάτι. Είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο, πρέπει να ξέρουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο ορθόδοξα πρέπει να κινούμεθα και να λέμε ότι τιμούμε τον Κύριό μας, λατρεύουμε μάλλον τον Κύριό μας, τιμούμε τους Αγίους, παρακαλούμε την Παναγία να μεσητεύσει στον Υιό της για να γίνει το θαύμα και να συντελεστεί το θαύμα, και αυτή είναι η σωστή θέση και η σωστή τοποθέτηση στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Πολλές φορές απονεύουμε λατρεία με όλη τη σημασία της Παναγίας και τους Αγίους, και θεωρούμε ότι εκείνη είναι, δηλαδή έχουμε περισσότερο αναπτύξει μια σχέση με την Παναγία παρά με τον ίδιο τον Χριστό. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει πνευματικά να το καλλιεργήσουμε για να καταλάβουμε πως ακριβώς η θέση της Παναγίας δεν είναι τίποτε άλλο από μια διηνεκής υπόμνηση αυτού του λόγου που είπε κάποτε στην Κανά. Ό,τι σας πει ο γιος μου, αυτό να κάνετε. Αυτή είναι η θέση της. Γι' αυτό και ο σωστότερος τύπος εικονογραφικός είναι αυτός της οδηγήτριας. Δηλαδή, πάει κάποιος να προσκυνεί στην εικόνα της Παναγίας και βλέπει το χέρι της, το οποίο στρέφεται, δείχνει προς τον Χριστό. Αυτός είναι ο ρόλος της. Να βλέπουμε την Παναγία σαν δρόμο που πηγαίνει προς τον Χριστό. Αυτός ο δρόμος δεν οδηγεί στο πρόσωπό της. Μέσα από την Παναγία οδηγούμεθα σε εκείνο.
0: Αυτό είναι λοιπόν η σωστή προσέγγιση. Να στρεφόμαστε μέσω της Παναγίας προς τον Κύριό μας. Ο λαός μας αγαπάει ιδιαίτερα την Παναγία μας. Το βλέπουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος. Βλέπουμε παντού να υπάρχουν θεομητορικά προσκυνήματα. Έχουμε πάμπολες εικόνες της Θεοτόκου με πλούσια τη χάρη της. Λαμπρές πανηγύρις και μια ιδιαίτερη αγάπη που τρέφουν όλοι, ακόμα και αυτοί που δεν είναι πολύ κοντά ή που δεν εκκλησιάζονται και συχνά, στο πρόσωπο της Παναγίας. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα, νομίζω, του λαού μας. Μπορούμε να πούμε δύο λόγια για αυτήν την αγάπη που έχει προς το πρόσωπο της Παναγίας ο ελληνικός ορθόδοξος λαός?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό το γεγονός, αυτή τη σχέση δηλαδή της Παναγίας, όχι με την έννοια της Παναγίας κάτι σαν υπερβατικού, αλλά κάτι σαν βαθιά ανθρώπινου. Θυμίζομαι ότι την ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Εσπερινό υπάρχει ένα ωραίο τροπάριο που λέει έτσι στην δημοτική: Παναγία μας, μην ξεχάσεις τη συγγενική μας σχέση. Δηλαδή, μην ξεχάσεις ότι είσαι συγγενής μας. Και ξέρετε, όποιος έχει συγγενή έχει έναν τρόπο και να καυχάται, αλλά και να ζητά ιδιαίτερες χάρες. Εμείς όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι συγγενής μας και είναι, όπως λέμε, μέσα στα πράγματα, πολλές φορές καυχόμεθα γι' αυτόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα τακτοποιήσει την υπόθεσή μας. Για φανταστείτε να έχουμε έναν άνθρωπο μέσα στον παράδεισο δικό μας. Πώς ακούγεται αυτό το πράγμα? Αυτό λοιπόν λειτουργεί ακριβώς και στην καθημερινότητα. Δεν είναι θεωρητικό, είναι βαθιά πρακτικό. Και αυτό το ανακαλύπτει κανείς, όσο επικριτικός και να είναι και όσο απέναντι και να είναι, και να στέκεται με τη νόηση, με το μυαλό, με αυτό που θεωρεί, με αυτό που δεν θεωρεί κτλ. Όταν βλέπει το δρόμο των δακρύων της Τίνου και βλέπει νέους ανθρώπους που άμα τους έβλεπε σε άλλον καιρό θα έλεγε σιγά τώρα αυτός αν είναι να είναι γονατιστός και να ανέβει τον ανήφορο για την Παναγία. Και τους βλέπεις μεγάλους, με παλικάρια μεγάλα και κοπελιές μεγάλες να ανεβαίνουν γονατισμένοι στο ναό, τότε πια σταματάς να σκέφτεσαι και κάθεσαι έθαμβος και ανακαλύπτεις τι σχέση έχει αυτός ο άνθρωπος μέσα του με την Παναγία. Τι μυστικά της έχει πει και κυρίως τι έχει νιώσει στην καρδιά του για την Παναγία. Δεν μπορεί εύκολα ο άνθρωπος να το αποκωδικοποιήσει. Αυτό που μόνο μπορεί να κάνει είναι να καθίσει και να μείνει έκθαμβος. Και αν μπορεί να ωφεληθεί από αυτό που βλέπει και αυτό που ζει, νομίζω είναι ότι καλύτερο για τον εαυτό του. Δεν υπάρχει γωνιά της πατρίδας μας, όχι μόνο από τα ονόματα, το Μαρία, το Παναγιώτη, το Δέσποινα κτλ., αλλά από τα μικρά τα εκκλησά και μέχρι τα μεγάλα δεσποτικά αυτοκρατορικά μοναστήρια, από τα βουνά μέχρι τα νησιά μας, από τα μικρά μέχρι τα μεγάλα μέρη, από τα πιο φτωχά μοναστηράκια μέχρι τα πιο πλούσια καστρομονάστηρα και τους υπέρλαμπρους και μεγάλους ναούς που να αναφέρονται στο πρόσωπο της Παναγίας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα μοναστήρια μας το 80% είναι αφιερωμένα στην Παναγία. Γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση μητέρας και παιδιών που έχουν αναπτύξει και αναπτύσσουν οι μοναχοί. Το Άγιον Όρος, η πατρίδα της πίστης μας, πατρίδα του μοναχισμού, της Ορθοδοξίας μας, έχει μια σχέση πολύ μεγάλη με την Παναγία. Η Παναγία δεν είναι απλώς ένα πρόσωπο, είναι η μητέρα. Είναι το πρόσωπο στον οποίο αναφέρονται οι μοναχοί μιλώντας για τη μητέρα τους. Και αξίζει να πούμε ότι για την Γιάννα δεν είναι τυχαίο επίσης που την ονομάζουν γιαγιά, γιατί έχουν αναπτύξει μια τέτοια σχέση. Σχέση αγάπης λοιπόν, σχέση ζωής. Και νομίζω ότι και αυτό είναι το μήνυμα, αν θέλετε, μια και μιλήσαμε για μια αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Μακαριστού Γέροντα «Η Παναγία, η μητέρα του Κυρίου». Μια σχέση που πρέπει να την ανακαλύψουμε ξανά. Να ξαναγνωριστούμε δηλαδή πάλι. Όχι με την Παναγία, γιατί εκείνη μας γνωρίζει. Αλλά εμείς με τον εαυτό μας και μέσα από τον εαυτό μας με το πρόσωπό της. Να ξαναβρούμε πάλι τις περπατησιές μας. Να τις κρατήσουμε το χέρι. Γιατί εκείνη είναι πάντα εκεί. Και διαθέτει και το χρόνο μας και το χρόνο της και είναι πάντοτε άγρυπνο φρουρός της ζωής μας. Είναι νομίζω σημαντικό σε αυτούς τους καιρούς, σε αυτούς τους μπερδεμένους και τόσο έτσι αλόκοτους καιρούς, να ανακαλύψουμε αυτές τις μεγάλες πνευματικές στιγμές με την Παναγία μας. Να διαβάσουμε, να μελετήσουμε, να προσευχηθούμε, να κάνουμε την παράκλησή της, να την ξαναφέρουμε στη ζωή μας, να ζωντανέψουμε και να ζεστάνουμε τη σχέση με εκείνη. Νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το μήνυμα αυτή την εποχή και σε αυτούς τους καιρούς. Η σχέση μας με την Παναγία και πώς μπορούμε αυτή τη σχέση να την αναθερμάνουμε.
0: Πραγματικά. Το ευχόμαστε και το επιδιώκουμε όλοι. Για να κλείσουμε αυτήν την όμορφη συζήτηση που έχουμε σήμερα μαζί σας, Πάτερ Εφραίμ, να πούμε ότι ο Γέροντας αγαπούσε την Παναγία μας και αφιέρωσε το μοναστήρι του στην Παναγία μας. Τη Μονή της Χρυσοπηγής, η οποία πανηγυρίζει στο γενέθλιό της και βέβαια έχει και θαυμαστή παρέμβαση της Παναγίας, η Μονή. Να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό και δύο λόγια για τους εορτασμούς.
1: Είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, στο γενέθλιο της Θεοτόκου και εορτάζει το μοναστήρι το πρόσωπο εκείνο, με αφορμή το πρόσωπο εκείνο το οποίο παίξε τόσο σημαντικό ρόλο και παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή όλων μας και στη ζωή της Εκκλησίας. Ο Γέροντας ξεκίνησε το μοναστήρι της Παναγίας της Χρυσοπηγής σαν μικρό τάμα που είχε σαν μικρό παιδί όταν στα μέρη του, εκεί στον πύργο της Ηλίας, υπήρχε ένα μοναστηράκι της Παναγίας της Χρυσοπηγής της Ελεούσας και ήθελε ο Γέροντας αυτό το πράγμα μεγαλώνοντας να το ζωντανέψει. Πράγματι, το ζωντάνεψε και δημιούργησε αυτόν τον μικρό μοναστικό πυρήνα, όπου στη συνέχεια άρχισε να μεγαλώνει και μετά την κοίμηση του Γέροντα, τον οποίο ο οποίος ησυχάζει εδώ στο μοναστήρι, κοντά στο καθολικό, κοντά στο μοναστήρι, κοντά στο χώρο που τόσο αγάπησε και ο ίδιος βέβαια υπέδειξε για την ταφή του, συνεχίζει την πορεία του και τη διακονία του μέσα στην Εκκλησία και μέσα στους πυλώνες τους οποίους έθεσε ο ίδιος ο Γέροντας και οι πρώτοι πατέρες αυτών της Ιεραποστολής και αυτών της Φιλανθρωπίας. Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του μοναστηριού και εμείς νομίζω σαν απόγονοι, αν θέλετε, και σαν συνεχιστές δεν θεωρώ ότι είμαστε άξιοι, αλλά ο Θεός πολλές φορές εργάζεται με πράγματα, με τα υλικά που κάθε φορά βρίσκονται, και νομίζω σε αυτό το πράγμα πρέπει να σταθούμε, να μας δίνει το φως του, να μας ξεκαθαρίζει το νου, να μας δίνει γερές περπατησιές, να στεκόμαστε στα χνάρια εκείνων που πάτησαν πριν από μας και να κρατάμε το χώρο όσο μπορούμε ζωντανό και τη λατρεία μας όσο μπορούμε ζωντανή. Αυτό νομίζω για μας θα είναι ο πύχης και θα είναι η επόμενη και η γυναική και διαρκής μάχη που πρέπει συνεχώς να δίνουμε.
0: Ευχόμαστε η Παναγία που είναι αφιερωμένη η μονή σας να σκεπάζει πάντοτε το μοναστήρι και όλους σας, να συνεχίζετε το σπουδαίο έργο και να είναι πάντοτε βοηθός σας. Να πούμε για χάρη των ακροατών ότι το βιβλίο του Μακαρίστου Γέροντος μπορούν να το βρούνε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, και αν κάποιος θέλει μπορεί να απευθύνει και σε εσάς, εκδόσεις χρησιμοποιεί κατευθείαν.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου εδώ, αφού ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε τούτη τη στιγμή, πατέρ Εφραίμ, να σας ευχαριστήσουμε για την συζήτηση, για όσα μας είπατε για το πρόσωπο της Παναγίας, και βεβαίως να έχουμε και από εσάς τις ευχές σας για τους ακροατές μας.
1: Ευχαριστούμε και εμείς και εσάς ιδιαίτερα, αλλά και όλους τους συντελεστές, τον Επίσκοπο και τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας για αυτή την πολλών χρόνων συνοδοιπορία και τον κοινό πνευματικό προβληματισμό, την κοινή ανησυχία, την καλή αγωνία, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, για τη σωτηρία μας και τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
1: Καλή δύναμη και σε εσάς.
0: Ήταν ο αρχιμανδρίτης Εφραίμ Παναούσης, καθηγούμενος στη σειρά Συνοδικής Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής, στο δεύτερο μέρος της συζήτησης που είχαμε μαζί του για το πρόσωπο της Παναγίας μας, με αφορμή του βιβλίου του Μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου, «Παναγία η Μητέρα του Κυρίου», αναζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και ας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας η Παναγία μας να μας σκέπει και να μας προστατεύει όλους. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραιακή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φτάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά και τότε βλέπουν την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτής της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πείρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους λογικός σε παρόμοιες καταστάσεις βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως και αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατόν να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φτάνοντας μέχρι συντελείας φωτός μετασκότους, ο άνθρωπος βλέπει την οαιρή του ωραιότητα την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδύσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. Σκόπιουν μη το φως, το ενσυσκότος εστί. Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση. Μιλούμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους ίσως θα πει «Πράγματι φοβερό». Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση, υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο, είναι η προς τους εχθρούς αγάπη, έλεγε. Ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του. Και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος που είπε «Ετείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε». Κανείς σας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θείας ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και η λογική και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από το Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασάφιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιον μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασάφιση. Και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά χορηγείται σε αυτόν άνωθεν, ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων. Της θείας που είναι άκτιστη και της ανθρώπινης που είναι κτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο. Αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό, ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Αν η κτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άκτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτόν, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτό το χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, όποτε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις.
Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μια από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του Ορθόδοξου ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

Με την προσεκτική εξέταση του εαυτού του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως, που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από τη θεωρητική ανάληψη των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασέλευτη βάση της, νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται με τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Πείρα αιώνων της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο Ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλον τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στο μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια του στη φύση η θεία δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παριστάται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και η μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του Λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της θείας εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στην ψυχή μεγάλος πόλεμος.

Ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου. Διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και το θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό. Η λογική προβάλλει τα επιχειρήματά της και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Η λογική για να στερεώσει την υπεροχή της το είναι, προβάλλει τις επιτεύξεις, τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτοαποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωπιος προς τους νόμους της λειτουργίας της συλλογική, η οποία είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της σε περίπτωση που της παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, Βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής της, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται εις τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, η λογική προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ έστι Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει: «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει: «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι, ο νους λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές της λογικής και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. «Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών». Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος. Κύριε, σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα, που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής. Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος Γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε, μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. «Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια». Θυμάστε βέβαια πως στο βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν, με χρυσό του έμεινε ανέσθητος.

Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν ξαπλωμένος. Οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απήντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού, και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδροί. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη

καίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει η εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε. Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει? Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω ως τον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις ως τον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος. Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: γιατί δεν είμαι χερουβίμ. Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό. Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυθάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμισε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι: θα τιμωρηθώ στον Άδη. Και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία. Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με τη λογική διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία της λογικής δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος: «Α, οφθαλμό σου κείδε, και ού σου κήκουσε, και επί καρδίαν ανθρώπου ού κανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του Θείου Φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση της ανθρώπινης λογικής ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών, αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων. Άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και εννοιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

διορατικότητα και τα είδη της. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στη διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φτάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μόνο μαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τα τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διέστηση, που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση. Και τα τρία αυτά είδη διορατικότητας είναι τία βασάνων. Στο πρώτο, δηλαδή στη φυσική διέστηση, ο πόνος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μεγάλης λεπτότητας και ευαισθησίας του νευροψυχικού συστήματος. Στο δεύτερο, ο πόνος είναι συνακόλουθο του εν γέννη καταστρεπτικού χαρακτήρα των δαιμονικών ενεργειών, πράγμα που φανερώνεται μόνο αφού περάσει πολλής χρόνος. Για τη διορατικότητα αυτή, παρότι εμφανίζεται καμιά φορά η δυνατότητα να διαβλέψει τη σκέψη του άλλου, ο βαθύς εσωτερικός άνθρωπος παραμένει απρόσιτος. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα παρουσιάζεται αναφορικά με τα εξωτερικά γεγονότα. Γι' αυτό δίνει σε όσους τη δέχονται ευκαιρίες για ματαιόδοξη ικανοποίηση. Η χαρισματική πνευματική διορατικότητα αποκαλύπτει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής που είναι συχνά κρυμμένα και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η διορατικότητα αυτή δεν έχει καθόλου ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα. Ως δώρο του Θεού είναι γεμάτη αγάπη και βλέπει ως επιτοπλίστων την αμορφία και την αδοξία του ανθρώπου και πονά και θλίβεται γι' αυτόν. Είναι πάθος αγάπης. Οι φορείς του χαρίσματος αυτού δεν επιδιώκουν ποτέ να το διατηρήσουν. Η έπαρση και η καινοδοξία είναι ξένες για αυτούς. Αφιερώσαμε παραπάνω λίγες γραμμές στο είδος εκείνο της διορατικότητας που απορρέει από την πείρα. Ενωμένη ως ένα σημείο με τη χαρισματική διορατικότητα, αποτελεί το λεγόμενο χάρισμα της διακρίσεως, που οι Άγιοι Πατέρες το θεωρούν ως ανώτατο ασκητικό επίτευγμα. Η ουσία της διακρίσεως έγκυται από τη μία στην ικανότητα διαγνώσεως της προελεύσεως του ενός ή του άλλου πνευματικού φαινομένου, αν δηλαδή προέρχεται από τη χάρη ή από δαιμονική επίδραση ή είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικής ικανότητας του προσώπου, και από την άλλη στη γνώση της τάξεως της πνευματικής ζωής, δηλαδή στην ακολουθία των πνευματικών καταστάσεων και της σχετικής τους τιμής ή αξίας. Οι ασκητές εκτιμούν πολύ το χάρισμα αυτό, γιατί έρχεται πάντοτε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου αγώνα κατά των παθών, πείρας μεγάλων αντιλήψεων και επισκέψεων της χάριτος, πείρας πολλών πειρασμών και προσβολών του αντιπάλου. Είναι πολύτιμο για τους πνευματικούς καθοδηγητές, γιατί ο εχθρός αρέσκεται να παίρνει τη μορφή αγγέλου φωτός και είναι σπάνιοι εκείνοι που μπορούν να το διακρίνουν με βεβαιότητα. Μας είναι γνωστές περιπτώσεις όπου ο μακρύος γέροντας Ιλουανός με την προσευχή προείδε τα μακράν όντα ως εγγύς γιγνώμενα, ή προέβλεπε το μέλλον του ανθρώπου ή του αποκαλύπτονταν τα βαθιά μυστήρια της ανθρώπινης ψυχής. Για το χάρισμα αυτό θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν πολλοί που το γνώρισαν εκ πείρας και από τους οποίους μερικοί μένους είναι έως άρτη. Ο ίδιος όμως όχι μόνο δεν αγωνιζόταν ποτέ γι' αυτό, αλλά και δεν του έδινε μεγάλη σημασία. Η ψυχή του ήταν τελείως απορροφημένη στο να συμπάσχει με τον κόσμο. Ήταν ολόκληρος προσιλωμένος στην προσευχή για τον κόσμο και εκτιμούσε αυτή την αγάπη περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό έργο. Η μακρά μας επικοινωνία με τον μακάριο γέροντα μας έπεισε ότι σε αυτόν δόθηκε να γνωρίσει τα μυστήρια του πνεύματος και γι' αυτό ήταν πράγματι ο πιστός οδηγός. Οι εξαιρετικές εκείνες, μάλλον σπάνιες στην ιστορία της Εκκλησίας, επισκέψεις της Χάριτος, τις οποίες αξιώθηκε λόγω του 50χρονου σχεδόν ακάματου αγώνα,
Μετά από επικίνδυνα πνευματικά φαινόμενα που συνάντησε στο πρώτο μισό της μακράς ασκητικής του ζωής, έκαναν το γέροντα να πλησιάσει στο μέτρο εκείνο της γνώσεως, στο μέτρο εκείνο της τελειότητας που τον έκανε ασφαλές στήριγμα για τους άλλους.

Γνώριζε την ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, την ακολουθία δηλαδή της πνευματικής ανάπτυξης, πράγμα πολύ σπουδαίο και καμιά φορά και απαραίτητο για την απρόσκοπτη πρόοδο. Συνηθισμένο φαινόμενο στην πνευματική ζωή μοναχών και μη μοναχών είναι η απόκληση και η ανατροπή αυτής της ιεραρχίας. Ανατροπή η οποία έγκυται στο ότι μια ορισμένη πνευματική κατάσταση, η ασκητική εργασία, ικανοποιεί τον άνθρωπο, οπότε αυτός αρνείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της οδού, νομίζοντας πως η νέα χάρη και γνώση που του δόθηκε είναι κατώτερη από την προηγούμενη μορφή της ασκήσεώς του, και έτσι βάζει όριο στην περαιτέρω πρόοδό του. Ο γέροντας είχε έμπειρη γνώση της πνευματικής πορείας. Έδειχνε τρία ουσιώδη στάδια της. Πρώτο, τη λήψη της χάριτος, δεύτερο, την άρση της και τρίτο, την επιστροφή της χάριτος, την επανάκτησή της με αγώνα ταπεινώσεως. Πολλοί έλαβαν τη χάρη και όχι μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά και άλλοι που βρίσκονταν έξω από αυτήν. Γιατί στον Κύριο ουκέστη προσωποληψία. Κανένας όμως δεν διαφύλαξε την πρώτη χάρη και μόνο λίγοι την επανέκτησαν. Όποιος αγνοεί την περίοδο του δεύτερου ερχομού της χάριτος, όποιος δεν πέρασε τον αγώνα για την επιστροφή της, αυτός ουσιαστικά έχει μια ακροτηριασμένη πνευματική πείρα. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν πλούσιος όχι μόνο από την προσωπική εσωτερική του πείρα, αλλά και από την καλή του θεωρητική κατάρτιση στην ασκητική γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας. Με τη δωρεά του Θεού, όχι μόνο ήταν πιστός στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά επαναλήφθηκε και στον ίδιο η πείρα των μεγάλων πατέρων. Όταν έμενε μόνος του, διάβαζε λίγο, γιατί η ανάγνωση παρεμποδίζει την ουερά προσευχή. Προτιμούσε να ακούει, γιατί χωρίς να σταματά την ευχή του Ιησού, μπορούσε ταυτοχρόνως να προσέχει στην ανάγνωση. Ακούγε πολλές αναγνώσεις πατερικών κειμένων στο ναό τις ώρες των νυχτερινών ακολουθιών. Διάβαζε λίγο και στο κελί του. Πολλά έμαθε όμως από τη ζωντανή συνομιλία με άλλους ασκητές του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν πολλοί με πλούσια χαρίσματα. Τα τελευταία 6 με 8 χρόνια σύχναζε στον φίλο του μοναχό Κασιανό, όταν αυτό ζούσε κοντά στο μοναστήρι στα Κυπαρίσια. Ο πατήρ Κασιανός αγαπούσε και σεβόταν πολύ τον γέροντα. Του άρεσαν οι επισκέψεις του και με χαρά διάβαζε μεγαλοφόνους για χάρη του. Ο γέροντας θυμόταν καλά πολλά από τα έργα των Αγίων Πατέρων λόγω ταυτότητας των πνευματικών βιωμάτων. Είναι δύσκολο να θυμάται κανείς κάτι το πνευματικό, γιατί στην πνευματική σφαίρα ελάχιστες εξωτερικές μορφές και εικόνες υπάρχουν για να στηριχθεί η υλική μνήμη. Μήπως γι' αυτό το λόγο ο παντογνώστης Κύριος κήρυξε στο λαό τη διδαχή του για τα μυστήρια της Εκκλησίας με παραστατικές εικόνες από την καθημερινή πραγματικότητα και με παραβολές? Είναι δυνατόν βέβαια να υπάρχει κάποιο υποκατάστατο της πνευματικής γνώσεως με μια εξωτερική μάθηση, πράγμα που παρατηρείται σε ανθρώπους μεγάλης διανοητικής πείρας. Μόνο όμως εκείνος που βίωσε την πνευματική διδασκαλία των πατέρων μπορεί να θυμάται πραγματικά. Εκείνος που του δόθηκε άνωθεν η υπαρξιακή γνώση των μυστηρίων του πνευματικού κόσμου. Ο απλός αυτός άνθρωπος εξήλθε από τη μακροχρόνια πάλη του, κάτοχος βαθιάς γνώσεως των μεθόδων και των μέσων της ασκήσεως. Η γνώση αυτή, συνδυασμένη με την πνευματική δύναμή του, από τη μία τον κατέστησε εσωτερικά ελεύθερο από τη δουλεία των τύπων και από την άλλη τον διαφύλαξε από το μαρτύριο της απορίας και της περιπλάνησης σε ξένους δρόμους. Πολλοί παραπλανητικοί δρόμοι ανοίγονται παράλληλα με τον ένα αληθινό δρόμο. Πολλές απομονωμένες ξένες προς το χριστιανισμό σφαίρες παρουσιάζονται στον νοερό βλέμμα του ασκητή και δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά την αλήθεια αν δεν τον επισκιάσει το θείο φως. Ο γέροντας που αξιώθηκε να δει τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, που ανυψώθηκε δια του Αγίου Πνεύματος στη θεωρία του εκτίστου φωτός, αφού έγινε φορέας αυτού του φωτός, μπορούσε με εκπληκτική οξυδέρκεια να διακρίνει την πραγματική αλήθεια από τα προσωπία εκείνα και τα φάσματα της αλήθειας που αναπόφευκτα συναντούν τον άνθρωπο κατά την ανάβασή του στο όρος της θεοπτίας.

Το άκτιστο θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του. Ο Θεός, όντας φως το οποίο σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, εμφανίζεται πάντοτε μέσα στο φως και ως φως. Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο. Τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό. Με την υπέρλογη και υπερπλήρη αυτή αίσθηση του ζώντος Θεού συνενώνεται όραση φωτός που δεν ανήκει στην κατηγορία του φυσικού φωτός. Τότε ο ίδιος ο άνθρωπος μένει στο φως και εξομοιώνεται με το φως που βλέπει. Πνευματοποιείται από αυτό και δεν βλέπει και δεν αισθάνεται ούτε τη δική του υλικότητα ούτε την υλικότητα του κόσμου. Η όραση έρχεται με ακατάληπτο τρόπο, σε ώρα που δεν την περιμένει κανείς. Δεν έρχεται ούτε από έξω ούτε από μέσα, αλλά αγκαλιάζει με ανέκφραστο τρόπο το πνεύμα του ανθρώπου και το εισάγει στον κόσμο του θείου φωτός. Και δεν μπορεί να πει αν βρέθηκε σε έκσταση, δηλαδή αν η ψυχή ήταν έξω από το σώμα, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ούτε την επιστροφή της σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε το παθολογικό στο φαινόμενο αυτό. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε γέννηση, ούτε θάνατο, ούτε φίλο, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άνερχη αρχή και το φως της ζωής να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Το θείο φως θεωρείται ανεξάρτητα από συνθήκες και στο σκοτάδι της νύχτας και στο φως της ημέρας. Η ευδοκία του Θεού κατεβαίνει μερικές φορές με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η αντίληψη και του σώματος και του γύρω κόσμου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να μένει με τα μάτια ανοιχτά και συγχρόνως να βλέπει δύο φώτα, και το φυσικό και το θείο φως. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την όραση αυτή όραση φυσικής οφθαλμής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όραση του θείου φωτός είναι κατά πάντα ανάλογη με τη συνηθισμένη ψυχοφυσιολογική πορεία της φυσικής οράσεως. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το θείο φως είναι όμοιο με το φυσικό, το οποίο ανεξάρτητα από το ποια επιστημονική θεωρία για το φως δεχόμαστε, προκαλεί τη γνωστή διέγερση του οπτικού νεύρου, η οποία στη συνέχεια μεταβαίνει στην ψυχολογική διαδικασία της οράσεως. Το θείο φως είναι διαφορετικό κατά τη φύση του. Είναι φως νοερό, φως πνευματικό, φως αγάπης, φως ζωής. Η εικόνα του θείου φωτός στο φυσικό κόσμο είναι το φυσικό φως. Όπως η θέα των γύρω μας αντικειμένων είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει φως, και αν το φως είναι αμυδρό, το μάτι ή μόλις που διακρίνει τα αντικείμενα, αν όμως είναι αυθονότερο, τότε βλέπει καθαρότερα. Και τέλος, στο άπλετο ηλιακό φως, η όραση φτάνει τη γνωστή πληρότητα. Έτσι και στον πνευματικό κόσμο, κάθε αληθινή όραση είναι δυνατή μόνο στο θείο φως και όχι αλλού. Αυτό το φως παρέχεται στον άνθρωπο σε διαφορετικό μέτρο. Και η πίστη φως είναι, αλλά ανεπαρκές. Και η ελπίδα φως, αλλά ακόμη ατελές. Και η αγάπη φως, αλλά πλέον τέλειο.

Το άκτιστο φως, όπως και ο ήλιος, φωτίζει τον πνευματικό κόσμο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τους πνευματικούς δρόμους που είναι αθέατοι με άλλο τρόπο. Χωρίς αυτό το φως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει, πόσο μάλλον να εκπληρώσει τις εντολές του Χριστού, γιατί παραμένει στο σκοτάδι. Το άκτιστο φως φέρει μέσα του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας Αγάπης. Μάλλον το ίδιο είναι και η αιώνια ζωή και η Θεία Αγάπη. Όποιος δεν είδε με δύναμη και πληροφορία το άκτιστο φως, αυτός δεν γεύθηκε ακόμη την αληθινή θεωρία. Όποιος πριν από την όραση του ακτίστου φωτός αυθαδιάζει και επεκτείνεται με το νου του στη θεωρία των μυστηριών του πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά κλείνει και το δρόμο ακόμη μπροστά του. Θα δει μόνο προσωπία της αλήθειας που τα φαντάζεται ο ίδιος ή του τα προσφέρουν απατηλές δαιμονικές δυνάμεις. Η γνήσια θεωρία έρχεται άνωθεν, ήρεμα. Η υπαρξιακή θεωρία δεν είναι σαν την αφηρημένη ή τη διανοητική. Είναι ποιοτικά διαφορετική. Είναι το φως της ζωής, το οποίο δίδεται από την ευδοκία του Θεού. Και η οργανική οδός προς αυτό δεν είναι η διανόηση, αλλά η μετάνοια. Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άκτιστη ενέργεια της θεότητας. Δεν περιλαμβάνεται φυσικός μέσα στον άνθρωπο, γιατί είναι άλλης φύσεως από τη δική μας κτιστή φύση. Και γι' αυτό δεν μπορεί να φανερωθεί μέσα μας με οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλά έρχεται αποκλειστικά ως δώρο του ενός αγαθού. Ρωτήσαμε τον Γέροντα, με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος από την πείρα του να το αντιληφθεί. Ο μακάριος Γέροντας βεβαίωνε πως όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μεγάλο φως, τότε ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που φανερώθηκε είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ. Όποιος όμως αξιώθηκε να έχει αμυδρή ακόμη θεωρία του φωτός, δεν μπορεί να αντιληφθεί σαφώς ότι το φως που θεωρεί είναι διαφορετικό στην υφή του από την ψυχή του. Και γι' αυτόν η οδός για τη βεβαιότερη επίγνωση μπορεί να είναι η ύπληρης εμπιστοσύνη στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που αξιώθηκαν αυτή την αυθεντική θεωρία ή η περαιτέρω επανάληψη των επισκέψεων και των άρσεων της Χάριτος που θα τον διδάξουν να διακρίνει την άκτιστη θεία ενέργεια από τη φυσική ενέργεια του ανθρώπου. Όταν η προσευχή του ανθρώπου εισέρχεται για πρώτη φορά στην όραση του θείου φωτός, τότε το θεόμενο και βιούμενο είναι τόσο νέο και καταπληκτικό σε αυτόν που δεν μπορεί να εννοήσει τίποτε. Αισθάνεται πως αρήτως πλάτιναν τα όρια της υπάρξεώς του, πως το φως που φανερώθηκε τον πέρασε από το θάνατο στη ζωή, αλλά μένει σε απορία και έκπληξη από το μεγαλείο του γεγονότος και μόνο μετά από επανειλημμένες επισκέψεις εννοεί το δώρο που του έδωσε ο Θεός. Κατά την όραση αυτή και μετά από αυτή, η ψυχή είναι γεμάτη από βαθιά ειρήνη και γλυκιά θεία αγάπη. Τότε δεν υπάρχει σε αυτήν επιθυμία ούτε δόξας, ούτε πλούτου, ούτε οποιασδήποτε γήινης ευτυχίας, ούτε ακόμη και αυτής της ίδιας της ζωής. Όλα αυτά τα θεωρεί σκύβαλα και έλκεται από επιθυμία προς το ζωντανό άπειρο, τον Χριστό, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε σκότος, ούτε θάνατος. Από τους δύο τρόπους θεωρίας του θείου φωτός που περιγράψαμε, ο Γέροντας προτιμούσε εκείνον κατά τον οποίο ο κόσμος λησμονείται εντελώς, δηλαδή όταν κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στη σφαίρα του ατελεύτητου φωτός έξω από τις εικόνες του κόσμου, γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Στην κατάσταση της οράσεως αυτής, η ψυχή αισθάνεται καθαρά τη μετοχή της στη Θεία Ζωή και αποκτά υπαρξιακώς πείρα μιας τέτοιας έλευσης του Θεού, για την οποία είναι αδύνατο να μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η όραση αυτή για άγνωστη στον άνθρωπο αιτία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του τελειώσει, όπως και ανεξάρτητα από τη θέλησή του άρχισε, τότε επιστρέφει σιγά σιγά η ψυχή στην αντίληψη του γύρου κόσμου και στην ηλαρή χαρά της αγάπης του Θεού προστίθεται μια λεπτή λύπη, γιατί θα βλέπει και πάλι το φως του φυσικού αυτού ήλιου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, αλλά προβάλλει το ερώτημα σε τι συνίσταται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο ή αλλιώς πού περιέχεται η εικόνα αυτή. Στο σώμα, στη ψυχική ή στη ψυχοσωματική σύσταση του ανθρώπου, στο τριμερές των ψυχικών του δυνάμεων ή εκδηλώσεων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Κάποιες αντάβιες στις εικόνες του Θεού δεν αποκλείονται σε όλα όσα αριθμίσαμε παραπάνω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι στη μορφή της υπάρξεως. Το κτιστό όν κατά τη δωρεά της Θείας Ευδοκίας κοινωνεί με την άκτιστη άναρχη ύπαρξη. Πώς είναι δυνατό αυτό? Είναι τόσο ανεξήγητο όσο ακατάληπτο και ανεξιχνίαστο είναι το μυστήριο της εκ του μηδενός δημιουργίας του κόσμου. Κι όμως, τέτοια είναι η ευδοκία του ουρανίου πατρός, ώστε αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να είναι πρικισμένος με ικανότητα να δεχτεί τη θέωση, να γίνει δηλαδή κοινωνός της θείας ζωής, για να δεχθεί τον θείο τρόπο υπάρξεως να καταστεί Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος αποδέχεται τη θέωση. Κατά την πράξη της θεώσεως, ο Θεός είναι η αρχή που ενεργεί και ο άνθρωπος η αρχή που προσλαμβάνει.
Η πρόσληψη όμως αυτή δεν είναι εντελώς παθητική και η θέωση δεν μπορεί να συντελεστεί με άλλον τρόπο παρά με τη συμφωνία και κυρίως με τη συνέργεια του ίδιου του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται και η ίδια η δυνατότητα της θεώσεως. Σε αυτό έγκυται η ουσιώδης διαφορά της αρχικής πράξεως της δημιουργίας από το ακόλουθο στάδιό της, της θεώσεως, της λογικής κτήσεως.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Αν είναι απερινόητο το μέγα μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου γενικώς, το μυστήριο της δημιουργίας αιώνιων θεών είναι περισσότερο και απείρως μεγαλειοδέστερο. Αν όλη η γύρω ζωή μας είναι θαύμα που μας καταπλήσει με το μεγαλείο του, η συνείδηση του θείου θαύματος μέσα στον άνθρωπο που εισέρχεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός αποκτά σύγκριτα μεγαλύτερη δύναμη και βάθος. Για κάθε άνθρωπο που θα αναλογιστεί το γεγονός της υπάρξεώς του, αυτό θα είναι αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού. Έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που εισερχόμενοι στην οαιρή σφαίρα, η οποία προσυδειάζει φυσικά στον άνθρωπο, έρχονταν σε έκπληξη από το φωτόμορφο κάλος της. Αλλά όταν ο άνθρωπος με τη θεία ενέργεια εισάγεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός, τότε το θάμβος του Θεού φτάνει να γίνει τελείως ανέκφραστο και δεν μπορεί πια να βρει λόγια, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης. Η θεομίμητη απάθεια. Το άκτιστο φως που εκπορεύεται από τον απαθή Θεό, με τη φανέρωσή του μεταδίδει στον άνθρωπο τη θεομίμητη απάθεια, που αποτελεί τον τελικό σκοπό του χριστιανικού αγώνα. Τι είναι η απάθεια? Ετυμολογικά φαίνεται αρνητική έννοια. Είναι όμως άραγε αρνητική και στην πραγματική της έννοια? Μήπως σημαίνει απέκδυση του είναι? Όχι. Η χριστιανική απάθεια δεν είναι απέκδυση της υπάρξεως, αλλά επένδυση νέας ζωής, αγίας, αιώνιας, δηλαδή επένδυση Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλουμε να εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Τίνοντας ο Ορθόδοξος ασκητής προς την απάθεια, τίνει προς τη ζωντανή και πραγματική κοινωνία με το Θεό, τον οποίο γνωρίζει ως απαθή. Η απάθεια του Θεού δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό, ούτε χαρακτηρίζεται από διαφορία για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Η απάθεια του Θεού δεν είναι η απουσίαση αυτών κινήσεως, συμπάθειας, αγάπης. Μόλις όμως προφέρουμε τις λέξεις αυτές, αμέσως οι έννοιες παρουσιάζονται στο νου μας στην εμπειρική τους στενότητα και γεννούν ολόκληρη σειρά από απορίες. Η κίνηση, η συμπάθεια, η αγάπη και τα όμοια δεν εισάγουν γενικώς τη σχετικότητα στο είναι του Θεού? Μιλώντας έτσι, δεν αποδίδουμε στο Θεό έναν ανθρωπομορφισμό ανάξιό του? Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλο αγάπη. Ο Θεός είναι όλο φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους, με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως, σκοτία άγνοιας ή κακού, σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων της ύπαρξης. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύτητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτηρεί, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο θείο όν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτο στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στον Θεό το αμετάβλητο στατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μία από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκθηση της βασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγείο πνεύμα τη ζωή. Ο απαθής είναι γεμάτος αγάπη, συμπάθεια και ασπλαγνία, αλλά όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που ενεργεί μέσα του. Η απάθεια μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, ως ο Χριστός που ζει μέσα μας. Η απάθεια είναι φως νέας ζωής που γεννά στον άνθρωπο νέα αγία αισθήματα, νέες θείες σκέψεις, νέο φως αιώνιας γνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από το σώμα και απαθεί αυτόν που έφτασε στην απέραντη απειρία. Η οργανική οδός προς την απάθεια είναι η πίστη, όχι με την έννοια της λογικής πεπιθήσεως, αλλά ως αίσθηση του ζώντος Θεού. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος της κρίσεως του Θεού, από το φόβο η μετάνοια, από τη μετάνοια η προσευχή, η εξομολόγηση, το πένθος. Η μετάνοια, η προσευχή και τα δάκρυα, όταν πληθύνουν και βαθύνουν, οδηγούν καταρχάς σε μια μερική απελευθέρωση από τα πάθη, από όπου γεννιέται η ελπίδα.
Η ελπίδα πληθαίνει τους ασκητικούς κόπους, τις προσευχές και τα δάκρυα. Λεπτύνει και βαθαίνει το αίσθημα της αμαρτίας και από αυτό αυξάνει ο φόβος που μεταβάλλεται στη βαθύτατη εκείνη μετάνοια που προσελκύει την εσπλαχνία του Θεού και η ψυχή αξιώνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Αγάπη που είναι γεμάτη φως. Και η πίστη είναι αγάπη, αλλά αμυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από κατώτερο βαθμό αγάπη σε ανώτερο, διέρχεται απαραίτητος από τον φόβο. Η αγάπη με την εμφάνισή της αποβάλλει το φόβο, αλλά ο φόβος που διώχτηκε από τη μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη, για να ξανανικηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείως τον φόβο, αλλά τον φόβο εκείνων που κόλλα συνέχει. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος φόβος Θεού, γεμάτος χαρά και πνοή άγιας αιωνιότητας. Για τον φόβο αυτό που δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον άνθρωπο όσο βρίσκεται στη γη, ο Γέροντας λέει τα εξής. Ενώπιον του Θεού πρέπει να ζεις με φόβο και αγάπη. Με φόβο γιατί εκείνος είναι ο Κύριος και δεν πρέπει να τον θλίβεις με κάποιον κακό λογισμό, και με αγάπη γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Η νοερά ησυχία του Ορθόδοξου Μοναχού γεννιέται οργανικά από τη βαθιά μετάνοια και αναζήτηση της στηρήσεως των εντολών του Χριστού. Δεν είναι καθόλου μια τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αεροπαγητικής θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αεροπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με την έννοια αυτή συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτήν. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ένα πολύ ουσιώδες σημείο, ότι η βάση και η αφετηρία της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας εναντίον του νόμου της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Και βαδίζοντας ακριβώς την οδό αυτή, προκειμένου να κάνουμε τις εντολές του Χριστού μοναδικό και καθολικό νόμο της πρόσκαιρης και της αιώνιας ύπαρξής μας, εγγίζουμε πνευματικά το ακατάληπτον της θεότητος. Σε αυτήν ακριβώς την οδό, το πνεύμα του ανθρώπου απεκδίεται όλες τις εικόνες του κόσμου και ζει υπεράνω του κόσμου. Αυτό όμως γίνεται όταν προηγουμένως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει βαθιά για τον εαυτό του ότι είναι χείρον πάσης κτήσεως.

Ο θείος γνώφος. Το θείο Ον, απόλυτα ενεργοποιημένο, αποκλείει την παρουσίαση αυτό μη ενεργοποιημένων δυνάμεων και με την έννοια αυτή μπορεί να οριστεί ως καθαρά ενέργεια. Το θείο Ον, ως αυτό Ον, μη έχοντας αιτία έξω από τον εαυτό του, παντέλειο εξ αρχής, είναι για το κτιστό Ον δεδομένο και ως δεδομένο μπορεί να καθοριστεί ως καθαρό γεγονός. Ως ενέργεια το θείο Ον είναι κοινωνητό στο κατοικό αναλογικό κτίσμα. Και αυτό σε όλη την πληρότητα και απειρία του. Ως γεγονός όμως, είναι απολύτως υπερβατικό και ακοινώνει το μυστήριο που παραμένει ανέφικτο και ακατανόητο για το κτιστό Ον. Αποδείχθηκε από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι το μέτρο για κάθε πράγμα θείο και ανθρώπινο και η ίστατη βάση για κάθε κρίση, ότι η ενέργεια του θείου όντως είναι κοινωνητή στην ανθρώπινη φύση σε όλο το πλήρωμά της. Ο Απόστολος Φίλιππος είπε στον Χριστό: «Δείξον ημίν τον Πατέρα». Και έλαβε την απάντηση: «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Αλλά θα μπορούσε επίσης να λεχθεί: «Αυτός που είδε τον Χριστό, είδε τον εαυτό του όπως αυτός όφιλε να είναι σύμφωνα με τη βουλή του Πατρός προκαταβολής κόσμου». Στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του κάθισε στο θρόνο του στα δεξιά του Πατρός. Το ίδιο κάθε άνθρωπος κλήθηκε στο ίδιο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αν αυτό ήταν αδύνατον, ο Χριστός δεν θα μας έδινε την εντολή: «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περοπατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος έστιν». Στους Αγίους που θεώθηκαν πλήρως με τη δωρεά της χάριτος και εισήλθαν εις το εισότερον του καταπετάσματος, μεταδίδονται τα ιδιώματα της θεότητος ακόμη και σε βαθμό ταυτότητας, αλλά ταυτότητας μόνο κατά την ενέργεια και καθόλου κατά την ουσία. Η ουσία του Θεού, ή μάλλον η υπερουσιότητά του, παραμένει πάντοτε απολύτως αμέθεκτη και ακατάληπτη. Το θείο Ον είναι, όπως είπαμε, καθαρά ενέργεια και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καταρχήν ως καθαρή δυναμικότητα, όταν πλήρως ενεργοποιηθεί και τελειωθεί, τότε γίνεται και αυτός καθαρά ενέργεια. Η Θεία Γραφή λέει: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Και αυτό γιατί η θεωρία του ακτίστου θείου φωτός είναι αδύνατη. Εκτός και αν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φωτισμού από τη χάρη, κατάσταση που κάνει την πράξη της θεωρίας καθεαυτή να είναι κυρίως κοινωνία με τον ζώντα Θεό, μετοχή στη Θεία Ζωή. Όταν όμως ο νους που βρίσκεται στη Θεία Θεωρία επιχειρήσει στη συνέχεια να γνωρίσει και τον Θεό στην ουσία του, τότε συναντά το απόλυτα αδιείσδη το μυστήριο του καθαρού γεγονότος και αυτό αποτελεί το λεγόμενο θείο γνώφο. Το άφθαστο, το απολύτως υπερβατικό της ουσίας του θείου είναι, εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής: «Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, φως εικόνα πρόσιτων, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε, ο μονογενής Υιός, ο εν εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Ανδρέας Κρήτης, ονομάζουν το γνώφο αυτό υπέρφωτο, δείχνοντας την υπεροχή του όχι όμως σε σχέση με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά σε σχέση με το φως της φυσικής γνώσεως. Ο μονογενής Υιός, παρά την υποστατική του επιφάνεια, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς σύγχυση στην ουσία και παραμένει αιωνίως με δύο φύσεις και δύο ενέργειες ασυγχύτως, ατρέπτος και αναλυώτος και εξηγήσατο τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και φως εν το οποίο ουδεμία σκοτία υπάρχει, δηλαδή ως προς την ενέργεια και όχι ως προς την ουσία του.

Ο γνώφος της απεκδίσεως. Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιφατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μια στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στο γνώφο για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδίεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών όταν καθυλώνει το νου και τη φαντασία. Γι' αυτό μπορεί να ονομαστεί γνώφος απεκδίσεως. Και την προσευχή αυτή ονομάζουν συνήθως επιστημονική, γιατί γίνεται με ειδική για αυτό το σκοπό μέθοδο. Αν αναζητήσουμε ορισμό της πνευματικής θέσεως αυτού του γνώφου, μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στα όρια της θεωρίας του ακτίστου φωτός. Όταν όμως η εργασία της νοεράς προσευχής γίνεται χωρίς βαθιά μετάνοια και έφεση για το Θεό, τότε η γυμνή από όλες τις παραστάσεις ψυχή μπορεί να παραμείνει για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτό, χωρίς να βλέπει τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στο γνώφο καθεαυτόν. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως από κάθε τι ορατό και νοητό, δοκιμάζει μια ιδιόμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άκτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος κτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει το νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλίμονο όμως σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και τη θεωρία αυτή ως μετοχή στη Θεία Ύπαρξη. Αλίμονο γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτείας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από τον Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και η λώδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από το Θεό. Αλίμονο γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στο γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδυτο φως της Θείας Υπάρξεως. Η ενέργεια του Θείου Φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλύσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως τη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτείας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας, η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτείας έχει συμβατικό χαρακτήρα. Ο γνώφος της ασκητικής απεκδίσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του ακτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώκτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκθηση των αισθητών εικόνων και των λογικών ενιών. Αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος τον οποίο ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του, δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος πριν τον περιλάμψει το άκτιστο φως φτάνει με ασκήσεις στο γνώφο της απεκδίσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του αντί να ακολουθεί τη χειραγωγία των πατέρων. Μόλις παύσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητά και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως πήρα αιώνων έδειξε, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφορονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτού του νου με την καρδιά επιτυχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου. Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο.
Δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στον Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπάρξεώς μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αεροπαγήτικου αποφατισμού στη ζωή μας. Όχι. Πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια. Θεμέλιό της είναι, κατά τους λόγους του Γέροντα Σιλουανού, η εντολή του Χριστού: αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου. Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδίσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή. Αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος. Ο Γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από τότε που τη δέχθηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων. Κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο Γέροντας, όπως όλοι γενικά οι ησυχαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητά αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε εμάς επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας, ύστερα από παρακλήσεις, να το στείλει ο ηγούμενος στο Παλαιό Ρωσικό, όπου έκτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα, όχι μακριά από το κύριο κτίριο. Εκεί δέχτηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο Παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ανακάλεσαν στη Μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε το χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της Μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία. Τη διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της Μονής. Στο κατάστημα, εξαιτίας του ψύχους, επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει το χειμώνα στη Μονή, στο κελί του, που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα συνήθως πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη. Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδελφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στο απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους τοίχους. Στην ερκτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, ως ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά, αλλά σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού. Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικός σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η κτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας που είναι απολύτως αμέθεκτη. Είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θείας Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που το μεταμορφώνει. Τον κάνει θεοδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργία καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό. Αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς την πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του ο Ορθόδοξος μοναχός, ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτή ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας.
Η έκφραση της πείρας των λόγων των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς. Απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικώς φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της Θείας Επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό?

Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός, τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος? Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικίσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του. Και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μια ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν. Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάριτος, και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει,

Όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πύρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσιας σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσα ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο τον νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτιών της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού.

Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος. Φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε η βαθιά ζωή του πνεύματος, και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός, ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος, ταπεινά και υπομονετικά, αναζητά κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν, αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό, καμιά πνευματική ή μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θεού είναι ως της μιας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως, αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνια ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις γραφές του Γέροντα Σιλοανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα, Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Κτίστης, Σωτήρ και άλλα, τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων και των δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εν πνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα γνωρίζονται οι άκτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά όμοιά της δογματική συνείδηση, που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τη φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. «Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό», λέει ο Γέροντας. Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της Χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο διανοούμενος θεολόγος ίσως πει για τα γραπτά του Γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση. Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής». Ο ορθολογιστής θεολόγος γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητά λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και τη λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση.

Για το γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της τάσεως του ορθολογιστού. Αυτός απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πώς μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και κτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων.

Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Ιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πώς αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλόμορφη αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, στο βαθμό ή στη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιον τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στον Θεό. Και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ούκε ρωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την ομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητά στο χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα. Εκτελεί μια κολοσιαία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στον σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο μακάριος γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη μιας τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της το πνεύμα μας, την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας. Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω. Δηλαδή, κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «Άραγε υπάρχω?» Αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές, το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή ήταν η οδός στην οποία βάδιζε ο μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτής της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας: «Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν του έλεγες, φανέρωσε και σε εμάς αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι τέτοια όπως εμείς τα περιμέναμε». Λέει: «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτο στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατον. Τόσο φτωχό στη διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτο σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια. Αλλά είπε: «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει μας εις πάσαν την αλήθεια. Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν».

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Τα λόγια της Ερήμου.
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.

Το μεγάλο μακάριο από την Αλεξάνδρεια τον πειράξανε κάποτε πολλοί πειρασμοί της ματαιοδοξίας και όλο του υποβάλανε τη σκέψη να παρατήσει το κελί του και να πάει να μείνει στη Ρώμη για το καλό τάχα της εκκλησίας και για να βοηθεί τους αρρώστους, επειδή τον είχε καταξιώσει η χάρη του Θεού να έχει μεγάλη επιβολή πάνω στα πονηρά πνεύματα. Επειδή λοιπόν ο Άγιος αντιστεκόταν γενναία στους λογισμούς αυτούς που τον ενοχλούσαν αδιάκοπα και αυτοί για να κατορθώσουνε να τον βγάλουν έξω, κάνανε σφοδρότερη την επίθεσή τους. Ξαπλώθηκε τότε κατάχαμα μπροστά στην είσοδο του σπιτιού του και με τρόπο που τα πόδια του να βγαίνουν έξω και έλεγε στα δαιμόνια της καινοδοξίας: «Εμπρός, αν μπορείτε, τραβήξετε με από τα πόδια για να με πάτε εκεί που θέλετε, γιατί εγώ, θεληματικά μου, δεν θα το κουνήσω από εδώ. Αν λοιπόν έχετε την πόρεση να με σηκώσετε από κατάχαμα που βρίσκομαι, κάμετε το, γιατί εγώ έκαμα όρκο να με έτσι ξαπλωμένος όλη την ημέρα και ωσότου να βραδιάσει και δεν θα σας υπακούσω». Έμεινε λοιπόν ολημερής ξαπλωμένος και σηκώθηκε μονάχα σαν ενύχτωσε βαθιά. Αλλά και τη νύχτα δεν έπαψαν να τον ενοχλούνε τα δαιμόνια και μάλιστα πολύ περισσότερο ακόμα. Σηκώθηκε λοιπόν ο Άγιος και πήρε ένα ζεμπίλι που χωρούσε ως 30 περίπου κιλά και το γέμισε με άμμο, και αφού το φορτώθηκε στον ώμο του άρχισε να τριγυρίζει πάνω κάτω μέσα στην έρημο. Τον συναπάντησε λοιπόν ο κοσμήτωρας Θεοσέβιος από την Αντιόχεια και του είπε: «Τι σηκώνεις, αβά μου? Άφησέ με να σε ξελαφρώσω και να το σηκώσω εγώ, για να μην ταλαιπωρήσει και να βασανίζεσαι άδικα». Και εκείνος του απάντησε: «Βασανίζω αυτόν που με βασανίζει, για τον αφήκα ανεμπόδιστο και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να με παρακινά να παρατήσω το κελί μου και να φύγω». Αφού λοιπόν περπάτησε πολλήν ώρα, σηκώνοντας το βάρος αυτό, ξαναμπήκε τέλος στο κελί του, αφού είχε πλέον κατακουράσει όλος διόλου το σώμα του.

έλεγε ο Άγιος Μάξιμος για τη μακροθυμία που πρέπει να στολίζει κάθε χριστιανό. Ο άνθρωπος που δεν έχει φρόνηση και κρίση αφήνει να τον παρασύρουνε τα πάθη του. Κι άλλοτε μεν τον κυριεύει ο θυμός και γεμάτος από ταραχή τα βάζει με όλους και αποτραβιέται χωρίς να θέλει να βλέπει κανένα. Άλλοτε πάλι λαχταρά για τον κόσμο και ανάβει μέσα του η επιθυμία για τους δικούς του και φαίνεται πρόσχαρος και διαχυτικός. Ο συνετός όμως άνθρωπος και στις δυο αυτές περιστάσεις φέρνεται αλλιώτικα. Κι αν τυχόν τον κυριέψει ο θυμός, φροντίζει να λείψουν οι αφορμές της αναταραχής του και συμφιλιώνεται με αυτούς που τον λύπησαν. Αν δεν τον πάρει η χαρά, φροντίζει και τότε να είναι συγκρατημένος και στα λόγια του και στα φερσήματά του και να μην παραλογίζεται. Αν σε πειράξει, αδελφέ μου, κάποιος λογισμός, στάσου γενναίος στα κύματα που σε βροντοκοπούνε και ούτε να αφήσεις τη λύπη να σε σκεπάσει με τα θολά της νερά, ούτε και να παραδοθείς την αναμελιά. Κι αν τα πράγματα τα οικονομήσεις με αυτόν τον τρόπο, θα την προσπεράσεις τη δοκιμασία και θα σε βοηθήσει χωρίς άλλο ο Θεός. Αν όμως δεν σταθείς παλικάρι και δεν πολεμήσεις με γενναιότητα, θα φανερωθείς πως είσαι ένας αδέξιος και ένας άνανδρος και άβουλος μαζί άνθρωπος. Δεν έχει αγάπη μέσα στην καρδιά του, ούτε και πιστεύει κατά βάθος την πρόνοια του Θεού, εκείνος που δεν δείχνει μακροθυμία στους αδελφούς του όταν δοκιμάζεται, παραθυμώνει και αδειμονεί και δεν θέλει να σχετίζεται με κανένα. Το θέλημα του Θεού είναι να αγωνιζόμαστε με την αγάπη μας, να κερδίζουμε και τους κακούς και αυτούς ακόμα που ξεστρατίζουν από την ορθή πίστη. Γιατί γι' αυτό το λόγο σταυρώθηκε ο Σωτήρας μας, για να μπορούμε δηλαδή να συγκεντρώνουμε σε μια μάντρα τα σκορπισμένα πρόβατα του Κυρίου. Όποιος λοιπόν δεν σηκώνει από στενοχώριες και δεν δείχνει υπομονή στα δυσάρεστα που του λαχαίνουν, αυτός βαδίζει έξω από το δρόμο του Θεού και φανερώνεται πως δεν έχει μακροθυμία και αρετή αληθινή. Ο λιγόψυχος και στενόκαρδος άνθρωπος αμέσως βάζει το κακό στο νου του για αυτούς που τον στενοχωρούν και δεν δείχνει ούτε αγάπη ούτε υπομονή και έτσι ξεμακραίνει από τον νόμο και από το θέλημα του Θεού. Σου λέχε να πικραθείς, αδερφέ μου, από κάποιον και κινήθηκες γι' αυτό σε μίσος εναντίον του. Μην αφήνεις τον εαυτό σου να νικηθεί από το κακό αυτό πάθος, αλλά ας νικήσει η αγάπη το μίσος. Και με τον εξής τρόπο θα νικήσεις και θα το πετύχεις. Αν προσεύχεσαι δηλαδή με καθαρή και ανυπόκριτη καρδιά γι' αυτόν στο Θεό, αν δέχεσαι τις δικαιολογίες και την απολογία του ή και αν του εξηγείσαι μονάχος του και αυτός για ό,τι γίνηκε. Και δείχνεις πως τον λογιάζεις λέγοντάς του πως εσύ είσαι ο αίτιος. Πρόσεχε, αδερφέ μου, να μην παρασύρεσαι και να μην λες άκρητα πως ο χθεσινός καλός σου φίλος και πνευματικός σου αδερφός είναι τώρα ένας άθλιος και ένας ελεηνός, αλλά με αγάπη και μακροθυμία να θυμάσαι τα χθεσινά του καλά και να ξεκόβεις από το μίσος που τυχόν νιώθεις μέσα σου. Αυτόν που χθες ακόμη τον εγκομίαζας πως είναι καλός και πως είναι σπουδαίος, δεν είναι σωστό να τον κατηγορεί σήμερα πως είναι φαύλος, επειδή η αγάπη σου για αυτόν μεταστράφηκε σε μίσος, γιατί με αυτό που κάνεις δεν φανερώνεις τίποτα άλλο παρά πως έχει φωλιάσει μέσα στην ψυχή σου το μίσος. Να μην πάψεις λοιπόν να τον εγκομιάζεις, έστω κι αν ακόμη δεν έχεις λυτρωθεί από το πάθος του μίσους εναντίον του, και γρήγορα, πολύ γρήγορα σου λέγω, θα ξαναβρεις το δρόμο της αγάπης

έλεγε η Αγία Συγκλητική. Η ταπεινοφροσύνη είναι τόσο μεγάλη αρετή, ώστε ο σατανάς που το κατορθώνει να μιμείται όλες τις αρετές, αυτήν μονάχα, όχι μονάχα δεν την μπορεί, αλλά και δεν καταλαβαίνει καθόλου τη σημασία της. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος, που ήξερε καλά πως ο πονηρός δεν έχει τη δύναμη να μας καρευθεί με αυτή, μας παραγγέλει να την έχουμε φυλαχτό μας και να συγκρατούμε και να συναρμολογούμε με αυτή και όλες τις άλλες αρετές. Γιατί, όπως δε μας είναι μπορετός εμάς να φτιάξουμε καράβι δίχως καρφιά, έτσι δεν μπορούμε να σωθούμε δίχως την ταπεινοφροσύνη. Και ο θείος μας λυτρωτής, όταν μας καταξίωσε με τη θεία του οικονομία, την ταπεινοφροσύνη ντύθηκε. «Μάθετε», μας είπε, «ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά μου και θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας». Η ταπεινοφροσύνη, λοιπόν, έλεγε, είναι η αρχή και το τέλος κάθε καλού. Πώς θα μπορούσε να ανιστορήσει με λόγια πρεπούμενα την απέρητη και λιτοδίαιτη ζωή του θαυμαστού Πατριάρχη Ελεήμονος, καθώς και την αφροντισιά του και την ταπείνωσή του και για την ενδυμασία του και για την κρεβατόστρωσή του? Κοντά σε όλες τις άλλες μεγάλες αρετές που είχε, δεν ήθελε ο τρισευλόγητος να διαφέρει σε τίποτα περισσότερο από τον άλλο κόσμο και από τους πιο καταφρονεμένους ακόμα. Κάποτε, λοιπόν, ένας από τους πολίτες που και πλούσιος ήτανε και είχε και μεγαλύτερο σύνδεσμο μαζί του, επειδή έβλεπε το κακό χάλι της φορεσιάς του, έδωσε 36 χρυσά νομίσματα και αγόρασε με αυτά ύφασμα όμορφο και του το στείλε, παρακαλώντας τον θερμά να το δεχτεί και να θελήσει να κάνει καινούρια φορέματα. Το δέχτηκε, λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός και επίσημος ήτανε, μα και τα παρακάλια του τόσο θερμά και τόσο αγνά και καλοπροαίρετα που δεν θέλησε να τον λυπήσει. Και από την ώρα εκείνη, όπως διηγούνται αυτοί που έμεναν κοντά του, δεν έπαβε ολιμερής και ολονυχτής να ταλανίζει τον εαυτό του. «Ποιος δε θα με κατακρίνει», έλεγε, «και ποιος δε θα καταδικάσει στη συνείδησή του τον ταπεινό Ιωάννη? Εγώ, λοιπόν, μπορώ να ντύνομαι και να τυλίγω το κορμί μου με φορέματα που έχουν 36 χρυσά νομίσματα. Άλλοι όμως, αδερφοί μου χριστιανοί, δεν έχουν ούτε ένα κουρέλι να σκεπαστούν και είναι χωρίς κεπί και ξυλιάζουν από το κρύο έξω στον ύπαιθρο. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι από αυτούς πλαγιάζουν νηστικοί και μάδιο το στομάχι τους και, όπως ο φτωχός Λάζαρος, λαχταρούν τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι μου. Πόσοι και πόσοι ξένοι και παρεπίδημοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πολιτεία αυτή δεν έχουν πού να γύρουν το κεφάλι τους και πεινούν και διψούν και πλαγιάζουν κατάχαμα στις πέτρες της αγοράς. Κι εγώ, δε σώνει που ζω μέσα στα αγαθά, παρά εκτός από την τροφή μου αυτή, φορώ και τέτοια πλουσιότατα φορέματα. Τι, λοιπόν, με περιμένει να ακούσω εκείνη την ημέρα? Τι άλλο από αυτό? Εσύ στη ζωή σου δοκίμασες όλα τα καλά του κόσμου και η φτωχή όλες τις δυστυχίες. Γι' αυτό τώρα εκείνοι μεν θα παρηγορηθούνε, εσύ όμως θα βασανίζεσαι. Αλλά τρισευλογημένο ας είναι το όνομα του Θεού, δεν θα τα ξαναφορέσω πια τα φορέματα αυτά, αλλά θα τα δώσω και με την αξία τους που θα εισπράξω θα ντυθούνε κάποιοι φτωχοί. Μόλις, λοιπόν, ξημέρωσε, έστειλε τα ρούχα στην αγορά για να πουληθούνε. Μόλις όμως τα είδε αυτός που του τα είχε χαρίσει, τα ξαναγόρασε και του τα ξανάστειλε. Και εκείνος τα δέχτηκε. Και τα έστειλε πάλι για να ξαναπουληθούνε. Και όταν έγινε αυτό 2, 3 και περισσότερες ακόμα φορές, ο μεγάλος εκείνος πατριάρχης είπε σε αυτόν που τα αγόραζε και του τα έστειλε: «Ας δούμε επιτέλους ποιος από τους δυο μας θα κουραστεί. Εγώ να τα πουλώ ή εσύ να τα αγοράζεις και να μου τα φέρνεις». Γιατί ο άνθρωπος αυτός ήταν από τους πλουσιότερους της πολιτείας και για το λόγο αυτό ήθελε ο μεγάλος εκείνος να υποφεληθεί από την ευκαιρία αυτή και ένα μεγάλο μέρος από την περιουσία του να το κερδίσουν έτσι οι φτωχοί.

Ο θαυμαστός αυτός πατριάρχης Ιωάννης είχε έναν νηψιό που το όνομά του ήταν Γεώργιος. Κάποτε λοιπόν ένας από τους πιο πολύ ξεπεσμένους γυρολόγους της πόλης τον έβρισε ελεϊνά. Και αυτός φαρμακώθηκε πολύ και δεν το βαστούσε, γιατί και η απόσταση ανάμεταξύ τους ήταν μεγάλη, επειδή εκείνος ήταν ένας όλος διόλου ανυπόληπτος άνθρωπος και αυτός κοντά στ' άλλα ήτανε στενός συγγενής του μεγάλου εκείνου πατριάρχη. Παραφύλαξε λοιπόν και βρήκε μονάχο του το μακάριο εκείνον άνθρωπο και με κλάματα και με την καρδιά βαριά και καταπληγωμένη του ανιστόρησε θρηνολογώντας την προσβολή που του έκανε. Εκείνος δε που τον είδε πως από το πάθημά του αυτό ήτανε σαν παράλυτος θέλησε να τον παρηγορήσει και να τον κάνει να συνέλθει κάπως. Πώς του είπε τόλμησε λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος να ανοίξει το στόμα του και να σε βρήσει? Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού. Θα κάνω γι' αυτόν ένα τέτοιο πράγμα που όλη η Αλεξάνδρεια θα σας στήσει. Και όταν τον είδε πως με αυτό ξαλάφρωσε κάπως από τη θλίψη του, του είπε: «Άκουσέ με αγαπητό μου παιδί. Αν πραγματικά το θέλεις και να είσαι και να σε λένε ανιψιό μου, πρέπει να συνηθίσεις τον εαυτό σου να ανέχεται. Όχι μονάχα τις βρισχές, αλλά και κάτι περισσότερο ακόμα, και τις πληγές και τον ξυλοδαρμό, γιατί η πραγματική ευγένεια δεν είναι από το αίμα και από τη σάρκα μας, αλλά αναγνωρίζεται και χαρακτηρίζεται σαν τέτοια από τις ψυχικές μας αρετές».

Ο Άγιος Εφραίμος Σύρος έλεγε: «Όταν είσαι υποχρεωμένος να ζεις κοντά με άλλους αδελφούς, ποτέ σου να μη θέλεις να διατάζεις, παρά να είσαι ταπεινός και να γίνεσαι ο τύπος και το παράδειγμα στα καλά έργα και να φανερώνεσαι πρόθυμος και προσεκτικός σε ό,τι σου λένε. Κι αν τυχόν παρουσιαστεί κάποτε ανάγκη να πεις και εσύ τη γνώμη σου, να τη λες πάντοτε με πραότητα. Κι αν σ' αντιμιλήσει κάποιος, εσύ να μην ταραχτείς, ούτε και να φαρπάζεσαι από έξαψη, παρά να φαίνεσαι πως δεν επιμένεις ότι η γνώμη σου σώνει και καλά είναι η σωστή, και να του πεις: «Εγώ, ευλογημένε μου, μια ιδέα είπα, χωρίς να ξέρω και καλά τα πράγματα. Το τι πρέπει να γίνει, εσύ το ξέρεις καλά, γιατί βέβαια εσύ τα κατέχεις πολύ καλύτερα από μένα». Και όταν του μιλήσεις με αυτόν τον τρόπο, ο διάβολος, που αυτός φέρνει όλες τις αναταραχές και όλες τις αναστατώσεις, θα φύγει τροπιασμένος και θα πάει να κρυφτεί, γιατί οι φιλονικίες και τα πείσματα προκαλούν θυμούς αγιάτρευτους, και όπως λέγει η Γραφή, ο θυμός αναπαύεται μέσα στην αγκαλιά της ασέβειας. Και γι' αυτό μας παραγγέλει και ο Θείος Απόστολος: «Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να φιλονικεί». Αρχή της καρποφορίας είναι το άνθος, και αρχή της ταπεινοφροσύνης είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού. Και αυτός που την έχει είναι υπάκουος, καλόγνωμος, σεμνός και γεμάτος από καλοσύνη σε μικρούς και μεγάλους, με την πεποίθηση πως ο Θεός θα τον ανταμείψει στην αιώνια ζωή. Ένας αδελφός είπε κάποτε: «Στην προσευχή μου στο Θεό του ζητώ πάντα να με φωτίσει. Αν τυχόν μου πει κάποιος να κάνω κάτι, να λέω μέσα μου: αυτός είναι αφέντη σου και πρέπει να τον ακούς. Και αν φανερωθεί κι άλλος, να ξαναϊπώ: αυτός είναι αδελφός του αφέντη σου. Και αν παρουσιαστεί και κανένα παιδί να με διατάζει και αυτό να κάνω κάτι, θα υπώ πάλι: αυτό είναι παιδί του αφέντη σου». Και με τον τρόπο αυτό κατόρθωνε, με τη βοήθεια του Θεού και με την άκρα του ταπείνωση, να αντιτάσσεται στους διαφορετικούς του λογισμούς, και έκανε τα πάντα με προθυμία και αταραξία.

Κάποιος από τη Θεούπολη, που ήταν πολυδιαβασμένος αλλά και θεοφοβούμενος άνθρωπος, πήγε σε κάποιον από τους έγκλειστους ασκητές και τον παρακάλεσε να τον δεχθεί κοντά του και να τον κάνει και αυτόν μοναχό. Και ο γέροντας του απάντησε: «Να πας πρώτα και να πουλήσεις όλα τα υπάρχοντά σου, και αφού, όπως μας παράγγειλε ο Κύριος, τα μοιράσεις στους φτωχούς, έλα τότε και εγώ θα σε δεχθώ». Πήγε λοιπόν εκείνος και συμμορφώθηκε με την εντολή του γέροντος και ξαναγύρισε κατόπιν κοντά του. Και τότε του ξαναείπε εκείνος: «Έχεις ακόμα άλλη μια εντολή που πρέπει να τη φυλάξεις, να μην ομιλείς δηλαδή καθόλου». Και αυτός το παραδέχθηκε. Και έκαμε έτσι 5 χρόνια που δεν έβγαλε ούτε μια λέξη από το στόμα του. Και όσοι τον ήξεραν άρχισαν να πιστεύουν πως έχασε τη λαλιά του και πως βουβάθηκε. Όταν λοιπόν έμαθε το τελευταίο αυτό, ο γέροντας του φώναξε και του είπε: «Δεν μπορείς πλέον να μένεις εδώ, γιατί δεν ωφελείσαι, και γι' αυτό θα σε στείλω σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο». Όταν δε έφευγε, δεν του είπε τίποτε, είτε να μιλήσει είτε και να μην μιλήσει, και αυτός φύλαξε την εντολή που είχε και απέμεινε χωρίς να μιλεί καθόλου. Ο αβάς λοιπόν του κοινοβίου που τον δέχθηκε ήθελε να τον βάλει σε έμπρακτη δοκιμασία και να ειδεί αν πραγματικά είναι βουβός, για όχι. Τον έστειλε λοιπόν να περάσει το ποτάμι που ήξερε πως ήταν πλημμυρισμένο, για να αναγκαστεί έτσι, γυρίζοντας πίσω, να πει πως ήταν αδιάβατο και πως δεν μπόρεσε γι' αυτό να το περάσει. Και εκείνος, όταν έφτασε στο ποτάμι και το είδε, γονάτισε και προσευχήθηκε, και αμέσως ξεπρόβαλε από τα νερά του ένας κροκόδιλος, που τον σήκωσε στην πλάτη του και τον πέρασε αντίκρι. Ο αβάς δε είχε στείλει ξοπίσω του κάποιον αδελφό για να τον παρακολουθεί τι θα έκανε. Και όταν αυτός γύρισε πίσω και είπε στον αβά και τους αδελφούς αυτό που είδε με τα μάτια του, απόρρισαν όλοι σαν τα ακούσανε. Ύστερα λοιπόν από λίγο καιρό κοιμήθηκε ο αδελφός εκείνος, και ο αβάς μίνησε τότε στον έγκλειστο ασκητή που του τον είχε στείλει. Αν και ο άνθρωπος που μου έστειλες ήταν βουβός, ήταν όμως άγγελος του Θεού. Και ο ασκητής του αντιμήνησε πως δεν ήταν διόλου από γεννησιμιού του βουβός, όπως εκείνος νόμιζε, αλλά επειδή του είχα δώσει την εντολή να μην μιλεί, γι' αυτό και μόνο απόμεινε άλαλος. Και όταν το έμαθαν, θαύμασαν και δόξαζαν το Θεό.